0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Η Θεσσαλονίκη ανακτά τον φυσικό της ρόλο όχι μόνο ως πρωτεύουσα της Βόρειας Ελλάδας, αλλά ως πρωτεύουσα των Βαλκανίων, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την παράδοση της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά. Υπογράμμισε ότι η πόλη διαθέτει πλέον ένα από τα πιο σύγχρονα μετρό της Ευρώπης και εκτίμησε πως σύντομα θα αλλάξει σημαντικά η καθημερινότητα των πολιτών. Παραμένουν αναγκαίες παρεμβάσεις σε πρόσβαση, στάθμευση και διασύνδεση με τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς, επεσήμανε το ΠΑΣΟΚ. Για ανακύκλωση ψεύτικων υποσχέσεων ευημερίας κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό το ΚΚΕ. Ο Πρωθυπουργός ολοκληρώνει σήμερα τη διήμερη περιοδία του στη Μακεδονία με επισκέψεις σε επιχειρήσεις στη Φλόρινα. Στη συνέχεια θα μεταβεί στην Πτολεμαΐδα και την Κοζάνη, όπου θα επισκεφθεί επένδυση μονάδας της ΔΕΗ και το Γενικό Νοσοκομείο. Στις 18:30 το απόγευμα θα συναντηθεί με πολίτες στην Κοζάνη. Με το ΠΑΣΟΚ το πάρτι των φαντς τελειώνει και αυτό είναι συμβόλαιο τιμής με τον ελληνικό λαό, επεσήμανε ο Νίκος Ανδρουλάκης, παρουσιάζοντας σχέδιο 11 σημείων που καταθέτει στο δημόσιο διάλογο η αξιωματική αντιπολίτευση. Σε κατάσταση συναγερμού κατηγορίας κινδύνου 5 παραμένουν σήμερα Παρασκευή περιοχές της Κρήτης, συγκεκριμένα Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη, καθώς και η Ρόδος και η Κάρπαθος στο Νότιο Αιγαίο. Την ίδια ώρα συνελήφθη στη Χίο 68χρονος για τη χθεσινή πυρκαγιά σε δασική έκταση. Σύμφωνα με τις αρχές, η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε από μηχάνημα κοπής χόρτων που χρησιμοποιούσε. Το καταστροφικό κύμα λάσπης που έπληξε το Νεπάλ και το Θιβέτ έχει αφήσει πίσω του εκατοντάδες νεκρούς, με 359 θύματα στο Νεπάλ και 3 στο Θιβέτ. Περισσότεροι από 1.468 άνθρωποι αγνοούνται, μεταξύ των οποίων περίπου 910 ξένοι τουρίστες από περισσότερες από 30 χώρες. Η UNICEF εκτίμα ότι πάνω από 17.000 παιδιά χρειάζονται άμεση ανθρωπιστική βοήθεια. Ήδη αποστέλλονται στην πληγή σε περιοχή 8 τόνοι ανθρωπιστικού υλικού. Ένας 13χρονος είναι ο πρώτος ανήλικος στην Ελλάδα που νόσησε σοβαρά από τον ιό του Δυτικού Νείλου και χρειάστηκε νοσηλεία. Οι επιστήμονες παρακολουθούν στενά την επιδημιολογική εικόνα, προειδοποιώντας για περαιτέρω διασπορά. Μέχρι τις 26 Αυγούστου έχουν καταγραφεί 232 κρούσματα, εκ των οποίων 75 την τελευταία εβδομάδα, ενώ οι θάνατοι ανέρχονται σε 19. Στα σχολεία επιστρέφουν την 3η 1η Σεπτεμβρίου οι εκπαιδευτικοί για την προετοιμασία των σχολικών μονάδων. Η επίσημη έναρξη για τους μαθητές θα γίνει την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου με αγιασμό και διανομή βιβλίων, ενώ τα μαθήματα θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ρωσίας και Βρετανίας μετά την προειδοποίηση της Μόσχας ότι ενδέχεται να πλήξει βρετανικούς στρατιωτικούς στόχους εντός και εκτός Ουκρανίας εάν συνεχιστούν τα ουκρανικά πλήγματα με βρετανικούς πυράβλους μεγάλου βεληνικούς στη ρωσική επικράτεια. Η Μαρία Ζαχάροβα προειδοποίησε για καταστροφικές συνέπειες. Ο ανώτατος σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Μοσχέν Ριζαΐ, δήλωσε ότι μεσολαβητές ζήτησαν από την Τεχεράνη να καθορίσει όρους για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Παράλληλα απείλησε τον Νετανιάχου λέγοντας «θα τον στείλουμε στην κόλαση». Τραγωδία στα ριζώματα Βερίας, όπου 18χρονη έχασε τη ζωή της μετά από πτώση στους καταράκτες Δέρματα, ενώ φωτογράφιζε το σημείο μαζί με το φίλο της. Εκείνος κάλεσε άμεσα το 112, κινητοποιώντας μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, στην οποία συμμετείχαν η δεύτερη ΕΜΑΚ και ομάδα υποβρυχίων διασώσεων. Νέα μεγάλη επιτυχία για τον Εμμανουήλ Καραλή, που στο Diamond Link της Ζυρίχης σημείωσε πανελλήνιο και ατομικό ρεκόρ στο επικοντό με άλμα στα 6 και 20 μέτρα. Σπουδαία εμφάνιση και από το Μίλτο Τεντόγλου, που κατέκτησε την πρώτη θέση στο μήκος με άλμα στα 8 και 45 μέτρα. Παράλληλα, η ελληνική κοπηλασία θριάμβευσε στο παγκόσμιο το Άμστερνταμ, με τον Πέτρο Γκαϊδατζή να κατακτά το χρυσό στο σκιφ και της Γαβριέλα Λιολιού και Λίλα Μαυρατίδου το ασημένιο στο διπλό.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει γενικά έθριο καιρό. Βροχές στα βόρεια ηπειρωτικά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στην Αθήνα από 24 έως 38 και στη Θεσσαλονίκη από 23 έως 36 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε θελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα δέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
1: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Είπαμε, ο κύριος Αλέξανδρος Αποστολόπουλος. Κάτσε, πρέπει να το χωνέψω. Χρήστο, περίμενε. Λοιπόν, πάμε με το επόμενο. Ρεπάνης, ήρθες εσύ.

Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Χρήστο το Βαρούτε, ο οποίος μας ακούει στο Βόλο. Καλημέρα σε όλη τη ραδιοπαρέα. Τον Αλέξανδρο από τα Σέρας, στο Χρήστο τον Ταλίγερμαν από τη Σπάρτη,

Ρε Μιλωνά, πόσες φορές το έχω πει, όταν μιλάω δεν μπορώ να σηκώσω τηλέφωνο. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Γιάννη, Θανάση από το Άρη Μεσσηνίας. Αφιερώνω το επόμενο τραγούδι στον Κώστα στο Ήλιον και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Ευχαριστώ πολύ. Η στρατοβαρεμένη λέει ρεσιτάλ δίνεις απόψε. Γιατί, σ' αρέσουν τα τραγούδια τόσο πολύ, εντάξει, όπως είναι καλά. Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια? Ανήφορο θα πάρω να ανέβω στο βουνό.

Καλημέρα στο φίλο μας το Μανώλη από το Ηράκλειο της Κρήτης. Χαρίζει, λέει, στο Στέλιο που πάμε στα Χανιά για διανομή. Καθώς επίσης, λέει, και στον Έτερο Καπαδόκη, ο οποίος πάει στην Ελούντα. Μάλιστα, πάει σε χάι μαγαζιά εκείνος. Μια ζωή μέσα στους δρόμους και στις νύχτες, μια ζωή με τους ακροατές και όλους τους ξενύχτες.

0: Καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη που μας ακούει στη Φλόρινα, αφιερώνει στο Μάκη και σε όλη την ραδιοπαρέα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αντώνη από το Παλάδιο της Ροδόπης. Λοιπόν, πάμε μια βόλτα μέχρι τον Αποστολόπουλο, κάτι για μας και επιστρέφουμε. Έλα Αλέξανδρε.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Θέλω να βοηθήσω.
3: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
5: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη που μας ακούει στη Μαρίνα της Καλαμάτας. Αφιερώνει, λέει, στον Πυρμπίλια και σε όλη την ραδιοπαρέα. Στο Στράτο, ο οποίος μας ακούει στην πλατεία Αμερικής, αφιερώνει για όλη τη ραδιοπαρέα επίσης. Για τη συνέχεια ο Μπαρμπανίκος. Μην κάνεις όνειρα τρελά, κορίτσι μου, κάτσε καλά.

Λοιπόν, καλημέρα στο Τζίνο, ο οποίος μας ακούει στο δρόμο. Κατεβαίνουμε για Αθήνα, λέει, και σε ακούμε. Να είσαι καλά, καλό υπόλοιπο, Δημήτριε. Λοιπόν, έλα καλημέρα άρχοντα, βάλε ένα τραγουδάκι μόλις ξεφορτώσαμε στο κερατσίνι και πάμε για επιστροφή. Την καλημέρα μου στα φιλαράκια, στο Βαρμπαρέζο και στο Μιχαλάκι τον Τζακίρι, ο Σταμάτης από τις Λιβανάτες. Λοιπόν, τι έχουμε? Έλα. Στέλιος, το καπηλιό.

Καλημέρα στη φίλη μας τη Δήμητρα από τη Μεσσηνία, η οποία μας ακούει. Μου λέει αφιέρωσε το επόμενο τραγούδι σε όλη τη ραδιοπαρέα. Την καλημέρα μου επίσης στα παιδιά που μας ακούνε κάπου εκεί στο Αγαθονήσι, αν κατάλαβα καλά. Να περνάτε καλά, χαίρομαι. Λοιπόν, πάμε για δελτίο ειδήσεων, θα έρθει ο Ρισβάς να μας πει, και επιστρέφουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Αλέξανδρος Αποστολόπουλος είναι στα πλήκτρα μαζί μας. Λοιπόν, κλείνουμε την ώρα με Δημήτρη Μητροπάνο και πρώτο φθινόπωρο. Τραγουδάει Βαγγέλη Κορακάκη.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Η Θεσσαλονίκη ανακτά τον φυσικό της ρόλο όχι μόνο ως πρωτεύουσα της Βόρειας Ελλάδας, αλλά ως πρωτεύουσα των Βαλκανίων, τόνισε χθες ο Πρωθυπουργός, κατά την παράδοση της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά, υπογραμμίζοντας ότι η πόλη διαθέτει πλέον ένα από τα πιο σύγχρονα μετρό της Ευρώπης. Παραμένουν αναγκαίες παρεμβάσεις σε πρόσβαση, στάθμευση και διασύνδεση με τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς, επεσήμανε το ΠΑΣΟΚ. Για ανακύκλωση ψεύτικων υποσχέσεων ευημερίας έκανε λόγο το ΚΚΕ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει σήμερα την περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία με επισκέψεις σε Φλόρινα, Πτολεμαΐδα και Κοζάνη. Με το ΠΑΣΟΚ το πάρτι των φανς τελειώνει και αυτό είναι συμβόλαιο τιμής με τον ελληνικό λαό, επεσήμανε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης, παρουσιάζοντας τις προγραμματικές θέσεις του κόμματος για το ιδιωτικό χρέος. Φόβους για νέες κατολισθήσεις και φωνικές πλημμύρες εκφράζουν οι αρχές μετά το ορμητικό τσουνάμι λάσπης που έπληξε τα σύνορα Νεπάλ-Θιβέτ. Ο νέος απολογισμός των νεκρών ανέρχεται σε τουλάχιστον 390, ενώ περισσότεροι από 1.468 άνθρωποι αγνοούνται, ανάμεσά τους περίπου 910 τουρίστες από περισσότερες 30 χώρες. Εκατοντάδες άλλοι έχουν εκτοπιστεί σε όλη την περιοχή των Ιμαλαΐων. Η UNICEF εκτιμά ότι πάνω από 17.000 παιδιά χρειάζονται άμεση ανθρωπιστική βοήθεια. Ήδη αποστέλλονται στην πληγήσια περιοχή 8 τόνοι ανθρωπιστικού υλικού. Οι αρχές του Νεπάλ προχωρούν σε ρήψεις βοήθειας από ελικόπτερα σε εγκλωβισμένους, καθώς οι επίγειες δυνάμεις δεν μπορούν ακόμα να τους προσεγγίσουν. Σε εγρήγορση παραμένουν οι υγειονομικές υπηρεσίες καθώς συνεχίζεται η εξάπλωση του ιού του Δυτικού Νείλου. 75 νέα κρούσματα καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα, ενώ είχαμε και το πρώτο σοβαρό περιστατικό λίμωξης σε ανήλικο 13 ετών. Την ίδια ώρα εντείνονται οι ψεκασμοί στους δήμους που έχουν καταγραφεί κρούσματα. Έκτακτος ψεκασμός απόψε με τουρμπίνες σε 10.000 στρέμματα της Ανατολικής Αττικής. Στη Βέρεια ένα 18χρονο κορίτσι έχασε χθες τη ζωή του μετά από πτώση στους καταράκτες Δερματά, ενώ φωτογράφιζε το σημείο μαζί με το φίλο της. Σε κατάσταση συναγερμού κατηγορίας κινδύνου 5 για εκδήλωση πυρκαγιάς σήμερα, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Ρόδο και Κάρπαθος. Πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 στα νησιά του Ιωνίου, Θεσπρωτεία, Πρέβεζα, Λέσβο, Χίος, Σάμο, Ικαρία, Κάλυμνο, Κό και Χανιά. Επιπλέον επίδομα θέρμανσης για ευάλωτα νοικοκυριά, κοινωνικές κατοικίες, παροχή leasing για ηλεκτρικά οχήματα και σειρά ακόμα παρεμβάσεων περιλαμβάνονται στο κοινωνικό σχέδιο της Ελλάδας για το κλίμα συνολικού ύψους 5,3 δις ευρώ που εγκρίθηκε από την Κομισιόν. Τη βεβαιότητα ότι η Ρωσία δεν θα επιτεθεί σε χώρα του ΝΑΤΟ εξέφρασε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ στον απόϊχο της επίσκεψης στη Μόσχα του διευθυντή της CIA. Σύμφωνα με το πολίτικο, ο Ραντ Φλικ έστειλε ξεκάθαρη προειδοποίηση να μην κλιμακώσει η Ρωσία τη σύγκρουση με την Εσθονία, τη Λετωνία και τη Λιθουανία, συμμάχους των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Στο μεταξύ κλιμακώνεται η ένταση Μόσχας-Λονδίνου μετά τις ρωσικές απειλές ότι θα μπορούσε να επιτεθεί σε βρετανικούς και γαλλικούς στρατιωτικούς στόχους εντός και εκτός της Ουκρανίας ως αντίδραση στις ουκρανικές επιθέσεις εναντίον στόχων μέσα στη Ρωσία με βρετανικούς πυράβλους μεγάλου βεληνικούς. Καμία ένδειξη ρωσικής στρατιωτικής απειλής, λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ιράν απειλεί να πλήξει αμερικανικά οικονομικά συμφέροντα εάν συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός, με τον ανώτατο σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας να αναφέρει ότι μεσολαβητές ζήτησαν από την Τεχεράνη να καθορίσει όρους για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και ότι οι όροι περιλαμβάνουν τον τερματισμό του πολέμου. Σε συνομιλίες με την προσωρινή κυβέρνηση της Βενεζουέλας βρίσκεται η κυβέρνηση Τραμπ για την ανάληψη μεριδίου ιδιοκτησίας στους πετρελαϊκούς πόρους της χώρας, σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος που επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους. Το Καράκας εξετάζει έξοδο από τον ΟΠΕΚ μετά από δεκαετίες, αναφέρει το Bloomberg. Πανελλήνιο και ατομικό ρεκόρ στο επικοντό με άλμα στα 6 μέτρα και 20 εκατοστά πέτυχε χθες ο Εμμανουήλ Καραλής στο Diamond Link της Ζυρίχης. Χρυσός ο Μίλτος Τεντόγλου στο Μήκος με άλμα στα 8 και 45 μέτρα.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες μπόρες μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες στα Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Άνεμοι βορείοι στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ. Από 24 έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το ΕΡΤ News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το ΕΡΤ News Radio 105,8.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σάχματ.
1: Earth News Radio 105,8.

Επιστρέψαμε. Αλλάξαμε και πάρτινερ στον ήχο. Ήρθε ο κύριος Παναγιώτης Σταυρούλιας και ξεκινήσαμε με την Κατερινάρα, την Κούκα. Αν δεν γεννηθείς αστέρι, μας είπε. Εγώ είμαι αετός και εσύ είσαι τα φτερά μου, λέει ο Στέλιος.

0: Για πάμε μέχρι το Σταυρούλια, κάτι για μας, έλα Παναγιώτη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.
3: Λοιπόν, σιγά σιγά πρέπει να τα μαζεύουμε. Να έρθει ο Ρισβάς για δελτίο ειδήσεων. Να έρθει ο Αργυρός για τη συνέχεια του προγράμματος και πάει λέγοντας. Θα πάμε μέχρι το ακριβώς με Στέλιο, με τον Κουμπάρο. Υπάρχουν και γυναίκες ΑΕΤ, ένα τραγούδι το οποίο γράφτηκε κατά παραγγελία για αφιερωμένο μάλλον για τη μητέρα του, την κυρά Γεωργία. Νότι, Γιάννη Πάριο, Στράτο Διονυσίου και Αντώνη Ρεπάνη. Ήταν τα λαϊκά μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Παναγιώτης Σταυρούλιας στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού στο ξημέρωμα της Δευτέρας στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και μένα, να έχετε μια καλή μέρα και ένα καλό Σαββατοκυριακό.

0: Anton Pendekumoğlu. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Νέα εποχή στο συγκοινωνιακό χάρτη της Θεσσαλονίκης μετά την παράδοση της επέκτασης του μετρό μέχρι την Καλαμαριά και τη χρήση των 5 νέων σταθμών σε κεντρικά σημεία της διαδρομής. Για αλλαγή της καθημερινότητας των πολιτών έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός στα χθεσινά εγκαίνια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει σήμερα την περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία με επισκέψεις σε Φλόρινα, Πτολεμαΐδα και Κοζάνη. Με το Πασόκ το πάρτι των φαντς τελειώνει και αυτό είναι συμβόλαιο τιμής με τον ελληνικό λαό, επεσήμανε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσιάζοντας τις προγραμματικές θέσεις του κόμματος για το ιδιωτικό χρέος. Φόβους για νέες κατολισθήσεις και φωνικές πλημμύρες εκφράζουν οι αρχές μετά το ορμητικό τσουνάμι λάσπης που έπληξε τα σύνορα Νεπάλ-Θιβέτ. Ο νέος απολογισμός των νεκρών ανέρχεται σε τουλάχιστον 390, ενώ περισσότεροι από 1.468 άνθρωποι αγνοούνται, ανάμεσά τους περίπου 910 τουρίστες. Η UNICEF εκτιμά ότι πάνω από 17.000 παιδιά χρειάζονται άμεση ανθρωπιστική βοήθεια. Ήδη αποστέλλονται στην πληγήσια περιοχή 8 τόνοι ανθρωπιστικού υλικού. Οι αρχές του Νεπάλ προχωρούν σε ρήψεις βοήθειας από ελικόπτερα σε εγκλωβισμένους, καθώς οι επίγειες δυνάμεις δεν μπορούν ακόμα να τους προσεγγίσουν. Σε εγρήγορση παραμένουν οι υγειονομικές υπηρεσίες καθώς συνεχίζεται η εξάπλωση του ιού του Δυτικού Νείλου. 75 νέα κρούσματα καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα, ενώ σημειώθηκε το πρώτο σοβαρό περιστατικό λίμωξης σε ανήλικο 13 ετών. Την ίδια ώρα εντείνονται οι ψεκασμοί στους δήμους που έχουν καταγραφεί κρούσματα. Έκτακτος ψεκασμός απόψε με τουρμπίνες σε 10.000 στρέμματα της Ανατολικής Αττικής. Στη Βέρεια ένα 18χρονο κορίτσι έχασε χθες τη ζωή του μετά από πτώση στους καταράκτες Δερματά, ενώ φωτογράφιζε το σημείο μαζί με το φίλο της. Σε κατάσταση συναγερμού κατηγορίας κινδύνου 5 για εκδήλωση πυρκαγιάς σήμερα, σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Ρόδο, Κάρπαθο. Πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 σε Ιόνιο, Θεσπρωτεία, Πρέβεζα, Λέσβο, Χίος, Σάμο, Ικαρία, Καλυμνοκό και Χανιά. Τη βεβαιότητα ότι η Ρωσία δεν θα επιτεθεί σε χώρα του ΝΑΤΟ εξέφρασε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ στον απόϊχο της επίσκεψης στη Μόσχα του διευθυντή της CIA. Σύμφωνα με το πολίτικο, ο Ράντκλιφ έστειλε ξεκάθαρη προειδοποίηση να μην κλιμακώσει η Ρωσία τη σύγκρουση με την Εσθονία, τη Λετωνία και τη Λιθουανία, συμμάχους των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Στο μεταξύ κλιμακώνεται η ένταση Μόσχας-Λονδίνου μετά τις ρωσικές απειλές ότι θα μπορούσε να επιτεθεί σε βρετανικούς και γαλλικούς στρατιωτικούς στόχους εντός και εκτός της Ουκρανίας ως αντίδραση στις επιθέσεις του Κιέβου εναντίον στόχων μέσα στη Ρωσία με βρετανικούς πυράβλους μεγάλου βεληνικούς. Καμία ένδειξη ρωσικής στρατιωτικής απειλής, λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κανένα πλοίο δεν έχει εισέλθει ή εξέλθει από Ιρανικό λιμάνι χωρίς προηγούμενη έγκριση των ΗΠΑ, ανακοίνωσε ο Αμερικανικός στρατός μετά την ανανέωση του ναυτικού αποκλεισμού. Το Ιράν απειλεί να πλήξει αμερικανικά οικονομικά συμφέροντα εάν συνεχιστεί ο αποκλεισμός, ενώ συμφωνεί να καταρτήσει κατάλογο προϋποθέσεων για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας στα στενά του Ορμούζ μετά από πιέσεις του Κατάρ. Σύμφωνα με την Τεχεράνη, οι όροι συμπεριλαμβάνουν τον τερματισμό του πολέμου. Σε συνομιλίες με την προσωρινή κυβέρνηση της Βενεζουέλας βρίσκεται η κυβέρνηση Τραμπ για την ανάληψη μεριδίου ιδιοκτησίας στους πετρελαϊκούς πόρους της χώρας, σύμφωνα με τον ιστότοπο Αξιός που επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους. Το Καράκας εξετάζει έξοδο από τον ΟΠΕΚ μετά από δεκαετίες, αναφέρει το Bloomberg. Νέο σκηνικό ένταση στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Διαδηλωτές έβαλαν φωτιά χθες σε καταβλισμό προσφύγων, απαιτώντας να επαναπροωθηθούν στο Μαρόκο. Παρενέβη η αστυνομία και προκλήθηκαν επεισόδια. Νωρίτερα, δεκάδες κάτοικοι του θύλακα προσπάθησαν να σταματήσουν οχήματα του Ερυθρού Σταυρού που μετέφεραν τρόφιμα και νερό για τους μετανάστες. Πανελλήνιο και ατομικό ρεκόρ στο επικοντό με άλμα στα 6 και 20 πέτυχε χθες ο Εμμανουήλ Καραλή στο Diamond Link της Ρήχης. Χρυσός ο Μίλτος Τεντόγλου στο Μήκος με άλμα στα 8 και 45 μέτρα.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες μπόρες μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά και με μονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο, τοπικά 8 μποφόρ. Από 24 έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται οι πρωινές ιστορίες με το Γιάννη Αργύρο. Καλή σας ακρόαση.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: Earth News Radio 105,8.

Καλώς ήρθατε και σήμερα για να κάνουμε παρέα Earth News Radio 105,8 και μπορεί η Μεριλίντα να αναρωτιέται στο τραγούδι γιατί ακόμη τον αγαπά. Εμείς πάλι πότε θα πάρουμε μια ανάσα δροσιάς από την αφόρητη ζέστη, ειδικά τις απογευματινές ώρες, παρότι οι θερμοκρασίες δεν είναι τόσο υψηλές. Ωστόσο η αίσθηση δυσφορίας, όπως σωστότατα είχαν να προβλέψει οι μετρολόγοι, είναι πολύ έντονη. Γυρίσατε νομίζω οι περισσότεροι, σιγά σιγά οι θέσεις στο πάρκινγκ καλύπτονται και από Δευτέρα με το καλό ξεκινά και πάλι το σαφάρι για όλους για μια θέση πάρκινγκ. Χθες σχεδόν όλη η κυβέρνηση ήταν στα εγγένεια της επέκτασης του μετρό στη Θεσσαλονίκη, περισσότερο τα χαμόγελα και γιατί όχι, κάθε έργο που βελτιώνει την καθημερινότητα των πολιτών αξίζει να υπάρχουν χαμόγελα, αλλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρότι πρόταξε το διαβατήριο της αξιοπιστίας των κυβερνητικών εξαγγελιών, θυμηθείτε το αυτό, το κάναμε, θα το ακούμε, αυτό το είπαμε, θα το κάνουμε, θα το ακούμε για αρκετό καιρό. Είπε ότι δεν υπάρχουν ατέλειωτα λεφτά όμως, που ήταν μαχαιριά σε κάποιους εφάνταστους συναδέλφους, που αν η κυβέρνηση πραγματοποιούσε όσα γράφουν τις τελευταίες εβδομάδες, θα ήθελε έναν ακόμη προϋπολογισμό. Η φράση αυτή του Πρωθυπουργού ήταν όμως ένα φρένο για να σταματήσει τις ανεξέλεκτες προσδοκίες που πήγαιναν να δημιουργηθούν και θα είχαν ως αποτέλεσμα στο τέλος το τελικό πακέτο να φανεί μάλλον μικρό, μάλλον τσιγκούνικο και τέτοια εποχή, όπως καταλαβαίνετε, δεν είμαστε για τέτοια. Υπομονή, λίγα 24 ώρα έχουν μείνει και ο Πρωθυπουργός θα μας αποκαλύψει το σχέδιο της κυβέρνησης, της Νέας Δημοκρατίας, όχι μόνο για το 2027, αλλά το συνολικό σχέδιο στην πορεία προς το 2030. Καλημέρα, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Παναγιώτης Σταυρούλιας στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Παρανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Χθες είχαμε με τα ηλεκτρικά πατίνια 115 παραβάσεις. Φαίνεται ότι μπαίνουν στο επίκεντρο τα πατίνια που το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα στους δρόμους και δυστυχώς υπάρχουν και αρκετά ατυχήματα. Συνολικά λοιπόν 115 παραβάσεις βεβαιώθηκαν σε οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών και άλλων ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων στο πλαίσιο ειδικής αστυνομικής εξόρμησης σε ολόκληρη την Αττική, ενώ ένας οδηγός συνελήφθη καθώς εντοπίστηκε να οδηγεί υπό την επίρρεια αλκοόλ. Λοιπόν, αυτοί οι έλεγχοι αναπτύχθηκαν σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο με τις αρχές να πραγματοποιούν συνολικά 192 ελέγχους σε οδηγούς που οδηγούσαν πατίνια ή άλλα ηλεκτρικά οχήματα. 78 παραβάσεις είχαμε για το κράνος, 13 παραβάσεις για έλλειψη περιοριστή ταχύτητας, 6 παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, 5 παραβάσεις για παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων και 3 για τη μεταφορά υπεράριθμων επιβατών. Και 3 παραβάσεις βεβαίως για ανασφάλιστα οχήματα. Όπως καταλαβαίνετε τώρα, η ιστορία με τα πατίνια θα πρέπει να μπει σε μία τάξη. Έχει περάσει το νομοσχέδιο, έχει περάσει το νομοθετικό πλαίσιο. Περιμένουμε από το Δήμο Αθηναίων και τους υπόλοιπους δήμους να υποδείξουν που θα πρέπει να παρκάρουν τα οχήματα αυτά, τα πατίνια, ώστε να σταματήσει αυτή η άθλια εικόνα να είναι πεταμένα εδώ και εκεί και να δημιουργούν πολύ περισσότερα προβλήματα, είτε με οδηγούς οι οποίοι αγνοούν βασικούς κανόνες κυκλοφορίας στους δρόμους, είτε στο παρκάρισμα όταν τα έχουν αφήσει και πέφτουν κάτω. Πολλές φορές έρχονται σε σύγκρουση με άλλα οχήματα και δημιουργούν ακόμη περισσότερα προβλήματα. Λέγαμε στην αρχή για τον καιρό. Σήμερα ο καιρός θα είναι αίθριος. Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει αλλά και υψηλές θερμοκρασίες, με τον υδράργυρο να φτάνει στους 40 βαθμούς στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Θεσσαλία και στους 37 έως 38 βαθμούς στην υπόλοιπη κεντρική και νότια χώρα. Μικρή πιθανότητα για τοπικές μπόρες υπάρχει στο μεσημέρι στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ, με ρηπές που στα 12 ενδέχεται να αγγίξουν τα 8 μποφόρ. Στην Αττική
θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 25 έως 37 βαθμούς με ενισχυμένους βοριάδες ως 6 μποφόρ, ενώ στη Θεσσαλονίκη θα κοιμανθεί η θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα έχουμε 27 βαθμούς Κελσίου, 28 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα, 23 στη Θεσσαλονίκη, 24 στην Πάτρα, 27 στο Ηράκλειο, 24 στη Χαλκίδα, 25 στην Κόρινθο, 22 στην Καβάλα, 23 στην Καλαμάτα, 23 στη Λάρισα.

20 στα Ιωάννινα, στο χθεσινό, στη δεκάδα με τις πιο ζεστές έτσι, περιοχές, ήταν οι Φιλιάτες με 41 βαθμούς, όπως και η Πάργα, η Γουμενίτσα, 40 το Αγρίνιο και 40 το Καναλάκι. Στις πιο δροσερές, το Χειρό Νευροκοπίου με 14, το Κάτω Νευροκόπη επίσης 14, Περιθώριο Νευροκοπίου 15, Παρανέστη 15 και Φλόρινα 16 βαθμούς Κελσίου. Με αυτούς τους ανέμους υπάρχει σήμερα ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς και υπάρχει red code σε αρκετές περιοχές. Σε συναγερμό έχουν τεθεί οι αρμόδιες υπηρεσίες. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς είναι σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λασίθι, Ρόδο και Κάρπαθο. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στα νησιά του Ιουνίου, στη Θεσπρωτεία, την Πρέβεζα, τη Λέσβο, τη Σάμο, την Ικαρία, την Κάλυμνο, την Κότα Χανιά, αλλά και στις περιφερειακές ενότητες Κυκλάδων, Καλύμνου και Δωδεκανήσων που υπάγονται βεβαίως στην περιφέρεια του Νοτιού Αιγαίου. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει σήμερα να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Χθες συνεδρίασε το συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας παρουσία του αρμόδιου υπουργού του κ. Ευάγγελου Τουρνά. Ο κ. Τουρνάς υπογράμμισε ότι οι συνθήκες παραμένουν ιδιαίτερα δύσκολες, καθώς η παρατεταμένη ζέστη έχει εξηράνει την καύση μήλη σε πολλές περιοχές, αυξάνοντας σημαντικά το κίνδυνο εκδήλωσης και ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών, ιδιαίτερα με την ενίσχυση των ανέμων. Όπως ανέφερε, με βάση την εκτίμηση κινδύνου, έχει γίνει ήδη αναδιάταξη και ενίσχυση των δυνάμεων στις περιοχές όπου απαιτείται, με στόχο την έγκαιρη επέμβαση σε κάθε νέο συμβάν. Και αυτό είναι το σημαντικό που έχει αλλάξει τους τελευταίους 18 μήνες στην πυροσβεστική, ότι προσπαθούν να χτυπήσουν την πυρκαγιά στα πρώτα στάδια, εκεί που ακόμα μπορεί να πάρει παρέμβαση. Διαφορετικά, όταν ξεφύγει η πυρκαγιά από το αρχικό στάδιο, δύσκολα ελέγχεται και έχουμε αυτές τις μέγα πυρκαγιές που όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη φαίνεται ότι είναι το νέο, είναι νέα κατάσταση που θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε μαζί της. Καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio. Είναι πρωινό Παρασκευής. Γιορτάζουν σήμερα ο Δάμων και ο Ζεκίας. Χρόνια τους πολλά. Και σαν σήμερα το 1826 είχαμε τη μάχη του Πολυαράβου. Οι οπλαρχηγοί της Μάνης νικούν τον κύριο Όγκο των δυνάμεων του Ιμπραήμ. Έτσι η Μάνη δεν υποκύπτεται στον Ιμπραήμ και μένει ελεύθερη μέχρι τέλους. Το 1898 ο Κάλεμ Μπράναμ μετονομάζει τον θρακούχο αναψυχτικό από Brad's Drink σε Pepsi Cola. 1904 ο Παύλος Μελάς αρχίζει τον αγώνα του κατά των κομιτατζίδων της Δυτικής Μακεδονίας. 1963 κατά τη διάρκεια πορείας υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μαύρων στην Ουάσιγκτον, στην οποία συμμετέχουν περισσότεροι από 200.000 άνδρες, ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ εκφωνεί τον περίφημο λόγο του «I have a dream». 1995, ένας όλμος προερχόμενος από την πλευρά των Σέρβων Βοσνίων πέφτει στην αγορά του Σεράγεβο και σκοτώνει 38 ανθρώπους. Είναι η αφορμή για τους νατοϊκούς βομβαρδισμούς εναντίον των Σέρβων Βοσνίων. Και το 2016, τη βούλησή τους να ενισχύσουν τις σχέσεις των δύο χωρών, τονίζουν οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας, οι κύριοι Νίκος Χοντζιάς και Μεβλούτ Τσαβούσογλου, σαν επίσημη συνάντηση που είχαν στην Κρήτη. Σύμφωνα με τον κύριο Χοντζιά, δεν συζητήθηκε το θέμα της έκδοσης των Τούρκων στρατιωτικών. Σε ό,τι αφορά το προσφυγικό, εξέφρασε την εκτίμηση ότι η Τουρκία θέλει να κρατήσει τη συμφωνία. Το 1749 έρχεται στη ζωή ο Γκέτε, ο Γερμανός φιλόσοφος και συγγραφέας. Το πλήρες όνομά του είναι Johann Wolfgang von Goethe. Στην Ελλάδα είναι γνωστότερος με το εξελινισμένο όνομα Ιωάννης Γήθιος. Το 1828 γεννιέται ο Λέων Τολστόι, ο Ρώσος συγγραφέας που έγραψε «Το πόλεμος και η ειρήνη» και «Το Άννα Καρένινα». Ενώ το 1957 η Ai Weiwei, Κινέζος γλύπτης και ακτιβιστής. Το 1968 φεύγει από τη ζωή ο Δημήτρης Πικιώνης, ο Έλληνας αρχιτέκτονας, μεταξύ των έργων του η μελέτη διαμόρφωση του χώρου στην Ακρόπολη και του Φιλοπάπου. Το 1987 ο Τζον Χιούστον, ο Αμερικανός σκηνοθέτης του κινηματογράφου, η τιμή των Μπρίτζι. Ενώ το 1991 ο Άλεκος Ακελάριος, ο Έλληνας θεατρικός συγγραφέας, σκηνοθέτης, δημοσιογράφος και στίχουργός.

Γαρίβαλο Σταυτή, ίσως το πιο γνωστό τραγούδι, σε μουσική του Μάνου Χατζηδάκη, και στην πρώτη εκτέλεση με τον, με τον Βασίλη Αυλονίτη και τον Φωτόπουλο και τη Σούλη Ζαμπάρ.

στα φύλλη και στα μαλλιά μαντήλι. Είναι το στόμα σου δροσιά, είναι φωτιά τα χείλη. Γαρούφαλο στα αυτή, στο στόμα το

0: από την αθώα εποχή του ελληνικού κινηματογράφου. Άκουσαμε και την Τζέννη Καρέζη με τον Μίμη Φωτόπουλο και τον Βασίλη Αυλονίτη. Στα αθλητικά τώρα, χθες είχαμε την κλήρωση για το Champions League και την μοναδική μας εκπρόσωπο, την ΑΕΚ. Αντίπαλοι της ΑΕΚ θα είναι η Ρεάλ, η Manchester City, η Dortmund, η Ρώμα, η Σαχτάρη, η Γαλατασαράι και η Κόμο, καθώς και η ΛΑΣΚ από την Αυστρία. Η Manchester City, με τη Manchester City η ΑΕΚ θα παίξει εκτός, με την Dortmund εκτός, με τη Real εντός, με τη Ρώμα εντός, Σαχτάρ εκτός στο Λονδίνο, καθώς παίζει σε ουδέτερο γήπεδο στο Stamford Bridge, στη Γαλατασαράι εντός, την Κόμο εκτός και τη ΛΑΣΚ εντός. Είναι μια κλήρωση δύσκολη. Θα πρέπει η ΑΕΚ να ανταποκριθεί στις καινούριες προκλήσεις. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί στη league phase αυτή, η οποία θα ξεκινήσει στις 8 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 27 Ιανουαρίου. Τώρα είχαμε τη δραματική πρόκριση του Παναθηναϊκού και τον οδυνηρό αποκλεισμό του ΠΑΟΚ, ενώ έγραψε ιστορία Όφη, καθώς κέρδισε και στο δεύτερο αγώνα. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν και ο Όφη εξασφάλισαν τη συμμετοχή τους στην League Phase του Conference League και του Europa League αντίστοιχα. Οι πράσινοι έζησαν ένα πραγματικό θρίλερ στην Τσεχία. Κρίθηκε στο 123 με πέναλτι του Ντέσσερς, ο οποίος πρόλαβε να σκοράρει και είχε σκοράρει και το πρώτο γκολ στο 2-1 επί της Κράλοβε. Ενώ οι κριτικοί ολοκλήρωσαν με εμφαντικό τρόπο τη δουλειά που είχαν αρχίσει στο Ηράκλειο, κερδίζοντας την Τσεσεκά και στη Σόφια, αυτή τη φορά με 2-0. Τώρα ο ΠΑΟΚ πλήρωσε το κακό πρώτο ημίχρονο και τα αμυντικά του λάθη στο Μπέργεν, γνωρίζοντας την ήττα με 3-2 από την Μπραν, έμεινε εκτός Ευρώπης έπειτα από το 1-1 του πρώτου αγώνα στην Τούμπα. Τώρα ο Ολυμπιακός έχει μπει στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας του Europa League, στο τέταρτο όφι, και ο Παναθηναϊκός είναι στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας. Θα μάθουμε σήμερα τους αντιπάλους των ελληνικών ομάδων. Βέβαια χθες είχαμε την φοβερή παράσταση του Καραλή, του Μανώλη Καραλή. Έκανε ένα μεγάλο πανελλήνιο ρεκόρ με 6-20, δοκίμασε για το παγκόσμιο ρεκόρ στα 6-32. Ήταν μια μαγική βραδιά για τον ελληνικό στίβο, με τον Εμμανουήλ Καραλή να γράφει ιστορία με το άλμα του. Και βέβαια ήταν μια μάχη σπουδαίων, δύο σπουδαίων αθλητών, του Εμμανουήλ Καραλή και του Μάντο Ντουμπλάντης, που πρόσφεραν ένα καταπληκτικό αγώνα, ίσως και τον καλύτερο στην ιστορία του αγωνίσματος, καθώς για πρώτη φορά στην ίδια αρένα δύο επικοντιστές ξεπέρασαν τα 6-20 στην προσπάθειά τους αυτή. Λοιπόν, ο Ντουμπλάντης αναντήθηκε νικητής με άλμα στα 6-25 και είχε τρεις μέτριες προσπάθειες στα 6-32. Θα δούμε τώρα, υπάρχουν και άλλοι αγώνες, υπάρχουν στις Βρυξέλλες, στον τελικό της διοργάνωσης και στη Βουδαπέστη, και είναι σίγουρο ότι ο Καραλής θα προσπαθήσει να κερδίσει τη ρεβάνς. Χθες έφυγε μια φιλεγόμενη προσωπικότητα, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος, ο Ράτκο Μπλάτιτς, ήταν ο γιος ενός παρτιζάνου που έγινε ο Χασάπης της Βοσνίας. Ο Ράτκο Μπλάτιτς περπατούσε στους δρόμους σε Μπρένιτσα, οι κάμερες τον ακολουθούσαν, οι στρατιώτες του, μόλις είχαν καταλάβει ένα θύλακα στα Ηνωμένα Έθνη, είχαν χαρακτηρίσει ασφαλή την περιοχή όπου δεκάδες χιλιάδες Βόσνοι μουσουλμάνοι είχαν αναζητήσει προστασία. Ο ίδιος έδειχνε απόλυτα βεβαίως για όσα θα ακολουθούσαν, μίλησε στην κάμερα, είχε συγχαρεί τους άντρες και παρουσίαζε την κατάληψη της πόλης ως σερβική νίκη. Λίγο αργότερα εμφανίστηκε μπροστά στους τρομοκρατημένους αμάχους, θα μοίραζε γλυκά στα παιδιά και διαβεβαίωνε ότι κανείς δεν έχει λόγο να φοβάται. Την ίδια ώρα οι άντρες και τα αγόρια είχαν αρχίσει να χωρίζονται από τις γυναίκες. Μέσα στις επόμενες ημέρες, περισσότεροι από 8.000 Βόσνοι μουσουλμάνοι άνδρες και αγόρια δολοφονήθηκαν. Χιλιάδες εκτελέστηκαν οργανωμένα σε αποθήκες, σχολεία, χωράφια και πρόχειρους χώρους κράτησης. Ισορίζουν τα ταφούν σε ομαδικούς τάφους και μήνες αργότερα μια επιχείρηση απόγρυψης των εγκλημάτων. Αρκετοί από αυτούς τους τάφους θα ανοιχτούν και τα λείψανα θα μεταφερθούν αλλού. Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για την πρώην Ιουγκοσλαβία θα αποφανθεί χρόνια αργότερα ότι πρόκειται για γενοκτονία και ότι ο Μπλάντιτς είχε πρόθεση να καταστρέψει τους μουσουλμάνους σε Σερμπρένιτσα ως μέρος της προστατευόμενης ομάδας των Βόσνιων Μουσουλμάνων. Αυτός ήταν ο Ράτκο Μπλάντιτς, ένα πρόσωπο μυθικό για μια ομάδα των Σέρβων, για ένα κομμάτι της Σερβίας. Βεβαίως τα τελευταία χρόνια έγινε ο Χασάπης της Βοσνίας. 31 χρόνια αργότερα ο Ράτκο Μπλάτιτς πέθανε σε ηλικία 84 ετών σε νοσοκομείο της Μονάδας Κράτησης των Ηνωμένων Εθνών στη Χάγη, όπου εξέτει ποινή ισόβιας κάθριξης για γενοκτονία, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου. μόλις μια εβδομάδα νωρίτερα είχε κάνει μια τελευταία προσπάθεια να αφαιθεί ελεύθερος. Στις 13 Αυγούστου οι γιατροί της μονάδας κράτησης κατέγραψαν επιδείνωση υγείας του. Η επίσημη ιατρική έκθεση ανέφερε ότι είχε μπει στη τελική φάση της ζωής του και ότι η θεραπεία δεν είχε ως πλέον ως κύριο στόχο την αντιμετώπιση των προβλημάτων του, αλλά την ανακούφιση από τον πόνο. Η διατύπωση ήταν σαφής. Ο θάνατος μπορούσε να έρθει ανά πάσα στιγμή. Λοιπόν, ο Ράτκο Μπλάντιτς λοιπόν έφυγε χθες από τη ζωή και θα μείνει για πάντα ως ο Χασάπης της Βοσνίας. Ο άνθρωπος ο οποίος είχε τόσο σημαντικό ρόλο σε αυτόν τον εμφύλιο που θεωρείται ότι έγινε το χειρότερο χτύπημα στον δεύτερο, μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ήταν το χειρότερο έγκλημα πολέμου. Λοιπόν, από εκεί και πέρα θα τον κρίνει η ιστορία, όπως βεβαίως και οι συμπατριώτες του. Επιστρέφουμε στα δικά μας, επιστρέφουμε στην σκληρή καθημερινότητα με την επιστροφή από τις διακοπές και λίγο πριν την έναρξη του Σεπτεμβρίου που υπάρχουν αυξημένα έξοδα. Οι οδηγοί εξακολουθούν να βρίσκουν τις τιμές των καυσίμων στην Αγγλία πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, παρά την υποχώρηση της διεθνούς τιμής του πετρελαίου Brent στα 88 δολάρια το βαρέλι. Και για τη συγκράτηση βεβαίως του κόστου των μεταφορών, η κυβέρνηση εξετάζει την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Πληροφορίες από το Οικονομικό Επιτελείο έλεγαν ότι θα είχε ανακοινωθεί αυτή η παράταση, ήταν να γίνει τις προηγούμενες ημέρες. Φαίνεται ότι επαγγελματίες του κλάδου προειδοποιούν για νέο κίνδυνο αυξήσεων στα προϊόντα και στις υπηρεσίες, οπότε υπάρχει μια καθυστέρηση, αλλά επειδή ο Σεπτέμβριος έρχεται πολύ σύντομα, όπως επισημαίνει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών, ο κ. Μιχάλης Κιούσης, η διατήρηση της τιμής του ντίζελ σε υψηλά επίπεδα μπορεί να οδηγήσει σε αλυσιδωτές ανατιμήσεις. Συνεπώς, τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί και αυτό το μέτρο. Υπενθυμίζει ο κ. Κιούσης ότι τον Απρίλιο και τον Μάιο είχε εφαρμοστεί επιδότηση 20 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, ενώ τον Ιούνιο η επιδότηση διαμορφώθηκε στα 15 λεπτά, υποστηρίζοντας ότι απαιτείται ένα αντίστοιχο μέτρο. Λοιπόν, θα πρέπει λοιπόν να το δουν στην κυβέρνηση αυτό, το Οικονομικό Επιτελείο. Θα πρέπει όμως βεβαίως να δούμε κάποια στιγμή, γιατί ενώ υπάρχει αποκλιμάκωση διεθνώς των καυσίμων, δεν περνά από σχεδόν ποτέ στις τιμές που φτάνουν στην Αγγλία. Αντιθέτως, με την παραμικρή αύξηση, αυτό το βλέπουμε στην Αγγλία. Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο θα το επαναλαμβάνουμε. Είναι ακατανόητο, ακούμε διάφορες δικαιολογίες κάθε φορά, ότι όταν ανεβαίνουν τιμές πρέπει να προσαρμόζονται με βάση τις παραγγελίες που γίνονται, όταν πέφτουν τιμές οι τιμές δίνονται από τα δηληστήρια. Θα πρέπει να λυθεί αυτό το μυστήριο, γιατί βεβαίως ειδικά σε αυτή την περίοδο που οι τιμές είναι τόσο υψηλά απασχολεί συνολικά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, την ελληνική κοινωνία, όσους εργάζονται, όσους μετακινούνται, είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Μιας και μιλάμε για προβλήματα, εξακολουθούν να παραμένουν τα προβλήματα των ρευματοκλοπών. Χθες είχαμε νέα επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας για ρευματοκλοπές στον Ασπρόπυργο. Έγινε ειδική αστυνομική επιχείρηση και υποβλήθηκε δικογραφία προς την αρμόδια εισαγγελική αρχή. Υπήρξαν 15 συλλήψεις σε οικισμούς στον Ασπρόπυργο, σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκαν δικογραφίες για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, παράβαση νομοθεσίας περί υπαίθριου πλανώδιου εμπορίου, περί ενδοοικογενειακής βίας και παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ξυλώθηκαν καλώδια μήκους 1.860 μέτρων, παρακαλώ, και υπήρξαν αυτές οι συλλήψεις που σας ανέφερα. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα αυτό με τις ρευματοκλοπές, όπως και με τους απλήρωτους λογαριασμούς, γιατί ο λογαριασμός καταλήγει στους συνεπείς. Από τις έρευνες λοιπόν που πραγματοποιήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 19 ηλιακά πάνελ, γεννήτρια, ηλεκτροσυγκολητής, 11 ηλεκτρικά εργαλεία και σχηματίστηκαν 2 δικογραφίες. Και αν βεβαίως υπάρχουν αυτά τα προβλήματα εδώ στην Κύπρο, υπάρχει έντονος επικοινωνιακός θόρυβος για έναν βαρυπινίτη που έδωσε συνέντευξη στο YouTube μέσα από πτέρυγα υψίστης ασφαλείας. Ναι, δεν είναι ελληνικό φαινόμενο όσο ακούμε. Θυμάστε το παρελθόν που γινόταν, μέχρι πάρτι είχε γίνει στον Κορυδαλό πριν κάποια χρόνια. Λοιπόν, προκαλούνται σοβαρά ερωτήματα για τους ελέγχους στις κεντρικές φυλακές της Κύπρου, καθώς ένα βίντεο το οποίο παρουσιάστηκε στο YouTube κατάδικος εμφανίζεται να παραχωρεί διαδικτυακή συνέντευξη μέσα από την πτέρυγα της υψής της ασφαλείας. Είναι ο Τούρκος υπήκοος Τανέλ Τόλγα Ταρλατσκή, ο οποίος έγινε γνωστός από τη συμμετοχή του στην τουρκική εκδοχή του τηλεοπτικού παιχνιδιού Survivor και κρατείται στην πτέρυγα 10 του Σοφρονιστικού Ιδρύματος. Αποσπάσματα από τη συνέντευξή του δημοσιεύθηκαν στο YouTube και συγκέντρωσαν χιλιάδες προβολές. Παρά τη δημόσια προβολή τους, η Διεύθυνση των Κεντρικών Φυλακών φέρνει να πληροφορήθηκε την ύπαρξή τους αρκετές μέρες αργότερα, όταν το θέμα άρχισε να συζητείται μεταξύ των κρατουμένων. Η πτέρυγα 10 χαρακτηρίζεται ως χώρος υψής της ασφαλείας και διαθέτει κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης. Σε αυτή κρατείται περιορισμένος αριθμός προσώπων, που σύμφωνα με τα κυπριακά δημοσιεύματα δεν ξεπερνά τα 10. Τώρα, στη συνέντευξή του, ο Ταρλασί επαναλαμβάνει ότι καταδικάστηκε άδικα, ζητά την παρέμβαση του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγί Περντογάν και του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να αποφυλακιστεί ή να μεταφερθεί στην Τουρκία. Εμπλέκει ακόμη και τον Έλον Μάσκ, υποστηρίζοντας ότι έχει επικοινωνήσει μαζί του. Ο Ταρλασί έχει καταδικαστεί το 2023 από το μόνιμο κακούργιο δικείο αμοχώς του για βιασμό, στέρηση ελευθερίας με σκοπό τη σεξουαλική κακοποίηση, επίθεση και απειλές βιοπραγίας. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν κατάφερε μέσα από τις φυλακές να δίνει συνεντεύξεις, να εμπλέκει τον Τούρκο πρόεδρο, τον Αμερικανό πρόεδρο και τον Έλον Μάσκ και να ζητά την απελευθέρωσή του. Εκεί φτάσαμε, σημεία των καιρών ή αυλεψίες, όχι μόνο στην Ελλάδα, αυλεψίες υπάρχουν και στα υπόλοιπα κράτη όπως βλέπετε, όπως ακούτε. Λοιπόν, και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, εμείς υπάρχει ένα πρώην κρατητήριο της ελληνικής αστυνομίας στη Θεσσαλονίκη, το οποίο πωλείται, είναι πολύ σωστά ακούτε, πωλείται έναντι 180.000 ευρώ. Και όσο παράξενο και να ακούγεται, είναι απολύτως αληθινό. Είναι ένας χώρος στη Δυτική Θεσσαλονίκη, ο οποίος μέχρι πρότινος φιλοξενούσε υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας, περιλαμβάνει ακόμη και τα παλιά κρατητήρια με τα μεταλλικά κάγκελα και τα κελιά των ανδρών και των γυναικών, και έχει βγει προς πώληση στην τιμή των 180.000 ευρώ. Το ακίνητο βρίσκεται στα όρια Κορδελιού Ευόσμου, είναι ένας ολόκληρος όροφος επιφανείας άνω των 200 τετραγωνικών και για χρόνια τον μίσθωνε η ελληνική αστυνομία, με το μεγαλύτερο μέρος του να χρησιμοποιείται για τη στέγαση των γραφείων της αστυνομικής υπηρεσίας. Πίσω από τις βαριές, σιδερένιες πόρτες και τα κάγκελα υπήρχαν ξεχωριστοί χώροι για άνδρες και γυναίκες, όπου παρέμεναν οι προσωρινά προσαχθέντες ή κρατούμενοι μέχρι να αποφασιστεί περαιτέρω διαδικασία. Οι εικόνες από το εσωτερικό του ακινήτου είναι χαρακτηριστικές. Θυμίζει κανονικές φυλακές με τους στενούς διαδρόμους, τα μεταλλικά κάγκελα, τα κελιά. Και βέβαια δημιουργούν ένα σκηνικό που δύσκολα παραπέμπει σε ένα συμβατικό ακίνητο που διατίθεται στην αγορά. Λοιπόν, και αν και υπάρχει όλη αυτή η κατάσταση, υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σε αυτή την ασυνήθιστη αγγελία που πραγματικά μπορεί να συναντήσει κάποιος σε ένα ιστότοπο και να πάει να δει αυτό το χώρο στην Θεσσαλονίκη.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
5: Earth News Radio 105.

0: 41 λεπτά μετά τις 5, ακούτε τις πρωινές ιστορίες και πάμε να μάθουμε τι γίνεται στον κόσμο, όπου υπάρχουν ραγδαίες και συνεχείς εξελίξεις στο χώρο της τεχνολογίας. Από το 2024, αρκετές εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης αγοράζουν μαζικά παλιά βιβλία, τα σκανάρουν και τα καταστρέφουν. Με αυτόν τον τρόπο, εκπαιδεύουν τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα των εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης με λεξιλόγιο που σπανίζει τη σύγχρονη εποχή. Οι ύποπτα emails αποστέλλονται μαζικά σε παλαιοβιβλιοπολία με μαζικές παραγγελίες, δεκάδες χιλιάδες παλιά βιβλία, παλαιοκερισμένα, βιβλία αντίκες, μπαίνουν σε γιγαντιές κούτες και δρομολογούνται για την Νεβάδα, το Κολοράντο και τον Καναδά. Νεοφυείς επιχειρήσεις και εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης καταστρώνουν μυστικά σχέδια με στόχο το σκανάρισμα και την καταστροφή εκατομμυρίων βιβλίων. Όλα αυτά βεβαίως θα μπορούσαν να συνθέτουν ένα νουάρ μυστόλυμα όπου ένας detective θα προσπαθούσε να σώσει σπάνια βιβλία από την καταστροφή και να ξιχνιάσει το κύκλωμα που βρίσκεται από πίσω. Η πραγματικότητα όμως κάποιες φορές ξεπερνά τη λογοτεχνία, καθώς από το 2024 ήδη εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης όπως η Anthropic αγοράζουν μαζικά παλιά βιβλία, τη βιβλία μεταχειρισμένα, τα σκανάρουν και μετά τα καταστρέφουν. Με αυτόν τον τρόπο εκπαιδεύουν τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα των εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης σε λεξιλόγιο που σπανίζει στη σύγχρονη εποχή. Λοιπόν, οι εταιρείες το έχουν ονομάσει αυτό το εγχείρημα Project Panamas και είναι η προσπάθεια να σκανάρουν και να καταστρέψουν όλα τα βιβλία στον κόσμο, όπως περιέγραψε ένας εργαζόμενος εταιρείας στο δικαστήριο. Εν τέλει, η Anthropic πλήρωσε σε εξοδικαστικό συμβιβασμό 1,5 δισεκατομμύριο δολάρια στους συγγραφείς που μήνυσαν την εταιρεία για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων. Το δικαστήριο όμως την έκρινε αθώα, καθώς για το ίδιο η εκπαίδευση ενός μεγάλου γλωσσικού μοντέλου δεν αποτελεί αδίκημα ούτε και παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων. Όλα αυτά λοιπόν συμβαίνουν και δεν είναι ο μόνος συμβιβασμός στο δικαστήριο. Είχαμε και το συμβιβασμό της Meta, δηλαδή της εταιρείας που έχει το Facebook και άλλα social media. Η Meta λοιπόν κατέληξε ένα συμβιβασμό σε μια σημαντική δίκη, η οποία επικεντρωνόταν σε καταγγελίες ότι ο κολοσσός των μέσων κοινωνικής δικτύωσης παρουσίασε ανακριβώς την έκταση των επιπτώσεων των εφαρμογών του, όπως το Facebook και το Instagram, στην ψυχική υγεία των παιδιών. Ο διακανονισμός αποκαλύφθηκε σε δικαστική κατάθεση που δημοσιοποιήθηκε και περιγράφει τη σειρά των απαιτήσεων, η οποία η Meta θα πρέπει να τις εφαρμόσει σε εφαρμογές της στο πλαίσιο ενός προτινόμενου concept adjustment. Σε αυτές περιλαμβάνονται ημερήσια όρια χρήσης και νυχτερινή αποκλεισμή των εφήβων που χρησιμοποιούν τις εφαρμογές της εταιρείας, όπως το Facebook και το Instagram, ενίσχυση μέτρα επαλήθευσης ηλικίας που θα εμποδίζουν τα παιδιά να χρησιμοποιούν τις εφαρμογές, καθώς και παροχή πρόσθετων εργαλείων για γονείς και κηδεμόνες. Όπως βλέπετε, όπως ακούτε, τα πράγματα δεν εξελίσσονται καλά όσον αφορά την τεχνολογία σε κάποιες φάσεις. Η τεχνολογία πρέπει να μας βοηθά, αλλά δεν θα πρέπει, όπως προβλέπουν και άνθρωποι ειδικοί, να ελέγχει πλήρως τη ζωή μας. Και με τα social media φαίνεται ότι τα πράγματα δεν εξελίσσονται πάντοτε με τον καλύτερο τρόπο. 44 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα και μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινούμε από την Καθημερινή. Ώρα υπογραφών για την ασπίδα τη Δευτέρα στο Ισραήλ, αφού οριστικοποιήθηκαν και οι τελευταίες εκκρεμότητες. Η τελική συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλλέα ανάμεσα στην Ελλάδα και το Ισραήλ θα υπογραφεί τη Δευτέρα στο Τελαβίβ. Οι τελευταίες εκκρεμότητες που αφορούσαν την εξασφάλιση 25% ελληνικής συμμετοχής στο έργο και την εχώρηση στην Ελλάδα του πηγαίου κώδικα που αφορά την πρόσβαση στο λογισμικό που ελέγχει ηλεκτρονικά υποσυστήματα του αντιεροπορικού θόλου διευθετήθηκαν τις προηγούμενες εβδομάδες. Εκκρεμίσει απολωτρίωσε από το 1939 το διαχρονικό πρόβλημα των καθυστερήσεων. Καθεδαφίζεται το κτίριο του Μπάμιγκτον, το οποίο καταστράφηκε από την πρόσφατη φωτιά, με μια πολύ ωραία φωτογραφία στο κέντρο του πρωτοσέλιδου της Καθημερινής. Ξανά στη μάχη για αύριες κατοικίας οι εκπαιδευτικοί σε τουριστικές περιοχές. 700.000 εφτάμινο επιμένουν ελληνικά οι Αμερικανοί τουρίστες. Η AI αλλάζει τη σύγχρονη ιατρική. Η πρώτη επέμβαση για αφαίρεση όγκου. Εδώ είναι το ακριβώς αντίθετο από αυτό που περιγράφαμε προηγουμένως. Είναι πώς μπορεί να βοηθήσει η τεχνολογία στην ανθρώπινη ζωή, να βελτιωθεί η ανθρώπινη ζωή. Πάμε στα νέα. Ευρωπαϊκό πακέτο για σπίτια και αυτοκίνητα, για νοικοκυριά και μικρομεσαίους. Πράσινο φως από την Κομισιόν για 5,3 δις που θα κατευθυνθούν σε πρόγραμμα όπως το νέο εξοικονομώ, φθηνότερες κατοικίες, επίδομα θέρμανσης, ηλεκτρικά αυτοκίνητα μέχρι και πράσινα ταξί. Εντάσσονται στο ελληνικό σχέδιο για το κοινωνικό ταμείο για το κλίμα. Ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι, όλες οι λεπτομέρειες. Είναι 62.000 κατοικίες σε προγράμματα εξοικονομώ, 2.800 νέες κατοικίες για ευάλωτα νοικοκυριά, 280.000 αντλίες θερμότητες και ηλιακοί θερμοσύφωνες σε κατοικίες. Ανατολική Μεσόγειος, προτεραιότητα για την Αθήνα ή Αίγυπτος, η επίδειξη φιλίας του Ερντογάν και επίσκεψη του ΣΥ. Όλες οι γενιές της Χαριλάου του Κούμπη στο Σεράφιο, στη Θεσσαλονίκη προβάρουν το εκλογικό σλόγγαν. Νεπάλ, χιλιάδες αγνοούμενες στις λάσπες, έλειωσαν 10 εκατομμύρια κυβικά μέτρα χιονιού. Προσεχώς, σούπερ κατσαρίδες θα σώζουν τους ανθρώπους με ηλεκτρόδια ανοιχτευτές στις κεραίες, θα διασώζουν εγκλωβισμένους στα ερείπια. Και Ράτκο Μπλάντιτς, πέθανε ο Χασάπης της Βοσνίας. Πάμε στην απογευματινή. 5,3 δις ευρώ για φθηνή στέγη, νέα εξοικονομώ και συγκοινωνίες. Ζεστό χρήμα από το Ευρωπαϊκό Κλιματικό Ταμείο προς την Ελλάδα. 14.000 ευρώ σε αμαία και ευάλωτους για αγορά ηλεκτρικών οχημάτων, κονδύλι 490 εκατομμύριων ευρώ για την κατασκευή 2.350 κοινωνικών διαμερισμάτων. Η Θεσσαλονίκη αναχτά το ρόλο ως πρωτεύουσα των Βαλκανίων. Αλλαγή σελίδας για την πόλη με το μετρό. Flyover, ανάπλαση ΔΕΘ και παιδιατρικό νοσοκομείο. Η ΑΕΚ κόντρα σε Real City Roma, Ντέλια και Καρέτσα. Λίτρο με 4 για το Τριφύλι. Αποκλεισμός ντροπή για τον ΠΑΟΚ. Λεβέντες κριτική και στη Σόφια. Νεπάλ, παγκόσμιο σοκ από την πρωτοφανή τραγωδία, από το πρωτοσέλιδο της απογευματινής. Και περνάμε στον ελεύθερο τύπο. Εξοικονομώ μαμούθ 2,1 δις ευρώ, νέα από Κομισιόν στο Ελληνικό Κοινωνικό Ταμείο για το κλίμα. Το πλάνο της κυβέρνησης προβλέπει στην ενεργειακή αναβάθμιση 62.000 σπιτιών και 10.000 πολύ μικρών επιχειρήσεων. Σφραγίδα αξιοπιστίας κάθε έργο που εγκαινιάζουμε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη νέα εποχή στη Θεσσαλονίκη. Υιός του Δυτικού Νείλου στο Κόκκινο, η Αττική. Ψεκασμοί και έκκληση για ατομική προστασία. Το Πασόκ συντάχθηκε με τη Συμμαχία της Τοξικότητας, στηρίζει ακρίτα. Και νέο πανελλήνιο ρεκόρ με άλμα 6-20 από το Μανόλο, πρώτος με 8-45 ο Τεντόγλου. Δημοκρατία. Θεσσαλονίκη ναυάγει σε απόβαση, προεκλογικό σόου χωρίς θεατές στο μετρό, απόλυτη κοροϊδία με τις κορδέλες, περιοδής πανικού από υπουργούς σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Πανηγυρίζουν οι Τούρκοι για την απόσυρση στον Πάτριοτ από την Κόρινθο, από την Κάρπαθο με συγχωρείτε, θετικό βήμα. Και εφημερίδα των συντακτών, μικρές αλήθειες, μεγάλα ψέματα, προεκλογική πρόβα ενώ ψηδές στα γένεια του μετρό Καλαμαριάς, τι απέκρυψε ο Πρωθυπουργός για το μετρό και την κατασκευή της γραμμής Καλαμαριάς. Επιχείρηση να οικειοποιηθεί το έργο, ξεχνώντας κάθε αναφορά στις κυβερνήσεις του Αλέξη Τσίπρα και του Αντώνη Σαμαρά. Λέσβος, παγώνει μαζικές θανατώσεις ζώων. Νεπάλ, βλέπουμε το νερό να καταπίνει τα σπίτια. Δίπα, τέρατα και σημεία με το νέο γραφείο, με το νέο κτίριο γραφείων. Ρίζοσπάστης, τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος, αυξήσει φωτιά για το λαό, ρεκόρ κερδών για τους ομίλους, αύξηση 59% σε δύο ημέρες για τη μέση χοντροπορική τιμή, κατά 43,52% αυξήθηκε η τιμή του ρεύματος την τελευταία πενταετία. Η ενεργειακή φτώχεια για το λαό είναι η άλλη όψη της κερδοφορίας που σπάει ρεκόρ για τα μονοπόλια της ενέργειας. Περνάμε στην κόντρα. Εμπέζει η κυβέρνηση αγρότες και κτηνοτρόφους. Εξαιρεί από τις ενισχύσεις όσους επλήγησαν από την Πανόλη και τους πλημμυροπαθείς της Θεσσαλίας. Με εσωτερική εγκύκλιο ακυρώνεται απόφαση που έχει υπογράψει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Χιλιάδες νεκροί και αγνοούμενοι, ολόκληρα χωριά θάφτηκαν στις λάσπες. Βιβλική καταστροφή στο Νεπάλ. Ουκρανικό, η Μόσχα απειλεί Βρετανία και Γαλλία. Παίζουν με τη φωτιά. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Κραστές για τις ελληνικές μετοχές. Είναι αυτεμπορική μετά τις δυνάμεις του Euronext Athens, λίγο πριν την ένταξή τους στις αναπτυγμένες αγορές.
1: Earth News Radio 105,8.

Βρισκόμαστε σε απόσταση αναπνοής από την εβδομάδα της ΔΕΘ, αλλά δεν θα είναι μόνο εβδομάδα της ΔΕΘ. Θα έχουμε και μια μάχη στη Βουλή για την αντιπρόεδρο, την πέμπτη αντιπρόεδρο της Βουλής. Ήταν η κυρία Όλγα Γεροβασίλη, ανεξαρτητοποιήθηκε. Η υποψηφιότητα που υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, η Κουμουντούρου, είναι η Έλενα Κρήτα. Εκεί φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχει αντίδραση, υπάρχει διαφωνία από την Νέα Δημοκρατία. Υποστηρίζεται η υποψηφιότητα της κυρίας Ακρίτα από ΠΑΣΟΚ, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας. Χθες είχαμε σύγκρουση των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων, του κυρίου Μηταράκη και του κυρίου Μάτζου. Ο κ. Μηταράκης εξήγησε τη θέση της Νέας Δημοκρατίας, γιατί δεν ψηφίζει την υποψηφιότητα, δεν υποστηρίζει την υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα. Ο κανονισμός της Βουλής είναι σαφής, είπε ο κ. Μηταράκης. Τα κόμματα κατά σειρά προβαδίσματος έχουν το δικαίωμα να προτείνουν υποψήφιους για τις θέσεις των αντιπροέδρων και μετά η Ολομέλεια κρίνει και ψηφίζει αυτά τα πρόσωπα. Κατά καιρούς έχουν υπάρξει περιπτώσεις και τα κόμματα δεν εκλέξαν τους προτινόμενους αντιπροέδρους. Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δεν θα υπερψηφίσουμε την υποψηφιότητα της κυρίας Ακρίτα, γιατί διαφωνούμε με το πρόσωπο. Θεωρούμε ότι εκφράζει ακραίες συμπεριφορές άλλων εποχών, της πάνω και της κάτω πλατείας, και έχει κατά καιρούς προβεί σε επιθετικές τοξικές προσωπικές συμπεριφορές που δεν συνάδουν με ένα πρόσωπο για τη θέση του αντιπροέδρου της Βουλής. Από εκεί και πέρα, ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να κρατήσει ως υποψήφια ή να αποφασίσει η Ολομέλεια, μπορεί να επιλέξει κάποιον άλλον υποψήφιο που είναι πιο πιθανό να υπερψηφιστεί, όπως είχε υπερψηφιστεί η κυρία Γεροβασίλη για την Ολομέλεια της Βουλής, είπε ο κ. Μηταράκης. Δεν με εκπλήσει η συμπεριφορά του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά μπορώ να πω ότι με εκπλήσει η συμπεριφορά του ΠΑΣΟΚ, το οποίο εδώ και καιρό έχει αποφασίσει να εγκαταλείψει το κέντρο στη Νέα Δημοκρατία και να κινηθεί στα αριστερά. Δεν ενοχλεί το ΠΑΣΟΚ η συμπεριφορά της κυρίας Ακρίτα, αλλά ενοχλεί στο ΠΑΣΟΚ η συμπεριφορά του κ. Γιάννη Στουρνάρα, ο οποίος αποτελούσε τον Υπουργό Οικονομικών της συγκυβέρνησης. Λοιπόν, απέναντί του ήταν ο κ. Μάτζος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, μίλησε για ολέθριο λάθος με ευθύνη της πλειοψηφίας να μην εκλεγεί αντιπρόεδρος Βουλής. Και μάλιστα ο κ. Μάτζος άφησε να νοηθεί ότι υπάρχει κίνδυνος, και άλλα βεβαίως στελέχη που μίλησαν στη Βουλή, υπάρχει κίνδυνος σε μια επόμενη Βουλή να οδηγηθούμε σε ένα μονοκομματικό προεδρείο. Είπε ότι διαχρονικά το ΠΑΣΟΚ ψηφίζει όλους τους υποψήφιους των κομμάτων, εκτός από τα νεοναζιστικά μορφώματα όπως ήταν αυτό της Χρυσής Αυγής και των διαδόχων σχημάτων αυτής. Το κάναμε διαχρονικά αυτό και στην παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο και σας παραπέμπω στα πρακτικά, είπε ο κύριος Μάτζος. Τώρα, από εκεί και πέρα τώρα έχουμε την ψηφοφορία που θα γίνει την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Το κυβερνών κόμμα, όπως είπαμε, δεν θα υπερψηφίσει την υποψηφιότητα της κυρίας Ακρίτα. Υπάρχει ο κύριος Μαρινάκης, ο οποίος μίλησε για συστράτευση με ακραίες φωνές του ΠΑΣΟΚ. Η κυρία Κωνσταντοπούλου υποστήριξε την υποψηφιότητα Ακρίτα, κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία ότι μπλοκάρει τη γυναίκα υποψήφια και επιχειρεί να επιβάλλει ανδρικό προεδρείο. Ενώ από την άλλη πλευρά, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Ρένα Δούρου, ξεκαθάρισε ότι το κόμμα δεν θα αλλάξει πρόσωπο, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι είναι αρβανίτισσα αυτή, δείχνοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εμένει στην επιλογή της κυρίας Ακρίτα. Το ενδιαφέρον της υπόθεσης είναι ότι ο κ. Νίκος Παπάς, από τα κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, κάλεσε τον Αλέξη Τσίπρα να πάρει θέση για την Έλενα Ακρίτα. Και μάλιστα ζήτησε και από τους ανεξάρτητους βουλευτές να υπερψηφίσουν την υποψηφιότητα της κυρίας Ακρίτα. Έχει ενδιαφέρον λοιπόν, μέσα στην εβδομάδα, την Τετάρτη, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το θέμα. Η Νέα Δημοκρατία τώρα διοργανώνει μια σειρά επισκέψεων στις περιφερειακές ενότητες των περιφερειών της Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής και της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Θα τα δούμε αυτά όλα μέχρι το ερχόμενη Παρασκευή, Σάββατο, που θα είναι ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Από εκεί και πέρα θα κλείσουμε με αυτή την εβδομάδα με μια αναφορά του Πρωθυπουργού στη μεταγραφή Κωνσταντέλια, του πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ. Έκανε μια αναφορά χθες στην ομιλία του Πρωθυπουργός στο Μέγαρο Μουσικής, σχολίασε το ζήτημα που απασχολεί κυρίως τη Θεσσαλονίκη, που δεν είναι άλλο από τη μετακίνηση του Γιάννη Κωνσταντέλια από τον ΠΑΟΚ στην Ντόρτμουντ, που έχει προκαλέσει σημαντικές αντιδράσεις μεταξύ των φιλάθλων του Κεφάλου του Βορρά. Ο Πρωθυπουργός θέλει να σχολιάσει την επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά και να τονίσει ότι η προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η βελτίωση των υποδομών της χώρας. Αναφέρθηκε στη φράση ενός ακροατή για τον αγαπημένο Ντέλια και σχολίασε ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα για να τον φέρει πίσω.
είπε ότι πιο μετρό φέρτε μου πίσω τον Τέλεια. Εκεί δεν μπορώ να κάνω πολλά, είπε ο Πρωθυπουργός. Όλοι έχουν τις προτεραιότητες τους. Σε κάθε περίπτωση, είπε, χωρίς να επισέλθω στα οπαδικά, χαιρόμαστε πάντα όταν Έλληνες ποδοσφαιριστές διακρίνονται σε ομάδες της Ευρώπης. Τώρα με την κλήρωση που έγινε με την ΑΕΚ θα τον δούμε τον Κωνσταντέλια όπως και τον Καρέτσα στους αγώνες που θα δώσει με την ΑΕΚ. Λοιπόν, κάπως έτσι πλησιάζουμε στο τέλος. Ολοκληρώνεται αυτή η πρώτη εβδομάδα προσαρμογής. Από τη Δευτέρα βεβαίως ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τις 5. Θα έχουμε πολλά περισσότερα, κυρίως με τα πολιτικά, όπου φαίνεται ότι θα είναι μια πολιτική η επόμενη εβδομάδα. Ακολουθεί Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα. We'll be right back.

0: ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Καλή σας μέρα. Νέα εποχή στον συγκοινωνιακό χάρτη της Θεσσαλονίκης μετά την παράδοση της επέκτασης του μετρό μέχρι την Καλαμαριά και τη χρήση 5 νέων σταθμών σε κεντρικά σημεία της διαδρομής. Για αλλαγή της καθημερινότητας των πολιτών έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός στα χθεσινά εγκαίνια, ενώ δεσμεύτηκε για τη νέα επέκταση του μετρό προς τις βορειοδυτικές συνοικίες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει σήμερα την περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία με επισκέψεις σε επιχειρήσεις στη Φλόρινα. Στη συνέχεια θα μεταβεί σε Πτολεμαΐδα και Κοζάνη, όπου θα επισκεφθεί επένδυση μονάδας της ΔΕΗ και το Γενικό Νοσοκομείο. Στις 6.30 το απόγευμα θα συναντηθεί με πολίτες στην Κοζάνη. Τις προγραμματικές θέσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος παρουσίασε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης. Η Κίνα προειδοποιεί για υψηλό κίνδυνο νέας πλημμύρας από λίμνη που σχηματίστηκε από την κατολίσθηση λασπής στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ. Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, οι νεκροί ανέρχονται σε 469, ενώ περισσότεροι από 1.468 άνθρωποι αγνοούνται, ανάμεσά τους περίπου 910 τουρίστες. Η UNICEF εκτιμά ότι πάνω από 17.000 παιδιά χρειάζονται άμεση ανθρωπιστική βοήθεια. Ήδη αποστέλλονται στην πληγήσα περιοχή 8 τόνοι ανθρωπιστικού υλικού. Οι αρχές του Νεπάλ προχωρούν σε ρήψεις βοήθειας από ελικόπτερα σε εγκλωβισμένους, καθώς οι επίγειες δυνάμεις δεν μπορούν ακόμα να τους προσεγγίσουν. Σε εγρήγορση παραμένουν οι υγειονομικές υπηρεσίες, καθώς συνεχίζεται η εξάπλωση του ιού του Δυτικού Νείλου. 75 νέα κρούσματα καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα, ενώ σημειώθηκε το πρώτο σοβαρό περιστατικό λίμωξης σε ανήλικο 13 ετών. Την ίδια ώρα εντείνονται οι ψεκασμοί στους δήμους που έχουν καταγραφεί κρούσματα. Έκτακτος ψεκασμός απόψε με τουρμπίνες σε 10.000 στρέμματα της Ανατολικής Αττικής. Σε κατάσταση συναγερμού κατηγορίας κινδύνου 5 για την εκδήλωση πυρκαγιάς σήμερα σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Ρόδο και Κάρπαθο. Πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 σε Ιόνιο, Θεσπρωτεία, Πρέβεζα, Λέσβο, Χίο, Σάμου, Ικαρία, Κάλυμνο, Κο και Χανιά. Τη βεβαιότητα ότι η Ρωσία δεν θα επιτεθεί σε χώρα του ΝΑΤΟ εξέφρασε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ στον απόϊχο της επίσκεψης στη Μόσχα του διευθυντή της CIA. Σύμφωνα με το πολιτικό, ο Ράντκλιφ έστειλε ξεκάθαρη προειδοποίηση να μην κλιμακώσει η Ρωσία τη σύγκρουση με την Εστονία, τη Λετωνία και τη Λιθουανία, συμμάχους των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Στο μεταξύ κλιμακώνεται η ένταση Μόσχας-Λονδίνου μετά τις ρωσικές απειλές ότι θα μπορούσε να επιτεθεί σε βρετανικούς και γαλλικούς στρατιωτικούς στόχους εντός και εκτός της Ουκρανίας ως αντίδραση στις επιθέσεις του Κιέβου εναντίον στόχων μέσα στη Ρωσία με βρετανικούς πυράβλους μεγάλου βεληνικούς. Καμία ένδειξη ρωσικής στρατιωτικής απειλής, λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ουκρανία οι αρχές προτρέπουν τους κατοίκους της Χερσόνας να απομακρυνθούν σπευσμένα εξαιτίας της κλιμάκωσης των επιθέσεων της Ρωσίας που μπορεί να αφήσουν την περιοχή χωρίς ηλεκτρισμό και θέρμανση για παρατεταμένη περίοδο. Κανένα πλοίο δεν έχει εισέλθει ή εξέλθει από Ιρανικό λιμάνι χωρίς προηγούμενη έγκριση των ΗΠΑ, ανακοίνωσε ο Αμερικανικός στρατός. Το Ιράν απειλεί να πλήξει αμερικανικά οικονομικά συμφέροντα εάν συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός, ενώ συμφωνεί να καταρτήσει κατάλογο όρων για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας στα στενά του Ορμούζ μετά από πιέσεις του Κατάρ. Σε συνομιλίες με την προσωρινή κυβέρνηση της Βενεζουέλας βρίσκεται η κυβέρνηση Τραμπ για την ανάληψη μεριδίου ιδιοκτησίας στους πετρελαϊκούς πόρους της χώρας, σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος που επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους. Το Καράκας εξετάζει έξοδο από τον ΟΠΕΚ μετά από δεκαετίες, αναφέρει το Bloomberg. Νέο σκηνικό ένταση στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Διαδηλωτές έβαλαν φωτιά χθες σε καταβλισμό προσφύγων, απαιτώντας να επαναπροωθηθούν στο Μαρόκο. Παρενέβη η αστυνομία και προκλήθηκαν επεισόδια. Νωρίτερα, δεκάδες κάτοικοι του θύλακα προσπάθησαν να σταματήσουν οχήματα του Ερυθρού Σταυρού που μετέφεραν τρόφιμα και νερό για τους μετανάστες. Αυξάνεται η πίεση στην κυβέρνηση Σάντσεθ. Πανελλήνιο και ατομικό ρεκόρ στο επικοντό με άλμα στα 6.20 πέτυχε χθες ο Εμμανουήλ Καραλής στο Diamond Link της Ζυρίχης. Χρυσός ο Μίλτος Τεντόγλου στο μήκος με άλμα στα 8.45.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με πρόσχερες μπόρες μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Από 24 έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα. Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Get up. Pack your things.
1: Καλημέρα,
2: καλημέρα
1: κυρίες και κύριοι.
2: Καλημέρα. Έφυγε ο Αβίτσι, ερχόμαστε εμείς.
1: Στο Earth News, ποιος έφυγε?
2: Αβίτσι.
1: Αβίτσι, Αβίτσι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι. Η Καθερίνα Σερέτη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης. Είμαστε εδώ πέρα στα μικρόφωνα. Ο Νίκος Ψωμιάδης στη ρύθμιση του ήχου. Η
2: Βασιλική Κολτσίδα.
1: Μπράβο.
2: Και η Λουίζα Μουραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής.
1: Πολύ ορθά τα λες.
2: Το Ιράκι μας διαλέγει τα τραγούδια.
1: Λοιπόν, και επειδή είστε στη συχνότητά μας σήμερα, αν είστε στο δρόμο, ρίξτε μια ματιά προς τα ψηλά, προς το φεγγάρι,
2: ναι, ναι,
1: γιατί είναι σε εξέλιξη έκλειψη σελήνης.
2: Μερική
1: έκλειψη σελήνης αυτή την ώρα. Ωραία είναι.
2: Βέβαια.
1: Πλάκα έχει και την σελήνη, τη βλέπεις άφοβα.

0: να το λέμε.
1: Ναι, ρε παιδί ναι. μου, ναι. Όχι, λέω κάθε χρόνο είναι ανοιχτή η αρχαιολογική χώρη. Αυτό
0: ναι,
1: λέω.
0: Το ξέρω και.
1: Ναι.
0: Επειδή είναι.
1: Γιατί ήταν κάποια χρόνια που δεν του ανοίγανε.
0: Όχι, ρε.
1: Ναι.
0: Πότε?
1: Στην πανδημία.
0: Άλλο πανδημία. Τώρα πανδημία δεν ανοίγει τίποτα. Θεωρητικά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Δύο τρόποι επικοινωνία σα μαζί μα. Θα του πει ο Διονύση.
0: Viber. Earth News Radio. Δύο λέξει. Earth News η μία, κενό, radio η δεύτερη.
1: Βέβαια.
0: Ο δεύτερο τρόπο πρωινή παρέα απασφαλισμένη. Έτσι μα βρίσκεται είτε στο Facebook, είτε στο Messenger, είτε και στα δύο.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Και μα στέλνετε το μήνυμά σα. Το έχει κάνει ήδη η Κυριακή.
1: Πόσο?
0: 5 και 34 έστειλε μήνυμα. 29 βαθμού είχε στι 5 και 34, ρε παιδιά, στην Καλαμάτα.
1: Ζέστα.
0: Ναι. Ελάτε το Σάββατο, λέει, έχουμε λευκή νύχτα.
1: Κουρνοπούλα θα έχετε.
0: Κουρνοπούλα θα έχετε αυτό, να ξέρουμε. Το Σάββατο, ε.
1: Ναι.
0: Σάββατο. Προλαβαίνουμε να πάμε.
1: Άνετα.
0: Άνετα,
1: για
0: Καλαμάτα.
1: Πλάκα πάμε,
0: για
1: Καλαμάτα. Πλάκα.
0: Στην Ξάνθη έχει 21 βαθμού. 21 βαθμούς. Λέει ο Νίκος, καλημέρα, καλό που σου κού. Ο κύριος Τιμολέοντας τα βαλσαμάτα, 28.
1: Οπα.
0: 28 τα βαλσαμάτα.
1: Να τα βαλσαμάτα.
0: Να τα βαλσαμάτα. Και ο φίλος μας ο Χρήστος, σχολάσαμε για σήμερα. Γυρνάμε Κατερίνη από Λάρισα. 26 βαθμούς το ύψος του Πλαταμόνα. Η μπογάτσα με τυρί με ψάχνει, λέει. Θες, είσαι του Αλμυρού πρωί-πρωί.
1: Και δεν ξέρεις, μπορείς να πάρεις δύο. Όχι,
0: ναι,
1: να πάρεις δύο.
0: Μπορείς να πάρεις δύο.
1: Να ξεκινείς με την Αλμυρή και να καταλήξεις τη Γλυκιά.
0: Ή μπορείς να φας μισή-μισή.
1: Ναι, ναι.
0: Για να μην βαρύνεις, ας πούμε, γιατί μετά φαντάζομαι ότι αφού δούλευες τώρα και γυρνάς τώρα, αφού δούλευες το βράδυ και θα γυρνάς τώρα, μετά θα κάνεις την ανούλια. Εμείς σου παίζει βαρύ.
1: Σιγά μου σου παίζει βαρύ. Και
0: αλλά τι
1: ωραία.
0: Είναι τώρα, τι είναι η μπουγάτσα, αφρός.
1: Ένα από τα αγαπημένα μου σπόρ στις διακοπές.
0: Ναι.
1: Όταν κάνω διακοπές είναι να σηκώνομαι, πηγαίνω να παίρνω πρωινό και μετά να γυρίζω να κάνω ένα νούλια.
0: Αυτό ρε. Ωραίο
1: αυτό,
0: πράγμα.
1: Τι ωραίο πράγμα.
0: Ωραίο,
1: που είναι το πρωί.
0: Ωραίο πράγμα. Καλημέρα στον κύριο Θανάση.
1: Ναι.
0: Σας είχα συννεφάκι σε μοτοβόλτα στο χωριό Κοτήλι και ήρθαγα τη θερμοκρασία. Καλή σεζόν και μη βιάζεσαι, Διονύση, να έρθει ο χειμώνας. Κάθε πράγμα στον καιρό του και ο κολλιός τον Αύγουστο. Καλή δύναμη.
1: Βέβαια.
0: Και μας στέλνει φωτογραφία από ταβέρνα.
1: Πού?
0: Ταβέρνα. Καφέ, ποτό, φαγητό. Στην Κοτήλι.
1: Στην Κοτήλι, ε.
0: Ναι.
1: Ωραία, θα είναι. Βλέπω και πράσινο πολύ πίσω. Να η φεγγαράρα.
0: Να η φεγγαράρα που μας στέλνει ο φίλος μας ο Σταύρος από την έκλειψη.
1: Ευχαριστούμε, ρε Σταύρο.
0: 6 και 7. Ωραία φωτογραφία.
1: Πολύ ωραία.
0: Πού την έβγαλε τέτοια φωτογραφία,
1: θα έχει φακό, θα έχει καλό.
0: Θα έχει φακό, καλό, ναι. Εκτός και αν το πήρα από το ίντερνετ.
1: Είχε και οδηγίες. Πώς να φωτογραφίσετε τη σελήνη. Δηλαδή την έκλειψη.
0: Βέβαια. Καλημέρα στον κύριο Σολομώντα. 20 βαθμούς στη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης. Νέα Πόλη Λακωνίας, 26 βαθμούς. Μας στέλνει και φεγγάρι. Καλό Σαββατοκύριακο μας εύχεται. Καλημέρα και στον κύριο Στέλιο. Α, ωραία φωτογραφία από Μυτιλίνη. Αρτιστικ. Μέσα από τον καθρέφτη αυτοκινήτου. Ωραία.
1: Ναι,
0: ωραία
1: ναι, φωτογραφία. Ναι. Να σου πω κάτι.
0: Να μου πεις.
1: Δεν σε εμπνέει το φεγγάρι.
0: Τι εννοεί.
1: Να, εμένα ας πούμε μου ήρθε τώρα μια έμπνευση.
0: Ναι.
1: Το φεγγάρι πάνω θέμου ασημένιο τάλιρο και με το Διονύση θέμου πάμε για το φάλιρο. Τώρα το σκέφτηκα. Δεν έχει ξαναγραφτεί αυτός ο στίχος.
0: Ποτέ.
1: Ποτέ.
0: Ποτέ. Να τον πατεντάρεις.
1: Ευχαριστώ.
0: Να τον πατεντάρεις. Α, έχουμε και μάρτυρα και το ψωμιάδι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και
0: κλέψει.
1: Την κολτσίδα.
0: Μην το κλέψει κανένα. Α, και την κολτσίδα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Μην το κλέψει κανένα. Και το ακούσουμε να το τραγουδάει.
1: Ξαφνικά καμιά.
0: Το Κατερινάκι το λιόλιο. Λοιπόν. Καλημέρα στη φίλη μας στη Μέρη, στο Ανόβερο. 22 λέει. Εμείς δεν βλέπουμε φεγγάρι, αλλά αστραπόβροντα. Ωραία. Ωραία τα αστραπόβροντα. Πώς μ' αρέσουν τα αστραπόβροντα.
1: Εντάξει, δεν θα ήθελα. Θα ήθελα να βλέπω το φεγγάρι.
0: Μ' αρέσουν.
1: Και αύριο αστραπόβροντα.
0: Καλημέρα και στην Πέπη. Την πρόλαβα από το μπαλκόνι μου. Καλημέρα. Τη Σελήνη. Μας άκουσε που το είπαμε και βγήκε στο μπαλκόνι να δει την έκλειψη.
1: Βγείτε, παιδιά, βγείτε άμα είστε σπίτι να το δείτε. Είναι πολύ ωραίο.
0: 23 βαθμούς της αέρας, αρκετή υγρασία και ζέστη. Τώρα μόλις βλέπω μερική έκλειψη Σελήνης. Είδατε, να τα.
1: Ναι.
0: Να τα. Έτσι,
1: ναι.
0: Παιδιά, να γινόμαστε πολύ. Καλημέρα. Πού έχει 16 βαθμούς, παιδιά. Στην Κοτήλη, φαντάζομαι. Στην Κοτήλη πρέπει να είναι. Ναι, ο Κώστας από την Κοτήλη. Πολύ ωραία, 16 βαθμούς. Όμορφα.
1: Πάρα
0: 16 βαθμούς και από πάνω και το φεγγάρι που έχει έκλειψη είναι μαγευτικό. Μαγευτικό, υπέροχο.
1: Λοιπόν, χρόνια πολλά γιορτάζει ο Δάμων.
0: Και ο Φιδίας.
1: Όχι, ο Εζεκίας.
0: Χωρίς το Φιδία.
1: Δυστυχώς.
0: Και το Δάμων.
1: Λίγο το Φιδία, λίγο τον Ιστραπέξο.
0: Ναι.
1: Είναι εθνική ημέρα παπηγιών στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ναι.
1: Είναι εθνική ημέρα κερασόπιτα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τσέρι πάει, μου αρέσει πάρα πολύ η κερασόπιτα. Όχι.
0: Όχι, προτιμώ τα κεράσια.
1: Σικόπιτα θες, τι θες.
0: Προτιμώ τα κεράσια σκέτα. Πολλές πίτες μου αρέσουν.
1: Ωραία είναι η κερασόπιτα, άμα είναι πετυχημένη.
0: Και η πρασόπιτα και η με

0: πίτσα, νόπιτα και κοτόπιτα και, φας... και ιτηρόπιτα και...
1: Για γλυκό μιλάμε τώρα.
0: Α, για γλυκό. Ναι. Όχι, δεν είναι.
1: Κερασόπιτα με παγωτό.
0: Μ' αρέσει
1: μια μπάλα.
0: Αυτό το πάει που κάνουν οι Βάσκοι. Που δεν είναι πίτα ακριβώς, είναι κάπως το λένε. Τον Βάσκο.
1: Ένα γλυκό τον Βάσκο. Πα και μου βρίσκει τα πιο σπάνια πράγματα.
0: Όχι, δεν είναι σπάνιο, παιδί μου. Έχει παντού. Ο κάθε ζαχαροπλάστη που σέβεται τον εαυτό του κάνει ένα τέτοιο πράγμα. Τον Βάσκο.
1: Στη χώρα τον Βάσκο.
0: Εδώ, παιδί μου, στην Ελλάδα.
1: Εδώ.
0: Εδώ το έχω φάει. Σιγά, έχω πάει εγώ στου Βάσκου.
1: Το παιδί στο έχει φτιάξει.
0: Όχι. Φτιάχνουν παντού.
1: Είναι και η μέρα των παππούδων στο Μεξικό. Να ξέρετε.
0: Να ζήσουν οι παππούδες.
1: Ναι.
0: Να ζήσουν. Ή να του θυμόμαστε.
1: Κάτσε, κάτσε, γιατί μου ήρθε και άλλο στίχο. Έχει πανσέλινο απόψε και είναι ωραία. Είναι αλλιώτικη σιωπή χωρίς παρέα. Δεν έχω σκεφτεί το υπόλοιπο. Μόλις το σκεφτώ θα το δώσω στην Αλεξία να το τραγουδήσει.
0: Γελάει.
1: Έχω κέφια. Η Παρασκευή επιτέλους.
0: Ναι.
1: Επιτέλους, ρε παιδιά.
0: Η
1: ρε.
0: Τελευταία Παρασκευή του Αυγούστου. Και εγώ έχω κέφια γι' αυτό. Γιατί είναι η τελευταία Παρασκευή του Αυγούστου.
1: Να σου πω, δεν θέλω να σου θυμώσω και 1η του Σεπτεμβρίου, έτσι θα είναι.
0: Γιατί?
1: Έτσι, όπως είναι ο καιρός. Δεν αλλάζει κάτι.
0: Έχεις πληροφορία.
1: Έτσι λένε.
0: Πού το λέει. Είπες καιρό. 39 θα φτάσει σήμερα η υποσκιά. Παιδιά, να ξέρετε.
1: Ναι, δρόσεις.
0: Να ξέρετε. Όχι, και χθες 39 είχε. Λοιπόν, η άνεμη όμως, προσέξτε σήμερα. Σήμερα θα έχει ανέμους 7 και 8 μποφόρ.
1: Αυτό είναι το κακό.
0: Σε κάποιες περιοχές, εκεί θα έχει και ρηπές μεγαλύτερες.
1: Ποια
0: ζημιά,
1: ποια ζημιά το έλεγες για Κοπούλου.
0: Διάβαζα ότι στην Κρήτη, ας πούμε, αναμένονται και 130 χιλιόμετρα την ώρα ρηπές. Όπως και στη Ρόδο. Αυτές οι περιοχές εκεί πέρα, στα Δωδεκάνησα, είναι Δωδεκάνησα και Κρήτη, είναι σε κόκκινο συνεγερμό σήμερα. Έτσι να το έχουμε κατά νου. Πέρα από πλάκα τώρα, πέρα από οτιδήποτε, πέρα να φύγει ο Αύγουστος και τέτοιες ιστορίες. Αλλά σήμερα το νου μας. Έτσι. Και είναι μεγάλο μέρος της χώρας σε κίτρινο συναγερμό. Η κατηγορία κινδύνου 3. Εκεί είναι στην κατηγορία κινδύνου 4. Ναι.
1: Πολύ,
0: αυτό.
1: Πολύ.
0: Να τα λέμε.
1: Το 1826 γίνεται η μάχη του Πολυαράβου. Οι οπλαρχηγοί της Μάνης νικούν τον κύριο όγκο των δυνάμεων του Ιμπραήμ. Έτσι η Μάνη δεν υποκύπτει πλέον στον Ιμπραήμ και μένει ελεύθερη μέχρι τέλους.
0: Πολύ ωραία. Το 1898 ο Κάλεμ Μπράνταμ μετονομάζει το ανθρακούχο αναψυκτικό του από Brad's Drink σε Pepsi Cola.
1: Να σου πω κάτι.
0: Γενέθλια της Pepsi Cola σήμερα.
1: Ναι, να σου πω κάτι.
0: Ωραία διαφήμιση με την... πώς τη λένε? Τη Cindy Crawford. Πολύ ωραία διαφήμιση.
1: Έχει,
0: μπράβο, Cindy Crawford.
1: Και οι δύο αυτές εταιρείες κάνουν πολύ ωραίες διαφημίσεις.
0: Σαν αλλά, τη Cindy Crawford καμία.
1: Αλλά η Pepsi είχε κάνει και ο Michael Jackson.
0: Το ξέρω, ναι.
1: Ναι, ναι. Δηλαδή θέλω να πω ότι χρησιμοποιεί μοιχειρότατα ονόματα. Αλλά... Στη ΣΥΠΑ.
0: Ναι. Ναι. Θυμάμαι τη διαφημισάρα εκείνη,
1: ναι,
0: που ήταν και καλά Gladiators.
1: Ναι.
0: Η Σακύρα, η Pink και η. Ποια άλλη ήταν, να δεις. Άλλη μία, μέσα στο. Και καλά Κολοσσέο, εν πάση περιπτώσει, με τα θηρία κτλ.
1: Τι μου λέει, Μαρία Κάρη.
0: Όχι, ποια Μαρία Κάρη.
1: Λέω τώρα ονόματα, μου έρχεται.
0: Νομίζω η Britney Spears. Νομίζω η Britney Spears. Britney Spears, ναι. Pink και.
1: Μόνο η Pink.
0: Και Σακύρα.
1: Και Σακύρα.
0: Λοιπόν.
1: Ναι. Το 1904 ο Παύλος Βελάς.
0: Εσύ
1: είχα
0: πει και αυτό. Α, ναι, εσύ, σειρά σου είναι.
1: Αρχίζει τον αγώνα του κατά των κομιτατζίδων της Δυτικής Μακεδονίας.
0: Το 1963, κατά τη διάρκεια πορείας υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μαύρων στην Ουάσιγκτον, στην οποία συμμετέχουν περισσότεροι από 200.000 άνδρες, μόνο άνδρες ήταν. Ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ εκφωνεί τον περίφημο λόγο του «I have a dream».
1: Mm.
0: Ιστορία. Έγραψε ιστορία. Αλλά δεν ήταν μόνο άντρες. Μόνο άντρες ήταν στην συγκέντρωση. Όχι, εγώ θυμάμαι ότι ήταν και γυναίκες. Το έχω δει και στην ταινία.
1: Εντάξει, ήταν περισσότεροι άντρες γιατί ήταν διαφορετική εποχή.
0: Τέλος πάντων, ναι. 1963. Μια χαρά εποχή ήταν το 1963.
1: Εντάξει, δεν ήταν το ίδιο τα δικαιώματα
0: των
1: γυναικών, δεν υπήρχε ισότητα.
0: Το λέω επειδή τότε γεννήθηκα, παιδί μου.
1: Δεν υπήρχε ισότητα, το ξέρω, μαύρο, ναι, λευκό. Εντάξει, έτερο νεκάτερο. Πολύ ωραία. Εποχή ορόσημο στην παγκόσμια ιστορία, λοιπόν, η χρονολογία. Το 1995 ένα όλμο, κατά το κάκου σύμπτο τώρα, προερχόμενο στην πλευρά των Σερβοβοσνίων, πέφτει στην αγορά του Σαράγεβο και σκοτώνει 38 ανθρώπου. Είναι αφορμή για του νατοικού βομβαρδισμού εναντίον των Σέρβων τη Βοσνία.
0: Δεν ήταν αυτή η αφορμή. Η αφορμή ήταν η σφαγή τη Ρεμπρέντσα, που ο αρχιτέκτονάς της πέθανε
1: χτες.
0: Ναι. Το 2016 τη βούλησή τους να ενισχύσουν τις σχέσεις των δύο χωρών τονίζουν οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας Νίκος Κοντζιάς και Μευλούτ Τσαβούσογλου σε ανεπίσημη συνάντηση που έχουν στην Κρήτη. Σύμφωνα με τον κύριο Κοντζιά, δεν συζητήθηκε το θέμα της έκδοσης των Τούρκων στρατιωτικών, ενώ σε ό,τι αφορά το προσφυγικό, εξέφρασε την εκτίμηση ότι η Τουρκία θέλει να κρατήσει τη συμφωνία. Τι καλά. Τι ωραία.
1: Ναι, λοιπόν, το... σαν σήμερα γεννήθηκε το 1749 ο Γκέτε, ο Γερμανός φιλόσοφος και συγγραφέας.
0: Θα σε ακούσει η Άλεξ.
1: Ναι.
0: Δεν το λέει Γκέτε.
1: Γκέτε είναι.
0: Γκέτε τον λέω στα φαλενίστικα.
1: Όχι, Γκέτε. Όχι. Ναι. Όχι, δεν μιλάω φαλενίστικα αυτή τη στιγμή. Μιλάω γερμανικά.
0: Γκέτε τον λέω.
1: Το πλήρες του όνομα είναι Johann Wolfgang von Goethe. Στην Ελλάδα ήταν γνωστός παλαιότερα με το εξελινισμένο όνομα Ιωάννης Γίδιος. Σοβαρά. Πατήσιλιο.
0: Έλα ρε λαδάρα.
1: Τσακίσαμε και τον Γκούτε. Μα είναι δυνατόν.
0: Λοιπόν, ο Τολστόι, Τολστόι τον λέγαμε.
1: Ναι.
0: Έτσι, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1828.
1: Άννα Καρένινα. Ε, Πόλεμος και Ειρήνη. Τον αγαπώ, Καρένιν. Τον αγαπώ αυτόν τον άνθρωπο. Έχω δει μην ταινίσει.
0: Έχεις, είσαι. Τις τέχνησες, εσύ φαίνεται.
1: Έχω δει μην ταινίσει.
0: Ναι, μπράβο.
1: Ναι.
0: Το λες, λες και πρέπει κάτι να κάνουμε εμείς.
1: Αφού
0: τώρα.
1: Έχει παίξει
0: να χειροκροτήσουμε.
1: Όχι,
0: να
1: ήταν υπέροχη, ήταν εξαιρετική. Ναι.
0: Μπράβο.
1: Μόνο στο Λαζόπουλο δεν άρεσε και έκανε καριέρα και με αυτό.
0: Ο Λαζόπουλος είχε πει το αμίμητο.
1: Ότι έπαιζε καλύτερα το τρένο.
0: Το τρένο έπαιζε καλύτερα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Το 1957 γεννιόταν ο Άι Ουέι Ουέι Ουέι. Κινέζος γλύπτης και ακτιβιστής.
1: Είπες πολλά Ουέι Ουέι.
0: Πόσα έχει. Μόνο δύο. Εγώ είπα τρία. Ναι. Ο Ουέι Ουέι λοιπόν. Δύο. Αυτό. Γεννήθηκε σήμερα. Αυτό. Οικαστικός και διάφορα.
1: Σαν σήμερα χάσαμε ένα σπουδαίο Έλληνα αρχιτέκτονα το 1968, το Δημήτρη Πικιόνη, ο οποίος ήταν εκείνος που διαμόρφωσε το χώρο στην Ακρόπολη, του Φιλοπάπου, δηλαδή έκανε τις μελέτες όλες αυτές και γενικά το αποτύπωμά του υπάρχει σε πάρα πολλές, πολλά εμβληματικά σημεία και το πώς είμαστε στην Αθήνα.
0: Το 1987 έφευγε ο Τζον Χιούστον, ο σκηνοθέτης του κινηματογράφου που έφτιαξε την αμίμητη Τιμή των Πρίτζη.
1: Υπέροχος, υπέροχος.
0: Και το 1991 ο Αλέκος Ακελάριος, θεατρικός συγγραφέας, σκηνοθέτης και δημοσιογράφος.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Καλημέρα στον φίλο μας τον Κώστα. Έχει στις 6 και 18 20,5 βαθμούς στο Άργος Οριστικό. Το Άργος Οριστικό έχει 20 ήδη. Λοιπόν, σαν τις χριστουγεννιάτικες διαφημίσεις η Coca-Cola δεν έχει, μας λέει η Μέρη.
1: Ναι, εντάξει, είναι και αυτές ωραίες.
0: Παίζει η Σίντι Κρόφορντ.
1: Δεν μπορεί να παίξει όλα.
0: Να, άμα δεν παίζει η Σίντι Κρόφορντ, δεν μπορεί να συγκριθεί με τη διαφήμιση αυτή. Τι να λέμε τώρα.
1: Ας την κάνουν για Βασιλίτσα αυτή τη σεζόν.
0: Την Σίντι Κρόφορντ.
1: Ναι,
0: ναι, ρε. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη στην Νίκαια της Λάρισσας. 24 βαθμούς.
1: Έτσι, έως πλησιάζει σιγά σιγά. Και εκείνη την ηλικία της γυναίκας του Άι Βασίλη.
0: Μας στέλνει φωτογραφία, καλημέρα, όμορφη πανσέλινος. Και φαίνεται στην άκρη της που είναι η έκλειψη.
1: Ναι.
0: Η καλύτερη διαφήμιση της Πέψη ήταν εκείνη με ένα πιτσιρικά που έβγαλε δύο κουτάκια κοκακόλα από ένα μηχάνημα για να πατήσει πάνω τους και να μπορείς να φτάσει το κουμπί της Πέψη.
1: Μνημειώδης.
0: Από τις πιο έξυπνες διαφημίσεις που έχουν γίνει ποτέ. Είναι αυτή η συγκεκριμένη που ζητούσε κέρματα για να πατήσει, να βγάλει τα κουτάκια της κοκακόλα, να πατήσει πάνω να πάρει Πέψη.
1: Τώρα πριν φύγουμε και πάμε στους τίτλους μας των ειδήσεων σε λίγο.
0: Ναι.
1: Γιατί πήγε 6.30 κιόλας, ρε παιδί, πώς πέρασε η ώρα.
0: Πολύ ωραία.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Πολύ ωραία και ευχάριστα.
1: Πριν πάνε πολύ, ναι. Θέλω τώρα με αφορμή αυτά που διαβάζαμε στο Σαν Σήμερα που συναντήθηκε ο Κοντζιάς με το Τζαβούσογλου.
0: Ναι. Ναι.
1: Λέω, μιλάγανε και παλιά με την Τουρκία, και οι προηγούμενες κυβερνήσεις.
0: Παιδί μου, προηγούμενοι πρωθυπουργοί που τώρα λένε γιατί έχουμε συναντήσεις και ήρεμα με τον Ιράν, την Τουρκία είχαν 6 συναντήσεις, 3 συναντήσεις, 5 συναντήσεις, 4 συναντήσεις.
1: Εγώ θυμάμαι που ήταν με ένα καριοφύλι στο χέρι οι προηγούμενοι πρωθυπουργοί.
0: Για τα αμυντικά θα σας πούμε μετά, γιατί έχει εξελίξεις, πολλές εξελίξεις. Μετά όμως.
1: Ναι.
0: Γιατί τώρα τι κάνουμε.
1: Πάμε σε τίτλους σιγά σιγά, ρε παιδάκι
0: σιγά.
1: Μουσικά
0: πάμε στους τίτλους των ειδήσεων.
1: Θα πάμε σε τίτλους και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά. Ναι.
0: Ναι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέα εποχή στον συγκοινωνιακό χάρτη της Θεσσαλονίκης μετά την παράδοση της επέκτασης του μετρό μέχρι την Καλαμαριά. Για αλλαγή της καθημερινότητας των πολιτών έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός στα χθεσινά εγκαίνια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει σήμερα την περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία με επισκέψεις σε επιχειρήσεις στη Φλόρινα. Η Κίνα προειδοποιεί για υψηλό κίνδυνο νέας πλημμύρας από λίμνη που σχηματίστηκε από την κατολίσθηση λάσπης στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ. Σύμφωνα με νέο απολογισμό, οι νεκροί ανέρχονται σε 469. Σε κατάσταση συναγερμού κατηγορίας κινδύνου 5 για την εκδήλωση πυρκαγιάς σήμερα σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Ρόδο και Κάρπαθο. Η βεβαιότητα ότι η Ρωσία δεν θα επιτεθεί σε χώρα του ΝΑΤΟ εξέφρασε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος στον απόϊχο της επίσκεψής του στη Μόσχα του διευθυντή της CIA. Κλιμακώνεται η ένταση Μόσχας-Λονδίνου μετά τις ρωσικές απειλές ότι θα μπορούσε να επιτεθεί σε βρετανικούς και γαλλικούς στρατιωτικούς στόχους εντός και εκτός της Ουκρανίας. Κανένα πλοίο δεν έχει εισέλθει ή εξέλθει από ιρανικό λιμάνι χωρίς προηγούμενη έγκριση των Ηνωμένων Πολιτειών, ανακοίνωσε ο Αμερικανικός στρατός. Πανελλήνιο και ατομικό ρεκόρ στο επικοντό με άλμα στα 6,20 μέτρα πέτυχε χθες ο Εμμανουήλ Καραλή στο Diamond League της Ζυρίχης. Χρυσός ο Μίλτος Τεντόγλου στο Μήκος με άλμα στα 8,45 μέτρα. Γενικά έθριο καιρό, έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι, κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Ο κύριος Παύλος μας θυμίζει ότι σαν σήμερα, το 2011, πέθανε ο Λεωνίδας Κύρκος. Ο Λεωνίδας της Έλογης Ανανεωτικής Ευρωπαϊκής και Δημοκρατικής Αριστεράς. Είχε στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του είχε γράψει: «Φεύγω, σας χαιρετώ όλους και εσάς που πορευτήκαμε μαζί και εσάς τους άλλους, τις κάθε φορά αντίπερα όχθης. Και έχω μόνο ένα να σας πω. Σύγκρουση ιδεών, όχι βία και μυσαλλοδοξία, δεν οδηγούν πουθενά. Γεια σας». Πολλά μπορεί να πει κανείς για τον Λεωνίδα Κύρκο. Ήταν αυτός, ήταν και ο Λεωνίδας Κύρκος της, του λεγόμενου Βρώμικου 89 του ειδικού δικαστηρίου. Ήταν και ο Λεωνίδας Κύρκος που μετά είχε πει ότι ήταν λάθος αυτή η κίνηση. Ήταν ένας άνθρωπος που όσοι τον γνώρισαν έλεγαν ότι ήταν από τους πιο μιλήχιους ανθρώπους και από τους πιο καλούς συζητητές που έχουν γνωρίσει. Ξέρω ανθρώπους, συγγενείς μου, που είχαν συμβιώσει μαζί του και όντως ήταν μία από τις απώλειες, ειδικά στην εποχή της σημερινή, στην εποχή της τοξικότητας. Ένας άνθρωπος τέτοιος θα ήταν πάντα πολύτιμος.
1: Λείπουν και ο Λεωνίδας Κύρκος και ο Μιχάλης Παπαγιαννάκης.
0: Καλημέρα στην Κέτη, τη φίλη μας από την Οικουμενίτσα, με 24 βαθμούς. Φαίνεται ακόμη η έκλειψη σελήνης. Φαίνεται.
1: Ναι, μέχρι τις 7 και 19 λέμε.
0: Μέχρι τις 7 και 19.
1: Απλά λέγαμε ότι ήταν καλύτερο να τη δείτε να είναι νύχτα ακόμα, ναι. Να μην έχει χαράξει, ας πούμε, γιατί φαίνεται καλύτερα.
0: Η κυρία Σούλα σου λέει: «Δεν σε φοβάται, θα βρεις και τον υπόλοιπο στίχο, γιατί είσαι και στιχουργό. Ζωή να έχεις». Γιατί εγώ λέει: «Προσπαθώ κάτι να κάνω, αλλά γενικά τίποτα. Νιέντε», που θα έλεγες. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε, κυρία Σούλα. Και όλοι οι φίλοι, οι ακροατές. Καλημέρα στον Θοδωρή, στην Λασόνα. Καλημέρα. Ούτε σε ταινία αυτές οι καταστροφές που έγιναν στο Νεπάλ. Αλήθεια, αυτό λέγαμε και χθες. Καλημέρα στη Φωτεινή. Σήμερα το βράδυ θα φύγουμε με τη μαμά και την αδελφή μου για την Τίνο. Α, Παρασκευούλα, ωραία. Τριημερακή. Ωραία, να πάτε. Ωραία, όμορφα θα είναι. Πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Χρήστο που λέει: «Για κοπιάστε, ζεστή μπουγάτσα με τυρί». Μας στείλει φωτογραφία. Φωτογραφία.
1: Φάτε μάτια ψάρια.
0: Ναι, μπράβο. Και κοιλιά περίδρομο.
1: Μπράβο.
0: Έτσι το λένε.
1: Ναι, Διονυσάκο μου, ναι. Λοιπόν, προσέξτε τώρα να τη δείτε στο Νεπάλ, όπου σύμφωνα με τα στοιχεία που συνέλεγαν οι επιστήμονες για αυτό που συνέβη, το οποίο προσπαθούν ακόμα να το εξηγήσουν στην ολότητά του, έτσι, δηλαδή το πώς έγινε κάπως το έχουν καταλάβει, αλλά με το γιατί και όλα αυτά, εντάξει, ο παγετώνας μάλλον φταίει και η κλιματική αλλαγή.
0: Το φοβερό είναι ότι υπάρχουν κάποιες προειδοποιήσεις ότι όλα αυτά μπορεί να έχουν δημιουργήσει αλλεπάλληλο κύμα, δηλαδή να έρθει κι άλλο, ναι, πλημμυρικό, ναι, φαινόμενο.
1: Ναι, ναι,
0: και αυτό,
1: ναι,
0: καταλαβαίνετε. Καλά, είναι κάποιες φωτογραφίες που βλέπεις από ψηλά, είτε από ντρόουν είτε και δορυφορικές, που, παιδιά, είναι ολόκληρα χωριά.
1: Το πριν και το μετά, λέει.
0: Εξαφανίστηκαν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εξαφανίστηκαν. Δεν υπάρχουν. Δηλαδή στη θέση τους είναι μόνο λάσπη. Ούτε καν χαλάσματα. Δηλαδή τα έχει παρασύρει όλα. Δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Είναι ασύλληπτες εικόνες.
1: Κάποια στιγμή στην κορύφωση του φαινομένου αυτού, το ύψος αυτού του υδάτινου όγκου μαζί με λάσπη, μαζί με φερτά υλικά, μαζί με οτιδήποτε τέλος πάντων είχε παρασύρει, έφτανε τα 200 μέτρα. 200 μέτρα. Ύψος, το ύψος λέμε τώρα. Έτσι.
0: Σύμφωνα με την τελευταία, πιο νεότερη, εν πάση περιπτώσει, ανακοίνωση που έχει γίνει από τις αρχές, 469 άνθρωποι,
1: ναι,
0: έχουν,
1: ναι,
0: χαθεί. Είναι τηλεγράφημα που ήρθε πριν από λίγο.
1: Χωρίς να είναι αγνοούμενοι μέσα, έτσι.
0: Όχι, μόνο οι νεκροί.
1: Ναι,
0: μέχρι,
1: ναι,
0: τώρα,
1: ναι,
0: διαπιστωμένοι νεκροί. Είναι, ναι, πάνω από 1.400 αγνοούμενοι. Υπάρχουν και 3 νεκροί στο Θιβέτ. Αυτούς τους ανακοίνωσε η Κίνα. Δηλαδή 472 το σύνολο μέχρι στιγμής. 1.400 και πλέον είναι οι αγνοούμενοι. Αυτό είναι ο νεότερος απολογισμός που πριν από λίγα λεπτά ανακοινώθηκε και σας τον, ναι,
1: ναι,
0: λέμε.
1: Ναι, ναι. Τέλος πάντων, στέλνουν βοήθεια οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Νεπάλ, το ανακοίνωσε ο Τραμπ. Όχι, ξέρει που πέφτει.
0: Αυτό, ναι.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Ναι, γι' αυτό, ναι.
1: Ναι.
0: Εδώ ξέρει που πέφτει. Θα είναι ικανός να στείλει βοήθεια και μετά να πει: «Θα ονομάσουμε το Νεπάλ Αμερικά κάτω Ιμαλάια. Αμερικανικά κάτω Ιμαλάια». Χθες ανακοίνωσε, έβγαλε διάταγμα, προεδρικό διάταγμα, ότι μετονομάζει την λίμνη του Οντάριο, την καναδική λίμνη του Οντάριο, την ονομάζει Αμερικάνικη.
1: Ναι, βέβαια.
0: Λίμνη της Αμερικής. Παιδιά, επίσημα, στην αρχή το έκανε με ένα μαρκαδωράκι. Και γέλαγαν διάφοροι.
1: Το έκανε διάταγμα, ναι. Παιδί,
0: το έκανε προεδρικό διάταγμα αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, το είχε απαντήσει ο Καναδάς. Okay. Απλά ρίχνει λάδι στη φωτιά που υπάρχει, ρε παιδί μου, ήδη μεταξύ Καναδά και Ηνωμένων Πολιτειών. Αρχίζει και παίρνει διαστάσεις άλλες.
1: Τώρα χαράζει τη γεωγραφία, παιδί μου, για ακόμα μια φορά.
0: Έως και Φεδρές, ας πούμε.
1: Για όνομα του Θεού.
0: Στα όρια του Φεδρού. Καλημέρα, κύριε Πέτρο, στην Αιακείο. Κρίμα, λέει, για την καταστροφή στον Νεπάλ. Δύναμη και κουράγιο στους ανθρώπους.
1: Ναι,
0: μακάρι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν,
1: πάντως, όσοι έχουν μείνει εκεί, στο Νεπάλ, προσπαθούν με κάθε τρόπο να φύγουν. Δηλαδή, έχουν φτάσει ήδη εκεί οι ανταποκριτές μεγάλων δισκογραφικών δικτύων. Δηλαδή, βλέπατε την ανταποκριτή του Sky News, η οποία κατάφερε και έφτασε εκεί και λέει ότι υπάρχει ένας πανικός διάχυτος, δηλαδή στα όρια της ιστερίας από τους ανθρώπους, γιατί το ζήσανε. Δεν είναι ότι αυτοί το ζήσανε κιόλας, το δανάρχεται. Και ψάχνουν τρόπους να φύγουν. Να πάνε, δηλαδή δεν πρόκειται να κατοικηθεί ξανά αυτό το μέρος τώρα και δεν ξέρω. Είναι πολύ περίεργα τα πράγματα. Πάρα πολύ δύσκολα.
0: Εν τω μεταξύ, έβλεπα τα κτίρια. Είναι αυτό που μας έλεγε και χθες ο κύριος Λέκας. Δεν ήταν ιδιαίτερα κατασκευές οι οποίες είχε προβλεφθεί να αντέξουν σε τέτοιου είδους θεομηνία. Δεν ξέρω αν θα αντέχανε και πολύ γερότερα κτίρια και με πολύ πιο σοβαρά θεμέλια ή οπλισμό ή οτιδήποτε τέτοια πράγματα. Αλλά πραγματικά διαλύονται, ρε παιδιά, ήταν σαν χάρτινα. Δηλαδή είχε αυτή την εντύπωση. Ή το αντίθετο, καταλάβαινε την μανία του νερού. Τη μανία των στοιχείων της φύσης. Καλημέρα στη φίλη μας την Τότα, που την ξύπνησε η φωνή μου και βγήκε να δει την έκλειψη και μας στέλνει 4-5 φωτογραφίες με την έκλειψη. Είναι σχεδόν μεγάλο μέρος τώρα. Η τελευταία φωτογραφία που μας στέλνει, που 6:46, που έχει ήδη λίγο ξημερώσει, πώς το λένε, είναι σχεδόν τα 5 έκτα του φεγγαριού. Έχουν κρυφθεί.
1: Εντυπωσιακό είναι και αυτό το οποίο συμβαίνει στην Νορβηγία, όπου πεθαίνει ο βασιλιάς τους, ο βασιλιάς Χάλαντ, και εντυπωσιακό εννοώ από τις εκδηλώσεις λατρείας που κάνουν Νορβηγοί, δηλαδή πράγματα που τα βλέπεις μόνο στη Βρετανία, ας πούμε. Δηλαδή πηγαίνουν έξω το παλάτι και κάθονται με τις ώρες, έχουν πάει λουλούδια, γιατί είναι μια αναστρέψιμη η κατάσταση της υγείας του. Και είναι ασύλληπτη η αγάπη που έχει αυτός ο λαός σε αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος είχε χαμηλό προφίλ, έτσι, δεν ήταν Χάραλντ, όχι Χάλαντ. Καταλαβαίνεις, Χάραλντ.
0: Ναι.
1: Το 1991 είναι βασιλιάς.
0: Μας ρωτάει ο Παναγιώτης κατά πόσο μπορούμε να είμαστε ήσυχοι μετά από αυτά που είπαν οι Αμερικάνοι για τους Ρώσους, δηλαδή ότι δεν θα επιτεθούν σε χώρα του ΝΑΤΟ. Ναι, το είπε και αυτό ο κύριος Τραμπ, δεν θα επιτεθούν. Τώρα υπάρχει μια νέα εκδοχή, απλά σας ενημερώνουμε, επειδή σας έχουμε πει όλα τα σενάρια για αυτή την περίφημη επίσκεψη του διευθυντή της CIA στην Μόσχα πριν από 3 μέρες. Να σας πούμε ότι τώρα υπάρχει ένα νέο σενάριο στον αμερικανικό τύπο, γράφτηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Δική τους πρωινές ώρες, ότι ο Ράτκλιφ, δηλαδή ο διευθυντής της CIA, είπε στους συνομιλητές του από τη ρωσική πλευρά πως σταματήστε τον πόλεμο αυτόν με την Ουκρανία, διότι πρώτον, εδώ και 18 μήνες έχετε καταλάβει μόλις 1% του εδάφους που διεκδικείτε, εδώ και 18 μήνες, ένα, και δεύτερον, ο κάθε στρατιώτης που στέλνετε στο μέτωπο έχει προσδόκιμο όριο ζωής 30 λεπτά. Μισή ώρα, δηλαδή, τον στέλνεις και σε μισή ώρα τον παίρνεις.
1: Ναι.
0: Ή τον παίρνεις σε φορείο και τα λοιπά, τραυματισμένο και τα λοιπά, ή είναι νεκρός. Έτσι. Σύμφωνα με τον αμερικανικό τύπο, νομίζω οι New York Times το γράφουν, αυτό είναι που είπε ο Ράτκλιφ στους Ρώσους. Θα δούμε τώρα. Εν πάση περιπτώσει, επειδή λέτε διάφορα για την Ευρώπη, γίνονται πράγματα τα οποία δεν τα πολύ παίρνουμε είδηση, ας πούμε. Για παράδειγμα, διάβαζα χθες την Telegraph ότι μπαίνουν οι Γερμανοί, θέλουν με κάποιο τρόπο να αποκτήσουν και αυτή πυρηνική ομπρέλα, αλλά επειδή δεν μπορούν οι ίδιοι από μόνοι τους λόγω πρώτερου μη έντιμου βίου με τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο κτλ. Να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο, θέλουν να κάνουν συμφωνία με τους Βρετανούς, να τους καλύπτουν οι Βρετανοί. Και τους λένε, άμα θέλετε να σας βοηθήσουμε εμείς, για παράδειγμα, με τα δικά μας οπλικά συστήματα να υποστηρίζουμε και να ενισχύουμε τις δικές σας βάσεις που έχετε τα πυρηνικά, αλλά να μας βάλετε και εμάς την ομπρέλα σας. Σε αυτό το σύστημα που οι Βρετανοί έχουν, το Trident. Το Trident, ξέρω εγώ πώς το λένε. Τριάδα. Που το λένε, μπας
1: περιπτώσει. Πες τα ελληνικά, μάνα μου.
0: Ναι, μαντάκια μου. Ναι. Λέω, γιατί κάποιοι μπορεί να το ξέρουν αγγλικά και περιμένουν να το ακούσουν.
1: Άσε μα, δεν διανύσεις.
0: Να έρθουμε, επειδή σας είπα για τα αμυντικά, ναι, να έρθουμε λίγο στα δικά μας. Θυμάστε που γινόταν μια κουβέντα, ας πούμε, για το θα φτιάξουμε κι εμείς έναν θόλο που ναι, θα μας θωρακίζει κτλ.
1: Την Τρίτη πότε είναι
0: που. Τη Δευτέρα πέφτουν οι υπογραφές. Με το Ισραήλ τελείωσαν οι συνομιλίες ή, εν πάση περιπτώσει, είναι στο τελικό του στάδιο. Ποιους κωδικούς, παιδί μου?
1: Μας δώσουν κάτι ειδικούς κωδικούς, λέει.
0: Παιδί μου, θα μας δώσουν τα όπλα. Τι ειδικούς κωδικούς,
1: ναι,
0: θα μας δώσουν?
1: Ειδικούς κωδικούς που είναι κλειδωμένο αυτό. Είναι ένα σύστημα που είναι κλειδωμένο. Το έχουν μόνο αυτοί, το ξέρουν.
0: Όχι, το βασικό είναι το εξής.
1: Και υπογράφεις μία ρήτρα.
0: Θα σου πω το εξής. Το θέμα είναι. Υπάρχουν τρία συστήματα, εν πάση περιπτώσει, πολεμικά.
1: Καλά, δεν
0: έχει σημασία.
1: Ναι,
0: αυτό δεν έχει σημασία. Ναι. Είναι παρά είναι λεπτομέρειες. Ναι. Το βασικό είναι το κέντρο το οποίο θα τα συντονίζει. Εκεί. Το κέντρο θα το συντονίζει η Ελλάδα. Αυτό είναι που λέει η Κατερίνα, που δίνουν τους κωδικούς, εν πάση περιπτώσει. Ο συντονισμός να γίνεται από εδώ και να μην γίνεται από αλλού, διότι αλλιώς θα είσαι εξαρτώμενος από οποιαδήποτε άλλη κατάσταση, ας πούμε. Και δεν το θέλεις αυτό το πράγμα.
1: Όχι.
0: Τη Δευτέρα θα πέσουν οι υπογραφές και αυτό είναι ένα πράγμα σημαντικό. Το κόστος, να σας πω, κρατηθείτε, 3,1 δισεκατομμύρια είναι αυτού του πράγματος. Έτσι. Όλου του συστήματος.
1: Θόλος είναι αυτός.
0: Θόλος είναι αυτό. Μεγάλο πράγμα.
1: Δεν έχει ο καθένας θόλο.
0: Αυτό το θόλο που εμείς θα πέσουν υπογραφές για να φτιάξουμε, θέλει να το φτιάξει τώρα και η Σουηδία. Η οποία Σουηδία μέχρι πριν από λίγα χρόνια ήταν ουδέτερη χώρα. Έτσι, δηλαδή, τίποτα. Μπήκε στο ΝΑΤΟ, θέλει να αποκτήσει τέτοιον.
1: Τι να κάνει με αυτούς
0: τέτοιο θόλο
1: έχει...
0: και αρχίζει να είναι σε συνομιλίες η Σουηδία με τους Ισραηλινούς και τα λοιπά.
1: Πάνω δεξιά.
0: Ναι.
1: Τι να κάνουν οι άνθρωποι.
0: Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη. Στα αθλητικά ο Καραλής είναι σίγουρο θα κάνει παγκόσμιο ρεκόρ. Είναι θέμα χρόνου.
1: Παιδιά, ο Καραλής.
0: Και είναι... πολύ ευχάριστη έκπληξη εμφάνιση πρόκριση του Όφη. Μπράβο στον Όφη.
1: Ναι, ο Καραλής είναι σπουδαίος. Είναι σπουδαίος για πάρα πολλούς λόγους. Όχι μόνο γιατί είναι αθληταράς, όχι μόνο γιατί είναι από τα μεγαλύτερα, ίσως το μεγαλύτερο ταλέντο που έχει βγάλει στο άλμα επί κοντό η χώρα μας. Και η Ευρώπη βεβαίως γενικότερα. Αλλά και λέγα αυτό, συζητούσαμε έξω. Ότι είναι πολύ άτυχος, γιατί είναι την ίδια εποχή με έναν εξίσου σπουδαίο αθλητή, τον Ντουμπλάντης, ο οποίος κάνει 6-20 χτες ο Καραλής. 6-20, ρε παιδιά, 6 μέτρα, για σκεφτείτε το αυτό. Το πηδάει ένας άνθρωπος, ξέρω εγώ, πηδάω το. Προσπαθώ να πηδήξω ένα. Πώς το λένε.
0: Στον δρόμο, ένα βουναλάκι.
1: Ένα βουναλάκι, κάνω. Οπαλάκι, εντάξει. Και ο Καραλής κάνει 6-20. Για πλάκα. Τέλος πάντων, πήδησε ο Ντουμπλάντης 6-24. Κατάλαβε.
0: Ναι, πήδησε 6-24. Εγώ δεν κνείμαι τη ίδια άποψη ότι είναι άτυχο που έχει τον Ντουμπλάντης. Κάποιοι λένε, μπράβο,
1: ναι,
0: κάποιοι λένε ότι ο ανταγωνισμός είναι που τους σωθεί και τους δύο.
1: Ωραία.
0: Κατάλαβες, γιατί αλλιώς τι να ανταγωνίζεις τον εαυτό σου. Εντάξει, μπορεί να ανταγωνίζεις τον εαυτό σου και απλά το ύψος. Εντάξει, okay. Αλλά το να έχεις τον ανταγωνισμό αυτόν σου δίνει μεγαλύτερη όθηση, ρε παιδί μου.
1: Ρε παιδί μου, και την εποχή
0: ο ανταγωνισμός έτσι λειτουργεί.
1: Ναι, του Μπουμπκά, που ο άνθρωπος αυτός είναι η ιστορία του επικοντό, έτσι. Δηλαδή. Εντάξει, κάθε φορά που έκανε άλμα, έλεγε πάμε για νέο παγκόσμιο. Πάμε για νέο παγκόσμιο. Το κατέληπτε κάθε φορά που έκανε άλμα.
0: Κάθε φορά. Όμως,
1: ναι. Λοιπόν,
0: το πήγαινε και αυτό όπως και ο Ντουμπλάντης. Πόντο-πόντο.
1: Υπήρχαν ταλέντα και τότε.
0: Ναι.
1: Γύρω του. Επικοντιστές.
0: Απλά τους είχε επισκιάσει όλους.
1: Ναι.
0: Τώρα είναι δύο. Είναι διάδα.
1: Ναι.
0: Είναι δίδυμο.
1: Πόσο παλιό.
0: Πάντως είναι σημαντικό αυτό το πράγμα, το ότι είναι στα χρονικά, θα μας τα πει στη συνέχεια ο Τάσος, αλλά στα χρονικά αυτό το οι δύο πρώτοι άλτες να είναι πάνω από τα 6-26-20 και πλάς.
1: Άστα,
0: είναι πριν από λίγα χρόνια ήταν ασύλληπτο αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Μπορεί να υπήρχε ένας και να πεις ένας. Ναι, αυτός κάνει την εξαίρεση.
1: Εμένα μου αρέσει και το άλμα εις ύψος. Πάρα πολύ μου
0: αρέσει.
1: Μου αρέσει γιατί το θεωρώ και πιο δύσκολο. Το άλμα εις ύψος.
0: Το θεωρείς.
1: Είναι τώρα για σκέψη. Να πηγαίνεις, κάνεις 2, 3, 4, 5, 6 βήματα, πηδάς και πηδάς 2,5 μέτρα, ας πούμε. Κάτσε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, είπαμε. Χωρίς επικοντάρι. Χωρίς κοντάρι.
0: Χωρίς βοήθεια, ναι. Χωρίς στήριξη.
1: Όχι, ότι με το κοντάρι είναι εύκολο.
0: Για κάντο. Είναι το αμέσως επόμενο που θα σκεφτεί ο καθένας. Εύκολο, για κάντο.
1: Για όνομα του Θεού.
0: Καμία σχέση. Εδώ σας είπαμε.
1: Όλα, παιδιά, είναι θέμα τεχνικής και τέχνης. Δηλαδή, υπήρχε ένας τύπος στο Σιάτλ και είπε, θα φτιάξω αυτόματα μηχανήματα,
0: ναι,
1: που θα πουλάνε πίτσα.
0: Ναι.
1: Αυτόματα μηχανήματα που θα πουλάνε πίτσα, ναι, τα οποία αυτά θα είναι όλα ρομποτικά.
0: Ναι.
1: Και επένδυσε.
0: Ωραία.
1: Και έφτιαξε, παιδιά, μιλάμε κανονικό. Δηλαδή πήγαινες, πας, ρίχνεις τα κέρματά σου.
0: Πώς πήγες από τον ντουπλάντη στην πίτσα,
1: ας πω, γιατί, ναι, είπα ότι είναι όλα τεχνικής και τέχνης. Έκανα γέφυρα.
0: Α.
1: Δεν έκανα άλμα.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Πήγαινες λοιπόν και διάλεγες και έλεγες: θέλω πεπερώνι με λεπτή ζύμη και με έξτρα τυρί και παρμεζάνα και ανανά και δεν ξέρω εγώ τι.
0: Όχι, όχι, όχι, ανανά, μανιτάρια.
1: Ό,τι θες.
0: Ναι.
1: Ό,τι θέλω ο καθένα.
0: Δεν θέλω ανανά.
1: Δεν λέω για σένα μόνο. Λέω γενικά.
0: Α, δεν, ναι, μιλάμε για μας.
1: Τέλος, ναι, πάντων. Okay. Όλα λοιπόν γίνονταν ρομποτικά. Άχρηστα τα ρομπότ όμως. Γιατί λέει το ρομπότ. Έβγαινε η παραψημένη πίτσα. Κι... Έβγαινε ή πετάγαν τα υλικά από εδώ και από εκεί, λέει, και γινόταν από πίσω ένας χαμός πίσω από το μηχάνημα, ή ήταν άψητη η πίτσα. Γενικότερα υπήρχαν μόνο παράπονα. Έκλεισε αυτή η επιχείρηση, γιατί καταλήξανε, λέει, τελικά έγινε μελέτη από την Bank of America, από ειδικούς μαρκετίστες, από αυτά έχει γίνει αφιέρωμα στο BBC, γιατί λέει η τέχνη της πίτσας είναι κάτι το οποίο το κατέχει ο άνθρωπος πάρα πολύ καλά, και ένα ρομπότ το οποίο κάνει κινήσεις συγκεκριμένες δεν μπορεί να αποδώσει. Για να πάω εγώ μαγειρεύω ένα φαγητό, ρε παιδί μου, ναι, δεν σου λέω πίτσα, ναι, βάζω κάτι στο φούρνο μια πίτα να ψήσω,
0: ναι,
1: δεν θα την ψήσω το ίδιο την πίτα εγώ με σένα.
0: Όχι.
1: Δεν θα την ψήσω εγώ το ίδιο το κοτόπουλο με πατάτες στο φούρνο που το κάνει μανούλα μου.
0: Όχι.
1: Που δεν ξέρω πώς θα καταφέρνει και το κάνει τόσο ωραίο μανούλα.
0: Ναι. Εν πάση περιπτώσει, άμα δεν μπορείς να δοκιμάσεις λίγο. Ρε παιδί μου, αυτοί που κάνουν.
1: Κάνεις και αυτό, δοκιμάζεις.
0: Κατάλαβες, δοκιμάζεις, ναι, λίγο. Η σάλτσα, αυτή η κόκκινη, ναι, που θα βάλω. Ναι. Η ντομάτα. Άμα είναι, ναι, ντομάτα. Ό,τι είναι, εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι, λοιπόν, ντομάτα.
0: Πέτυχε ή δεν πέτυχε.
1: Ναι.
0: Να πρέπει να του βάλω λίγο παραπάνω κέτσαπ, λίγο παραπάνω ξύδι, λίγο παραπάνω, ξέρω εγώ, λεμόντοζο.
1: Ναι. Αυτό το, γιατί το λεμόντοζο.
0: Τι να πεις τώρα, πού να καταλάβει από λεμόντοζο, ας πούμε, το ρομπότ.
1: Το ρομπότ.
0: Ναι, ξέρει το λεμόντοζο.
1: Τι να σου πει το ρομπότ.
0: Λοιπόν, αφού κάνουμε τέτοια άλματα, εγώ θα σε πάω στην Ισπανία.
1: Πάνε με, πήγαινε με.
0: Όχι, δεν θυμάσαι, πού να θυμάσαι. Ήσουν στις διακοπές τότε που έκαναν την εισβολή στη Θεούτα.
1: Ναι, αλλά το είδα το θέμα.
0: Το είδες το, ναι, θέμα, το γνωρίζεις.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, τις τελευταίες δύο μέρες έχει επεισόδια στη Θεούτα, διότι πηγαίνουν διαδηλωτές. Τώρα έχουν το τελευταίο, το πιο καινούργιο, είναι πριν από λίγες ώρες έγινε. Έχουν βάλει φωτιά σε έναν καταβλισμό μεταναστών στη Θεούτα.
1: Φαντάζομαι έχουν πάει.
0: Διαδηλωτές Ισπανοί τώρα, οι κάτοικοι της πόλης. Προφανώς θα είναι ανάμεσα τους, θα είναι και ακροδεξί.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, χθες διάβαζα ότι αναγκάστηκε η αστυνομία να κάνει χρήση από πλαστικές σφαίρες για να διαλύσει, εν πάση περιπτώσει. Θέλω να πω ότι υπάρχει μεγάλη ένταση σε αυτή την ιστορία, και η ένταση αυτή έχει επιταθεί σε ένα μεγάλο βαθμό, γιατί υποτίθεται ότι η κυβέρνηση είχε ανακοινώσει πως από τους 70.000 που μπήκανε, που τελικά είναι 80, οι 67.000 είχαν φύγει, είχαν γυρίσει μόνοι τους δίπλα.
1: Ναι.
0: Φαίνεται ότι δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα, και υπάρχει και μία φοβία στην πόλη, την Θεούτα, και γι' αυτό έχουν παρισφρήσει, πλακώσει και διάφοροι άλλοι, οι οποίοι βρήκανε στην Αναμπουμπούλα, ο λύκος χαίρεται, βρήκανε πεδίο αντιπαράθεσης, ας πούμε, και κάνουν τέτοια έκτροπα, γιατί το να βάζεις φωτιά σε καταβλισμό είναι έκτροπο, έτσι, και παράνομο και λοιπά.
1: Παίρνεις τον νόμο στα χέρια σου και κάνεις
0: αυτό λέω,
1: παράνομη πράξη, τελεία.
0: Παράνομη, απάνθρωποι και τα λοιπά,
1: τελεία, τελεία.
0: Υπάρχουν και αυτά, να σας τα λέμε και να είστε ενήμεροι.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Επειδή σας λέγαμε για το Θιβέτ, νέο τηλεγράφημα, 555 τουρίστες είχαν αποκλειστεί, απομακρύνθηκαν. Κατάφεραν και τους απομάκρυναν. 555. Γιατί στην αρχή είχαν ανακοινώσει, ήταν και πάρα πολλοί τουρίστες που είχαν εγκλωβιστεί εκεί και υπήρχε μια σχετική ανησυχία. Mm. 550 τους έχουν απομακρύνει. Δεν ξέρουμε ακόμα με ακριβή αριθμό πόσοι ακόμα έχουν μείνει, αλλά.
1: Έχω
0: αυτό.
1: Την αίσθηση ότι σε αυτό το γεγονός, επειδή ήταν και πρωτοφανές και πολύ μεγάλης έκτασης και σοκαριστικό.
0: Ποιο?
1: Αυτό στο Νεπάλ.
0: Ναι.
1: Ότι ακόμα και οι διασώστες και τα σωστικά συνεργεία και οι αρχές, όποιοι είχαν μείνει ζωντανοί τέλος πάντων της περιοχής, πρέπει να ήταν για αρκετές ώρες σε σοκ και οι ίδιοι. Γιατί άνθρωποι είναι.
0: Ναι.
1: Δεν μπορείς να πεις τώρα βάζω το κεφάλι κάτω. Δηλαδή εντάξει. καλά πιάσανε δύο τύπους, γιατί ήταν ένα βίντεο που έκανε το γύρο του κόσμου, το οποίο έδειχνε έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν πεθαμένος μέσα στα λασπόνερα, και είχαν πάει δύο τύποι από πάνω, ήταν σαν χαντάκι εκείνο το σημείο, και προσπαθούσαν να του πάρουν ό,τι τη μαλφή είχε πάνω του, δηλαδή σκυλεύαν το πτώμα του ανθρώπου. Τους τραβήξανε βίντεο, πρόσεξε. Αυτό το βίντεο έπαιξε παντού σε όλα τα social media. Ψάχναμε να βρούμε αν είναι αληθινό ή αν είναι AI. Τελικά ήταν αληθινό. Τους εντόπισαν οι αρχές και τους συνέλαβαν.
0: Καλά τους έκαναν. Είναι ένα πράγμα το οποίο είναι ανεξήγητο, πώς τέτοιες τραγωδίες βγάζουν τον καλύτερό μας εαυτό, που είναι το αναμενόμενο, ναι, αλλά ταυτόχρονα και το χειρότερο, ρε παιδί μου.
1: Άκου τώρα.
0: Αυτό το πράγμα.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, θυμάμαι τραγωδίες που κάποιοι έλεγαν εντάξει, ισοφαρίσαμε. Θυμάμαι τραγωδίες στις οποίες υπήρχαν τέτοια φαινόμενα όπως αυτό που περιέγραψα, ας πούμε. Που κάνουν πλιάτσικο.
1: Μπράβο.
0: Δεν πάνε και κάνουν πλιάτσικο, ας πούμε.
1: Που έχουν καεί.
0: Ναι, και έχουν φεύγουν. Φύγει άνθρωποι άρων-άρων, ας πούμε, για να σωθούν και πάνε και τους παίρνουν το βιός.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή, γι' αυτό λέω. Κάποιος άνθρωπος θα πηδήξει μέσα στις φλόγες για να σώσει, για παράδειγμα, ένα ζευγάρι ηλικιωμένων που έχει εγκλωβιστεί στο σπίτι του, για να το σώσει, και ταυτόχρονα καιροφυλακτούν κάποιοι τύποι οι οποίοι θα περάσουν τις φλόγες, ή θα περιμένουν λίγο, ή θα περάσουν και τις φλόγες για να κάνουν πλιάτσικο.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, είναι. Δεν ξέρω αν είναι ανεξήγητο, πάντως είναι δυσεξήγητο αυτό.
1: Τι, είσαι γλωσσοπλάστης.
0: Όχι, δεν είμαι.
1: Είσαι. Λοιπόν. Θα πάμε μουσικά μέχρι τις 7.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Να πάμε. Καλημέρα, κυρία Αποθητή, στη Σαντορίνη.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Νέα σελίδα στην ιστορία του ελληνικού στίβου έγραψε ο Εμμανουήλ Καραλής. Με μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο Diamond Link της Ζυρίχης, ξεπέρασε τα 6 μέτρα και 20 εκατοστά στο επικοντό και κατέριψε το πανελλήνιο ρεκόρ, επιβεβαιώνοντας ότι βρίσκεται πλέον στην κορυφή του παγκόσμιου αγωνίσματος. Με το νέο άλμα του, ο Καραλής επιβεβαιώνει παράλληλα τη θέση του ως δεύτερου κορυφαίου άλτη όλων των εποχών στο επικοντό πίσω από τον Ντουμπλάντης. Χρήσος ο Μίλτος Τεντόγλου στο μήκος με άλμα στα 8 μέτρα και 45 εκατοστά. Στα μεγάλα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας. Όπως είπε, νέες επενδύσεις ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ προγραμματίζονται για την Εγνατία Οδό, με στόχο την πλήρη αναβάθμισή της στα επόμενα χρόνια. Χαρακτήρισε το flyover ένα σύνθετο αλλά κρίσιμο έργο για την αποσυμφόρηση της Θεσσαλονίκης. Επεσήμανε πως η ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης θα αλλάξει την εικόνα της πόλης και θα δημιουργήσει ένα νέο σύγχρονο συνεδριακό κέντρο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει σήμερα την περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία με επισκέψεις σε επιχειρήσεις στη Φλόρινα. Στη συνέχεια θα μεταβεί σε Πτολεμαϊδα και Κοζάνη, όπου θα επισκεφθεί επένδυση, μονάδα της ΔΕΗ και το Γενικό Νοσοκομείο. Το απόγευμα θα συναντηθεί με πολίτες στην Κοζάνη. Η διεθνής βοήθεια φτάνει στις πληγήσεις περιοχές στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις αγωνιώδεις έρευνες για περισσότερους από 1.300 αγνοούμενους και προειδοποιούν για κίνδυνο νέας καταστροφής. Σύμφωνα με νέο απολογισμό, οι νεκροί ανέρχονται σε 469, ενώ περισσότεροι από 1.468 άνθρωποι αγνοούνται, ανάμεσά τους περίπου 910 τουρίστες. Η UNICEF εκτιμά ότι πάνω από 17.000 παιδιά χρειάζονται άμεση ανθρωπιστική βοήθεια. Ήδη αποστέλλονται στην πληγήσα περιοχή 8 τόνοι ανθρωπιστικού υλικού. Οι αρχές του Νεπάλ προχωρούν σε ρήψεις βοήθειας από ελικόπτερα σε εγκλωβισμένους, καθώς οι επίγειες δυνάμεις δεν μπορούν ακόμη να τους προσεγγίσουν. Σε εγρήγορση παραμένουν οι υγειονομικές υπηρεσίες, καθώς συνεχίζεται η εξάπλωση του ιού του Δυτικού Νείλου. 75 νέα κρούσματα καταγράφτηκαν την τελευταία εβδομάδα, ενώ σημειώθηκε το πρώτο σοβαρό περιστατικό λίμωξη σε ανήλικο 13 ετών. Την ίδια ώρα εντείνονται οι ψεκασμοί στους δήμους που έχουν καταγραφεί κρούσματα. Έκτακτος ψεκασμός απόψε με τουρμπίνες σε 10.000 στρέμματα της Ανατολικής Αττικής. Σε κατάσταση συναγερμού κατηγορίας κινδύνου 5 για την εκδήλωση πυρκαγιάς σήμερα σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Ρόδο και Κάρπαθο. Πολύ ψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 σε Ιόνιο, Θεσπρωτεία, Πρέβεζα, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κάλυμνο, Κό και Χανιά. Σε τραγωδία εξελίχθηκε η εκδρομή 18χρονη στους καταράκτες Δερματά στη Βέρεια. Η νεαρή κοπέλα, η οποία μάλιστα θα έκλεινε σήμερα 18 της χρόνια, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στη λίμνη που έχει σχηματιστεί κάτω από τον καταράκτη έπειτα από κινητοποίηση των αρχών. Κλιμακώνεται η ένταση Μόσχας Λονδίνου μετά τις ρωσικές απειλές ότι θα μπορούσε να επιτεθεί σε βρετανικούς και γαλλικούς στρατιωτικούς στόχους εντός και εκτός της Ουκρανίας, ως αντίδραση στις επιθέσεις του Κιέβου εναντίον στόχων μέσα στη Ρωσία με βρετανικούς πυράβλους μεγάλου βεληνικούς. Καμία ένδειξη ρωσικής στρατιωτικής απειλής, λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι αρχές στην περιφέρεια της Χερσόνα, στο νότιο τμήμα της Ουκρανικής επικράτειας, παρότριναν τους κατοίκους να απομακρυνθούν άμεσα εξαιτίας των ρωσικών πληγμάτων που εντείνονται και πλέον μπορεί να αφήσουν την πόλη χωρίς ηλεκτρισμό και θέρμανση για παρατεταμένη περίοδο. Το Ιράν απειλεί να πλήξει αμερικανικά οικονομικά συμφέροντα εάν συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός, ενώ συμφωνεί να καταρτήσει κατάλογο όρων για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας στα στενά του Ορμούς μετά από πιέσεις του Κατάρ.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, ωστόσο θα υπάρξουν πρόσκαιρες μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά και μεμονωμένες καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Από 24 έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική Ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: Τώρα στο airteco.gr και το airteco app Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.

Καλημέρα, καλημέρα. Παρασκευούλα σήμερα, 28 Αυγούστου. Και είχαμε και μερική έκλειψη σελήνη. Προσπάθησα να το δω, δεν τα κατάφερα, γιατί ο ουρανός με την υγρασία δεν σε αφήνει να δεις καθαρά τα τέτοια φαινόμενα. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η μερική έκλειψη σελήνης. Για να καταλάβετε σας λέω, ποσοστά υγρασία σε αυτή την ώρα 65%. Θερμοκρασία 25 βαθμοί. Βλέπω ένα 39, 3 ώρα το μεσημέρι Σπύρο. 38 τις 12. Καλά θα πάει και σήμερα η μέρα. Μέχρι και 5 μποφόρ βορειοδυτική άνεμη.

Και σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, η πρόβλεψη του κινδύνου για την περιφερειακή ενότητα της Κέρκυρας εκτιμάται πολύ υψηλή. Στην κατηγορία 4. Δεν υπάρχει άλλη κατηγορία. Είμαστε στην ανώτερη. Εννοείται ότι απαγορεύεται η διέλευση και παραμονή σε δασικές περιοχές και περιοχές Natura. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τελειώνει εκεί η όποια προσοχή δικιά μας. Δεν κάνουμε εργασίες εξωτερικές που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά. Δεν πετάμε σκουπίδια από τσίγαρα κοντά σε δασικές περιοχές. Υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης πυρκαγιάς. Και γενικώς προσέχουμε. Με το που δούμε το παραμικρό, καλούμε στο 199

ή στο 112. Και σίγουρα μπορεί να μην είδαμε τη μερική έκλειψη σελήνης, δεν μας βοήθησε, είπαμε, η υγρασία που έχει ο ουρανός της Κέρκυρας, αλλά είδαμε τον υπτάμενο Μανόλο. 6-20. Ένα απίστευτο άλμα από το Μανώλη Καραλή, που για λίγο τον έφερε πρώτο στο χθεσινό Diamond Link, αλλά έχουμε ξαναπεί, δυστυχώς έτυχε να έχει μπροστά του τον Ντουμπλάντης. Ελπίζουμε κάποια μέρα να βρεθεί στην πρώτη θέση ο Μανώλης Καραλής. Το αξίζει αυτό το παιδί. Το διασκεδάζουν οι δυο τους, σύμφωνα με τις δηλώσεις του Μανώλη Καραλή. Το διασκεδάζουν, φαίνεται και την ώρα του αγωνίσματος, το διασκεδάζουν οι δυο τους. Και ο ένας τραβάει τον άλλον πιο ψηλά. Πηδάνε πιο ψηλά. Και το εκπληκτικό ήταν η πρώτη φορά που ο Μανώλης Καραλής πήδηξε για να σπάσει το παγκόσμιο ρεκόρ. Δεν τα κατάφερε, όπως δεν τα κατάφερε και ο Ντουμπλάντης στα 6.32. Αλλά ήταν η πρώτη φορά που είχε τρεις καθαρές προσπάθειες για να σπάσει το παγκόσμιο ρεκόρ. Και δεν το έκανε χωρίς να πιστεύεις αυτό. Το πίστευε, φαινόταν εχθές. Μιλάμε για την καλύτερη, τη δεύτερη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών για τον Μανώλη Καραλή. Γιατί έτυχε να έχει μπροστά του τον Ντουμπλάντης, που έχει και την κορυφαία επίδοση όλων των εποχών και τον παγκόσμιο ρεκόρ. Έχει τα πάντα αυτό το παιδί. Και ήταν η πρώτη φορά χθες που είδαμε αυτόν τον κατά τα άλλα ήρεμο αθλητή Ντουμπλάντης στην τρίτη προσπάθεια, που δεν πέρασε τα 6.32, γιατί είπαμε πηδήξανε και οι δύο για τον παγκόσμιο ρεκόρ, να έχει νεύρα και να πετάει τα κοντάρια. Έχει αρχίσει και την πιέζει επικίνδυνα ο Μανόλο. Και είναι αυτή η ηρεμία που βλέπει στο πρόσωπο του Καραλή την ώρα που πάει για το άλμα. Δηλαδή το πίστευε και στα 6.32 χθες. Απλά για κάποια τεχνικά λάθη δεν κατάφερε να περάσει το ύψος. Επόμενο ραντεβού των δύο είναι 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο Final Diamond Link, ο τελικός του Diamond Link. Και φυσικά τι να πούμε για τον Τεντόγλου. Συνεχίζει να παίρνει τις πρώτες θέσεις. Κάνει ένα άλμα στα 8 και 25 στο μήκος ανδρών. Άκυρο δεύτερη τρίτη, και εκεί που τον έχουν φτάσει και πέφτει στη δεύτερη θέση με το 8 και 25 έρχεται και σου κάνει ένα άλμα στα 8 και 45 και ξανακάθεται στο θρόνο του. Και ο Μίλτος Τεντόγλου θα είναι στα Final Diamond Link, είπαμε 4 και 5 Σεπτεμβρίου, απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ2. Αξίζει να παρακολουθήσετε αυτούς τους δύο αθλητές. Την ηρεμία, την προσήλωση, αλλά και το πώς το διασκεδάζουν. Και αυτό φαίνεται.

δεν είπαμε ποιοι είμαστε, Σπύρο. Από την ταραχή μου, για να πω για το Μανόλο, γιατί πραγματικά ήταν ένα εκπληκτικό άλμα. Δεν είπα ποιοι είμαστε. Φυσικά και είστε συντονισμένοι στην Κέρκυρα και στους 99 και 3 στα FM. Στο μικρόφωνο είναι η Μαργαρίτα Βάρθη, στη ρύθμιση του ήχου Σπύρος Χοδρογιάννης και στις μουσικές επιλογές ο Γεράσιμος Λυκύσας. Και όπως μας ενημερώνει ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Στεφάνος Γκίκας, έγινε ένα πολύ σημαντικό βήμα, γιατί με την κατάσταση των καρνάγιων στον όρμο ποταμού, όπως έκανε γνωστό ο ίδιος ο κύριος Γκίκας, η πλειονότητα των επιχειρηματιών προχώρησε στην υπογραφή των νομικών κειμένων που απαιτούνται για τη μεταφορά των δραστηριοτήτων τους στο νέο χώρο. Στη διαδικασία αυτή καθοριστική θα είναι φυσικά η Σύμβουλη του Οργανισμού Λιμένο Κέρκυρας, ο οποίος αναμένεται να συνδράμει στην εκτέλεση των αναγκαίων συνοδών έργων, με βασικότερο την κατασκευή νεοδόχου, η οποία θα εξυπηρετεί το σύνολο των επιχειρήσεων που θα δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Θυμίζουμε ότι τα καρνάγια πρέπει να μεταφερθούν από το σημείο που βρίσκονται σήμερα, γιατί εκεί γίνεται το έργο της Mega Yacht Marinas. Στις αστυνομικές ειδήσεις τώρα, νεκρός ένας 24χρονος Ιρλανδός σε δωμάτιο ξενοδοχείου στον Κάβο. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αστυνομικό τμήμα Νότιας Κέρκυρας ενημερώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης από υπάλληλο του καταλήματος του ξενοδοχείου, ο οποίος ανέφερε ότι ο νεαρός είχε βρεθεί χωρίς τις αισθήσεις του στο δωμάτιο. Ο νεαρός Ιρλανδός είχε φτάσει στο κατάλημα στις 21 Αυγούστου και διέμενε μόνος του. Αστυνομικοί έσπευσαν άμεσα στο σημείο, όπου διαπίστωσαν ότι ο 24χρονος Ιρλανδός βρέθηκε απαχωνισμένος. Στο χώρο εντοπίστηκε σεντόνι, το οποίο είχε περαστεί από το επάνω μέρος της μπαλκονόπορτας. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που αναμένεται να φωτίσει πλήρως τις ηθίκες του θανάτου. Και επιτίδη απέσπασαν 22.000 ευρώ και χρυσαφικά. Από μία γυναίκα προσποιούμενη τον υπάλληλο εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Τι έγινε? Ο άγνωστος δράστης προσποιούμενος τον υπάλληλο εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας έπεισε τη γυναίκα να αφήσει στην εξώπορτα του σπιτιού της το ποσό των 22.000 ευρώ, καθώς και χρυσαφικά, τα οποία στη συνέχεια φυσικά αφαιρέθηκαν από άγνωστο άτομο. Η αστυνομία για άλλη μια φορά, με αφορμή το περιστατικό, συμβουλεύει τους πολίτες σε τέτοιες περιπτώσεις, όταν δέχονται κάποιες κλήσεις που τους ζητάνε χρήματα, να καλούν αμέσως το 100 να μην δέχονται να συναντηθούν με τέτοια άτομα και σε κάθε περίπτωση να δηλώνουν ότι δεν πρόκειται να δώσουν χρήματα σε κανέναν. Θα πρέπει να ενημερώνουν τα οικεία τους πρόσωπα και αμέσως μετά την αστυνομία.

Πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα που έχει προκαλέσει θόρυβο. Ήταν η πρόταση του κύριου Κουλούρη, του αντιπεριφερειάρχη, να παρουσιαστούν τα Ιόνια νησιά σε διεθνή έκθεση τουρισμού στο Λονδίνο ως τα νησιά του Οδυσσέα. Αυτό προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις, ξεκίνησε με δήλωση του Δημάρχου Ιθάκης, ο οποίος τόνιζε ότι το brand name της Ιθάκης δεν δορίζεται. Φυσικά αντιδράσεις είχαμε και από τους επικεφαλείς της αντιπολίτευσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο και μετά τη διορθωτική δήλωση του κύριου Κουλούρη είχαμε ανακοίνωση με δήλωση του Περιφερειάρχη Γιάννη Τερπεκλή. Ο κύριος Τερπεκλής διευκρινίζει ότι ουδέποτε τέθηκε θέμα μετανομασίας των Ιόνιων νήσων σε νησιά του Οδυσσέα. Η σχετική πληροφορία είναι απολύτως ανακριβής και δεν ανταποκρίνεται στο σχεδιασμό της περιφέρειας, τονίζει. Η πρωτοβουλία τα νησιά της Οδύσσειας αποτελεί μια σύγχρονη κατεύθυνση προβολής εμπνευσμένη από το μυρικό έπος και την αναφυσβήτητη παγκόσμια ακτινοβολία του. Δεν αλλάζει ούτε υποκαθιστά τις ονομασίες και τις ιδιαίτερες ταυτότητες των νησιών, αλλά αναδεικνύει τη μοναδική θέση τους στην ενιαία πολιτιστική αφήγηση του Ιωνίου. Όπως σημειώνει ο κ. Τερπεκλής, η σύνδεση του Ιωνίου με την Οδύσσεια έχει βαθιές επιστημονικές και πολιτιστικές ρίζες. Ήδη από τις προηγούμενες δεκαετίες, μέσα από πρωτοβουλίες πανεπιστημιακών και πολιτιστικών φορέων, είχε αναδειχθεί η ιδέα της δημιουργίας μιας διεθνούς πολιτιστικής διαδρομής στα χνάρια του Οδυσσέα. Εμβληματική υπήρξε η ομώνυμη έκδοση του 2003, ταξιδεύοντας ανάμεσα στο μύθο και την πραγματικότητα με τη συμβολή διακεκριμένων Ελλήνων και ξένων πανεπιστημιακών, καθώς και του ομυριστή Φάνη Κακρίδη. Όπως τονίζει ο κ. Τερπεκλής, η σημερινή πρωτοβουλία έρχεται να δώσει σύγχρονη και εξωστρεφή μορφή σε αυτή τη διαχρονική προσέγγιση, συνδέοντας την πολιτιστική κληρονομιά με τον τουρισμό, τα τοπία, τις εμπειρίες και τις ξεχωριστές ταυτότητες των Ιωνίων νήσων. Η Οδύσσεια, ένα από τα κορυφαία έργα της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, εξακολουθεί να εμπνέει εκατομμύρια ανθρώπους διεθνώς. Η Ιθάκη, ο τόπος του νόστου, ο προορισμός μια περιήγησης, η Φιλοξενία, η Κέρκυρα, η Θάλασσα, η Κεφαλονιά, η Περιπλάνηση, η Λευκάδα, οι βραχώδες όγκοι, η Ζάκυθος, οι κατάφυτες εκτάσεις, τα διαπόντια νησιά ενσωματώνουν διαχρονικούς δεσμούς ανάμεσα στην ομερική αφήγηση και το Ιόνιο. Παράλληλα, η σύγχρονη αναζωπήρωση του παγκόσμιου ενδιαφέροντος για την Οδύσσεια μέσα από την κινηματογραφική τέχνη, τη λογοτεχνία και τα ταξιδιωτικά αφηγήματα δημιουργεί μια σημαντική, αξιοποιήσιμη συγκυρία διεθνούς προβολής. Στόχος, τονίζει ο κ. Τερπεκλής κλείνοντας την ανακοίνωση, στόχος της περιφέρειας είναι να αξιοποιήσει αυτή την πολιτιστική γέφυρα για να ενισχύσει τη διεθνή ταξιδιωτική ταυτότητα των Ιωνίων νήσων, αναδεικνύοντας παράλληλα την ιστορία, τον πολιτισμό, το φυσικό περιβάλλον και τη διαφορετικότητα κάθε νησιού. Και μας ενημερώνει φυσικά ότι ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός της πρωτοβουλίας θα παρουσιαστεί στο προσεχές διάστημα, ισχυροποιώντας σε διεθνές επίπεδο την τουριστική φυσιογνωμία των Ιωνίων νήσων όπως αξίζει στα νησιά μας. Αυτό που ουσιαστικά καταλαβαίνουμε από την ανακοίνωση του κ. Τερπεκλή είναι ότι τα νησιά του Οδυσσέα συνδέουν όλα τα επτάνησα σε μια κοινή τουριστική προβολή και δεν υπάρχει πρόθεση προς το παρόν να πάρουν αυτή την πρωτοβουλία πίσω παρά τις αντιδράσεις.

Και πάμε να δούμε τι γίνεται με το Αχίλιο. Υπήρξε μια ερώτηση από βουλευτή της Ελληνικής Λύσης προς την κυρία Μενδώνη. Η ερώτηση ήταν του βουλευτή Βασίλειου Βιλιάρδου για την καθυστέρηση των εργασιών με το Υπουργείο να επιρρύπτει την ευθύνη στη διάλυση της αρχικής εργολαβίας της ΕΤΑΔ. Στην ερώτησή του, ο βουλευτής επισημάνε ότι το βληματικό μνημείο παραμένει κλειστό εσωτερικά από το 2021, οπότε ο τότε ανάδοχος σταμάτησε τις εργασίες της δεύτερης φάσης αποκατάστασης, προϋπολογισμού περίπου 13 εκατομμυρίων ευρώ. Με μόνο τους κήπους και ορισμένους εξωτερικούς χώρους να παραμένουν επισκέψιμοι, ο κ. Βιλιάρδος ζήτησε ενημέρωση για την πορεία των νέων μελετών και του διαγωνισμού, εκτίμηση της χρονικής καθυστέρησης, μέτρα ώστε να μην επαναληφθούν παρόμοια φαινόμενα, καθώς και στοιχεία για τα έσοδα του Αχιλλείου κατά την τελευταία χρονιά πλήρους λειτουργίας του. Όχι της χρονιάς που τρέχει, της χρονιάς του 2021 φυσικά. Στην απάντησή του, το Υπουργείο Πολιτισμού διευκρίνησε ότι η αποκατάσταση του συγκροτήματος του Αχιλλείου στην Κέρκυρα, η δεύτερη φάση, αυτή που σταμάτησε με τον πρώτο ανάδοχο, είχε ενταχθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΑΕΟΝ Ενισιά 2014-2020 με προϋπολογισμό 12.950.000 ευρώ, με κύριο του έργου και δικαιούχο την ΕΤΑΔ, αρμόδια για την κύρια εργολαβία, ενώ το Υπουργείο συμμετείχε ως συνδικαιούχος στην εργολαβία αυτή. Το Υπουργείο ανέφερε ότι με τη διάλυση της εργολαβίας που είχε αναθέσει η ΕΤΑΔ το 2023, η υλοποίηση των δικών του υποέργων δεν κατέστη δυνατό να προχωρήσει, καθώς προαπαιτούμενο αποτελεί η ολοκλήρωση των αναστηλωτικών εργασιών από τη νέα ανάδοχο της ΕΤΑΔ. Θυμίζουμε και με την ανακοίνωση του κ. Γκίκα ότι υπάρχει σε εξέλιξη ήδη η διαγωνιστική διαδικασία δημοπράτησης του έργου με αυξημένο κόστος, με αυξημένο προϋπολογισμό μάλιστα. Ο κ. Γκίκας είχε πει ότι η εργολαβία τότε, η ανάδοχος εταιρεία είχε επικαλεστεί το υψηλό κόστος των υλικών. Είχε προκύψει ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας και θυμόμαστε όλοι την άνοδο των τιμών σε όλα τα αγαθά. Οπότε για όλα φταίει η τότε ανάδοχος εταιρεία, κατά το Υπουργείο Πολιτισμού φυσικά.

0: Μία από αυτές, το Μουσείο Καποδίστρια, Κέντρο Καποδιστριακών Μελετών, συμμετέχει και φέτος στην καθιερωμένη δράση του Υπουργείου Πολιτισμού. Θα ανοίξει τις πόρτες του από τις 7 έως τις 10 με ελεύθερη είσοδο στη μόνιμη βιογραφική έκθεση του Ιωάννη Καποδίστρια, δίνοντας την ευκαιρία στους επισκέπτες να γνωρίσουν τη ζωή και το έργο του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας μέσα από τη μοναδική συλλογή του. Παράλληλα, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν ελεύθερα στον ιστορικό κήπο του μουσείου και να γνωρίσουν την ιστορία της Κουκουρίτσας μέσα από το ειδικά σχεδιασμένο web app, το οποίο αξιοποιεί επιλεγμένα σημεία ενδιαφέροντας τον κήπο και αφηγείται διαφορετικές πτυχές της ιστορίας του αγροκτήματος και την οικογένεια Καποδίστρια. Το χτίμα, είπαμε, θα είναι ανοιχτό από τις 7 έως τις 8 στον κήπο του μουσείου. Θα πραγματοποιηθεί μια πρώτη γνωριμία με την ιστορία της Κουκουρίτσας. Από τις 8 έως τις 9.30 στον κήπο του μουσείου η Σοφία Σπίνουλα και ο Θοδωρής Καρύδης και ο Αχιλέας Σπίνουλας θα ταξιδέψουν μουσικά με έργα Ελλήνων συνθετών, έντεχνο ρεπερτόριο και παραδοσιακές ελληνικές και κερκυραϊκές αναφορές. Επίσης, απόψε το βράδυ, η Οικαστική Ένωση Κέρκυρας θα πραγματοποιήσει υπαίθρια έκθεση ζωγραφικής από το άλσος της Γάριτσας ως το Φάρο. Θα πλωθούν έργα τέχνης με θέμα την Πανσέλινο. Ας ακούσουμε τι μας δήλωσε ο Αντιπρόεδρος της Ένωσης, ο Δημήτρης Αναλύτης.
1: Είναι ακόμη μια κίνηση της Οικαστικής Ένωσης να φέρει την τέχνη κοντά στον κόσμο και επ' ευκαιρίας Πανσέλινο είπαμε να κάνουμε και εμείς μια επέθρια έκθεση με θέμα την Πανσέλινο, περισσότερο ώστε ο κόσμος να γνωρίζει περισσότερο και τους καλλιτέχνες και την τέχνη που την έχουμε αφήσει λίγο πίσω και θα ακολουθήσουν και άλλες εκδηλώσεις. Εμείς θέλαμε να το παραλιακό μέτωπο να είναι γεμάτο έργα, περιμένουμε πάνω από 100-150 έργα, θα προσπαθήσουμε να φτάσουμε το Φάρο. Αν γίνεται, έχουμε και κάποιο φωτισμό, ελπίζουμε να περάσει καλά ο κόσμος, καλούμε όλους τους Κερκυραίους, τουρίστες, όποιος μας ακούει, να περάσει από εκεί, να περάσει ένα ωραίο βράδυ, να δει την Πανσέλινο και τα έργα. Κατά τις 9-10, όταν νυχτώσει και πλέον θα μπορέσουμε να βλέπουμε και την Πανσέλινο. Δηλαδή, από τη μία πλευρά θα έχουμε τα έργα και από πίσω θα φαίνεται και η Πανσέλινο. Οπότε μπορούν να βγάλουν και τις φωτογραφίες τους. Θα ακολουθήσουν και το χειμώνα για εμάς μόνο, όχι για τους τουρίστες, για εμάς. Έχουμε κάτι υπόψη μας, να κάνουμε κάτι για εμάς, για τους Κερκυραίους. Το κάνουμε πειραματικά ώστε να καθιερωθεί και κάθε χρόνο να έχουμε περισσότερες συμμετοχές. Και εφόσον ο κόσμος γνωρίζει ότι θα γίνεται κάτι τέτοιο, θα δείχνει περισσότερο ενδιαφέρον. Δηλαδή, ο σκοπός μας είναι να κινητοποιήσουμε λίγο το ενδιαφέρον του κόσμου. Τα τελευταία χρόνια έχει λίγο μια εσωστρέφεια. Και είναι κρίμα για την Κερκυρά, διότι η γραφική είναι πολύ παραδοσιακή. Η τέχνη της Κέρκυρας και πρέπει να ανέβει λίγο στην επιφάνεια. Στα εικαστικά υπήρχε πάντα μια δυσκολία παντού και σε όλη την Ελλάδα, όπως και στην Κέρκυρα, αλλά εμείς πρέπει να υπολογιστούμε διαφορετικά. Ας αναδείξουμε λοιπόν την παλιά μας έγκλη, αυτή είναι η προσπάθειά μας, αυτό είναι το κίνητρο, να διαφοροποιηθούμε από τους άλλους. Δηλαδή δεν μας ενδιαφέρει τι κάνουμε στην υπόλοιπη Ελλάδα, εμείς πρέπει να είμαστε αυτό που είμαστε. Το θέμα μας ήταν η Πανσέλινο αυτή τη φορά, ζωγραφίσαμε για την Πανσέλινο. Είπαμε όσοι δεν έχουν έργα για την Πανσέλινο να σώνουν κάτι άλλο που να ταιριάζει στο χώρο και ίσως και παλαιότερο έργο, αρκεί να. Δηλαδή, ο σκοπός μας είναι όχι μόνο η φιλοτέχνηση του έργου, η κινητοποίηση του κόσμου.
0: Θα βάλουμε ένα τραγουδάκι και θα πάμε μουσικά μέχρι και τις 8 που θα συνδεθούμε με την Αθήνα για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ στα στούντιο της ΕΠ Κέρκυρας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση ανεβάζουν τους τόνους πριν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με φόρους, εισοδήματα και ακρίβεια στο επίκεντρο. Στόχος είναι να υπάρξει μέρισμα ανάπτυξης για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα, τόνισε ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη. Μιλώντας σε εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας, αναφέρθηκε στα μεγάλα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Όπως είπε, νέες επενδύσεις ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ προγραμματίζονται για την Εγνατία Οδό με στόχο την πλήρη αναβάθμισή της τα επόμενα χρόνια. Χαρακτήρισε το flyover ένα σύνθετο αλλά κρίσιμο έργο για την αποσυμφόρηση της Θεσσαλονίκης. Επεσήμανε πως η ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης θα αλλάξει την εικόνα της πόλης και θα δημιουργήσει ένα νέο σύγχρονο συνεδριακό κέντρο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει σήμερα την περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία με επισκέψεις σε επιχειρήσεις στη Φλόρινα. Στη συνέχεια θα μεταβεί σε Πτολεμαΐδα και Κοζάνη, όπου θα επισκεφθεί επένδυση, μονάδα της ΔΕΗ και το Γενικό Νοσοκομείο. Το απόγευμα θα συναντηθεί με πολίτες στην Κοζάνη. Η αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους δεν είναι μόνο ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης. Είναι προϋπόθεση για να στηρίξουμε την παραγωγή, τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και μια οικονομία με περισσότερες ευκαιρίες και μεγαλύτερη ασφάλεια, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Άσκησε αιχμηρή κριτική στην κυβέρνηση ότι επιχειρεί να παρουσιάσει την πορεία της οικονομίας ως ένα success story και πως επιλέγει τις συγκρίσεις που τη βολεύουν, φέροντας ως παράδειγμα το δημόσιο χρέος. Νέα σελίδα στην ιστορία του ελληνικού στίβου έγραψε ο Εμμανουήλ Καραλής. Με μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο Diamond Link της Ζυρίχης, ξεπέρασε τα 6 μέτρα και 20 εκατοστά στο επικοντό και κατέριψε το πανελληνίο ρεκόρ, επιβεβαιώνοντας ότι βρίσκεται πλέον στην κορυφή του παγκόσμιου αγωνίσματος. Με το νέο άλμα του, ο Καραλής επιβεβαιώνει παράλληλα τη θέση του ως δεύτερου κορυφαίου άλτη όλων των εποχών στο επικοντό πίσω από τον Ντουμπλάντης. Χρυσός ο Μίλτος Τεντόγλου στο μήκος με άλμα στα 8 μέτρα και 45 εκατοστά. Μια ολόκληρη περιοχή των Ιμαλαίων στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ ξύπνησε ξανά μέσα στη λάσπη και τα συντρίμια, με τον απολογισμό της καταστροφής να γίνεται βαρύτερος ώρα με την ώρα. Τουλάχιστον 469 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο Νεπάλ από τις σαρωτικές πλημμύρες, ενώ εκατοντάδες εξακολουθούν να αγνοούνται. Η Υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνων του Νεπάλ προειδοποιεί ότι σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες, ένας ποταμός έχει φράξει και λίμνη έχει σχηματιστεί, η στάθμη της οποίας ανεβαίνει και υπάρχει κίνδυνος νέας πλημμύρας. Στο μεταξύ, οι διασώστες συνεχίζουν τις προσπάθειές τους να εντοπίσουν περισσότερους από 1.400 αγνοωμένους, μεταξύ των οποίων εκατοντάδες ξένοι τουρίστες. Η UNICEF εκτιμά ότι πάνω από 17.000 παιδιά χρειάζονται άμεση ανθρωπιστική βοήθεια. Τις προσπάθειές της να αναχαιτήσει την επέκταση του ιού του Δυτικού Νείλου εντείνει η Περιφερειατικής, η οποία προχώρησε σε έκτακτο ψεκασμό εδάφους μεγάλης κλίμακας στην Ανατολική Αττική, επιστρατεύοντας και τις λεγόμενες τουρμπίνες. Τα κρούσματα πλέον ανέρχονται σε 232, ενώ σημειώθηκε το πρώτο σοβαρό περιστατικό λίμωξη σε ανήλικο. Ακραίος ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σήμερα σε Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σε αρκετές ακόμη περιοχές τόσο της νησιωτικής όσο και της ηπειρωτικής χώρας. Σε τραγωδία εξελίχθηκε η εκδρομή 18χρονης στους καταράκτες Δερματά στη Βέρεια. Η νεαρή κοπέλα, η οποία μάλιστα θα έκλεινε σήμερα τα 18 της χρόνια, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στη λίμνη που έχει σχηματιστεί κάτω από τον καταράκτη έπειτα από κινητοποίηση των αρχών. Το Ιράν απειλεί να πλήξει αμερικανικά οικονομικά συμφέροντα εάν συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός, ενώ συμφωνεί να καταρτήσει κατάλογο όρων για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας στα στενά του Ορμούς μετά από πιέσεις του Κατάρ. Η πειρατεία επιστρέφει δυναμικά στα νερά ανοιχτά της Σομαλίας, με τις επιθέσεις να έχουν αυξηθεί αισθητά από την άνοιξη και να κινούνται πλέον στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 13 ετών. Σύμφωνα με ανάλυση του Γαλλικού Πρακτορείου, βασισμένη σε στοιχεία του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, από την αρχή του 2026 έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 15 περιστατικά στον κόλπο του Άντεν, στην Αραβική θάλασσα και στον Ινδικό ωκεανό.
0: Ο καιρός.
1: Συννεφιά, τοπικές μπόρες, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και θερμοκρασίες έως 40 βαθμούς Κελσίου συνθέτουν το σκηνικό του καιρού. Οι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά στο Αιγαίο έως και τα 8 Μποφόρ. Έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης. Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από τον μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

13 λεπτά με τις 8 και είμαστε και πάλι εδώ. Για όσους μπήκαν τώρα στην παρέα μας, στο μικρόφωνο είναι η Μαργαρίτα Βάρθη, στη ρύθμιση του ήχου Σπύρος Χοδρογιάννης και στις μουσικές επιλογές ο Γεράσιμος Λυκίσας. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 9. Και ήρθε η ώρα να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα του κερκυραϊκού τύπου, ξεκινώντας από την εφημερίδα Ενημέρωση. Κεντρικό θέμα, κερκυραϊκό ίντερνετ. Παρακαλώ, περιμένετε στο ακουστικό σας. Χαμηλές ταχύτητες, συχνές αποσυνδέσεις, περιοχές χωρίς επαρκέ σήμα κινητής τηλεφωνίας και δυσκολίες ακόμα και στην πραγματοποίηση ηλεκτρονικών συναλλαγών συνθέτουν τη διαχρονική εικόνα των τηλεπικοινωνιών στην Κέρκυρα. Το πρόβλημα γίνεται εντονότερο κατά τους θερινούς μήνες, όταν ο πληθυσμός του νησιού πολλαπλασιάζεται και οι υφιστάμενες υποδομές κάλλονται να εξυπηρετήσουν πολύ μεγαλύτερο αριθμό χρηστών.

διάσή της και κυρίως η κατηγορηματική διαφωνία του Δήμου Ιθάκης. Νέα τηλεφωνική απάτη στην Κέρκυρα, άρπαξαν μετρητά και τη Μαλφή από ηλικιωμένη. Ο Τσε, ένας νεκρός εκδότης και αμαϊρική των κυρώσεων. Μια φωτογραφία του Τσε στην Αβάνα, ο εκδότης που την έκανε παγκόσμιο σύμβουλο, ο μυστηριώδης θάνατός του κάτω από έναν πυλώνα και 54 χρόνια αργότερα ένα νέο σαμποτάζ στην Ιταλία. Το νήμα φτάνει μέχρι τις σημερινές αμερικανικές κυρώσεις. Είναι ένα αφιέρωμα της εφημερίδας Ενημέρωση. Στον πολιτισμό, δηλητηριώδεις φήμες της punk rock στην πλατεία της Σάφρας. Η πλατεία της Σάφρας μετατρέπεται απόψε στις 9 σε υπαίθρια rock σκηνή υποδεχόμενου της Poison Rumors. Και στο tutorial του Γιώργου Κατσαΐτη, υποδομές για 350.000 ανθρώπους, όχι μόνο για τους μόνιμους κάτοικους. Για ένα νησί περίπου 100.000 μόνιμων κατοίκων, το οποίο στην κορύφωση της τουριστικής περίοδου καλείται να εξυπηρετήσει ταυτόχρονα έως και 250.000 επισκέπτες, οι τηλεπικοινωνίες δεν μπορούν να σχεδιάζονται με βάση το χειμερινό πληθυσμό. Η Κέρκυρα χρειάζεται τα δίκτυα υπολογισμένα για τουλάχιστον 350.000 ανθρώπους και πολλαπλάσιες συνδεδεμένες συσκευές. Περνάμε και στην εφημερίδα «Η Κέρκυρα σήμερα» με κεντρικό θέμα «Καρνάγια προς με την κατάσταση στον όρμο ποταμού, σε τροχιά λύσεις μετά από χρόνια άδεια εξόδου», τι ανακοίνωσε ο υφυπουργός Στέφανος Γκίκας. Ο υφυπουργός Ναυτιλίας Στέφανος Γκίκας ανακοίνωσε την υπογραφή των νομικών κειμένων που ανοίγουν των δρόμων για τη μετακίνηση της ναυπεριβαστικής ζώνης, συγγνώμη για το Σαρδάμ, του Μαντουκιού, κλείνοντας ένα κύκλο αντιπαραθέσεων που κρατούσε εδώ και χρόνια σε κρεμότητα το μέλλον εκατοντάδων επαγγελματιών. Κεντρική φωτογραφία από μια επιχείρηση χθες της πυροσβεστικής στο κέντρο της πόλης. Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι επί της σταματίου Δεσίλα, όταν πυκνοί καπνοί άρχισαν να βγαίνουν από σπίτι πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα στο σημείο να σπεύσουν οι ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Ευτυχώς, όπως διαπιστώθηκε, δεν πρόκειται για κάτι σοβαρό, με αποτέλεσμα το συμβάν να λήξει σύντομα, χωρίς περαιτέρω συνέπειες. Και εδώ μεγάλο θέμα, Γιάννης Τραπεκλής, ουδέν θέμα μετανομασίας των Ιωνίων νήσων, η πρωτοβουλία νησιά της Οδύσσιας αφορά τη διεθνή τουριστική και πολιτιστική προβολή τους. Αλληλεία, αυστηρότερη έλεγχη, ψηφιοποίηση και νέες κυρώσεις. Τι αλλάζει για τους επαγγελματίες αλληλείς. Μελμπάνο και Φωτεινιδάρα, το Διεθνές Φεστιβάλ Φιλαρμονικών Ιωνίων που θα πραγματοποιηθεί 18 και 19 Σεπτεμβρίου. Και στα αθλητικά, η Παναγιώτα Δόση με την Εθνική στους Μεσογειακούς Αγώνες.

0: Και όπως είδαμε στην εφημερίδα Κέρκυρα σήμερα, υπάρχει νέο πλαίσιο για την Αλία με αυστηρότερους ελέγχους, ψηφιοποίηση και νέες κυρώσεις. Σε μια συνολική αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει την Αλία, προχωρά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέσω του νέου νομοσχεδίου που τέθηκε από τις 24 Αυγούστου σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση. Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, ενώ μέχρι τότε επαγγελματίες, φορείς, συνεταιρισμοί και πολίτες μπορούν να καταθέσουν παρατηρήσεις και προτάσεις. Τι αλλαγές θα έχουμε? Κεντρική αλλαγή αποτελεί η δημιουργία εθνικού συστήματος ελέγχου αλίας με στόχο να υπάρχει πιο οργανωμένη και ενιαία παρακολούθηση της αλιευτικής δραστηριότητας. Σημαντική είναι και η πρόβλεψη για τη δημιουργία μητρώου αλιευτικών παραβάσεων. Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται να υπάρχει συγκεντρωμένη εικόνα των παραβάσεων που καταγράφονται και των κυρώσεων που επιβάλλονται. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην αντιμετώπιση της παράνομης, λαθρέας και άναρχης αλίας. Μεταξύ άλλων προβλέπεται η δυνατότητα άμεσης παύσης της αλιευτικής δραστηριότητας, η αλλαγή πορείας σκάφους ή μεταφορά ή μεταφορικού μέσου προκειμένου να πραγματοποιηθεί έλεγχος ή αναστολή αλιευτικής άδειας. Το νομοσχέδιο παρεμβαίνει και στο πλαίσιο που αφορά τις άδειες των επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών και τις υποχρεώσεις των επαγγελματιών. Εδώ στην Κέρκυρα είχαμε μια δημόσια παρέμβαση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ερασιτέχνες αλιής και οι ιδιοκτήτες μικρών σκαφών. Ο Παγκερκυραϊκός Σύλλογος Φύλων Θάλασσας και Ερασιτεχνικής Αλίας κατέθεσε σειρά αιτημάτων προς τους αρμόδιους φορείς. Με ανακοίνωσή του αναφέρεται στις δυσκολίες που, όπως επισημαίνει, αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι του νησιού σε ζητήματα που αφορούν τις ράμπες καθέλκυσης, τα λιμενικά τέλη και την πρόσβαση σε θέσεις ελιμενισμού. Ο γραμματέας του Συλλόγου Σπύρος Πουλημένος μίλησε στην ΕΡΤ Κέρκυρας.
1: Κύριε Μοστάς, κοιτάξτε, το πρόβλημά μας δεν είναι τωρινό. Χρόνο με το χρόνο, δυστυχώς βλέπουμε ότι διάφοροι παράγοντες μας απομακρύνουν πραγματικά από τη θάλασσα. Για πολλούς από εμάς στην Κέρκυρα, η θάλασσα δεν είναι ένα απλό, ένα τουριστικό προϊόν ή ένα ωραίο ντεκόρ. Είναι η καθημερινότητά μας, η ταυτότητά μας, η αναψυχή μας και για πολλούς η ίδια μας η ψυχή. Αυτή τη στιγμή στην Κέρκυρα υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα σε δύο τομείς. Τις θέσεις ελιμενισμού και στις ράμπες καθέλκυσης. Δηλαδή, αντιμετωπίζουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό το συγκεκριμένο πρόβλημα. Στην ουσία, δεν μπορούμε να ρίξουμε τα σκάφη μας. Στο μεγαλύτερο μέρος του νησιού δεν υπάρχουν νόμιμες ασφαλείς υποδομές για να ρίξει κάποιο σκάφο. Και να σας δώσω ένα παράδειγμα. Στα ανατολικά υπάρχει μία γλίστρα, η οποία βρίσκεται στο εμπορικό κέντρο, την οποία την επισκέπτονται ειδικά τα Σαββατοκύριακα εκατοντάδες σκάφη. Δεν υπάρχει στο συγκεκριμένο χώρο επαρκής χώρος για να μπορούμε να σταθμεύσουμε το αυτοκίνητο με το τρέιλερ. Μετά, στη δυτική πλευρά της Κέρκυρας υπάρχει η γλίστρα στο λιμάνι της Αλίπας, το οποίο γνωρίζετε κι εσείς ότι έχει δημιουργηθεί ένα τεράστιο πρόβλημα εκεί με το συγκεκριμένο λιμάνι, το οποίο κυρίως στους καλοκαιρινούς μήνες είναι όχι απλά απαγορευτικό. Δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση να πλησιάσουμε για να μπορέσουμε να ρίξουμε το σκάφος μας στη συγκεκριμένη γλίστρα. Στον Άγιο Στέφανο, στους Αβιώτες. Ειδικά όμως την καλοκαιρινή περίοδο, έχει παρατηρηθεί ένα τεράστιο πρόβλημα και εκεί. Δεν υπάρχει επαρκής χώρος στάθμευσης για τα τρέιλερ. Έγινε μια καταγγελία, δεν γνωρίζω από ποιον, και πήγε η τροχέα εκεί και έκοψε κλήσεις σε όλα τα αυτοκίνητα και τα τρέιλερ τα οποία ήταν αραγμένα στα δεξιά του δρόμου αυτού. Λοιπόν, οπότε και εκεί τώρα για μας είναι απαγορευτικό. Ένα πρόβλημα επίσης που έχει προκύψει και πρέπει να το επισημάνουμε είναι μια πραγματικά υπέρογγη κατακόρυφη αύξηση των λιμενικών τελών. Ας πούμε, για ένα σκάφος 5,5 μέτρων ήταν γύρω στα 390 ευρώ το χρόνο. Μετά από μια καινούργια κοινή υπουργική απόφαση, από τα 390 ευρώ, για όνομα του Θεού, πήγε στις 3.600 ευρώ.

0: μάλλον ένα θέμα που θα μας απασχολήσει με την έναρξη των σχολικών, της σχολικής χρονιάς. Η Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες μεταφοράς μαθητών που θα προκύψουν για τα επόμενα τρία σχολικά έτη, έχει προχωρήσει στην υλοποίηση δυναμικού συστήματος αγορών. Το δυναμικό σύστημα αγορών αποτελεί ευέλικτη διαγωνιστική διαδικασία που διεξάγεται εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά. Παράλληλα, θα δοθεί παράταση 4 μηνών στην προηγούμενη σύμβαση, ενώ μόλις αυτή η λήξη ενδεχομένως να υπάρξει κενό. Ας ακούσουμε τον αρμόδιο την Περιφερειάρχη Γιάννη Ζήκο.
1: Κοιτάξτε, προβλήματα θα υπάρχουν. Γιατί καταλαβαίνετε, οι σχολικές μεταφορές είναι ένα από τα πιο δυσκολότερα έργα της περιφέρειας. Λοιπόν, διότι η περιφέρεια εκτελεί ένα έργο. Δεν είναι η ίδια που βγάζει τους νόμους και αποφασίζει πώς θα κάνει. Απλώς είναι ο εκτελεστής. Λοιπόν, εμείς αυτή τη στιγμή θα πάμε με την τετράμινη σύμβαση. Αυτή τη στιγμή έχουν ενημερωθεί όλοι οι μεταφορείς έτσι ώστε να έχουν να γίνει υπογραφή της παράτασης. Λοιπόν,
2: έχει γίνει υπογραφή, είπατε, ή θα γίνει.
1: Γίνεται. Αυτή τη στιγμή γίνεται. Πραγματοποιούνται, γίνονται καθημερινά.
2: Ναι.
1: Εκεί έχουμε
2: κάποιες απώλειες. Έχουμε απώλειες. Αυτό.
1: Έχουμε κάποιες συγκεκριμένες απώλειες. Αυτό θα το δούμε ακριβώς την επόμενη εβδομάδα. Είναι ένας μεταφορέας ο οποίος δεν υπέγραψε τη σύμβασή του και ένας άλλος μεταφορέας που δήλωσε αδυναμία μεταφορικού μέσου και οδηγού. Αυτό όμως, εντάξει, κάποια δρομολόγια τις 11 του μηνός μπορεί να μην πραγματοποιηθούν, όμως από τη στιγμή που ανοίγει και το δυναμικό σύστημα αγορών και θα υπολογίζουμε σε διάστημα ένα μήνα, πιστεύω να καλύψουν τα δρομολόγια αυτά. Έχουμε κάνει πολλές προσπάθειες στο θέμα της να κάνουμε την απευθείας ανάθεση. Δυστυχώς το Υπουργείο αυτό το πράγμα δεν μας το έκανε δεχτό. Εμείς είχαμε ζητήσει, όπως γίνεται σε όλους τους διαγωνισμούς, γιατί πέρσι πήγαμε σε 6 προσκλήσεις μέχρι να καλύψουμε το 99,8%. Έφτασαμε και στο σημείο να μας πούνε τώρα ότι από τη στιγμή που είναι ο φάκελος έτοιμος του αναδρόμου για να πάει να πληρωθεί, πρέπει να έρθει ο διευθυντής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και ο διευθυντής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να τα υπογράψουν για να πάνε στο οικονομικό τμήμα να υπογραφούν. Καταλαβαίνετε τώρα ότι έχουμε
2: και άλλη
1: υπογραφή,
2: δηλαδή.
1: Μπαλάκι, έχουμε κάνει μπαλάκι τους διευθυντές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας να έρχονται κάθε λίγο και λιγάκι να υπογράφουν έτσι ώστε για να πληρώνουν να πληρώνονται. Και μάλιστα τους ευχαριστώ πολύ γιατί ανταποκρίνονται από την πρώτη στιγμή που σηκώνουμε τηλέφωνο και έρχονται αμέσως και υπογράφουν.
2: Τι κάνουν οι άνθρωποι, ναι.

0: Και αύριο το απόγευμα στην παραλία του Ίσου θα γίνει ο 14ος κόρισος. Πρόκειται για αγώνα δρόμου. Υπάρχουν τρεις διαδρομές. Τα 14 χιλιόμετρα open που είναι για άνδρες και γυναίκες, 7 χιλιόμετρα με ηλικιακές κατηγορίες ανδρών και γυναικών και 1200 μέτρα η παιδική διαδρομή για μαθητές και μαθήτριες δημοτικού σε δύο ηλικιακές κατηγορίες. Και έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Κόρισου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα, περιβαλλοντικός πολιτιστικός αθλητικός σύλλογος Κόρισος, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για το 14ο αγώνα Κόρισου. Καλημέρα κύριε Πέρο.
1: Καλημέρα, καλημέρα στην Νέα Κέρκυρα, καλημέρα στους ακροατές μας. Να πούμε ότι έχουμε το περιθώριο το χρονικό τώρα, έτσι να πούμε λίγο και για την ιστορία του Κόρισου. Έτσι, εγώ βασικά πήγα σαν ένας εθελοντής, θα λέγαμε, από το Εθνικό Συμβούλιο κατά των Ναρκωτικών, σε μια συνάντηση που είχαμε στις Αργυράδες, σωματεία, φορείς, πρόσωπα, προσωπικότητες, όσον αφορά την κίνδυνο ίσως να πουληθεί, να γίνει ξενοδοχείο κι αυτό.
0: Υπήρξε ένα τέτοιο σενάριο τότε να πάει σε τουριστική.
1: Ναι, ναι, ναι. Εκεί λοιπόν πήγα μέσα και σαν λαοδά μας και σαν Εθνικό Συμβούλιο κατά των Ναρκωτικών. Τελικά αυτή η πρωτοβουλία, θα λέγαμε, πήρε και μία νομική μορφή μετά από 2-3 χρόνια, θα λέγαμε, και έγινε ο Περιβαλλοντικός Πολιτιστικός Σύλλογος, ο οποίος έχει έδρα τα Βραγανιώτικα, λόγω του ότι υπάρχει εκεί το παλιό Δημοτικό Σχολείο σαν έδρα και συγκατοικούμε με τον, μας φιλοξενεί μάλλον, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Βραγανιωτικών, που ιστορικά έχει έδρα τα Βραγανιώτικα. Και παραθεσούλα, όσοι μας ακούνε θα γνωρίζουν ότι αυτή η ιδιαιτερότητα του Πολιτιστικού Συλλόγου Βραγανιωτικού να έχει το σχολείο αυτό στην έδρα του έχει μεγάλη ιστορία, διότι αυτό δεν το χτίσε ο ΟΣΚ, το χτίσαν οι συγχωριανοί μας.
0: Ακριβώς.
1: Το χτίσαν οι συγχωριανοί μας, ναι, και βάζανε λάδι εκεί στα λεωτριβεία να μαζέψουν χρήματα, να πάρουν το οικόπεδο και σιγά σιγά ξεκίνησανε. Έκλεισε την παράθεση, γιατί καλό είναι να τα θυμούμαστε αυτά. Λοιπόν, έγινε λοιπόν ο νομική μορφή ο Κόρισος, εδρεύουμε στα Βραγανιώτικα, αλλά βασικά και στο Συμβούλιο υπάρχουν εκπρόσωποι φορέων, πολιτιστικών συλλόγων, φιλαρμονικών, αθλητικών, αγροτικών συλλόγων. Δηλαδή έχει μια έκφραση καθαρά λαϊκή, θα λέγαμε, και μαζική. Έτσι.
0: Ακριβώς, γιατί η προστασία του Ίσου δεν αφορά μόνο ένα σύλλογο.
1: Όχι, φυσικά.
0: Αφορά όλους τους κάτοικους.
1: Όπως Μαργαρίτα μου, και για τον Ερημίτη. Δεν αφορά μόνο τους καρσοπίτες και αυτά. Αυτά πρέπει να μας ακουμπάνε όλους. Είναι ο φυσικός πλούτος, είναι μια φυσική κληρονομιά που σημαίνει ότι πρέπει τουλάχιστον άθικτη να την μεταφέρουμε κι εμείς στις επόμενες γενιές. Λοιπόν, όταν λοιπόν κινδύνευε ο Ίσος και είχαν βγάλει από το περιβόητο τότε τα ΙΠΕΔ δύο κωδικούς για 1000 τόσα στρέμματα και άλλα τόσα για παραθεριστικές κατοικίες, φυσικά ο κόσμος δικά του θορυβήθηκε. Δεν έχει ανάγκη η Κέρκυρα από άλλα ξενοδοχεία, έχει ανάγκη από υποδομές, δρόμους, νοσοκομεία κτλ, νερό.
0: Και ειδικά δίπλα σε περιοχές Νατούρα.
1: Τα ξενοδοχεία δεν είναι. Έχει ανάπτυξη από ίσους. Έχει ανάγκη από χαλικούνες.
0: Τα ξενοδοχεία, κύριε Πέρο, είναι ανάπτυξη. Το θέμα είναι ότι δεν μπορούν να γίνουν δίπλα σε περιοχές Νατούρα.
1: Εννοείται. Τώρα αυτό έχουμε για μία πρόσφατη, τώρα μην το επεκτείνουμε, για μία πρόσφατη του Ευρωπαϊκού Δικαστήριου σχετικά με τις περιοχές Νατούρα, που πάλι εδώ μας θυμίζει τον νόμο Χατζηδάκη, που λέει δεν μπορεί να χτίσεις αρχαιολογικούς χώρους, σε Νατούρα, αλλά υπάρχει ένα μεγάλο αλλά που μπορείς κάτω. Λοιπόν, τέλος πάντων, στο διατάφτα εμείς είμαστε ξεκάθαροι, είμαστε ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις, είναι ξεκάθαρο. Και πάμε λοιπόν για τον αγώνα δρόμου. Τι λέμε, ότι κάτι τέτοιες περιοχές δεν είναι ανάγκη να γίνουν ξενοδοχεία για να αναπτυχθούν, όπως την ανάπτυξη εννοούν συνήθως οι πολιτικοί. Οι πολιτικοί κοιτάνε, όχι όλοι φυσικά, κοιτάνε όμως επί το πλείστον τις οικονομικές παραμέτρους. Γιατί μια ανάπτυξη δεν έχει μόνο μια οικονομική παράμετρο, έχει και οικονομική, αλλά μπορεί να είναι και διαφορετικά. Να είναι η προστασία, για παράδειγμα. Άρα δεν λέμε όχι σε μια δραστηριότητα που είναι εκεί με τα άλογα που έκανε παλιά ο σύλλογος στο Χλωμού και τώρα κάποιος ιδιώτης. Είναι μια όμορφη βατή στο περιβάλλον. Δεν λέμε όχι σε έναν αγώνα δρόμου που θα κάνουμε, που θα επισκεφτούν αυτοί μέσα το κέντρο δάσος, θα.
0: Αν σας το επιτρέψει το απογορευτικό, γιατί υπάρχει περίπτωση να έχουμε και αύριο απογορευτικό.
1: Ναι, ναι. Να σας πω ότι έχουμε τηρήσει όλους τους κανόνες και τη διοντολογία όσον αφορά τις υπηρεσίες τις οποίες σεβόμαστε, και θα κάνω μια ιδιαίτερη αναφορά στην υπηρεσία δασών, η οποία έχουμε πάρει την άδεια φυσικά με προδιαγραφές που γράψαμε, κάναμε εδώ και 2 μήνες. Να πω τούτο, ότι πριν από 7 ή 8 χρόνια, δεν θυμάμαι, όταν το ΤΑΙΠΕ είχε προσφύγει στην απόφαση αυτών των υπηρεσιών για ότι είναι δάσος αρκεύθω, οπότε δεν μπορούν να... Η υπηρεσία αυτή η δασική είχε προστρέξει και είχε εξαγγείλει, είχε να το χαρακτηρίσει δασική έκταση το νήσο κτλ. Mm-hmm. Και εκεί θυμάμαι και στο εφετείο, τελικά στο εφετείο το ΤΑΙΠΕ απέσυρε τις ενστάσεις κτλ. Και έτσι σώθηκε. Τώρα θα σημειώσω και να ψάξω, δεν βρίσκω τους 2 κωδικούς του υπερταμείου, τέλος πάντων, στον νήσο.
0: Εντάξει, δεν είναι και τόσο.
1: Αυτό ήταν μια νίκη όμως,
0: Ήταν μια νίκη. Ας μείνουμε σε αυτό.
1: Και πάμε λοιπόν. Λέμε λοιπόν, ένας αγώνας δρόμου είναι μια δραστηριότητα η οποία είναι βατή με το περιβάλλον. Και όχι μόνο αυτό, αναδεικνύει το περιβάλλον. Να σας πω ότι τα τελευταία χρόνια με την προσπάθεια που κάναμε και θα κάνουμε κι άλλη φέτος, τώρα σε την βλάδια να ανοίξει η σχολική χρονιά σε όλες τις επίπεδα μέχρι και το Ιωνίο Πανεπιστήμιο, προστρέξαμε και προτείναμε και προτρέψαμε σχολικές μονάδες δημοτικών νηπιαγωγείο. Θυμάμαι τον Σταμάη τον Κίνη, είχε φιλοξενήσει τον υπηαγωγείο του Πετριτή από τη μεριά που είναι το πώς λένε, το κανάλι, το η Μπούκα. Έτσι, που είχε πάρει και τα παιδιά με τους εκπαιδευτικούς και τους εξηγούσε για τον Ίσο, για το Λίμνη, για το Χαλικούνα κτλ. Είναι λοιπόν τέτοιες
0: εκπαιδευτικές εκδρομές.
1: Αναδεικνύουν. Και μην ξεχνάτε, τώρα που το θυμήθηκα, γιατί είμαι και άνθρωπος του handball, το 2009,
0: ναι, είχε γίνει
1: επιδημαρχίας του εξαίρετου φίλου του Λιβαδιώτη, του Γιάννη, είχαμε φιλοξενήσει και το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα beach handball. Δηλαδή, σαν να το καταλάβουν κάποιοι, είναι το Champions League, δηλαδή ήταν σωματεία, οι πρωταθλητές σωματείων της Ουγγαρίας, της Κροατίας, της Γαλλίας, της Δανίας. Έτσι ήρθαν εδώ άνδρες γυναίκες με εξέδρες, με ένα άλλο εδώ στην αρχή, δεν μπήκαμε μέσα. Και μάλιστα, επειδή ήμασταν υποχρεωμένοι τότε, θυμάμαι, να έχουμε προβολή για βραδινά παιχνίδια, όταν ήρθαν εδώ πέρα ένας Μαλτέζος και ένας Νορβηγός για να ελέγξουν το φάκελό μας υποψηφιότητας, και είδαν αυτή την περιοχή, λέει, όχι, εδώ πέρα δεν πάει κολόνες, ξέρω εγώ, με φώτα κτλ. Θα δεχτούμε να παίξουμε μεσημέρι κτλ. Θέλω να πω ότι υπάρχουν τρόπος.
0: Προβολής και ανάπτυξης ενός χώρου.
1: Ανάπτυξης, όπως την εννοούμε εμείς, οι λαϊκοί άνθρωποι, έτσι, που έχουμε τη σκοπιά, από τη μεριά, το τι συμφέρει τον ελληνικό λαό, τι συμφέρει τη νέα γενιά, τι συμφέρει τη φύση, τι συμφέρει όλα αυτά.
0: Κύριε, πάμε και λίγο στον αγώνα τον αυριανό, γιατί δεν θα έχουμε πολύ χρόνο.
1: Αγώνα λοιπόν, αυτός εκπέμπει πολλά μηνύματα. Την αγάπη στο περιβάλλον, την αγάπη στον ίσο, στο Γαλλικούνα, που παρεξηγήθηκε λίγο τώρα αυτό με το... με την ιστορία με το απάτητο. Το απάτητο είναι συνειρμικά σου λέει, δεν πατά. Όχι, είναι επισκέψιμο, είναι, αλλά δεν επιτρέπονται εκεί. Και ακόμα τώρα, δηλαδή και αυτή η απόφαση που υπήρξε, δεν έκανε τίποτα άλλο να επιβεβαιώσει ότι υπάρχει κάποιο όριο παρέμβαση εκεί πέρα. Πρέπει να έχει μια τροχή, δηλαδή καντίνα για παράδειγμα. Δεν μπορεί να κάνει ολόκληρο κτίριο εκεί πέρα. Mm-hmm. Κλείνω την Παναδυσσή μου. 14 χρόνια λοιπόν έχει καταλήξει θεσμός. Έρχονται επισκέπτες και από άλλα κράτη, από Βερολίνο, δηλαδή είναι μια παρέα που τρέχει στον Μαραθώνιο του Βερολίνου και έρχεται κάθε χρόνο, το συνδυάζουν τους διακόπτες και τρέχουν εκεί. Έχουμε από Τρίκαλα, από Άρτα, από Γιάννενα, από Κοζάνη, από Θεσσαλονίκη, ήδη τη συμμετοχή μας που είναι στο νέο site, το αναβαθμισμένο site, από τον αγαπητό φίλο του Σιούτη, τον Γιώργο. Δωρεάν, έτσι να το πούμε και αυτά.
0: Αυτοί οι εθελοντικές, ναι.
1: Να τους αναφέρουμε. Και θα έχουμε πολύ κόσμο φέτος.
0: Μέχρι τώρα οι συμμετοχές πώς είναι?
1: Οι συμμετοχές είναι, ακούστε λίγο, φέτος, παλιά είχαμε και το ημιμαραθώνιο 21 χιλιόμετρα. Όμως ήταν πολύ πολύ πολύ δύσκολο να οργανώσουμε, το κάναμε 3 χρονιές ή 4, δεν θυμάμαι. Και έτσι το αφήκαμε στα 7 χιλιόμετρα και στα 1200 για τα μικρά. φέτος βάλαμε τα 14 χιλιόμετρα, διότι έχουμε συνυπογράψει ένα κείμενο με το Κόρφου, Peak Side, γίνονται στην Κέρκυρα 7 αγώνες δρόμων. Οι 6 υπογράψαν ένα χαρτί ότι οι πρωταλλητές από αυτά λοιπόν που θα έχουν, θα παίρνουν κάποια βαθμολογία και κάποια στιγμή θα τιμηθούν ότι συμμετείχαν σε όλους τους αγώνες. Λοιπόν, αυτή η προσπάθεια μας λοιπόν, μας έκανε να βάλουμε το 14 για να έχει ένα βαθμό δυσκολίας μεγαλύτερο, και έτσι έχουμε φέτος και 14 χιλιόμετρα, στα οποία αυτή τη στιγμή οι συμμετόχες είναι 8 γυναικών και 32 ανδρών.
0: Μέχρι στιγμή
1: σήμερα είναι, ναι. Και την άλλη εβδομάδα είναι ο αγώνας φυσικά. Λοιπόν, συνεχίζουν οι συμμετοχές μέχρι την άλλη Πέμπτη. Για να βοηθήσουμε τη γραμματεία, φυσικά, αν θα έρθουν κάποιοι εκεί πέρα, θα έχουμε το προθέριο και μισή ώρα πριν να μπορούμε να τους εντάξουμε. Αλλά θα βοηθούν πολύ τη γραμματεία αν από τώρα μπουν στο site πανεύκολα και δηλώσουν συμμετοχή. Μας έχει βοηθήσει η Περιφέρεια Ιωνίων Ίσων, πιστεύω και ο Δήμος Νότιας Κέρκυρας, και φυσικά κάποιες επιχειρήσεις στην περιοχή μας, οι οποίες είναι στο ίδιο πνεύμα τουλάχιστον όσον αφορά τον Ίσο και το Χαλικούνα και τη Λίμνη. Φυσικά χρειάζονται όχι ώρες αμέτρητες για να μιλήσουμε για την αξία της Λίμνης, και δεν φτάνει αυτός ο χρόνος που έχουμε πάρει για να προβάλλουμε τον αγώνα. Εμείς καλούμε τους γονείς να φέρουν τα μικρά εκεί να παίξουν. Θα έχουν αναμνηστικά μετάλλια, μπλουζίτσες, θα έχουν κεράσματα, θα τα δουν να τρέχουν στην παραλία, γιατί έχουμε διαλέξει μια διαδρομή που από πάνω εκεί να φαίνεται δεξιά και αριστερά τα 600-1200 μέτρα. Να έρθουν κάποιοι, περπατάνε μέσα στον Ίσο έτσι και βλέπουν τη χλωρίδα, την πανίδα, βλέπουν τα αποτυπώματα από χελώνες, από φίδια, από... Έτσι, να πω τούτο, γιατί μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση, πριν από λίγο μετά τον κορονοϊό, ήρθαν από κάποιο πανεπιστήμιο του Καναδά, ήταν 5 ή 6 άτομα, άντρες γυναίκες, και κάθε πρωί πήγαιναν στο δάσος μέσα, στο κέντρο δάσος, να παρατήσουν κάποιες αράχνες. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μπορεί να έχουμε μια ανάπτυξη τέτοιου είδους. Και μην σας πω ότι εγώ και σαν συντοπίτης εκεί από τα Βραγκανιώτικα που κατάγομαι, ζηλεύω το περιβαλλοντικό κέντρο κάτω στις Αλικές. Ναι. Το ζηλεύω. Θα μπορούσε να γίνει ένα περιβαλλοντικό κέντρο στην περιοχή μας εκεί. Α, στο Χλωμό για παράδειγμα, εκεί στο παλιό λεωτριβείο, λέω εγώ τώρα. Εντάξει, ας μπουν κάποια, εκεί να χρειάζεται. Και το πιο σημαντικό, Μαργαρίτα, είναι ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας φορέας διαχείρισης που θα προστατεύει τις τέτοιες περιοχές, όπως είναι η Αντινιώτη, όπως είναι ο Ερημίτης, όπως είναι οι Αλικές, όπως είναι ο Χαλικούνας, ο Ίσος κλπ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ξαναπάμε πάλι, επιστρέφουμε πάλι στον αγώνα. Είναι το Σάββατο, ναι. 5 Σεπτεμβρίου.
1: Το Σάββατο 5 του μήνα, ναι.
0: Ξεκινάμε στις 5 το απόγευμα.
1: 4.30 είναι η κίνηση των 14 χιλιόμετρων. Για να μπορέσει να έχουμε δηλαδή ένα τερματισμό χρονικά το ίδιο, για να έχουμε τις απονομές και τα λοιπά όλες μαζί. 5 η ώρα είναι των 7 χιλιόμετρων και 5 και 5 θα είναι των 1200 μέτρων.
0: Ελπίζουμε να μην έχετε και απαγορευτικό.
1: Ναι.
0: Ελπίζουμε να μην υπάρχει απαγορευτικό για το κέντρο δάσος, οπότε να μπορούν και...
1: Το απαγορευτικό για το κέντρο δάσος είναι σχετικό. Είναι για να γίνουν δράσεις πέρα, το να πάει να τρέξει κάποιος, ούτε θα καπνίσει, ούτε θα φέρει κάποια έφλεκτα μαζί του. Εννοείται για κάμπινγκ, για κατασκηνώσεις και τέτοιου είδους. Αυτά είναι τα απαγορευτικά και είναι συγκεκριμένες οι οδηγίες.
0: Ωραία, σας ευχαριστώ
1: λοιπόν,
0: πολύ.
1: Εμείς όμως είμαστε παντός καιρού, θα τα αντιμετωπίσουμε όλα. Αν γίνει κάτι τέτοιο, θα κάνουμε μια διαδρομή στην παραλία, θα τη χαράξουμε τελευταία στιγμή. Θα είναι, ξέρω εγώ, 2 χιλιόμετρα και θα τρέξουν 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 χιλιόμετρα. Βρίσκουμε λύσεις, Μαργαρίτα μου, όταν υπάρχει θέληση και καλή διάθεση.
0: Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πέρο, να είστε καλά.
1: Και εγώ καλούμε όλους τους Κερκυρούς και κάποιοι. Υπάρχουν Κερκυρία που δεν έχουν επισκεφθεί τον Ίσο. Είναι ευκαιρία. Θα αποζημιωθούν.
0: Εντάξει. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
1: Ευχαριστώ και άλλη μια φορά το δημόσιο ραδιόφωνο, γιατί πραγματικά προσεγγίζει τα κοινωνικά θέματα όπως πρέπει. Λοιπόν.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.

0: Είπαμε ότι απόψε, λόγω της Αυγουστιάτικης Πασελίνου, τρέχουν πάρα πολλές εκδηλώσεις στο νησί της Κέρκυρας. Μία από αυτές είναι του ΔΥΠΕΘΕ. Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη. Είχε προγραμματιστεί να γίνει στο θέατρο Ρένα Βλαχοπούλου στο Μορεπό. Λόγω του απαγορευτικού όμως αλλάζει τοποθεσία και μεταφέρεται στην Πάνω Πλατεία. Έναρξη 9.30 το βράδυ, είσοδος ελεύθερη. Η εκδήλωση του ΔΥΠΕΘΕ στην Πασέλινο του Αυγούστου. Και ήρθε η ώρα να σας χαιρετήσουμε. Θα συνδεθούμε με την Αθήνα για το Δελτίο Ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Ερδιά της Κυράς και στους 99 και 300 FM. Ακολουθεί η Μαρίνα Μοσχάτ. Από τη Μαργαρίτα Βάρθη, το Σπύρο Χοδρογιάννη και το Γεράσιμο Λυκίσα. Να έχετε μια υπέροχη μέρα και ένα ξεκούραστο Σαββατοκυριακό. Καλή σας ημέρα.
1: Ελληνική Ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
2: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός. Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
3: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ανεβαίνουν οι τόνοι της πολιτικής αντιπαράθεσης λίγο πριν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Φόροι, εισοδήματα και ακρίβεια στο επίκεντρο. Στόχος είναι να υπάρξει μέρισμα ανάπτυξης για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα, τόνισε ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη, μιλώντας σε εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας. Αναφέρθηκε στα μεγάλα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει σήμερα την περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία με επισκέψεις σε επιχειρήσεις στη Φλόρινα. Στη συνέχεια θα μεταβεί σε Πτολεμαΐδα και Κοζάνη, όπου θα επισκεφθεί επένδυση, μονάδα της ΔΕΗ και το Γενικό Νοσοκομείο. Το απόγευμα θα συναντηθεί με πολίτες στην Κοζάνη. Τα στοχευμένα μέτρα στήριξης που θα ανακοινωθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και στις πρωτοβουλίες κατά της ακρίβειας, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Θα δούμε τη μεσαία τάξη να ενισχύεται περαιτέρω. Είναι μια ανάγκη λόγω και σειράς πληθωριστικών πιέσεων να συνεχιστεί αυτή η πολιτική. Μια πολιτική αύξηση των εισοδημάτων αλλά και ταυτόχρονα μείωση των φόρων. Αυτή είναι η συνταγή, τόνισε ο κ. Μαρκόπουλος και πρόσθεσε πως θα υπάρχουν παραπάνω περιθώρια για μόνιμα μέτρα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε τις 11 προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, οι οποίες σκοπό έχουν ανακουφίσουν περισσότερους από 3 εκατομμύρια δανειολήπτες και να προσφέρουν αξιοπρέπεια σε όλους, όπως υπογράμμισε. Άσκησε αιχμήρη κριτική στην κυβέρνηση ότι επιχειρεί να παρουσιάσει την πορεία της οικονομίας ως ένα success story και πως επιλέγει τις συγκρίσεις που τη βολεύουν, φέροντας ως παράδειγμα το δημόσιο χρέος. Μια ολόκληρη περιοχή των Ιμαλαίων στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ ξύπνησε ξανά μέσα στη λάσπη και τα συντρίμια, με τον απολογισμό της καταστροφής να γίνεται βαρύτερος ώρα με την ώρα. Τουλάχιστον 469 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο Νεπάλ από τις σαρωτικές πλημμύρες, ενώ εκατοντάδες εξακολουθούν να αγνοούνται. Η Υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνων του Νεπάλ προειδοποιεί ότι σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες, ένας ποταμός έχει φράξει και λίμνη έχει σχηματιστεί, η στάθμη της οποίας ανεβαίνει και υπάρχει κίνδυνος νέας πλημμυράς. Ακραίος ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα κατηγορίας 5 σε Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σε αρκετές ακόμη περιοχές, τόσο της νησιωτικής όσο και της υπηρετικής χώρας. Σε τραγωδία εξελίχθηκε η εκδρομή 18χρονη στους καταράκτες Δερματά στη Βέρεια. Η νεαρή κοπέλα, η οποία μάλιστα θα έκλεινε σήμερα τα 18 της χρόνια, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στη λίμνη που έχει σχηματιστεί κάτω από τον καταράκτη, έπειτα από κινητοποίηση των αρχών. Νέα σελίδα στην ιστορία του ελληνικού στίβου έγραψε ο Εμμανουήλ Καραλής. Με μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο Diamond Link της Ζυρίχης, ξεπέρασε τα 6 μέτρα και 20 εκατοστά στο επικοντό και κατέριψε το πανελλήνιο ρεκόρ. Χρυσός ο Μίλτος Τεντόγλου στο μήκος με άλμα στα 8 μέτρα και 45 εκατοστά. Το Ιράν απειλεί να πλήξει αμερικανικά οικονομικά συμφέροντα εάν συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός, ενώ συμφωνεί να καταρτήσει κατάλογο όρων για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας στα στενά του Ορμούς μετά από πιέσεις του Κατάρ.
0: Ο καιρός.
1: Συννεφιά, τοπικές μπόρες, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και θερμοκρασίες έως 40 βαθμούς Κελσίου συνθέτουν το σκηνικό του καιρού. Οι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά στο Αιγαίο έως και τα 8 μποφόρ. Έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα από την Ελληνική Ραδιοφωνία. Γεια σας, πώς είστε? Εμείς εδώ, ξέρετε που μπορείτε να μας βρείτε? Στο πόστο μας, όπως κάθε μέρα, λίγο μετά τις 9, έτσι, στο λίγο διαμορφωμένο πρόγραμμα του Αυγούστου, που δεν σας αφήνει όμως χωρίς ενημέρωση.

Μαρίνα Μοσχάτη στο μικρόφωνο και Σπύρος Χονδρογιάννης στη ρύθμιση των ήχων. Εδώ, όπως κάθε πρωί, έτσι και σήμερα. Μαζί, να δούμε μαζί τα θέματά μας, να δούμε μαζί τι συμβαίνει στην Κέρκυρα, να δούμε μαζί όλα τούτα εδώ που μας απασχολούν και έναν Αύγουστο που δεν λέει να μας αφήσει ησυχία. Όχι μόνο αυτό, όχι μόνο αυτό, επεμβαίνει και στο Σεπτέμβρη, ο οποίος ο καημένος ίσως ερχόταν και με καλές διαθέσεις, αλλά σου λέει όχι, περιμένε, μην πας έτσι με άδεια χέρια. Έχετε τη δυνατότητα να μιλάτε, να σας ακούμε κυρίως για τα θέματα που σας ενδιαφέρουν, να πείτε την άποψή σας, τη γνώμη σας, μια επισήμανση, μια υπόδειξη, ένα ζήτημα το οποίο θέλετε να προβάλλουμε, να του δώσουμε περισσότερο χρόνο, μια καταγγελία, μια κριτική. Εδώ είμαστε. 2661-030-08-39-700, τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας για οτιδήποτε θελήσετε. Επίσης, στη διάθεσή σας, τα προσωπικά μας προφίλ σε Facebook, X, Instagram, TikTok, Viber, WhatsApp. Μας βρίσκετε παντού, έχετε αυτή τη δυνατότητα και εμείς έχουμε τη δυνατότητα να ανταποκρινόμαστε και να δίνουμε βάση, χώρο και χρόνο σε αυτά που μας λέτε. Μέχρι τις 11 πάμε, παρεούλα, πίνουμε το δεύτερο καφέ, έτσι. Για τους περισσότερους ο δεύτερος, μπορεί και ο τρίτος για κάποιους που έχετε σηκωθεί πολύ νωρίς. Δεν ξέρω αν σηκώθηκατε νωρίς για να δείτε και την έκλειψη της Σελήνης. Όχι, Σπύρο, την είδες. Εσύ σηκώνεσαι νωρίς. Δεν την είδες, το ξέχασες.

κίνηση, πάντα έχει κίνηση στον πίτα, αλλά σήμερα το πρωί έχει λίγο περισσότερο. Εάν βρίσκεστε στο δρόμο ήδη θα το έχετε διαπιστώσει, αν δεν έχετε ξεκινήσει από το σπίτι σας και κινήσετε σε αυτό το σημείο του δρόμου, να είστε προετοιμασμένοι ότι θα βρείτε κίνηση σήμερα. Γενικά γίνεται πολύ δύσκολα η κυκλοφορία σε πολλούς δρόμους, ιδιαίτερα στην Εθνική Λευκύμηση, στην Εθνική Παλαιοκαστήτης, μέσα στην πόλη της Κέρκυρας. Δεν θέλω να σας πω τι γίνεται, δεν θέλω και δεν θέλετε κι εσείς. Πάρα πολύ κίνηση, πάρα πολύ κόσμος, πάρα πολλά αυτοκίνητα, πάρα πολύ δυσκολία, μεγάλη δυσκολία για να παρκάρει κάποιος, πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία γενικά για να μπορέσει να έχει μια ήρεμη μέρα. Λίγο τα νεύρα μας, ναι, τσιτώνουνε, τραβάνε. Όταν κινούμαστε προς την πόλη της Κέρκυρας και επιθυμούμε να βρούμε και χώρο στάθμευσης και να έχεις και δουλειά, να θες να πας σε ένα γιατρό, να θες να πας κάπου, δύσκολο. Λοιπόν, για να δούμε σήμερα τι έχει το μενού και όσον αφορά τον καιρό, σας είπα, ο Αύγουστος θέλει να φύγει, αλλά δεν θέλει να μας αφήσει έτσι. Θέλει να μας δώσει αυτό το οποίο μας φέρνει τώρα στα τελευταία του. Να το μεταλαμπαδεύσει και στον Σεπτέμβρη. Και σου λέει, Σεπτέμβρη με εδώ. Εγώ κάνω κάτι 38, κάτι 39, κάτι 40. Για να επανέλθω στα κανονικά, μην τους πάμε αυτόματα και απότομα τώρα σε χαμηλές θερμοκρασίες ή σε κανονικές για την εποχή. Κράτα λίγο κι εσύ χαρακτήρα. Και έτσι, σήμερα είναι η πιο ζεστή μέρα της εβδομάδας. Είναι μια ιστορικά υψηλή θερμοκρασία για την εποχή. Τέτοιες θερμοκρασίες έχουμε να συναντήσουμε από το 2009. Τι σημαίνει αυτό? Ένα 39 καθαρό τίμιο, όχι αίσθηση, όχι υγρασία, όχι στούφος, όχι τέτοιο. Καθαρό, καθαρό τίμιο 39, να ψήνεσαι ας πούμε, στον πυρετό. Με συνοδευόμενο από 5 μποφόρ βορειοδυτικούς ανέμους, που δυσκολεύει κατά πολύ την κατάσταση. Αυτό λοιπόν για σήμερα και θα σας πούμε και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της σημερινής μέρας. Δώστε μας λίγο χρόνο να σας πούμε και τα υπόλοιπα. Αύριο Σαββάτο μπορεί ο υδράργυρος να δείχνει 33 βαθμούς Κελσίου, αλλά 38 θα νιώθουμε. Η υγρασία είναι σε υψηλά επίπεδα. Κυριακή 32 βαθμούς και... εντάξει. 32 βαθμούς λέει το θερμόμετρο, 40 θα αισθανόμαστε εμείς. Δευτέρα τώρα, το ίδιο, ένα σαραντάρι λέει, θα το αισθανόμαστε, δεν θα το λέει ο υδράργυρος, δεν θα μας το δείχνει. Ξέρετε, αυτό είναι το ύπουλο της υπόθεσης, δεν στο δείχνει, σου λέει εγώ, λέω 33 βαθμούς Κελσίου, αλλά εσύ λες τώρα 33 βαθμούς Κελσίου και δεν μπορώ να πάρω ανάσα από την κάψα. Είναι 40 όμως, είναι αυτό το παιχνίδι που κάνει ο οργανισμός. Τρίτη, 1η του Σεπτέμβρη, έρχεται ο Σεπτέμβρης με 36 βαθμούς Κελσίου. 2 του Σεπτέμβρη, 36 βαθμούς Κελσίου. Το που σας λέω, τώρα θα πηγαίνουμε σταδιακά, πολύ σταδιακά. Πολύ όμως σταδιακά, δεν ξέρω. Λοιπόν, υπομονή, υπομονή, δεν κάνουμε κάτι άλλο, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο παρά μόνο να προσέχουμε τους εαυτούς μας, να μην κινούμαστε ώρες που η θερμοκρασία χτυπάει κόκκινο, να μένουμε σε σκιερά μέρη, να δροσιζόμαστε, να είμαστε σε χώρους που κλιματίζονται, να προσέχουμε τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, όσους παίρνουν βαριά φαρμακευτική αγωγή, όσοι είναι πολύ ηλικιωμένοι, όσοι είναι κατάκητοι, τα μικρά παιδιά, τα μωρά, τα ζώα, δεσποζόμενα, δέσποτα, τα ζώα εργασίας. Φροντίζουμε για όλους, φροντίζουμε για όλα. Λίγο νεράκι για τα ζώα, μην τα ξεχνάτε, γιατί είναι τα μόνα που δεν μπορούν να μας το ζητήσουν. Και τα μωρά δεν μπορούν να το ζητήσουν. Τα ζώα και τα μωρά. Λοιπόν, όλοι οι υπόλοιποι μπορούμε κάτι να πούμε, κάτι να ζητήσουμε, κάτι να έχουμε μια επικοινωνία με τους ανθρώπους μας. Να πούμε, δεν αισθάνομαι καλά, ή έχω αυτό το πρόβλημα, ή θέλω αυτό, ή δεν θέλω αυτό. Μπορούμε. Τα ζώα όχι, γι' αυτό φροντίστε τα πολύ να έχουν λίγο νεράκι καθαρό και δροσερό αυτές τις μέρες. Λοιπόν. Όσον αφορά τώρα το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, ανέβηκαμε κατηγορία από χθες. Λογικό είναι με τα σαραντάρια και με τα πεντάρια βορειοδυτικούς ανέμους. Είμαστε πάλι στην πολύ υψηλή, στην κατηγορία 4. Αυτό σημαίνει πάρα πολύ προσοχή. Τα μάτια μας τριγύρω. Τριγύρω. Σαφάρος. Θα γυρνάμε τα μάτια μας. Λοιπόν, για να έχουμε μια εικόνα και

μια εποπτεία του τι ακριβώς συμβαίνει. Και αν μυρίσουμε καπνό, ακόμα και αν μυρίσουμε καπνό ή φωτιά ή καμένο, ή αν δούμε καπνό, ακόμα και αν δεν είμαστε σίγουροι, καλύτερα να κάνουμε ένα τηλεφώνημα στην πυροσβεστική που θα βγει κάτι, ένα false alarm, ένας ψευδής συναγερμός, παρά να είναι κάτι και να μην το δώσουμε. Γιατί το έχουμε ξαναπεί, είναι τα δευτερόλεπτα που μετράνε, όχι τα λεπτά, τα δευτερόλεπτα. Και εμείς και τα νησιά του Ιωνίου, όλα τα νησιά του Ιωνίου και οι απέναντι ακτές είμαστε στο Πορτοκαλί. Στο Πορτοκαλί όλα τα νησιά του Αιγαίου, εκτός από την Ρόδο που είναι μαζί με την Κρήτη, τη μισή, όχι Κρήτη, τη μισή, πάνω τη μισή, τα 3/4 της Κρήτης, στο κόκκινο σε κατάσταση συναγερμού. Λοιπόν, τώρα, επειδή εμείς είμαστε στο Πορτοκαλί και τις προάλλες πάλι προχθές είμαστε στο Πορτοκαλί, είχε έρθει το ελικόπτερο Αγκούστα Μπέλ, ζητήθηκε πάλι το Αγκούστα Μπέλ από την πυροσβεστική, από τη διοίκηση της πυροσβεστικής, για να έρθει να είναι πάλι εδώ κοντά μας, να παρκάρει, να το έχουμε, να το βλέπουμε, να αισθανόμαστε ασφαλείς και όποτε χρειαστεί τσάπ να παρέμβει και να σώσει ό,τι σώζεται σε άμεσο χρόνο. Έγινε λοιπόν πάλι το αίτημα, αλλά σήμερα όχι, δεν το αποδέχτηκαν. Δεν θα ήθελε, ελπίζουμε να μην έρθει καθόλου δηλαδή έτσι. Αλλά να έρθει να σταθμεύσει όπως προχθές που ήρθε έτσι χαλαρά, να κάτσει, να το βλέπουμε και το λέγαμε, ελπίζουμε να μην χρειαστεί να κάνει τίποτα, όπως και πραγματικά δεν χρειάστηκε, το θέλαμε και σήμερα, αλλά δεν μας το δίνουνε. Πιθανό λόγο του γεγονότος είναι στο κόκκινο πολλές περιοχές. Εν πάση περιπτώσει, τώρα δεν το θέλουμε εμείς. Με την έννοια ότι μακάρι να μην έρθει τώρα. Γιατί αν θα έρθει, θα έρθει να σβήσει. Έτσι. Ενώ προχθές που ήρθε ήταν προληπτικά και το θέλαμε να το δούμε κλπ. Τώρα δεν θέλουμε σήμερα να το δούμε. Όχι, γιατί αν θα έρθει, θα έρθει για σκοπό συγκεκριμένο. Εν πάση περιπτώσει. Επαναλαμβάνω, πάρα πολύ προσοχή. Να πούμε επίσης ότι λόγω του αυξημένου κινδύνου για πυρκαγιές σήμερα, αυξημένη ετοιμότητα υπολογική προστασία, απαγόρευση, διέλευση παραμονής κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων υπερήχες Natura, μεταξύ των οποίων το Μόρεπο, το Βίδο, τα λέω αυτά γιατί είναι και πολύ επισκέψιμα, το Μόρεπο και το Βίδο, και δεν μπαίνουν στις άλλες κατηγορίες, μπαίνουν μόνο στην 4 και στην 5. Στις άλλες κατηγορίες δεν μπαίνει το Βίδο και το Μόνρεπο και το Ποντικό Νήσι και η Άγη Δέκα. Λοιπόν, γι' αυτό σας λέω ότι θέλει πολύ προσοχή. Δεν πάμε σε αυτά τα σημεία ούτε να θληθούμε, ούτε να κάνουμε τη βόλτα μας. Όχι, δεν πάμε καθόλου. Τι γίνεται με τις εκδηλώσεις, θα σας πούμε, μια εκδήλωση είχε σήμερα για το ΔΠΘ, θα πάει σε μια άλλη, σε ένα άλλο σημείο, στην πλατεία. Θα σας το πούμε όμως και αναλυτικά, θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε και γι' αυτό. Άρα επαναλαμβάνω. Πολύ προσοχή, πάρα πολύ προσοχή. Τα μάτια μας 14. Και οτιδήποτε ύποπτο, αμέσως τηλέφωνο. Προσέξτε και να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά και για τις ύποπτες κινήσεις που γίνονται, αν γίνουν. Αν δούμε κάποιον ο οποίος δεν πρέπει να είναι σε ένα συγκεκριμένο σημείο, έτσι κάποια συγκεκριμένη ώρα, και δούμε κάποια ύποπτη κίνηση, να έχουμε το νου μας, έτσι, γιατί υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι θεωρούν ότι, ξέρω τι θεωρούν, πραγματικά δεν ξέρω, προσπαθώ να ερμηνεύσω καμιά φορά αυτά που γίνονται και δεν τα καταφέρνω, αυτοί που βάζουν φωτιές με δύο κουβέντες, δεν ξέρω όμως τι σκέφτονται, δεν μπορώ να πω γιατί είμαι σίγουρη θα πέσω έξω. Είναι ένα μυαλό που δεν είναι καθόλου κοντά στο δικό μου ή και στο καθενός μας. Λοιπόν, είχαμε χθες μία
Αναστάτωση στην πόλη της Κέρκυρας. Στη Σταματίου Δεσύλλα είχαμε ένα καπνό να βγαίνει από ένα γραφείο, καλώδια, ένα βραχικύκλωμα, κάτι καλώδια βραχικύκλωσαν. Βγήκε καπνός, γρήγορα έγινε αντιληπτό, πυροσβεστική, τέσσερα οχήματα ανέβηκαν, το τακτοποίησαν το θέμα γρήγορα. Βέβαια μια αναστάτωση στην πόλη, καταλαβαίνετε, υπήρξε για να κλείσει ο δρόμος και όλα αυτά που χρειάζεται να γίνουν σε τέτοιες περιπτώσεις βάσει πρωτοκόλλου της πυροσβεστικής υπηρεσίας για να μπορέσει να γίνει καλύτερη δυνατή παρέμβαση και με ασφάλεια, γιατί καμιά φορά, ξέρετε, μαζεύεται και κόσμος, έτσι, περνάει κόσμος, χαζεύουν οι περίεργοι και δεν είναι εύκολο, δεν είναι εύκολο και είναι και επικίνδυνο κάποιες φορές, το χθεσινό όχι, αλλά κάποιες φορές όμως είναι επικίνδυνο, είναι επικίνδυνο. Δεν υπήρξε κάτι που πήρε να πάρει διαστάσεις με φωτιά κτλ. Δεν υπήρχαν τραυματισμοί, δεν υπήρχαν σοβαρές υλικές ζημιές. Ήταν ένα συμβάν που έληξε γρήγορα. Αλλά επαναλαμβάνω, ένα συμβάν που χρειάστηκε βεβαίως ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας στο σημείο για να καλυφθεί 100%. Το μπλοκάρισμα στις Αλικές έγινε τρακάρισμα. Ήσουν και εσύ μισή ώρα. Σπύρο, ναι. Ήταν ένα ατύχημα. Στο συγκεκριμένο αυτό σημείο στις Αλικές χθες,

Ήταν λοιπόν ένα τραγάδι με σταλικές. Δεν ξέρω τώρα γιατί με είπε σε βήχα, συγγνώμη, αλλά συμβαίνουν και αυτά. Λοιπόν, ελπίζω να μην κρύωσα πάλι, Σπυρό. Μη μου συμβεί και αυτό δεύτερη φορά μες το καλοκαίρι, μες τον Αύγουστο με τη σαραντάρια. Να είναι κάτι παραδικό. Λοιπόν, έλεγα για το ατύχημα. Έγινε ατύχημα χθες εκεί στις Αλικές. Ένα ατύχημα που χρειάστηκε να κλείσει ο δρόμος. Έγινε μπλοκάρισμα. Έμεινε ο κόσμος για πολλή ώρα. Εσύ, Σπύρο, είπες μισή ώρα. Μισή ώρα περίπου. Εκεί γύρω στη μισή ώρα με τρία τέταρτα ήταν η αναμονή για να περάσουν. Εντάξει, αυτό δεν μπορείς να το προβλέψεις. Πέρασε με το σικλέτα του ΕΚΑΒ, ναι. Ναι, ναι, εντάξει, να σας πω κάτι. Είναι αυτό που λέμε ότι οι δρόμοι μας, ναι, και οι δρόμοι μας και ο τρόπος που οδηγούμε. Θα σας πω κάτι. Οδηγούμε στους δρόμους με έναν τρόπο που νομίζουμε ότι ο δρόμος είναι δικός μας, μας ανήκει. Και με έναν τρόπο έτσι ώστε εάν χρειαστεί και είμαστε μπλοκαρισμένοι, να μην μπορούμε να ανοίξουμε δρόμο, δίωδο για τα οχήματα έκτακτης ανάγκης. Πριν από μερικά χρόνια που είχα ταξιδέψει στην Μπρατισλάβα, σας λέω και το μέρος ακριβώς, προχωρούσα σε ένα δρόμο, όχι στην Μπρατισλάβα, συγγνώμη, στο Βουκουρέστι ήταν, στο Βουκουρέστι, προχωρούσα, όχι ούτε στο Βουκουρέστι ήταν, στη Βουδαπέστη. Εντάξει, τα μπερδεύω. Λοιπόν, ναι, είμαι σίγουρη τώρα γι' αυτό. Είμαι σίγουρη. Στη Βουδαπέστη. Λοιπόν, ήμουνα σε ένα δρόμο, το κατάλημα τέλος πάντων μένα, ήταν σε ένα δρόμο κεντρικό. Δύο ή τρεις λωρίδες, δεν θυμάμαι, ο οποίος την ώρα τέλος πάντων που ήμουν εγώ εκεί, τη συγκεκριμένη στιγμή, ήταν μπλοκαρισμένος. Είχε ένα φανάρι, το οποίο ήταν μπλοκαρισμένο. Ήταν δηλαδή... είχε κίνηση. Ξαφνικά ακούω ασθενοφόρο, σιρήνα. Βλέπω ασθενοφόρο, παιδιά, δεν μπορώ να καταλάβω μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου οι άνθρωποι αυτοί που ήταν μπλοκαρισμένοι, κάνοντας ο ένας δεξιά λίγο, κάνοντας ο ένας αριστερά, έκαναν μία δίωδο, ένα δρόμο στη μέση και πέρασε το ασθενοφόρο. Είναι εκπαιδευμένοι? Είναι κάτι τέλος πάντων που κάνουν αυτοί καλύτερα από εμάς? Ενώ τους έβλεπες και ήταν σταματημένοι. Κι όμως, τάπ, ένας από εδώ, ένας από εκεί, σαν να κάνανε ένα χι, δεν ξέρω, σαν να κάνανε ένα σχήμα με τα αυτοκίνητα. Έτσι το αδάγω εκείνη την ώρα με τα δικά μου μάτια και τσάπ το ασθενοφόρο πέρασε καμία καθυστέρηση. Και λες εδώ, θα μου πεις, δεν είχε το μποτιλιάρισμα που είχε εδώ, δηλαδή και πέρα από το φανάρι, ήταν μποτιλιασμένο μέχρι το φανάρι. Δεν ήταν πέρα από το φανάρι, δηλαδή εδώ στα τρία γεφύρια, που είσαι στο φανάρι μποτιλιασμένος ένα τέταρτο, αλλά και το φανάρι να περάσεις. Α, δεν σημαίνει τίποτα αυτό, έχεις κάμει 5 μέτρα. Και περιμένεις άλλα, ξέρω, 20 λεπτά, μισή ώρα μέχρι να κάνεις άλλα 5. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι γενικά δεν έχουμε και παιδεία. Δεν έχουμε σεβασμό στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Δεν σεβόμαστε τον άλλο που, ο οποίος είναι δίπλα μας με το αυτοκίνητο, με το μηχανάκι, με το ποδήλατο, τον πεζό. Δεν σεβόμαστε τίποτα. Λοιπόν. Α, είμαστε 9 και 31. Θέλεις τραγούδι, Σπύρο? Θέλεις μουσική? Πάμε λοιπόν στο τραγούδι το οποίο έχει επιλέξει ο Σπύρος Χονδρογιάννης και επιστρέφουμε.

Έχουμε και το Διεθνές Φεστιβάλ Φιλαρμονικών που γίνεται στην Κέρκυρα για δεύτερη χρονιά, 18 και 19 Σεπτεμβρίου. Είναι δύο μέρες το Διεθνές Φεστιβάλ Φιλαρμονικών. Τατού λέγεται, δεν κάνω τατουάζ, μην μπερδεύεστε. Τατού λέγονται οι, πώς να το πω, οι παρελάσεις, ας πούμε, των φιλαρμονικών, νομίζω ιδιαίτερα των στρατιωτικών, και όχι μόνο, εν πάση περιπτώσει. Και αυτό έχει να κάνει με την Κέρκυρα, γιατί αγαπάμε τις φιλαρμονικές, έχουμε τόσες φιλαρμονικές, μπορούμε να φέρουμε και φιλαρμονικές από άλλες περιοχές. Το απέδειξε η περιφέρεια και την περσινή χρονιά που έκανε μια πολύ μεγάλη εκδήλωση. Και τώρα εδώ βλέπω φιλαρμονικές, γιατί πέρσι, αν θυμάστε, δεν είχαν συμμετάσχει και φιλαρμονικές της πόλης. Τώρα όμως υπάρχουν και αυτές, πάμε να δούμε. Είναι ένα διήμερο γεμάτο εκδηλώσεις, όμορφες εκδηλώσεις. 18 λοιπόν και 19 Σεπτεμβρίου στην πλατεία υπό τη διοργάνωση της Περιφέρειας και του Αναπτυξιακού Οργανισμού υπόσχονται ένα μοναδικό οπτικοακουστικό θέαμα που συμπλέκει την τοπική παράδοση με διεθνή μουσικά σχήματα. Έχουμε και guest star, τον Αλμπάνο, τον Ιταλό τραγουδιστή Αλμπάνο. Μόνο που ο Αλμπάνο δεν είναι Ιταλός. Ο Αλμπάνο έχει αποκτήσει την αλβανική υπηκότητα. Ναι. Λόγω της στενής σχέσης που είχε με τη χώρα. Έχει γίνει Αλβανός, παιδιά, ο Αλμπάνο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Εντάξει, Ιταλός, Ιταλό το ξέρουμε. Έτσι. Στην Ιταλία γεννήθηκε. Πώς θα το κάνουμε. Και είναι πόσο χρονών είναι ο Αλμπάνο, παιδιά. Για να δω μισό λεπτό. Γιατί είναι. Ένα λεπτό. Έχει γεννηθεί το 43. Παιδιά, πόσο είναι. Είναι 80. 83 χρονών. Μπράβο, Αλμπάνο. Λοιπόν, θα είναι και star ο Αλμπάνο. Θα συμμετέχει και η πολύ σπουδαία ερμηνεύτρια, η Φωτεινή Δάρα. Και η Ένωση Χοροδιών Κέρκυρας, η Μεικτή Χοροδία Ανεμομήλου Θωμάς Φλαγκίνης. Η Σχολή Χορού Νικηγιάννου. Και ακούστε τώρα, Φιλαρμονική Εταιρεία Κέρκυρας παλιά. Δημοτική Φιλαρμονική Ζακύνθου. Η οποία επίσης είναι από το 1816, απλά νομίζω είχε ένα κενό στη λειτουργία της Φιλαρμονικής Ζακύνθου, γι' αυτό δεν αναγράφεται, συγγνώμη, ως η παλαιότερη. Φιλαρμονική Εταιρεία Μάντζαρος, Φιλαρμονική Γαστουρία Ομόνια, Φιλαρμονικός Σύλλογος Σκρυπερού, Μουσική Καλλιτεχνική Ένωση Λευκημαίων, Φιλαρμονική Κορακιάνας, Φιλαρμονική Συναράδων, Φιλαρμονική Εταιρεία Γεωματθέου, Φιλαρμονική Κοινοπιαστών, Δημοτική Φιλαρμονική Ζακύνθου Αλικών, Φιλαρμονική Λιαπάδων. Κοινή εμφάνιση Δημοτικών Φιλαρμονικών του Δήμου Κέντρικης Κέρκυρας, Αυλιώτης Καρουσάδων και Θυναλίων. Φιλαρμονική Ένωση Καποδίστριας, Φιλαρμονική Ένωση Ζακύνθου Αρτεμισίων. Διεθνείς συμμετοχές τώρα. Φανφάρα την Μπατιτζόλε Μπερσαγκέρι από την Ιταλία. Ορκέστρα Πολιτσίε Γκράντα Μπεογκράντα από τη Σερβία. Αυτή είναι της αστυνομίας. Το καταλάβαμε το Πολιτσίε, Λοιπόν, ορκέστρα, τώρα δεν μπορώ να το πω, με συγχωρείτε, από την Πολωνία, εν πάση περιπτώσει. Και, Crazy Drummers από την Ουκρανία. Άρα έχουμε Ιταλία, Σερβία, Πολωνία και Ουκρανία. Μάλιστα, ωραία. Ωραία πράγματα, ωραία είναι αυτά. Εντυπωσιακά. Την καλλιτεχνική διεύθυνση την έχει και το σχεδιασμό της εκδήλωσης και τη μουσική των θεμάτων, τη σύνθεση των μουσικών θεμάτων, ο Θάνος Γεωργουλάς. Τον είχαμε φιλοξενήσει και πρόσφατα εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Πρόσφατα, όχι πρόσφατα, πέρσι παιδιά τον είχαμε φιλοξενήσει. Τι λέω. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θα τον ξαναφιλοξενήσουμε με πάρα πολύ χαρά να μας πει όλα τα της εκδήλωσης και όλα τα δύσκολα και τα εύκολα και τις αποφάσεις. Και όλα του τα δω που φτάσαμε σε αυτό το σημείο να έχουμε πάρα πολύ χαρά, το ξαναλέω, αυτή την πολύ ωραία εκδήλωση, γιατί πρέπει να γίνει θεσμός αυτό, να μείνει, πρέπει κάτι να μείνει, πρέπει να στην Κέρκυρα. Και οι φιλαρμονικές μας τις αγαπάμε, θα το ξαναπώ, τις στηρίζουμε, τις θέλουμε,
μας βγάζουν πάντα σπροπρόσωπους, πάντα όμως, πάντα. Είναι μουσικά σωματεία που δίνουν ό,τι μπορούν στην κοινωνία, έχουν το κοινωνικό τους αποτύπωμα, δεν είναι απλό αυτό το οποίο συμβαίνει. Δίνουν, μορφώνουν, εκπαιδεύουν τα παιδιά. Είναι εκπαιδευτικά ιδρύματα. Έτσι. Και τα στρέφουν προς τη μουσική, τι πιο ωραίο. Τι πιο ωραίο πράγμα η μουσική. Η μουσική, το να μπορείς να κάνεις αυτό που έχεις γράψει στο χαρτί, που σου έχουν γράψει άλλοι στο χαρτί, να το κάνεις νότες, να το κάνεις μουσική, να το ακούει ο άλλος. Ολόκληρη επιστήμη. Λοιπόν, μάλιστα, έχει και μια συνέντευξη τύπου ο Περιφερειάρχης την άλλη εβδομάδα, όπου θα δώσει και περισσότερα στοιχεία, πιθανόν και με τους συντελεστές όλους μαζί. Ωραία. Μάλιστα. Αυτά τα ωραία πράγματα θα συμβούν στην Κέρκυρα 18 και 19.

0: είδα ξανά, του κρατούσες το χέρι σφιχτά.
1: Κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς.
2: Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου λέγες:
3: φέρ' το εδώ κάτω αν μπορείς.
4: Και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ.
5: Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου.

μου έστειλαν πριν από λίγο κάτι φωτογραφίες και γυλάω σαν χαζή, γιατί είναι πραγματικά εντυπωσιακό από την έκλειψη της Σελήνης. Τι ωραίο θέαμα, παιδιά, τι ωραίο. Τι ωραίο θέαμα. Είναι η φύση που μας... Πολλές φορές το σύμπαν, η φύση, όλα αυτά που μας δίνουν όμορφες στιγμές, μας δίνουν όμορφες εικόνες. Εξαιρετικές, δηλαδή, εξαιρετικές. Μπράβο στην αστρονομική, στα παιδιά, όλους αυτούς που ασχολούνται με τον ουρανό, που μας δίνουν τέτοιες εικόνες, μας προσφέρουν αυτή τη δυνατότητα. Λοιπόν, ναι, ωραίο, ωραίο, μπράβο. Λοιπόν, τώρα να πάμε σε κάτι που δεν είναι και πάρα πολύ ευχάριστο. Είχαμε μια πάτη πάλι σε βάρος πολίτη. Καθώς άγνωστος τηλεφώνησε σε γυναίκα και προσποιήθηκε τον υπάλληλο εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Την έπεισε να αφήσει στην εξώπορτα του σπιτιού της το ποσό των 22.000 ευρώ, καθώς και τη μαλφή, τα οποία συνέχεια αφαιρέθηκαν. Λοιπόν, πρέπει, θα το ξαναπώ, να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, πολύ. Δεν θα μας ζητήσει, βρε παιδιά, κανένας να του δώκουμε, να το αφήκουμε τα λεφτά όξω από την πόρτα. Δεν θα μας ζητήσει κανένας λεφτά. Δηλαδή, έτσι να έρθει κάποιος και μας πει: είμαι από την τάδε εταιρεία και θέλω λεφτά γιατί δεν πλήρωσε το ρεύμα σου, δεν πλήρωσε το τηλέφωνό σου. Δεν θα ήθελα ούτε από τον ΟΤΕ ούτε από τη ΔΕΗ να μας ζητήσουν τα λεφτά αυτοπροσώπως. Πρώτον. Δεύτερον, δεν θα μας πει κανένας να τα αφήσουμε από όξω από την πόρτα μας. Δεν θα μας πει να δώκουμε μαζί με τα λεφτά και τα κοσμήματά μας και τα χρυσαφικά μας και τους σταυρούς μας και τα σκουλαρίκια μας. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Και επειδή υπάρχουν ηλικιωμένοι άνθρωποι, οι οποίοι μπορεί να είναι και. Ναι, να έχουν λίγα προβλήματα κτλ. Ή να μην ζουν όλες τις ώρες με κάποιον κοντά τους. Και να είναι εύκολο κάποιος να τους παραπλανήσει. Να τους κάνετε πλήση εγκεφάλου στους γονείς σας, παππούδες, γιαγιάδες, σε όσους ανθρώπους ξέρετε ότι θα μπορούσαν να είναι εύκολη λία στα χέρια αυτών των απατεώνων, να τους κάνετε πλήση εγκεφάλου, να τους λέτε ότι δεν χρειάζεται να δίνουμε τίποτα λεφτά, με τίποτα. Ναι, το ξέρω ότι όταν του πεις τώρα του παππού στη γιαγιά ότι ξέρεις γίνεται το σπίτι σου, ξέρω, θα εκραγεί, θα πάει στο διάστημα και δώσ' μου 20.000 ευρώ τι έχεις, γιατί διαφορετικά δεν μπορώ να κάνω κάτι. Ναι, φοβάται, σου λέει, η περιουσία μου, το σπίτι μου, εγώ, ναι, η σωματική μου ακεραιότητα. Δεν ξέρεις ακριβώς και τι λένε και πόσο αγχώνουν τους ηλικιωμένους ανθρώπους και σε τι στρεσογόνα κατάσταση τους φέρνουν. Αλλά όπως και να έχει, εάν έχετε τέτοιες περιπτώσεις στην οικογένειά σας, να τους το λέτε συνέχεια, συνέχεια, συνέχεια. Να μην κάνουν καμία κίνηση. Όταν τους πάρει κάποιος τέτοιος τηλέφωνο, να κλείνουν, να λένε ένα μισό λεπτό και να παίρνουν μετά έναν άνθρωπο δικό τους, της οικογένειάς τους. Βέβαια, θα το ξαναπώ, πολλές φορές οι απατεώνες, οι παραβατικοί, όλοι αυτοί που τέλος πάντων ασκούν αυτή τη δράση, είναι ένα βήμα μπροστά. Κάνουν πράγματα που δεν μπορείς να τα προβλέψεις εύκολα. Μου έλεγαν τις προάλλες, νομίζω ότι το έχω ξαναπεί, ότι παίρνουν τηλέφωνο, παίρνει κάποιος τηλέφωνο και προσπαθεί να εξαπατήσει και αν δει ότι ο παππούς ή η γιαγιά είναι κάπως ψηλιασμένη, κλείνουν το τηλέφωνο και μετά παίρνει άλλος και λέει ότι είναι από την αστυνομία και ότι πιάσανε το τηλέφωνο αυτού που προσπάθησε να τους εξαπατήσει και ότι μη φοβάστε, εμείς είμαστε εδώ και δώστε σε εμάς κάποια χρήματα για να μπορέσουμε να κινήσουμε μια διαδικασία για να τους συλλάβουμε και να μην πάρουν άλλους παππούδες και άλλες γιαγιάδες. Υπάρχει αυτό. Υπάρχει επίσης κάτι άλλο που κάνουν. Μου το λέγανε τις προάλλες ότι κλείνουν μετά πάλι το ίδιο μοτίβο. Παίρνει κάποιος που προσπαθεί να εξαπατήσει, αν δει λίγο περίεργα τα πράγματα, κλείνει. Παίρνει μετά ένας άλλος, υποδύεται μέλος της οικογένειας και λέει: εγώ είμαι ο τάδε, τέλος πάντων, ο ξαδέρφος σου από τη... που ήμουν προχθές μαζί κτλ. Μπερδεύει λίγο, θολώνει το τοπίο στον ηλικιωμένο. Πρόσεχε, μη σε πάρει κάποιος και σε παραπλανήσει και σε ξεγελάσει. Και θα έρθω εγώ από εκεί να τα τακτοποιήσουμε κτλ. Λοιπόν, είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Επαναλαμβάνω, αυτοί οι οποίοι μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία
είναι καταρχάς οργανωμένοι, δεν είναι ένας άνθρωπος. Είναι σπήρες αυτοί, έτσι. Δεν είναι ένας, μου ήρθε εγώ σήμερα να κάνω αυτό. Είναι οργανωμένο, κύκλωμα ολόκληρο. Και έχει συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο δρά, το μοτίβο είναι συγκεκριμένο. Και ανανεώνεται συχνά πυκνά. Ανανεώνεται. Λοιπόν, άρα καλό είναι να έχουμε, επαναλαμβάνω, τους ανθρώπους μας από κοντά, να τους λέμε συνέχεια ότι δεν υπάρχει περίπτωση να δώσουν χρήματα, σε καμία των περιπτώσεων θα ζητήσει κανένας λεφτά, να μην δίνουν ραντεβού, να μην ανοίγουν το σπίτι τους σε ανθρώπους που τους λένε έρχομαι εκεί από εκεί να δω τι γίνεται, όχι, να παίρνουν τηλέφωνο πάντα είτε την αστυνομία αν δεν έχουν κάποιον πολύ κοντινό τους, είτε κάποιο κοντινό τους άνθρωπο. Και να τους έχετε, και επίσης κάτι πολύ σημαντικό, να έχετε κοντά στους ανθρώπους αυτούς, εκεί που είναι το τηλέφωνο τους, είναι σε ένα σημείο που κάθονται, που έχουν άμεση πρόσβαση, να έχουν τα τηλέφωνα ανάγκης. Αστυνομία, πυροσβεστική, κάποιους συγγενείς, στενούς που μπορούν να απευθυνθούν άμεσα. Εκεί. Μάλιστα, αυτό. Αυτό πρέπει να το πούμε, γιατί επαναλαμβάνω, τρέχουν τα μυαλά, τα εγκληματικά. Λοιπόν, αυτό. Πάμε, Σπύρο.

0: Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώσαμε το πρώτο μέρος. Προσέξτε, το πρώτο μέρος της εκπομπής μας. Έχουμε και δεύτερο μέρος. Θα είμαστε μέχρι τις 11. Μην το ξεχνάτε, μην το λησμονάτε αυτό. Μπορείτε να παρεμβαίνετε, μπορείτε να λέτε την άποψή σας, τη γνώμη σας. Θέλουμε πάρα πολύ να ακούμε τους ακροατές ελληνικής ραδιοφωνίας. 2661-030-080 και 39-700, τηλεφωνικές γραμμές και τα προσωπικά μας προφίλ σε Facebook, X, Instagram, TikTok, WhatsApp, Viber. Για οτιδήποτε θελήσετε, για οποιοδήποτε θέμα πιστεύετε ότι εσείς πρέπει να πείτε μια κουβέντα, να δώσουμε λίγο χρόνο παραπάνω, οτιδήποτε θέλετε να πείτε. Λοιπόν, ναι. Χαιρετάμε, λέει ο Σπύρος Χονδρογιάννης. Χαιρετάμε για την ώρα, έτσι. Χαιρετάμε για την ώρα. Θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο, αφού πρώτα πάμε στην Αθήνα να ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις και επιστροφή εδώ στη συχνότητά μας.
1: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
2: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου. Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Διήμερη περιοδία στη Βόρεια Ελλάδα πραγματοποιεί ο Πρωθυπουργός μία εβδομάδα πριν από τα εγγένεια της ΔΕΘ. Στόχος είναι να υπάρξει μέρισμα ανάπτυξης για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη μιλώντας σε εκδήλωση για την Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας. Αναφέρθηκε στα μεγάλα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα επισκέπτεται επιχειρήσεις στη Φλόρινα. Στη συνέχεια θα μεταβεί σε Πτολεμαϊδα και Κοζάνη, όπου θα επισκεφθεί και μονάδα της ΔΕΗ και το Γενικό Νοσοκομείο. Το απόγευμα θα συναντηθεί με πολίτες. Στα στοχευμένα μέτρα στήριξης που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ και στις πρωτοβουλίες κατά της ακρίβειας, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Θα δούμε τη μεσαία τάξη να ενισχύεται περαιτέρω. Θα συνεχιστεί η πολιτική αύξηση των εισοδημάτων αλλά και ταυτόχρονα μείωση των φόρων. Τόνισε και πρόσθεσε πως θα υπάρξουν παραπάνω περιθώρια για μόνιμα μέτρα. Όπως είπε ο κ. Μαρκόπουλος, δεν θα αφορούν μόνο τους ελεύθερους επαγγελματίες αλλά όσο το δυνατόν περισσότερες κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες. Οι συνταξιούχοι είναι μια κοινωνική ομάδα η οποία θα τύχει και την χάνει της κυβερνητικής μέρημνας, διαβεβαίωσε ο Υφυπουργός. Υπενθύμησε πως οι πρώτες αυξήσεις συντάξεων έγιναν από τη Νέα Δημοκρατία μετά από πάρα πολλά χρόνια και η προσωπική διαφορά εξαλείφεται με δική της προσέγγιση. Ξυλώνουμε ένα-ένα τα μνημονιακά μέτρα που έφεραν σε μεγάλη δυσκολία συνταξιούχους, πολίτες, δημόσιους υπαλλήλους, εργαζόμενους και ο νόμος Κατρούγκαλου και η προσωπική διαφορά και οι συντάξεις χειρίας ήταν αποτέλεσμα μιας αδιανόητης διαπραγμάτευσης, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Παραλάβαμε τον κατώτατο μισθό στα 660 ευρώ και τον έχουμε φέρει στα 920. Σε λίγο θα συνομιλούμε με το τετραψήφιο νούμερο, υπογράμμισε. Ερωτηθής ο κύριος Μαρκόπουλος για τις τιμές ενέργειας και τα μέτρα στήριξης, ξεκαθάρισε πως η κυβέρνηση δεν θα αφήσει χωρίς κάλυψη τους πολίτες. Θέλησή μας και βούλησή μας είναι συγκεκριμένη, είπε χαρακτηριστικά. Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε τις 11 προτάσεις του Πασόκου, οι οποίες σκοπό έχουν να ανακουφίσουν περισσότερους από 3 εκατομμύρια δανειολήπτες και να προσφέρουν αξιοπρέπεια σε όλους, όπως υποστήριξε. Άσκησε αιχμηρή κριτική στην κυβέρνηση ότι επιχειρεί να παρουσιάσει την πορεία της οικονομίας ως ένα success story και πως επιλέγει τις συγκρίσεις που τη βολεύουν, φέροντας ως παράδειγμα το δημόσιο χρέος. Ανεστάλησαν οι επιχειρήσεις διάσωσης στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ. Η ανθρωπιστική κρίση λαμβάνει εφιαλτικές διαστάσεις μετά τις σαρωτικές πλημμύρες. Τουλάχιστον 470 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, 1.400 αγνοούνται. Τόσο οι αρχές της Κίνας όσο και του Νεπάλ προειδοποίησαν για τον κίνδυνο νέων πλημμυρών, καθώς ένας ποταμός έχει φράξει και η λίμνη που έχει σχηματιστεί έχει αρχίσει να υπερχυλίζει. Σχεδόν 700 πυροσβέστες υποστηριζόμενοι από ντρόουνς και εκπαιδευμένους σκύλους έχουν αναπτυχθεί στην Κιρόγκ, σύμφωνα με τις αρχές. Η UNICEF εκτιμά ότι πάνω από 17.000 παιδιά χρειάζονται άμεση ανθρωπιστική βοήθεια. Ακραίος ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σήμερα σε Ρόδο, Καστελόριζο, Κάρπαθο, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σε αρκετές ακόμη περιοχές, τόσο της νησιωτικής όσο και της ηπειρωτικής χώρας. 30χρονος συνελήφθηκε οδηγείται στον εισαγγελέα για επικίνδυνη οδήγηση με μοτοσικλέτα στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, παραβίασε ερυθρούς σηματοδότες και προκάλεσε τροχαίο ατύχημα. Συνολικά του βεβαιώθηκαν 18 παραβάσεις. Νέα σελίδα στην ιστορία του ελληνικού στίβου έγραψε ο Εμμανουήλ Καραλής με μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο Diamond League της Ζυρίχης. Ξεπέρασε τα 6,20 μέτρα στο επικοντό και κατέριψε το πανελλήνιο ρεκόρ. Χρυσός ο Μίλτος Τεντόγλου στο μήκος με άλμα στα 8,45 μέτρα. Το Ιράν απειλεί να πλήξει αμερικανικά οικονομικό συμφέροντα εάν συνεχιστεί ο ναυτικός αποκλεισμός, ενώ συμφωνεί να καταρτήσει κατάλογο όρων για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας στα στενά του Ορμούς μετά από πιέσεις του Κατάρ.
0: Ο καιρός.
1: Συννεφιά, τοπικές μπόρες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και θερμοκρασίες έως 40 βαθμούς συνθέτουν το σκηνικό του καιρού. Οι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά στο Αιγαίο έως και τα 8 Μποφόρ. Μέχρι 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική έως 36 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν συχνά της ελληνικής ραδιοφωνίας, όπως κάθε μέρα. Είμαστε στη δεύτερη μας ώρα, μέχρι τις 11 παρεούλα. Από τις 9 που ξεκινήσαμε, μαζί με όλα τα θέματα της επικαιρότητας, όλα αυτά που πρέπει να γνωρίζουμε. Τι συμβαίνει στην Κέρκυρα, τι μας απασχολεί, τι είναι όλα αυτά τα οποία πρέπει να έχουμε στο νου μας. Και που μας ταλανίζουν πολλές φορές πράγματα και ζητήματα και θέματα. Πολλά χρόνια μας δημιουργούν προβλήματα, ξέρετε τώρα. Λοιπόν, μένετε εδώ, 99 και 3 μεγάκι κλειστά FM και στο RTE έχετε τη δυνατότητα να κάνετε ακρόαση στην εκπομπή μας, ζωντανά, σε πραγματικό χρόνο. Πάμε σε ένα θέμα το οποίο πολλές φορές το έχουμε πει και εδώ, το έχουμε αναδείξει, το έχουμε συζητήσει, το έχουμε αναφέρει. Και μάλιστα και με μια απορία κατά πόσο μπορεί να γίνει ή εάν μπορεί να γίνει, γιατί δεν γίνεται. Και μιλάμε για τη διαχείριση της κρουαζιέρας, τη διαχείριση όλων αυτών των κρουαζιερόπλων που έρχονται. Προχθές μετρούσαμε πόσα, Σπύρο? 7 κρουαζιερόπλα περίπου μετρούσαμε 18.000 κόσμο χωρίς το πλήρωμα, χωρίς τα πληρώματα. Γιατί φανταστείτε ότι αυτά τα πλοία που είναι ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα έχουν και πάρα πολύ προσωπικό, έχουν ένα πλήρωμα. Ναι, πολλοί κόσμος δουλεύει εκεί. Φανταστείτε λοιπόν τι γινόταν στην Κέρκυρα. Σήμερα για να δω, έχουμε 1, 2, 3, 4 πάλι, 2.500 το ένα, 1.500 το άλλο, 2.500 το άλλο, 1.000 το άλλο. Λοιπόν, ναι, πάρα πολλοί κόσμος το τελευταίο διάστημα μέσα από τις κρουαζιέρες. Καλό είναι αυτό μεν, αλλά μια διαχείριση θα μπορούσε να γίνει καλύτερη δε, δεδομένου ότι είναι άλλες μέρες που έχουμε μόνο ένα, κανένα. Συνήθως δεν υπάρχει κανένα. Ένα. Να είναι ένα μικρό, να είναι δύο μικρά. Αυτές τις μέρες λίγο να κάναμε μια διαφορετική διαχείριση. Υπήρξε και μια ανάρτηση από πλευράς του κ. Τάκη Μεταλλινού, επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης στο Δημοτικό Συμβούλιο Κεντρικής Κέρκυρας, ο οποίος αναφέρεται σε αυτό. Καλημέρα, κύριε Μεταλλινέ.
1: Καλημέρα, κύριε Μοσχάτ.
0: Πολλοί κόσμος στην Κέρκυρα, χαρούμενοι ή προβληματισμένοι? Τι απάντηση δίνουμε? Αυτός είναι ο τίτλος της ανάρτησής σας. Έχετε απάντηση?
1: Η απάντηση τη δίνουν ήδη καταρχήν οι κάτοικοι της Κέρκυρας, οι οποίοι βλέπουν μια αθρώα προσέλευση τουριστών. Υπολογίζεται ότι μέσα από τα κρουαζιερόπλια θα επισκεφτούν την πόλη της Κέρκυρας και την Κέρκυρα συνολικά περίπου 900.000 με ένα εκατομμύριο τουρίστες. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αρχίζει και δημιουργείται ένα τεράστιο πρόβλημα τις φιλοξενίες αυτών των τόσων ανθρώπων σε μια πόλη κυρίως η οποία είναι αυτών των δυνατοτήτων, με έλλειψη των υποδομών της, έλλειψη δρόμων, στενά δρομάκια. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εάν δεν υπάρχει μια ορθή διαχείριση του θέματος αυτού, δημιουργούνται τεράστια προβλήματα στην πόλη της Κέρκυρας, και αυτό συνεπάγεται ότι και οι κάτοικοι έχουν τεράστιο πρόβλημα, και ουσιαστικά και ήδη οι επισκέπτες τους δημιουργείται μια εντύπωση η οποία δεν είναι η καλύτερη. Εχθές, παραδείγματος χάρη, προχθές ήρθαν όλα μαζί 7, όπως είπατε.
0: Ναι. Και δεν είναι η πρώτη φορά.
1: Τα οποία 7 κουραζιερόπλια, σύμφωνα με τους αριθμούς που μας έδωσαν, ήταν περίπου 18 με 20.000. Εάν υπολογίσετε ότι υπάρχουν και 10.000 προσωπικό, δηλαδή τουλάχιστον 5 με 6.000 θα κατέβηκαν στην πόλη της Κέρκυρας, αντιλαμβάνεστε ότι ένα ποσό 25.000 ανθρώπων δεν είναι δυνατόν να τους φιλοξενήσει η Κέρκυρα, ούτε είναι δυνατόν οι κάτοικοι να μπορούν να λειτουργήσουν την καθημερινότητά τους όπως την γνωρίζουν. Έτσι λοιπόν δημιουργείται ένα θέμα το οποίο έχει δημιουργηθεί και σε άλλες πόλεις της Ευρώπης, μικρότερες ή μεγαλύτερες της Κέρκυρας, οι οποίες μάλιστα, στις οποίες μάλιστα υπήρχε και μια αντίδραση από τους κατοίκους και μια αντίδραση και από την τοπική αυτοδιοίκηση, έτσι ώστε να δουν καλύτερα οι κρουαζιέρες, αλλά και εάν πρέπει να

0: χιλιάδων ανθρώπων. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, χωρίς να πάρει λεπτομέρειες, τι συμβαίνει στην αγορά της Κέρκυρας, πώς γίνονται οι ξεναγήσεις και πώς το αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι. Με δεδομένο δε ότι κυκλοφορούν οι συμπόλοι της Κέρκυρας πλέον τα πούλμαν τα τουριστικά τα οποία μεταφέρουν τους τουρίστες, τα οποία δεν είναι λίγα, είναι πολλά. Τα κόκκινα λεωφορεία τα οποία είναι για τις ξεναγήσεις των τουριστών. Τα δεκάδες χιλιάδες εγγυαζόμενα αυτοκίνητα. Και τα αυτοκίνητα των υπολείπων επισκεπτών και ορισμένων Κερκυραίων, διότι πλέον δεν δοκουνάμε το αυτοκίνητο από εκεί που το έχουμε εγκαταλείψει τον Ιούνιο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι δημιουργείται ένα τεράστιο πρόβλημα της ποιότητας ζωής, κυρίως των κατοίκων της Κερκυραίας.
1: Ναι, ναι.
0: Και αυτό, αγαπητή κυρία Μοσκάτ, το είχα θέσει επανειλημμένως στο Δημοτικό Συμβούλιο και δεν είναι το θέμα της αντιπολίτευσης ή όχι, είναι το θέμα ότι το πρόβλημα αυτό το γνωρίζουν όλοι. Το γνωρίζουμε όλοι. Υπάρχουν λοιπόν θέματα μη πρωτοβουλειών. Μία πρωτοβουλία θα ήταν οι φορείς της Κέρκυρας του τουριστική με το Δήμο, με την Περιφέρεια, με τον οργανισμό του λιμένος, με τους τουριστικούς φορείς, να αποφασίσουμε καταρχήν τη διαχείριση των τουριστών μέσα από τα ζωοπλία.
1: Και να σας πω κάτι, είναι κάτι το οποίο το έχουν κάνει άλλοι, δηλαδή το RTC, δηλαδή το Respect the City που έκανε το Ντουμπρόβνικ, δηλαδή να σεβαστείτε την πόλη. Είναι ένα σχεδιασμός ο οποίος προβλέπει όχι πολλά κρουαζιέρα, νομίζω μόνο δύο την ημέρα. Έχω την εντύπωση. Λοιπόν, θέλω να πω ότι υπάρχει δυνατότητα. Το έχουν κάνει άλλοι. Δηλαδή, να δούμε πώς το έκαναν οι άλλοι, πρε παιδί μου.
0: Εγώ λέω το εξής, κυρία Μοσκάτη, και το θέτε εξαιρετικά σοβαρά το θέμα αυτό. Πώς δηλαδή. Ότι εμείς δεν είμαστε οι σοφοί. Ούτε
1: όχι,
0: οι προφήτες, ούτε εκείνοι οι οποίοι μπορούμε να λύσουμε τέτοια προβλήματα. Αντιγράφουμε. Αυτό. Αυτούς οι οποίοι προηγήθηκαν των αποφάσεων, των μελλοντικών αποφάσεων που πρέπει να πάρει η Κέρκυρα, γνωρίζουν το θέμα αυτά και έχουν δώσει κάποιες λύσεις. Πιο σοβαρές, δυνατές, αποτελεσματικές. Γιατί λοιπόν να μην μιμηθούμε αυτούς τους ανθρώπους, να μην πάμε να γνωρίσουμε αυτούς τους ανθρώπους, να ζητήσουμε την άποψή τους και τον τρόπο με τον οποίο έλυσαν ορισμένα από τα σοβαρά αυτά προβλήματα τα οποία δημιουργεί ο σύγχρονος τουρισμός. Σήμερα, αγαπητή κυρία Μοσκάτ, η Κέρκυρα των 100.000 κατοίκων δέχεται περίπου 3,5 με 4 εκατομμύρια τουρίστες. Και το ερώτημα είναι, το οποίο το θέτουν όλοι πλέον, είναι δυνατόν η Κέρκυρα των κακών υποδομών, των προβληματικών υποδομών, να δεχτεί και να φιλοξενήσει 4 εκατομμύρια τουρίστες, να φιλοξενήσει σε ένα νησί στο οποίο υπάρχουν 100.000 κάτοικοι με κάποιες χιλιάδες αυτοκίνητα, με, επαναλαμβάνω, με 65 με 70.000 περίπου από ό,τι λέγεται ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα, με εκατοντάδες πούλμαν, με κόκκινα λεωφορεία, με τα βαν τα οποία έχουν κατακλείσει την Κέρκυρα, χωρίς πάρκινγκ, χωρίς κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, χωρίς απόφαση για το τι πρέπει να μπαίνουν μέσα στην πόλη της Κέρκυρας, για το πώς θα πρέπει να γίνεται το πάρκινγκ των κατοίκων, των επισκεπτών κτλ. Και το πώς να μην φεύγουν οι επισκέπτες μας, κυρίως δυσαρεστημένοι, όταν με ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα δεν μπορούν καθόλου να μπουν στην πόλη της Κέρκυρας και την επισκεφτούν. Υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες τουρίστες οι οποίοι έρχονται στην Κέρκυρα και δεν επισκέπτονται την πόλη της Κέρκυρας. Δεν γνωρίζουν.
1: Δεν μπορούν. Εγώ ξέρω πολύ κόσμο.
0: Είναι αδύνατον.
1: Ξέρω πολύ είναι κόσμο αδύνατον. Ο οποίος έχει έρθει στην Κέρκυρα να κάνει διακοπές. Μένει εκτός Κερκύρας, βέβαια. Και εκτός εννοώ της πόλης, συγγνώμη. Και παίρνει το αυτοκίνητο του να μπει στην πόλη για να δει και να γνωρίσει την παλιά πόλη. Και γυρίζει πίσω μετά από μία ώρα ταλαιπωρία και δύο.
0: Αυτά, κύριε Μοσκάτ, έχουν λυθεί σε ανάλογες πόλεις τουριστικές και κυρίως με ιστορικά κέντρα, κυρίως στο εξωτερικό. Εγώ που είχα ζήσει και στην Ιταλία και γνωρίζω και επισκέπτομαι συχνά τη χώρα αυτή, βλέπουμε πόλεις, Περούτζια, η Σιένα, η Βερόνα, η Βενετία κτλ. Έχουν

0: από δεκαετίες οτού λύσει το πρόβλημα αυτό. Πάρκινγκ για τα λεωφορεία εκτός πόλης, πάρκινγκ δημοτικά, μικρά λεωφορεία ενοικιαζόμενα από το Δήμο για να εξυπηρετούν τους κατοίκους και τους επισκέπτες ακόμα της πόλης τους, διότι όλοι αφήνουν λίγο ή πολύ τα αυτοκίνητά τους περιμετρικά του ιστορικού κέντρου. Εμείς εδώ γιατί, τι μας εμποδίζει? Φυσικά μας εμποδίζει το πολιτικό κόστος. Μας εμποδίζει.
1: Τι πολιτικό κόστος όμως έχει αυτό, δηλαδή το να κάτσουμε κάτω όλοι σε ένα τραπέζι και να αποφασίσουμε, όπως αποφάσισε το Ντουμπρόβνικ, όπως αποφάσισε η Ισπανία, όπως αποφάσισε η Βενετία, όπως αποφάσισε δεν ξέρω ποιος άλλος, όταν έχουμε να κάνουμε με τέτοια ζητήματα.
0: Υπάρχουν τεράστια οικονομικά συμφέροντα.
1: Τι οικονομικά συμφέροντα δηλαδή είναι αυτά? Και ένα λεπτό να ξεκαθαρίσουμε και κάτι, φαντάζομαι θέλετε κι εσείς να το κάνουμε, ότι δεν μιλάμε ότι δεν θέλουμε τον τουρισμό, ότι δεν θέλουμε τους τουρίστες. Ότι σε καμία περίπτωση. Απλά μια καλύτερη διαχείριση. Μια διαχείριση. Όχι, μια διαχείριση καλύτερη.
0: Για διαχείριση, διότι πάμε τα πράγματα πάμε να εξελιχθούν αρνητικά και για εμάς τους κατοίκους, αλλά και για τους επισκέπτες.
1: Και για τους επισκέπτες.
0: Του νησιού. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει αυτή η ταλαιπωρία ενός επισκέπτη, ο οποίος μένει στο Χοντογαλί, ο οποίος μένει στα Ουβιά, ο οποίος μένει εκτός της πόλης της Κέρκυρας και να είναι αδύνατο να επισκεφτεί την πόλη της Κέρκυρας, ότι δεν υπάρχει ούτε πάρκινγκ, ούτε δυνατότητες να το βάλει έστω και λίγο περιμετρικά της πόλης για να μπει την πόλη να την απολαύσει και συγχρόνως να ενισχύσει την τοπική αγορά, η οποία από ό,τι διαφαίνεται και από ό,τι πληροφορίες έχουμε δεν είναι και στα καλύτερά της σε αυτήν την περίοδο.
1: Όχι, όχι. Και αυτό συμβαίνει μέσα σε όλα. Λοιπόν, θα το ξαναπώ ότι αυτό θέλει μια πρωτοβουλία από κάποιον και να ξεκινήσει.
0: Η πρωτοβουλία αυτή πρέπει κάποιος να πάρει την απόφαση. Ποιος είναι την παίρνει? Είναι η τοπική αυτοδιοίκηση, είναι ο Δήμος.
1: Η τοπική αυτοδιοίκηση, ναι. Που σηκώνει και το βάρος, σηκώνει όλο το βάρος.
0: Από εκεί ξεκινάνε τα πάντα. Με τη συνεργασία και την αποφασιστικότητα την οποία πρέπει να δείξει η Κέρκυρα. Η Κέρκυρα δεν είναι πλέον. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι με 4 εκατομμύρια. Είμαστε ικανοποιημένοι με λιγότερους, ποιοτικότερους. Και για να συμβεί αυτό, θα πρέπει όλοι να αλλάξουμε μια πορεία. Ποια πορεία? Να βελτιώσουμε τις υποδομές μας και ήδη οι επιχειρηματίες της Κέρκυρας να βελτιώσουν τις μικρές επιχειρήσεις τους. Ήδη υπάρχει μια απαιτητική καλή και ποιοτική αναφορά και σε ξενοδοχεία και σε ορισμένα καταλήματα. Πρέπει όλοι μας να κοιτάξουμε πώς είναι δυνατόν να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής τιμών. Έτσι λοιπόν, εάν βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των κατοίκων, βελτιώνεται αυτομάτως και η διαμονή των επισκεπτών, την οποία ζητάμε και από αυτό ζει η Κέρκυρα, αλλά ζητάμε την ποιοτικότερη παρέμβασή μας, έτσι ώστε να είμαστε ικανοποιημένοι και να ικανοποιηθούν, επαναλαμβάνω, για πρώτη φορά οι επισκέπτες του νησιού, διότι συνεχώς έχουμε προβλήματα με όλες αυτές τις αναφορές οι οποίες γίνονται από τους επισκέπτες μας.
1: Ναι, βεβαίως και έχουμε προβλήματα, βεβαίως και έχουμε δυσαρέσκειες, βεβαίως και έχουμε και αρνητικά σχόλια.
0: Το θέμα είναι το εξής, ότι τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν και δεν υπάρχει ζωή που να μην έχει προβλήματα, αυτά πρέπει να μην επικάθεται το ένα επάνω στο άλλο, αλλά να προσπαθούμε να λύσουμε ένα τη φορά. Εδώ δεν συμβαίνει απολύτως τίποτα. Βλέπετε, έχουμε δημιουργήσει ένα περιφερειακό πάρκινγκ εκεί στο λεγόμενο Λυρικό, στο οποίο πηγαίνουν 10 αυτοκίνητα, 20 αυτοκίνητα, 30 αυτοκίνητα, χωρίς να υπάρχει η κατάλληλη υποδομή, έτσι ώστε ο Δήμος να έχει αυτοκίνητα να φέρνει τους οδηγούς και τις οικογένειές τους στην πόλη της Κέρκυρας.
1: Υπάρχει βέβαια το επιχείρημα ότι δεν είναι μακριά και πραγματικά δεν είναι μακριά από την πόλη της Κέρκυρας το να αφήσει κάποιος το αυτοκίνητο σου. Μάλλον θα το πω αλλιώς. Είναι και δεν είναι. Δηλαδή για μένα μπορεί να μην είναι, για εσάς μπορεί να είναι, για έναν τρίτο μπορεί να είναι πάρα πολύ μακριά. Θέλω να πω κάποιος ο οποίος δεν έχει τη δυνατότητα. Για έναν επισκέπτη με δύο παιδιά, ας πούμε, στο καρότσι και ένα αγκαλιά, δεν ξέρω τι, μπορεί να είναι πολύ μακριά να φτάσει στην πλατεία. Να φτάσει στην πλατεία.
0: Δεν είναι πολύ μακριά από τη στιγμή κάτι την οποία πιο μακριά είναι τα περιφερειακά πάρκη σε άλλες πόλεις, αλλά γίνονται πολύ κοντά από τη στιγμή κατά την οποία υπάρχει η συγκοινωνία.
1: Αυτό λέω, ότι είναι πολύ μακριά για κάποιους να πάνε με τα πόδια. Για κάποιους μπορεί, μπορεί να είναι μακριά να πάνε με τα πόδια από το Λυρικό
0: και
1: στην πλατεία.
0: Μακριά.
1: Από το Λυρικό και στην πλατεία. Άμα έχεις δύο παιδιά, άμα έχεις χρεωτή, άμα έχεις κάποιο πρόβλημα κινητικό, άμα τέλος πάντων δεν αντέχεις να περπατάς πάρα πολύ. Και κάποιοι άνθρωποι δεν αντέχουν. Εάν θέλεις να πας κάπου και είσαι λίγο καλό ντυμένος και τέλος πάντων και εμείς οι γυναίκες με τα κουνάκια μας και τα λοιπά, είναι μακριά. Λοιπόν, θέλω να πω ότι θα μπορούσε πραγματικά να υπάρχει αυτό που λέτε, μία σύνδεση είτε από το αστικό, μία καλύτερη σύνδεση, πιο γρήγορη, πιο συχνή κτλ. Είτε με κάποιο βανάκι, με κάτι να πηγαίνει ο κόσμος σε ένα ορισμένο σημείο. Και νομίζω ότι αυτό θα διευκόλυνε όλους. Εγώ θα το έκανα δηλαδή κάθε μέρα αυτό το δρομολόγιο.
0: Αυτά τα λέμε, κυρία Μοσχά, συνεχώς τα τελευταία χρόνια. Εσείς έχετε δει κάποια πρωτοβουλία να παίρνετε? Γιατί αισθάνομαι και εγώ σε κάποια δεδομένη στιγμή η ανάγκη να πω ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι και στην εξουσία, είναι και στην αντιπολίτευση, είναι και μεμονωμένοι πολίτες, είναι και διάφοροι φορείς οι οποίοι καταγράφουν αυτά τα προβλήματα. Στην Κέρκυρα έχουμε συνηθίσει να τα καταγράφουμε. Δεν έχουμε συνηθίσει να τα λύνουμε. Και εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα της Κέρκυρας. Εάν αυτά που λέμε τώρα εδώ τα κουβεντιάσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως τα είχαμε κουβεντιάσει και πέρσι και πρόπερσι, είμαστε στον ίδιο παρανομαστή, διότι όλοι μεν αποδέχονται και διαπιστώνουν ότι υπάρχουν αυτά τα προβλήματα, κανένας όμως από αυτούς οι οποίοι έχουν την ευθύνη της επίλυσής των δεν παίρνει πρωτοβουλίες για να λύσει τα θέματα αυτά. Θα σου πω ένα χαρακτηριστικό πρόβλημα. Η υπόθεση από τα μωράκια. Θυμόσαστε πέρσι με το πρόβλημα της ΔΕΙΑΚ.
1: Έχει κλείσει ο δρόμος, ναι.
0: Και τι είχαμε πει? Ότι τώρα που γίνεται το έργο αυτό, είναι ευκαιρία να δοκιμάσουμε.
1: Να κλείσουμε, ναι, σωστά. Ναι.
0: Να κλείσουμε τον Αρσενίου, δηλαδή τα μωράκια, από τα μεγάλα οχήματα. Τα οποία δημιουργούν τεράστιο πρόβλημα στην πόλη της Κέρκυρας και επιπρόσθετα δημιουργούν και προβλήματα από το βάρος τους, πιθανόν, που εγώ δεν λέω πιθανόν, είναι έτσι τα πράγματα, διότι υπήρχαν και παλιές απόψεις και μελέτες του Τεχνικού Μετερίου Ελλάδος, το ότι δημιουργείται πρόβλημα στα μωράκια. Με τα τυχεία και με το βάρος το οποίο την πίεση την οποία δέχονται τα τυχεία αυτά. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι έγινε το έργο της ΕΙΑΚ, απεκαταστάθη το πρόβλημα αυτό και είπα μετά και δήλωσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, στον Δήμαρχο και στη Δημοτική Αρχή ότι κοιτάξτε, πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτό το οποίο έχουμε πει. Δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα ένα χρόνο. Όταν λοιπόν αυτό το μικρό πρόβλημα δεν μπορούμε να το λύσουμε, πώς θα πάμε να λύσουμε τα μεγαλύτερα προβλήματα για τα οποία τα λέμε όλοι μεν, αλλά κανείς δεν παίρνει την πρωτοβουλία να αρχίσει μια λύση του θέματος.
1: Ξέρετε όμως, από την άλλη, δεν πρέπει να είναι και αποσπασματικά. Δηλαδή, το να κλείσουμε εκείνο το κομμάτι του δρόμου, κατ' εμέ, θα ήταν πάρα πολύ σωστό, αλλά θα έπρεπε να συνοδεύεται και από κάτι άλλο. Δηλαδή, να δώσουμε στους ανθρώπους αυτούς που θα τους κλείσουμε το δρόμο μια εναλλακτική, η οποία όμως δεν θα επιβαρύνει επιπλέον ένα άλλο κομμάτι.
0: Έτσι είναι όπως θα λέτε εσείς, αλλά θα σας πω κάτι. Όλα αυτά γίνονται από τη στιγμή κατά την οποία ο Δήμος τα τελευταία 20-25 χρόνια έχει κάνει του κόσμου τις μελέτες για την επίλυση.
1: Και περιμένουμε και την εφαρμογή του ΣΒΑΚ, ναι, ναι.
0: Ναι, τέλος πάντων, δεν αναφέρομαι στο ΣΒΑΚ γιατί είναι διάφορα θέματα τα οποία δεν τη στιγμή να πούμε.
1: Εντάξει.
0: Αλλά με τόσες μελέτες, είναι δυνατόν να μην μπορούμε να λύσουμε ένα τέτοιο πρόβλημα και να συζητάμε ότι εάν θα πάμε να λύσουμε το ένα πρόβλημα δημιουργείται ένα άλλο? Εγώ έχω την εντύπωση ότι 2,5 χρόνια τώρα με τη Δημοτική Αρχή η οποία υπάρχει και βλέποντας και τα προβλήματα της Κέρκυρας, δεν βλέπω κινητικότητα στα βασικά θέματα που απασχολούν τις υποδομές της Κέρκυρας.
1: Να σας πω, κύριε Μεταλλίνα, δεν ενδιαφέρθηκε όμως καμία Δημοτική Αρχή ουσιαστικά για τα προβλήματα.
0: Μπορώ να φέρουμε για τώρα που είμαι Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Ναι, αλλά ήσασταν και στο παρελθόν και είσαστε και από, και από άλλη θέση από
0: νομαρχιακό.
1: Ναι, ναι. Είσαστε, λέω, και στο παρελθόν στην πολιτική, δηλαδή και σαν νομαρχιακός σύμβουλος και αντινομάρχης κτλ.
0: Και ξέρετε,
1: έχετε εικόνα καλή ότι στην Κέρκυρα ποτέ κάποιος δεν ενδιαφέρθηκε σοβαρά για τα ζητήματα αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με το κυκλοφοριακό. Στα προγράμματα δημοτικών παρατάξεων φιγουράρει το κυκλοφοριακό, για παράδειγμα, η επίλυση του κυκλοφοριακού. Και ποτέ δεν γίνεται τίποτα.
0: Δεν πρέπει κάποτε να γίνει.
1: Αλίμονο, ναι. Αλίμονο.
0: Εδώ σήμερα αισθάνομαι και εγώ ότι με ένα κείμενο το οποίο αναρτώ πάση περιπτώσει για το κυκλοφοριακό, αισθάνομαι ότι θέλω να προσφέρω από τη θέση την οποία με κατέταξε ο Κυριακός Λαός, να προσφέρω να γίνει κάτι. Δεν αυτό. Θα βάζουμε κανέναν, δεν υπάρχει ίχνος αντιπολίτευσης, αλλά το θέμα είναι ότι κάτι πρέπει να γίνει, πρέπει να κινηθεί κάτι. Πρέπει να κινηθεί κάτι. Μου έλεγαν αντιδήμαρχοι από τη Δημοτική Αρχή ότι πλέον οι δυνάμεις μας και τα συνεργεία μας βρίσκονται στο κόκκινο, διότι δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στα προβλήματα αυτά τα συσσωρευμένα τα οποία δημιουργούνται εξαιτίας της διαχείρισης της τουριστικής κίνησης στην Κέρκυρα. Καταλαβαίνετε.
1: Και δεν έχουμε και προσωπικό σε πολλές υπηρεσίες όμως. Και είναι και ο Δήμος είναι στο περιθώριο χρηματοδοτικά. Δηλαδή δεν χρηματοδοτείται από πουθενά πια.
0: Ναι, δεν ακούμε μια φωνή και μια αντίδραση μεγάλη από την Κέρκυρα, η οποία συνεισφέρει τόσα πολλά στο κρατικό κουρβανά από το τουριστικό εισόδημα. Αναφερόμαστε συνεχώς και το λένε που και που οι σατελειοπτικά τηλεοπτικές ειδήσεις, ακούμε για την Κέρκυρα του τουρισμού, είναι μία από τις μεγάλες δυνάμεις του τουρισμού, αλλά όταν αναφερόμαστε για έργα τα οποία χρειάζεται η Κέρκυρα να χρηματοδοτηθεί από την κεντρική κυβέρνηση, βλέπετε και για να λέω την αλήθεια, όχι μόνο από αυτή την κυβέρνηση, αλλά από
1: αυτό είναι διαχρονικό το θέμα μας, είναι διαχρονικό, ναι. Πάει πολλά χρόνια πίσω. Ναι.
0: Το έσχος, η ντροπή η οποία συμβαίνει με το καζίνο, το οποίο είναι το δεύτερο σε επισκεψιμότητα μουσείο της χώρας και είναι κλειστό 5 χρόνια, 6 χρόνια, αυτά τα πράγματα. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι μπορεί να συμβαίνουν σε ένα ευρωπαϊκό κράτος ενταγμένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι δυνατόν. Το μουσείο, ένα μουσείο, το οποίο είναι το δεύτερο σε επισκεψιμότητα στη χώρα, το οποίο είναι η μεγάλη ιστορία τη ΣΥΣΗ, την οποία θέλουμε να την προβάλλουμε, την ιστορία της με το αρχείο και όλο αυτό το πράγμα το οποίο δημιουργείται γύρω από αυτήν την ιστορία, και να έχετε εδώ ο Πρωθυπουργός και να λέει ότι το παίρνει.
1: Το αναλαμβάνει προσωπικά. Ναι.
0: Το προσωπικά, το μεγάλο Μαξίμου, και σήμερα να είμαστε σε αυτά τα χάλια. Δεν επιτρέπεται. Δεν επιτρέπεται.
1: Ναι, που όπου έχει πατήσει η ΣΥΣΗ ή όπου πιστεύουν ότι κάτι έχει αγγίξει η ΣΥΣΗ, έχει τη μεγαλύτερη δυνατή προβολή στο εξωτερικό.
0: Μα τι λέτε τώρα. Όταν πήγα εγώ με την χοροδία εδώ και μερικά χρόνια στη Βιέννη και πήγαμε στα Ανάστορα εκεί που με τη ΣΥΣΗ και τα λοιπά, για Κέρκυρα ακούγαμε. Ναι. Για Κέρκυρα μιλούσαμε. Για Κέρκυρα, η Κέρκυρα είναι καταγεγραμμένη μέσα στην ιστορία της στην Αυστρία. Και εμείς εδώ ένα αρχείο, ένα μέγαρο το οποίο έχει αυτή τη μεγάλη ιστορία που είναι συνδεδεμένο με όλη αυτή την ιστορία της αυτοκρατορίας της Αυστρίας τότε, εντάξει, και σήμερα συζητάμε ότι είναι κλειστό και ότι δεν μπορεί να το επισκεφτεί κανένας αυτό το θαυμαστό μέγαρο με τους θαυμαστούς κήπους. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχει πρόβλημα συνολικό της αντιμετώπισης της όποιας κυβέρνησης, για να πω καλύτερα, του κεντρικού κράτους προς την Κέρκυρα. Και σε αυτό ευθυνόμαστε και εμείς. Λοιπόν. Όπου η φωνή μας είναι χαλαρή, όπου είναι χαμηλή και δεν διαμαρτυρόμαστε και δεν διεκδικούμε αυτά για τα οποία οφείλει το κεντρικό κράτος να βοηθήσει την Κέρκυρα.
1: Αυτά είναι ζητήματα του κεντρικού κράτους, όπως είπατε, και οφείλει πραγματικά να τα ζητήσει, διεκδικώντας τα όμως με πολύ δυνατή φωνή. Αυτό είναι το ζητούμενο, ότι πρέπει να δυναμώσουμε τη φωνή μας.
0: Θα σου πω, αυτό με λυπεί ιδιαίτερα. Θα σου πω κάτι το οποίο πήγα την άλλη φορά έξω από την Κέρκυρα, κάπου με κάλεσαν για διακοπές 4-5 μέρες στο Λουτράκι. Και γνώρισα εκεί με κάποιους ανθρώπους οι οποίοι επισκέφτηκαν πέρσι την Κέρκυρα. Και μου είπαν το εξής: κύριε Μεταλλίνα, έχετε ένα πανέμορφο νησί, μια πανέμορφη πόλη. Δεν τη διαθέτει η χώρα αυτή την ομορφιά την οποία έχετε εσείς. Γιατί δεν τη φροντίζετε? Χωρίς να πω κουβέντα, χωρίς να αναφερθώ στην πολιτική, χωρίς να αναφερθώ σε κάποια θέματα που αποσχολούν την Κέρκυρα. Η πρώτη κουβέντα είναι αυτή: γιατί δεν φροντίζετε αυτή την ομορφιά την οποία έχετε? Δεν δεδομένη συνεχώς ότι θα υπάρχει αυτή η ομορφιά και αυτή η ιστορία την οποία όλοι οι επισκέπτες, γιατί έρχονται? Διότι έχουν ακουστά ότι είναι ένα νησί το οποίο είναι πανέμορφο, με μια μεγάλη ιστορία, με ένα ιστορικό κέντρο το οποίο είναι από τα καλύτερα της Ευρώπης, για να πω το καλύτερο της χώρας, το μεγαλύτερο. Είναι ένα ιστορικό κέντρο το οποίο έχει τη Σπιανάδα, έχει το παλιό και το νέο φούριο, έχει τα ανάστορα, έχει τους χιλιάδες κατοίκους οι οποίοι ζουν σε αυτό το ιστορικό κέντρο. Και εξαιτίας των κατοίκων ζει ακόμα και δεν έχει γίνει μουσείο το ιστορικό κέντρο της πόλης της Κερκίδας.
1: Λοιπόν, κύριε Μηταλλιέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση. Ελπίζουμε κάποια στιγμή να βρούμε το δρόμο μας. Το δρόμο της διεκδίκησης, σοβαρής διεκδίκησης, το δρόμο του σχεδιασμού πάνω στα ζητήματα αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με. Εντάξει, δεν θα το λέω υπερτουρισμό.
0: Ένα-ένα τα προβλήματα.
1: Ναι, αυτό. Ένα-ένα. Ας βρούμε δύο ζητήματα. Ας πούμε, θα κάνουμε κάτι για αυτά τα δύο. Να λύσουμε δύο πράγματα τουλάχιστον. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστούμε
0: πολύ.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Να είστε καλά, κυρία Μουσκάδα. Να είστε καλά. Καλημέρα.

0: Λοιπόν, για να δούμε και ωραία πράγματα που γίνονται στην Κέρκυρα. Με, εντάξει, με κάποιες αλλαγές, αλλά δεν έχει σημασία, να το πούμε. Τώρα είναι το ΔΠΘ, το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κέρκυρας, που γιορτάζει την Πανσέλινο του Αυγούστου σήμερα το βράδυ στις 9.30, όχι στο Μόρεπο όπως αρχικά είχε ανακοινωθεί, γιατί εξαιτίας του ότι βρισκόμαστε στην κατηγορία 4, σας έχουμε πει ότι στην κατηγορία 4 μπαίνει στην απαγόρευση και το Μόρεπο και το Βίδο και το Ποντικό Νήσι, μέχρι το 3 δεν μπαίνει, μετά το 4 μπαίνει και σήμερα είμαστε στο 4, άρα ακυρώνεται το Μόρεπο, όχι όμως η εκδήλωση, η οποία μετακομίζει στην Πάνω Πλατεία. Για να δούμε τον καλλιτεχνικό διευθυντή του ΔΠΘ, τον Πέτρο το Γάλια. Πέτρο μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Μαρίνα μου.
0: Μας επιτρέπεται ο Ενικός λόγω της γνωριμίας από παιδιά.
1: Ναι, ξέρω από παιδιόθεν,
0: μωρό, από μωρό. Εγώ μωρό, εσύ μεγαλύτερος,
1: ναι.
0: Λοιπόν.
1: Ναι, εγώ ήμουν με την αδερφή σου, Μαρίνα, οπότε εσύ είσαι το μωρό μου.
0: Εγώ είμαι το μωρό, λοιπόν, μπράβο.
1: Ναι, Μαρινάκι μου.
0: Για
1: λοιπόν,
0: πες.
1: Να πούμε στον κόσμο ότι η εκδήλωση, εγώ είμαι πάντοτε να βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο, ότι ποτέ κάθε δυσκολία είναι για καλό. Γιατί στο Μόρεπο αναγκαζόμαστε να μην κάνουμε την παράσταση Μόρεπο λόγω της πολιτικής προστασίας για τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Αλλά βγαίνει και σε καλό, διότι θα ήταν sold out και δεν θα μπορούσε να μπει περισσότερος κόσμος από τα 400 άτομα. Και ήδη είχαμε ενδείξεις ότι θα έχει πολύ περισσότερο κόσμο. Οπότε ουδέν κακό να μην γες καλού. Πάμε στην Πάνω Πλατεία που θα μπορεί να είναι διπλάσιο και τριπλάσιο ο κόσμος. Και να ευχαριστεί όλοι οι φίλοι μας να έρθουν να ευχαριστηθούν τη μουσική μας στην παράσταση αυτή.
0: Σε ποιο σημείο ακριβώς λοιπόν θα στηθεί?
1: Είναι μπροστά από το πάλκο.
0: Μπροστά από το πάλκο.
1: Φιλαρμονικές, αλλά όχι οι τραγουδιστές. Θα φτιάξουμε μια μικρή σκηνή μπροστά από το πάλκο, όχι πάνω στο πάλκο, για να, να είμαστε πιο κοντά στους θεατές, πιο κοντά στον κόσμο μας. Για να μοιραζόμαστε.
0: Και θα έχει καρέκλες, δηλαδή γύρω-γύρω.
1: Βέβαια, κανονικά. Θα έχει καρέκλες, θα έχει τα πάντα. Και έχουμε βάλει, από κάναμε πρόβα και χτες, εγκαταστήσαμε τα φώτα μας και τον ήχο μας.
0: Ήταν βέβαια σχεδόν από την αρχή προετοιμασία, έτσι, γιατί είναι άλλος ο χώρος και χρειαζόταν από την αρχή προετοιμασία και δουλειά.
1: Βέβαια. Μα κάναμε χτες, είμαστε μέχρι πολύ αργά το βράδυ. Για να είναι άψογο το θέμα, πρέπει ο κόσμος να ευχαριστηθεί, να δει αυτό που πραγματικά ονειρευόμαστε για να γίνει. Και εντάξει, είναι αυτό που είπαμε, είναι ευκαιρία να έρθει και περισσότερο κόσμο. Να μην στεναχωρηθούμε, γιατί δεν θα φύγει κανείς. Χωράνε όλοι όσοι θα έρθουν, δεν θα φύγει κανείς.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Βοηθάει πάρα πολύ ο χώρος. Ναι. Απλά επαναλαμβάνω, ταλαιπωρία για εσάς και λίγο εντάξει. Να το μάθει και ο κόσμος.
1: Ναι. Αυτό είναι να το μάθει ο κόσμος. Να το μάθει. Αυτό είναι το... Έχουμε βάλει βέβαια με τεράστια ανακοίνωση απ' έξω από το Μόντρε Πό, γιατί είναι κλειστό. Μια μεγάλη ανακοίνωση που θα γίνει, μεταφέρει την παράσταση. Οπότε και αν κάποιος από τους φίλους μας δεν το έχει μάθει και πάει στο Μόντρε Πό νωρίτερα, θα το δει και θα έρθει στην Πάνω Πλατεία. Ναι. Για να ενημερωθούν ό,τι μπορέσαμε να κάνουμε και από αφήσεις και από ίντερνετ και διαδικτυακά και για να ενημερώσουμε τον κόσμο για την αλλαγή του τόπου.
0: Ναι.
1: Δεν θα αλλάξει ούτε η επίδοση ούτε η ποιότητα της παράστασης. Το διασφαλίσαμε αυτό με την πρόβα που κάναμε χθες. Θα είναι ακριβώς όπως θα γινόταν στο Μόρεπο. Εντάξει, με ένα πιο ανοιχτό χώρο.
0: Εντάξει, ναι, και οι πλατείες στην πλατεία έχουν γίνει βεβαίως και άλλες πολλές τέτοιες εκδηλώσεις. Οπότε...
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ναι. Είναι και δοκιμασμένο το σημείο.
1: Είναι και δοκιμασμένο. Όχι, και να πούμε και κάτι ακόμα θετικό. Στο Μόρεπο η Πανσέλινο βγαίνει από πίσω από τους θεατές. Δηλαδή το βλέπουν οι τραγουδιστές και οι ηθοποιοί. Ναι. Ενώ στην Πάνω Πλατεία θα είναι πίσω από τους τραγουδιστές. Οπότε θα το βλέπουν οι θεατές.
0: Θα το βλέπουμε εμείς.
1: Και αυτό είναι ένα σκηνικό. Θα είναι κομμάτι του σκηνικού και το χαγκάρι.
0: Δίκιο. Νομίζω
1: αυτό
0: ότι είναι
1: δεύτερο καλό. Ναι. Δεύτερο καλό.
0: Ότι είναι ένα καλό μπόνους αυτό, ναι, για τους θεατές. Και μιλάμε τώρα και για πολύ έτσι ξεχωριστούς ανθρώπους που θα συμμετέχουν σε αυτήν την διοργάνωση. Βασιλική Καραγιάννη, ο Θοδωρής Νικολάου.
1: Βέβαια. Να θυμίσουμε ότι λέγεται η παράσταση «Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη». Και αυτό είναι ο τίτλος από το πολύ γνωστό τραγούδι, βέβαια, το «Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη», που το πρωτραγούδισε η Μπριζίτ Μπαρντό, όποιος το λένε. Θέλω να πω ότι είναι μια βραδιά με μουσικές και τραγούδια μιας άλλης εποχής, αλλά ειδωμένα με μια πιο σύγχρονη ματιά, με δύο νέα παιδιά. Η Βασιλική Καραγιάννη είναι η πρωταγωνίστρια της εθνικής λυρικής σκηνής. Mm-hmm. Έχει τραγουδήσει στην όπερα στο Παρίσι, έχει τραγουδήσει στο Μιλάνο, έχει τραγουδήσει στο Βασιλικό Θέατρο στο Λονδίνο. Είναι μια τεράστια μορφή. Και ο Θοδωρής ο Νικολάου είναι από τη νέα γενιά των παιδιών, από του έντεχνου που λέμε, που δεν έχει ποτέ προδώσει την πολύ πολύ ποιότητα. Ό,τι κάνει είναι απόλυτα ποιοτικό. Και γι' αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον η ένωση των δύο φωνών, η κλασική τραγουδίστρια και ο έντεχνος τραγουδιστής. Αλλά το σμίξιμό τους είναι θεϊκό, είναι πραγματικά ένας διάλογος της μουσικής. Και στο πιάνο ενός Σπύρος Σουλαδάκης, ο οποίος είναι ένας από τους καλύτερους πιανίστες που έχουμε στην Αθήνα και είναι jazz μουσικός, είναι κλασικός μουσικός. Και θα απολαύσουμε όλη αυτή την ατμόσφαιρα που έχει αυτή η εποχή του Ατίκ, του Μουζάκη, του Μωράκη, του Ιωαννίδη, του Κωνσταντινίδη. Είναι αυτό η εποχή που την ξέρουμε πολύ καλά και γυρνάει από τη Βλαχοπούλη. Η πρώτη καριέρα της Βλαχοπούλη ήταν με αυτά τα τραγούδια.
0: Σωστά, γιατί ήταν η τραγουδίστρια jazz. Ναι, η Βλαχοπούλου.
1: Βέβαια, η Βλαχοπούλου ξεκίνησε ως τραγουδίστρια jazz. Λοιπόν, ναι. Αυτά τα πρώτα τραγούδια που είχε πει η Βλαχοπούλου, που είχε πει η Δανάη, που τα έχει πει η Βέμπο, τα έχουν πει όλοι αυτοί οι σπουδαίοι τραγουδιστές.
0: Αυτά τα τραγούδια, έτσι να το πω λίγο για να σε μεταφέρω και σε άλλες εποχές. Εμένα τουλάχιστον το θυμάμαι που τα τραγουδούσε η γιαγιά μου.
1: Ακριβώς.
0: Οι γιαγιάδες μας τα τραγουδούσαν.
1: Εμάς μας συγκινούν σαν μνήμες και εύχομαι να είναι και νέα παιδιά να τα ευχαριστηθούν. Εχθές, όταν κάναμε πρόβα, είχε μαζευτεί πολλοί κόσμος. Δεν έφευγε ο κόσμος και κάθε φορά ενώ κάναμε μισά τα κομμάτια, γιατί τα προβάραμε, τα δουλεύαμε, ναι. Ακόμη τον ήχο, χειροκροτούσε ο κόσμος. Δηλαδή τα ευχαριστήθηκε ακόμα και κομμένα τα κομμάτια του ευχαριστιόταν εχθές.
0: Μα είναι εξαιρετικά, είναι αυτά τα τραγούδια. Τώρα πρόσεξε, είναι τραγούδια τα οποία πόσα χρόνια πίσω. Πολλά.
1: Ναι.
0: Πολλά. Και όμως εξακολουθούν να συγκινούν, εξακολουθούν να είναι ενταγμένα μέσα στη ζωή μας με το δικό τους τρόπο.
1: Είναι τραγούδια που είναι. Μπράβο, και είναι και τραγούδια που τα έχουμε ακούσει όλοι. Δηλαδή, ποιος δεν ξέρει το ζητάτε να σας πω.
0: Ναι.
1: Το έλα για απόψε. Το θα ξανάρθεις. Το τι είναι αυτό που το λένε αγάπη. Δηλαδή, είναι τραγούδια πραγματικά.
0: Κάποια έχουν διασκευαστεί. Κάποια έχουν διασκευαστεί, βέβαια.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι. Έχουν περάσει από γενιά σε γενιά. Από γενιά σε γενιά. Και αυτό είναι το σπουδαίο. Είναι διαχρονικά τραγούδια και αυτό αποδεικνύει τη δύναμη που έχουν στον κόσμο. Έτσι, τη δύναμη. Γιατί μην ξεχνάμε ότι δεν είναι μόνο η μουσική, είναι και ο στίχος. Η στίχη είναι ποιήση ολόκληρη. Είναι κάθε τραγούδι από αυτά είναι και ένας μονόλογος. Δηλαδή λέει τη μια γραμμή στα για σε μια και αρχίζει και λέει όλη την ιστορία. Η Παπαρούνα λέει την ιστορία.
0: Λέει ιστορίες,
1: το άλλο που λέει. Είναι μια ιστορία ολοκληρωμένη. Δηλαδή το ασεφώσουν για λίγο, το έλα για απόψε. Είναι κανονικό θεατρικό μονόλογο. Είναι μια ιστορία με μελωδία.
0: Και πολλές φορές κρύβονται ιστορίες πίσω από αυτά τα τραγούδια. Και σημαντικές ιστορίες.
1: Κάποιες θα τις πούμε απόψε.
0: Και σημαντικές ιστορίες.
1: Ναι, ακριβώς. Αυτό με το ιό.
0: Με το ότι το ζητάτε να σας πω, ναι, το ότι έχει μεγάλη ιστορία πίσω.
1: Ναι. Θα την ακούσει ο κόσμος από
0: αυτό. Ωραία, δεν λέω τίποτα, οπότε ναι, να τις ακούσει. Γιατί θα έχουμε και πρόζα.
1: Θα έχουμε και πρόσω κάποιες ιστορίες και θα έχουμε και κάποια από τα πολύ πολύ σπουδαία τραγούδια, ποίηματα της εποχής, από τη Μυρτιώτησα, τον Λαπαθιώτη, τη Μελισάνθη, την Πολυδούρη. Θα έχουμε πολύ αποσπάσματα, κομμάτια που τα αγαπάει όλος ο κόσμος. Το αγαπώ της Μυρτιώτησας, το δεν τραγουδώ παρά γιατί με αγάπησε της Πολυδούρη. Είναι το καημός αλήθεια να περνώ του Λαπαθιώτη. Του έρωτα πάλι το χτενό, είναι τραγούδια και ποιήση που είναι μέσα στο DNA μας, είναι γραμμένα στο DNA μας.
0: Ναι,
1: και
0: ναι.
1: Πραγματικά θα χαρούμε πολύ να έρθουν νέα παιδιά, να γνωρίσουν όσοι δεν ξέρουν αυτή τη σπουδαία τέχνη της Ελλάδας, γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο γεγονός για την Ελλάδα. Αυτή η μουσική είναι πολύ σπουδαίο κομμάτι της ελληνικής μουσικής.
0: Αυτό είναι αλήθεια, ναι.
1: Και της ποιήσης.
0: Και είναι και σημαντικό τώρα αυτό το γεγονός ότι γενικά εκείνη την εποχή, και μέχρι και λίγο μετέπειτα, πόσο γρήγορα στείνονταν αυτά τα κομμάτια. Δηλαδή τώρα το ζητάτε να σας πω μέσα σε 10 λεπτά, περίπου 10 λεπτά έκανε για να το γράψει. Ναι. Κάποια άλλα τραγούδια επίσης, έβλεπες ότι ο δημιουργός έπαιρνε ένα χαρτί και ένα στυλό και ξαφνικά δημιουργούσε.
1: Στα πακέτα από τσιγάρα.
0: Στα πακέτα από τσιγάρα, ναι, ο Χατζηδάκης. Γι' αυτό είπα και μετέπειτα, ναι. Χατζηδάκης, Πλέσας.
1: Έτσι.
0: Άνθρωποι που μέσα σε ένα βράδυ, μέσα σε Θοδωράκης επίσης.
1: Βέβαια. Κοίταξε, ήταν άνθρωποι που ήταν γεμάτη μουσική, γεμάτη ποιήση. Οπότε, ανά πάσα στιγμή γεννούσαν.
0: Ναι, το είχαν μέσα του. Ήταν μέσα του όλα
1: αυτά. Ήταν και εποχές.
0: Διαφορετικές.
1: Ήταν ανάμεσα από τους δύο πολέμους. Ήταν ακόμα ο κόσμος, είχε μια ελπίδα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ακόμα και στον πόλεμο υπήρχε ελπίδα ότι θα έρθει η ειρήνη. Οι μέρες μας είναι πιο σκοτεινές, Μαρίνα μου, διότι αρχίζουμε και χάνουμε την ελπίδα μας. Βλέπουμε ότι δεν αλλάζει τίποτα. Ότι ο κόσμος δεν διορθώνεται. Ότι οι πόλεμοι συνεχίζουν. Ότι η βία συνεχίζει. Ότι κάθε χρόνο και χειρότερα. Αυτό ο κόσμος το κουβαλάμε όλοι μας. Υπάρχει μια πίκρα, υπάρχει κάτι γκρίζο στην ψυχή μας. Η τέχνη έρχεται κάποιες βραδιές τουλάχιστον να μας βοηθήσει να ξεφύγουμε τη βαρύτητα της ψυχής, να λίγο να πετάξει η ψυχή μας, ρε παιδί μου.
0: Να μας γλυκάνει.
1: Κάτι όμορφο. Ναι. Να μας γλυκάνει λίγο αυτές τις βραδιές, γιατί αξίζει. Αξίζουν αυτές τις βραδιές, όπως και στο Μόρεπο που είχε γίνει στέκι φέτος. Έχονταν πάρα πολύ ο κόσμος. Κάθε βράδυ ήταν γεμάτο το Μόρεπο και στις παραστάσεις δικές μας και στις άλλες που φέραμε από την Αθήνα και στις συναυλίες. Και Γαλλία είναι η ψυχή του. Δηλαδή, έβλεπε τον κόσμο να φεύγει με χαμόγελο. Και είναι τόσο σημαντικό, Μαρίνα μου, στις μέρες μας που βομβαρδιζόμαστε από ειδήσεις και δυσάρεστα πράγματα και από στεναχώριες και προσωπικές μας αγωνίες, να υπάρχει ένα δίωρο που να χαμογελάσεις, βέβαια, να ηρεμήσει η ψυχή σου λίγο. Να ακούσεις κάτι όμορφο, να τραγουδήσεις μαζί.
0: Αυτό.
1: Πιστεύω ότι απόψε θα τραγουδήσει ο κόσμος μαζί μας.
0: Να ξεχαστούμε λίγο. Και να περάσουμε όμορφα όλοι μαζί. Να περάσουμε όμορφα όλοι
1: μαζί. Κάτω από την Πανσέλινο, την Αυγουστιάτικη, την τεράστια Αυγουστιάτικη Πανσέλινο, που σκάει μύτη πάνω από το πάλκο, ο κόσμος θα βλέπει και θα ακούει τη μουσική και πάνω από τους τραγουδιστές θα βλέπει το φεγγάρι, το λόγιο μου.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα πολύ όμορφα πράγματα που φτιάχνετε και που μας παρουσιάζετε και να το ξαναπούμε, όχι στο Μορεπό, στην Πάνω Πλατεία.
1: Πάνω Πλατεία.
0: Μεταφέρεται η εκδήλωση.
1: Ακριβώς, και να πούμε ότι όλα αυτά που κάνουμε τα κάνουμε για τον κόσμο, αλλά παίρνουμε δύναμη από τον κόσμο. Αν ο κόσμος δεν είχε αγαπήσει τις παραστάσεις μας, εμείς δεν θα είχαμε δύναμη να κάνουμε κάθε φορά και άλλη καλύτερη. Η αγωνία μας είναι κάθε φορά είναι και κάτι καλύτερο για τον κόσμο.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό, αυτό. Πραγματικά. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ, Πέτρο Γάλια. Ευχαριστούμε
1: πολύ.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σου, Μαρίνα μου. Γεια σου.

0: Λοιπόν, ακούσαμε το «Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη». Ξέρετε ποια το ερμήνευσε αυτό το τραγούδι, αυτή την εκτέλεση που σας παίξαμε πριν από λίγο, που σας δώσαμε? Η Σοφία Λόρεν. Είναι από το 1957 και από την ταινία «Το παιδί και το δελφίνι». Έτσι. Για να, ναι, για να μην ξεχνάμε. Και στην κιθάρα που ακούσατε και στο τραγούδι, στη δεύτερη φωνή, ήταν ο Τόνης Μαρούδας. Λοιπόν, αυτό, τι είναι αυτό που το λένε αγάπη? Απόψε, είπαμε στην Πάνω Πλατεία, όχι στο Μορεπό, αλλάζει ο τόπος που θα γίνει η εκδήλωση. Και εμείς σιγά σιγά ολοκληρώνουμε, φεύγουμε. Μένετε εδώ συντονισμένοι, η Μαργαρίτα Βάρθη με το σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων έρχεται. Δώδεκα και μισή το αναλυτικό δελτίο τοπικών ειδήσεων. Να είστε καλά. Εμείς θα τα ξαναπούμε και αύριο Σάββατο και την Κυριακή. Μην ξεχνάτε τις ενημερωτικές ζώνες του Σαββατοκύριακου. Αύριο από τις 9 μέχρι τις 11, την Κυριακή 11 με 12. Καλημέρα σε όλους. Γεια σας.
1: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας. Τώρα στο airteco.gr και το airteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε το σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κερκυράς. Στο μικρόφωνο η Μαργαρίτα Βάρθη και στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Χαρτζάβαλος. Παρέμβαση του Περιφερειάρχη Ιωνίων ο Γιάννη Τραπεκλή στην αντιπαράθεση που έχει προκαλέσει η πρωτοβουλία τα νησιά της Οδύσσιας. Σημαντικό βήμα για τη μετεγκατάσταση των παραδοσιακών καρνάγιων στον όρμο του ποταμού με την υπογραφή των απαραίτητων νομικών κειμένων από τους περισσότερους επιχειρηματίες. Σκληρή είναι η αντιπαράθεση για τη λειτουργία των νέων εκδοτηρίων εισιτηρίων στο λιμένα της Κέρκυρας. Νέα ανακοίνωση του ΟΛΚΕ. Επιτίδιος προσποιούμενος στον υπάλληλο εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας απέσπασε από γυναίκα 22.000 ευρώ και τη Μαλφή. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα Παρασκευή, με την Κέρκυρα να βρίσκεται στο πορτοκαλί του χάρτη πρόβλεψης κίνδυνου πυρκαγιάς. Στην Πάνω Πλατεία και όχι στο Μορεπό, η εκδήλωση που διοργανώνει το ΔΙΠΕΘΕ Κέρκυρας για την Αυγουστιάτικη Πανσέληνο με τίτλο «Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη». Απόψε στις 9.30, είσοδος ελεύθερη. Ακούσατε το σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων, επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12.30.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Ο Πρωθυπουργός ολοκληρώνει σήμερα την περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία με επισκέψεις στη Φλόρινα, την Πτολεμαΐδα και την Κοζάνη, μία εβδομάδα πριν από τα εγγένεια της ΔΕΘ. Στόχος είναι να υπάρξει μέρισμα ανάπτυξης για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στα στοχευμένα μέτρα στήριξης που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ και στις πρωτοβουλίες κατά της ακρίβειας, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο οποίος μίλησε στο ΕΡΤ News Radio. Θα δούμε τη μεσαία τάξη να ενισχύεται περαιτέρω, θα συνεχιστεί η πολιτική αύξηση των εισοδημάτων αλλά και ταυτόχρονα μείωση των φόρων, τόνισε και πρόσθεσε πως θα υπάρξουν παραπάνω περιθώρια για μόνιμα μέτρα. Όπως είπε ο κύριος Μαρκόπουλος, δεν θα αφορούν μόνο τους ελεύθερους επαγγελματίες αλλά όσο το δυνατόν περισσότερες κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες. Η συνταξιούχη είναι μια κοινωνική ομάδα η οποία θα τύχει και την χάνει της κυβερνητικής μέρημνας, διαβεβαίωσε ο υφυπουργός. Υπενθύμησε πως οι πρώτες αυξήσεις συντάξεων έγιναν από τη Νέα Δημοκρατία μετά από πάρα πολλά χρόνια και η προσωπική διαφορά εξαλείφεται με στρατηγική προσέγγιση. Ξυλώνουμε ένα-ένα τα μνημονιακά μέτρα που έφεραν σε μεγάλη δυσκολία συνταξιούχους, πολίτες, δημόσιους υπαλλήλους, εργαζόμενους, σημείωσε ο κύριος Μαρκόπουλος. Παραλάβαμε τον κατώτατο μισθό στα 660 ευρώ και τον έχουμε φέρει στα 920. Σε λίγο θα συνομιλούμε με το τετραψήφιο νούμερο, υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ερωτηθείς για τις τιμές ενέργειας και τα μέτρα στήριξης, ξεκαθάρισε πως η κυβέρνηση δεν θα αφήσει χωρίς κάλυψη τους πολίτες και προανήγγειλε ανακοινώσεις μέσα στις επόμενες ημέρες. Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε τις 11 προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, οι οποίες σκοπό έχουν να ανακουφίσουν περισσότερους από 3 εκατομμύρια δανειολήπτες, όπως υπογράμμισε. Άσκησε αιχμηρή κριτική στην κυβέρνηση ότι επιχειρεί να παρουσιάσει την πορεία της οικονομίας ως ένα success story και πως επιλέγει τις συγκρίσεις που τη βολεύουν, φέροντας ως παράδειγμα το δημόσιο χρέος. Οι νέες προτάσεις του ΠΑΣΟΚ είναι ήδη πράξεις της κυβέρνησης, επισημαίνει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ασκεί δρυμία κριτική στην αξιωματική αντιπολίτευση, καθώς επαναφέρει ιδέες που έχουν ξεπεραστεί. Όπου επιχειρεί να εμφανιστεί πιο ριζοσπαστικό, καταλήγει είτε να αγνοεί τους ευρωπαϊκούς κανόνες, είτε να προτείνει ρυθμίσεις που δημιουργούν νέες αδικίες σε βάρος των συνεπών φορολογουμένων και δανειοληπτών, καταλήγει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ανεστάλησαν οι επιχειρήσεις διάσωσης στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ. Η ανθρωπιστική κρίση λαμβάνει εφιαλτικές διαστάσεις μετά τις σαρωτικές πλημμύρες. Τουλάχιστον 470 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, 1.400 αγνοούνται. Για τον κίνδυνο νέων πλημμυρών προειδοποίησαν οι αρχές της Κίνας και του Νεπάλ, καθώς ένας ποταμός έχει φράξει και η λίμνη που έχει σχηματιστεί έχει αρχίσει να υπερχυλίζει. Σχεδόν 700 πυροσβέστες και εκπαιδευμένοι σκύλοι έχουν αναπτυχθεί στην κομιτεία Γκυρόγκ σύμφωνα με τις αρχές. Ακραίος ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Κρήτη, Ρόδο, Καστελόρισο, Κάρπαθο. Παράλληλα, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σε αρκετές ακόμη περιοχές, τόσο της νησιωτικής όσο και της ηπειρωτικής χώρας. 30χρονος συνελήφθηκε και οδηγείται στον εισαγγελέα για επικίνδυνη οδήγηση με μοτοσικλέτα στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, παραβίασε ερυθρούς σηματοδότες και προκάλεσε τροχαίο ατύχημα. Συνολικά του βεβαιώθηκαν 18 παραβάσεις με τα πρόστιμα να φτάνουν πάνω από 18.000 ευρώ.
0: Καιρός.
1: Συννεφιά, τοπικές μπόρες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και θερμοκρασίες έως 40 βαθμούς συνθέτουν το σκηνικό του καιρού. Οι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά στο Αιγαίο έως και τα 8 μποφόρ. Μέχρι 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλό ξεκίνημα. Έτσι, δε, τρίτο μέρος εδώ πέρα, στο έχουμε και λέμε, για όσους και όσες μπήκατε τώρα στην συχνότητα του RT News Radio 105,8, Παρασκευή, 28 του το Αυγούστου. Τρέχει σε διάφορα θέματα η επικαιρότητα, τρέχουμε και εμείς να την προλάβουμε, αλλά όλα καλά και με την δική σας πάντοτε συμμετοχή. Μέσω Viber τα μηνύματά σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την μεγάλη συμμετοχή. Προσπαθήσουμε να τα πούμε τα περισσότερα. Την ταινία για το One Way or Another, τον Bloody. Δέσποινα Σιριοπούλου μαζί μας.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, την είχες δει?
1: Παλιά.
0: Παλιά, προφανώς.
1: Ναι, όχι, είναι... όχι, όχι, δεν είναι προφανώς. Δεν είναι προφανώς.
0: Παλιά θα
1: μπορεί
0: είναι.
1: Κάποια στιγμή να σου έρθει, ρε παιδί, να χαζεύεις τι θα δεις και να ανασύρεις πάλι μια παλιά ταινία.
0: Καλά, δεν είναι γιατί κυκλοφόρησε μαζί με το Μετρόπολης του Λάγκ, δεν είναι του 30 η ταινία για τις Blondie. Είναι πως είχε φτιάξει το συγκρότημα, πως μαλώσανε, γίνει μεγάλη επιτυχία.
1: Ναι.
0: Άρα δεν την είδες, εντάξει, για άλλη μιλάει τώρα η Σιριοπούλου. Νίκο, για άλλη ταινία κατάλαβε. Λέει ναι, εντάξει. Τρεις λαλούνου και δύο χορεύουν, δεν πειράζει.
1: Είναι σαν τα βιβλία, ρε παιδί μου, οι ταινίες μερικές φορές. Ναι. Διαβάζεις και δεν θυμάς την ιστορία μετά από κάποιο χρονικό διάστημα.
0: Αυτό λέγεται Αλτσχάιμερ στον ευρύτερο κόσμο. το προσέχουμε.
1: Καλά, εντάξει.
0: Την κοκκινοσκουφίτσα, τουλάχιστον θυμάσαι τι λέει.
1: Και αυτή, άμα την ξαναδιαβάσω, κάτι θα θυμηθώ.
0: Έχουμε διάφορα. Λοιπόν, με τη Δέσποινα έχουμε το ταξίδι στο εξωτερικό.
1: Καταρχήν, όχι, περίμενε. Θέλω να μου πεις πώς αισθάνεσαι σήμερα.
0: Πώς αισθάνομαι σήμερα.
1: Ως τελευταία μέρα.
0: Που κάνω την εκπομπή του ραδιοφωνικού μου ενδάλματος.
1: Ναι.
0: Γιατί μεγάλωσα ακούγοντας Δημήτρη Πετρόπουλο, οπότε ήταν η μεγάλη μου χαρά να μπορέσω κάποια στιγμή να σταθώ στην καρέκλα εδώ πέρα. Να ζεστάνω κι εγώ την καρέκλα που ζεσταίνει καθημερινά ο Δημήτρης. Πάρα πολύ ωραία. Ούτως άλλως το πρωινό ξύπνημα μου αρέσει και. Εντάξει, είναι μια χαρά.
1: Εντάξει.
0: Ωραία παρέα το πρωί. Βρίσκεις εύκολα πάρκινγκ επίσης. Γιατί από ένα σημείο και πέρα αρχίζουν τα δύσκολα. Λέω τα θετικά, ότι συμβαίνει.
1: Λοιπόν. Εντάξει,
0: και σαν θα σε βρούμε κάποια στιγμή και πάλι.
1: Κάπου θα.
0: Σε κάνα ρεπό, σε κάτι άλλο.
1: Κάπου λοιπόν, θα ξανά.
0: Έχουμε γεμάτη μέρα.
1: Σήμερα.
0: Καταρχήν, όταν είδα το βίντεο. Να ξεκινήσουμε από τον Βασιλιά που χάσαμε και μετά να πάμε στον.
1: Λοιπόν, από χθες είχαμε το. Ότι ήταν πολύ δύσκολη η κατάστασή του, ο Βασιλιάς της Νορβηγίας, ο Χάλαν.
0: 89.
1: Εντάξει. Ναι. Ήταν.
0: Όχι, λέω για την ηλικία, μην άκουσα άλλους. Χάθηκε.
1: Ήταν σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση και ήταν στο νοσοκομείο από τις. Λίγο μετά τα μέσα Αυγούστου.
0: Ναι.
1: Οπότε.
0: Ένα πρόβλημα με το αίμα. Και αναλαμβάνει και επίσημα ο γιος του.
1: Ο οποίος περίμεναν ότι θα παραιτηθεί ο μπαμπάς, αλλά δεν έμεινε μέχρι το τέλος.
0: Ο μπαμπάς έμενε μέχρι το τέλος γιατί ο γιος του δεν είναι, είχε δώσει αρκετά δικαιώματα στο παρελθόν, κυρίως μετά την σύναψη δεσμού με την περίφημη Μέτε Μάριτ.
1: Ναι, την
0: κομμότρια που έγινε πριγκίπισσα. Που δεν είναι, εντάξει, δεν είναι μόφη για το επάγγελμα, αλλά επειδή είχε λίγο έναν έκλειτο βίο, η Μέτε Μάριτ.
1: Τώρα όμως.
0: Είχε προκαλέσει αρκετούς πονοκεφάλους στο παλάτι. Ο γιος της Μέτε Μάριτ εξακολουθεί και προκαλεί πονοκεφάλους, δεν έχει βασιλική ιδιότητα, η πριγκυπική. Είναι ο τύπος που καταδικάστηκε για τους βιασμούς τώρα. Ναι. Και η Μέτε Μάριτ επίσης είχε στενές σχέσεις με τον Έπστιν.
1: Είναι μεγάλο το.
0: Ναι, δηλαδή έχει αρκετούς πονοκεφάλους η βασιλική οικογένεια της Νορβηγίας.
1: Προς το παρόν έχουν να ασχοληθούν με το πρωτόκολλο της κηδείας του βασιλιά και μετά ένα-ένα θα τα βάλουν σε σειρά.
0: Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν AI όταν είδα τον Τραμπ.
1: Ποιο?
0: Να παίρνει το χάρτη της λίμνης Οντάριο, να έχει τη δική του επιχειρηματολογία, να βγάζει το χάρτη, να τραβάει πάνω μια γραμμή και εκεί που έγραφε Lake Ontario να γράφει Lake of America. Δηλαδή,
1: δεν είναι.
0: Πραγματικά νομίζω ότι, ξέρεις, ότι κάποιος το δημιούργησε.
1: Κι όμως δεν ήταν. Στην αρχή σου δίνει αυτή την εντύπωση. Όπως και πολλά πολλά άλλα που βλέπουμε.
0: Και βγήκε και ήδη το διάταγμα της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης ότι αλλάζει όνομα η λίμνη του Οντάριο για τους Αμερικανούς. Γιατί παγκοσμίως δεν μπορείς να το αλλάξεις. Πρέπει και διάφοροι οργανισμοί. Να πούμε ότι ο Τραμπ έχει αλλάξει όνομα ήδη στον κόλπο,
1: στο
0: του,
1: κόλπο του Μεξικού, που έχει γίνει κόλπος της, πάλι της Αμερικής.
0: Βέβαια, τα GPS τα αμερικάνικα, ας πούμε το Οντάριο, το γράφουν σαν Lake of America. Ναι, γιατί είναι...
1: Δίνουν όλο το... Αλλάζει. Θυμάσαι πώς άλλαξε η ονομασία του Πενταγώνου, Department of Defense, το Υπουργείο Άμυνας σε Υπουργείο Πολέμου. Δηλαδή, ναι, σε ένα 24ωρο, οτιδήποτε είχε Department of Defense από κάτω, Υπουργείο Άμυνας, άλλαξε κατευθείαν.
0: Αυτό λέγεται αποτελεσματικότητα. Γιατί πριν από λίγο που μιλούσα εδώ με τη Δήμαρχο Ζωγράφου, από το 77 έχουμε χαρακτηρισμένο Μητροπολιτικό Πάρκο, το περιοχή εκεί στο Γουδί. Και είμαστε αρκησία από εκεί,
1: ναι,
0: της ευρύτερης περιοχής.
1: Της ευρύτερης, ναι.
0: Ναι. Οπότε έπεφτες πάνω στο σκουπίδια και σε όλα τα υπόλοιπα που γινόταν. Το ωραίο, το ανησυχητικό, γιατί πιστεύω ότι βαθιά μέσα του το έχει βάλει.
1: Ποιος?
0: Ως πλάνο. Είπε ο Τραμπ χθες. Ωραία. Τώρα, ονομάσαμε ένα κόλπο, Αμερική. Ονομάσαμε και μια μεγάλη λίμνη. Μας λείπει ένας ωκεανός.
1: Περίμενε. Είχε και τα. Έβγαλε πάλι και το χάρτη για τα στενά του Ορμούς.
0: Ναι, λέει. Και μας λείπει, λέει, και ένας ωκεανός να τον ονομάσουμε. Λέει, υπάρχει και ο Ατλαντικός και ο Ειρηνικός. Ίσως δοκιμάσουμε με τον Ατλαντικό. Με μια απόλυτη σιγουριά ότι μπορεί να γίνει.
1: Πόσο εύκολα είναι.
0: Βρε στο μυαλό του τον Αλτέο.
1: Μα για το μυαλό του μιλάμε.
0: Τα πάντα είναι εύκολα. Αυτό έχει δείξει η κατάσταση. Στην Άτου Ορμούς τι έγινε, τι έβγαλε.
1: Έβγαλε πάλι ότι είναι αμερικανικό έδαφος. Ότι έβγαλε πάλι. Ναι, το ίδιο μοτίβο. Τέλος πάντων.
0: Οι Ιρανοί δεν είχαμε καμιά αντίδραση.
1: Ο Αραξίμωνο είχαμε το τελευταία πληροφορία. Είναι ότι λέει ότι το Ιράν είναι έτοιμο να επαναφέρει τη διπλωματία με τις Ηνωμένες Πολιτείες εάν η Ουάσιγκτον αλλάξει στάση και εγκαταλείψει την πολιτική πίεση. Ουσιαστικά.
0: Ναι. Έχουμε τη συμφωνία Τεχεράνης-Ομάν για το διάδρομο της ναυσιπλοείας.
1: Ναι.
0: Με επιβολή κάποιου.
1: Έχουν μοιράσει τώρα, έχουν μοιράσει τώρα και τα χρήματα, αλλά και από πού θα περνάει και τα χωρικά ύδατα για το πώς θα γίνεται η διέλευση.
0: Και με...
1: Αλλά μέχρι. Το θέμα δεν είναι αυτό, Ρε Στέλιο. Το θέμα είναι

0: Η μεγάλη πετρελαιο της βιομηχανίας, της πετρελαϊκής βιομηχανίας, είχαν εξηγήσει στον Τραμπ και εκεί υπήρχε μια, υπήρξε μια έντονη αντιπαράθεση μεταξύ τους. Τους λέει ότι οι επενδύσεις που πρέπει να γίνουν για να πάρουν το πετρέλαιο είναι πολύ μεγάλες.
1: Καλά, προφανώς ο Τραμπ δεν ξέρω αν τα λέει για να γίνει αντιληπτός από το ευρύ κοινό, γιατί είναι και που απευθύνεσαι. Όταν λοιπόν πρέπει να απευθυνθεί στο γελαδάρι της Μοντάνα, στον Νταλικέρι, ξέρω εγώ, του Ισκόνσιν και στον Άμι της Αγιούτα, για να τον καταλάβει, πρέπει να του μιλήσει απλοϊκά, να του πει έχω εδώ ένα πετρέλαιο, το πάω εδώ πέρα, πόσα λεφτά έβγαζα, έβγαζα 100, τώρα θα βγάζω 110. Άρα μετά που θα πάει ο Νταλικέρης στην παρέα του ακούγοντας country μουσική και κλαίγοντας την Dolly Parton και θα πει θα συνεχίσει η Αμερική, θα συνεχίσει να είναι μεγάλη και τα λοιπά. Προφανώς δεν είναι τόσο εύκολο. Εδώ είπε ότι θα πάει στη Γρυλανδία, θα πάρει μια έκθεση από μόνος του και θα βγάλει, λέει, γιατί υπάρχουν δισεκατομμύρια βαρελιών πετρελαίου που όλοι του λένε ότι ξέρεις, για να βγει το πετρέλαιο από εκεί θα έχει ένα τρελό κόστος. Αλλά σίγουρα αυτή τη στιγμή οι Αμερικάνοι είναι μεγάλοι ωφελημένοι της οικονομικής κρίσης, γιατί πουλάνε το υγροποιημένο φυσικό αέριο που δεν μπορεί να πουλήσει το Κατάρ, γιατί δεν βγαίνουν τα πλοία, και το πετρέλαιο. Αλλά το LNG πραγματικά κάνουν πάρτι. Έχει κοπεί και ο αγωγός της Ρωσίας.
0: Από την άλλη πλευρά.
1: Άρα η Ευρώπη για ακόμα μια φορά είναι, είναι χαμένη. Δεν θα πω η μεγάλη χαμένη, γιατί είναι μέσα και ένα κομμάτι της Ασίας. Αλλά και η Αμερική είναι κερδισμένη στο οικονομικό κομμάτι. Και γι' αυτό έχει και νομίζω και οι Ιρανοί ζητούν να ξανακαθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Αλλά έχουν δείξει ότι είναι καλοί παίκτες στο πόκερ. Έχουν το σέβασμα του Πρόεδρου.
0: Κάτσε, είναι και καλοί παίκτες, αλλά και τελειωμένοι. Τα δύο.
1: Εντάξει. Είσαι καλός παίκτης, αλλά ναι.
0: Είναι προδιαγεγραμμένο το τέλος σου ένα πράγμα.
1: Ναι, η Αμερική νομίζω παίζει πολύ με την οικονομική ασφυξία. Θέλοντας να προκαλέσει ενδεχομένως το αρχικό πλάνο αυτό της εξέγερσης του κόσμου. Δηλαδή, ξαφνικά άρχισαν να βγαίνουν στα δυτικά μέσα και δεν ξέρω κατά πόσο είναι περίεργο. Μέχρι τώρα δεν μαθαίνουμε τίποτα από το Ιράν. Ξαφνικά βλέπω τις τελευταίες δύο μέρες φωτογραφίες από τις ατελείωτες σουρές των αυτοκινήτων που προσπαθούν να βάλουν βενζίνη στο Ιράν.
0: Ναι, αυτό.
1: Τα οποία όλο τυχαίως βγήκανε.
0: Όλο τυχαίως, ναι. Έτσι, μπράβο. Όλο τυχαίως, γιατί και σε όλη αυτή την. Εντάξει, όχι από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε ο πόλεμος, η σύγκρουση, αργότερα είχαν αρχίσει και δίνανε στοιχεία για το τι υπάρχει, ποιος είναι ο αντίκτυπος στην καθημερινότητα των πολιτών. Τώρα βέβαια γίνεται πολύ πιο έντονο, διότι φαίνεται ότι αυτή η οικονομική πίεση αποτυπώνεται πολύ πιο εύκολα.
1: Κοίτα, πρέπει να στηρίξεις και το αφήγημα ότι όντως τους στραγγαλίζω. Μπορεί αυτές οι φωτογραφίες να είναι από το περσινό Ραμαζάνι. Μπορεί να έχουν ληφθεί στα πλαίσια μιας θρησκευτικής γιορτής, και γιατί και εμάς αν θα πάρεις τις φωτογραφίες από τα Βυζινάδικα το Πάσχα που πάμε όλοι να βάλουμε για να βγούμε έξω, θα σου πει κρίση.
0: Τι γίνεται, ναι.
1: Τρέχουν όλοι πανικόβλητοι. Δεν ξέρεις από πού είναι, γι' αυτό το είχαμε πει εδώ μαζί επίσης ότι η Ιρανή είναι ένας λαός που έχει συνηθίσει να ζει με κυρώσεις εδώ και καμιά 20 χρόνια.
0: Έτσι.
1: Δεν είναι ότι ήταν. Με τον Νεπάλ τι γίνεται?
0: Ανεβαίνουν συνέχεια οι νεκροί, οι επιβεβαιωμένοι, έτσι, γιατί
1: 477 οι επιβεβαιωμένοι και πάνω από 1500 οι αγνοούμενοι.
0: Οι αγνοούμενοι, και μάλιστα οι περισσότεροι είναι τουρίστες.
1: Ναι, είπαμε ότι είναι και η συγκεκριμένη ζώνη είναι αρκετά τουριστική.
0: Υπάρχουν πάρα πολλοί. Δηλαδή, χτες από τις Ηνωμένες Πολιτείες βγήκαν ότι 90 άτομα αναζητούνται.
1: Στην Αυστραλία είδα ένα μεγάλο αριθμό, 34 άτομα, Βρετανοί.
0: Είναι μια πολύ εναλλακτική μεν τουριστική διαδρομή, αλλά την επισκεπτόταν πολλοί κόσμος.
1: Ναι, και είναι και ο Αύγουστος, όπου πολλοί έχουν τις θερινές διακοπές. Από την Ευρώπη, αλλά και Αμερικάνοι, οπότε είναι και η εποχή του χρόνου που έχει αρκετό τουρισμό το Νεπάλ,
0: και λόγω και του θρησκευτικού αυτού του χαρακτήρα της. Υπάρχει ένα ιερό όρος εκεί για τους βουδιστές, είναι

0: πηγαίνει πολλοί κόσμος.
1: Εντάξει, τώρα οι εικόνες αυτές που κυκλοφόρησαν, επίσης, στο είπα και χθες.
0: Ήταν τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ότι κάποιος με έφτιαξε και τα τεράστια κύματα και τα καπάκωσε όλα. Αλλά είναι η φάση που λες, δεν υπάρχει τρόπος να σωθώ. Δηλαδή έρχεται αυτό κατά πάνω μου, κάνω το σταυρό μου και απλά
0: και φεύγω. Και περιμένω να δω τι
1: θα με πάρει. Θα με πάρει το κύμα στο Νεπάλ και θα βγω κάπου στο Μπαγκλαντές, έτσι όπως πήγαινε. Τι έχουμε στα υπόλοιπα.
0: Λοιπόν, χτες η Καρολάιν Λέβιτ είπε το γεια στη θέση της εκπροσώπου του Λευκού Οίκου.
1: Ναι. Η εξαπορήτων μέχρι τώρα.
0: Δεν φεύγει τελείως. Θα μείνει στην συμβουλευτική ομάδα του Προέδρου. Θα μείνει κυρίως στην ομάδα που προωθεί την ατζέντα του MAGA. Του Make America Great Again. Και θα αφιερωθεί, όπως είπε, στην οικογένειά της.
1: Καλά κάνει η γυναίκα, εντάξει. Είναι μια απόφαση. Είναι μικρή, νομίζω,
0: 29,
1: η Λέβιτ.
0: 29 χρονών.
1: 29. Και ο σύζυγος είναι μικρός της Λέβιτ, Νίκο. Άκουσες, είναι 29 χρονών η εκπρόσωπος τύπου. Αφήνει.
0: 61
1: είναι ο σύζυγος. Αφήνει το Λευκό Οίκο για να αφοσιωθεί στην οικογένεια.
0: Εν τω μεταξύ, χτες έδωσε και μια συνέντευξη στο News.
1: Ζαχαρίνιος Μπαμπάς λέγεται το. Ο Ζαχαρούλης. Αγάπη μόνο.
0: Μπορώ να πω.
1: Τι είναι 32 χρόνια ζωής, είχε double score. Δηλαδή ήταν 29 με 61, έχει περάσει και το double score. Αγάπη. Εγώ αυτό λέω. Δεν λέω τίποτα διαφορετικό.
0: Να μην λες τίποτα διαφορετικό.
1: Πραγματικά, εγώ πιστεύω ότι.
0: Λοιπόν, έδωσε συνέντευξη χτες στο Newsmax, στο News Nation, συγγνώμη, και είπε ότι. Φεύγει, αλλά δεν φεύγει με έτσι ελαφριά καρδιά από το Λευκό Οίκο. Ήταν κάτι το οποίο της άρεσε πάρα πολύ. Ότι ο σύζυγός της στάθηκε πάρα πολύ σε όλη αυτή την ιστορία και ήταν, γιατί δεν προέρχεται από πολιτικό. Τζάκι. Δεν έχει background πολιτικό. Είναι real estate ο άνθρωπος. Έχει κάνει κτηματομεσητικές εργασίες. Και πλέον θα αφιερωθεί στην οικογένειά της, χωρίς, σου είπα, αυτό να σημαίνει ότι έχει κόψει τους δεσμούς με την στενότερη ομάδα Τραμπ, η οποία θα είναι στο.
1: Το κατάλαβα.
0: Θα συνεχίσει την.
1: Τι τραβάει και αυτές οι βασιλικές οικογένειες, λέει ο Νίκος. Γι' αυτό δεν θέλω τα παιδιά μου να μπλέξουν με τίποτα τέτοιους δυστυχισμένους. Άστα με τη Μάρη, είχε πέσει σε απόγνωση όλο το έθνος.
0: Για ποιο?
1: Όταν παντρεύτηκε ο πρίγκιπας διάδοχος στη Μέτε Μάρη, ήταν στα πατώματα. Και μετά. Είναι η πριγκίπισσα η οποία τα έφτιαξε με ένα σαμάνο.
0: Σε βλέπω πολύ ενημερωμένο στα βασιλικά.
1: Της Νορβηγίας. Καταρχήν την εποχή που ήταν με τη Μέτε Μάριτ, ζούσα στην Νορβηγία, οπότε δεν είχα ζήσει όλο από μέσα. Όλο το δράμα. Ήξερα όλο το δράμα της
0: τέτοια. Αυτό δεν το.
1: Πρέπει να έχει και το κομμωτήριο που δούλευε με τη Μάριτ, είχε γίνει τα πάντα.
0: Εντάξει. Λοιπόν, πρίγκιπας Χάρη και Μέγκαν.
1: Ναι, πήγανε. Όχι πρίγκιπας.
0: Πρίγκιπα τον λέμε εμείς.
1: Χάρη.
0: Εντάξει, αφού είναι.
1: Α, για να συνεννοούμαστε, ναι. Να ξέρουμε για ποιο μιλάς. Ναι.
0: Ναι. Ήρθανε, εγκαταστάθηκαν στη Βρετανία πια.
1: Σε κάνα παλιόσπιτο.
0: Τι να σου πω.
1: Μέσα στα χορτάρια.
0: Τι να σου πω. Τέλος πάντων, με ιδιωτικό τζετ έφτασαν στην.
1: Άρα χρήματα υπάρχουν.
0: Ναι, με τα σκυλιά τους.
1: Ναι, πόσα σκυλιά έχουν?
0: Φαντάζομαι 2-3.
1: Α, εντάξει, οκ. Okay.
0: Εκεί και άφησαν το κατάλημά τους.
1: Ναι, αλλά δεν άφησαν μόνο το κατάλημα, για πες τα τώρα.
0: Άφησαν και.
1: Θέλω το δρυμή κατηγορό σου.
0: Όχι, απλά το διάβασα και μου έκανε εντύπωση. Άφησαν, λέει, κάτι κοτοπουλάκια που είχαν.
1: Κοτοπουλάκια.
0: Ναι, τα ταΐζουν άλλοι. Από ό,τι φαίνεται.
1: Δηλαδή, είναι αυτοί οι άνθρωποι ικανοί να διοικήσουν χώρα όταν δεν μπορούν να διοικήσουν το κοτέτσι τους?
0: Δεν ξέρω, λες να έχει σημειολογικό χαρακτήρα όλο αυτό.
1: Εγώ νομίζω ότι έχει σημειολογικό χαρακτήρα. Θα βάλω τώρα εδώ πέρα στην φίλη μου την.
0: Ταφνή.
1: Την Ταφνή.
0: Μπράβο, έτσι, έτσι. Ναι. Έχουμε βάλει. Έχει αναλογιστεί πόσες λέξεις αγγλικές έχουμε βάλει στο λεξιλογιό μας?
1: Ταφνή είναι τεχνητή νοημοσύνη. Δεν είναι αγγλική.
0: Το AI που λες εσύ, το φίλο μου ήταν AI.
1: Είναι ο φίλος μου ο AI, η φίλη μου η Ταφνή.
0: Ναι.
1: Είναι το ίδιο από πρόσωπο το ίδιο αντικείμενο.
0: Το ίδιο είναι.
1: Απλά
0: ναι.
1: Του δίνω έτσι διάφορες έννοιες για να νιώσω ότι έχω πολλούς φίλους. Ο Bill Gates εντωμεταξύ είπε ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι ό,τι πιο επικίνδυνο έχει φτιάξει ποτέ ο.
0: Εσύ τι λες γι' αυτό.
1: Εγώ πραγματικά νομίζω ότι οι περισσότεροι έχουμε γίνει χρήστες της τεχνητής νοημοσύνης τα τελευταία 2 χρόνια.
0: Και πολλά λες.
1: Με μεγάλη, ναι, με ένταση. Έχει αλλάξει όλη τη ζωή. Ξέρω πολύ κόσμο που συμβουλεύεται την τεχνητή νοημοσύνη από τα αποτελέσματα ιατρικών εξετάσεων που πρώτα θα τα βάλει
0: τραγικό, έτσι.
1: Στην τεχνητή νοημοσύνη. Κοίτα, με τη βάση δεδομένων που έχει, ναι, σου δίνει απαντήσεις οι οποίες είναι σύμφωνα με τα ιατρικά πρωτόκολλα. Μπορεί να σου δώσει κάποιες ενδείξεις, όχι να το εμπιστευτείς. Αλλά εδώ υπάρχει κόσμος που ρωτάει την τεχνητή νοημοσύνη τι να πει σε ένα ραντεβού. Όταν θα
0: τι
1: βγει,
0: να γράψει σε μια επιστολή.
1: Σου σχεδιάζει όλη τη ζωή. Γράφονται βιβλία από την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Πιστεύεις ότι σταματάει το μυαλό?
1: Βέβαια. Τώρα έχεις την ευκολία. Καταρχήν το διάβαζα και μου κάνει εντύπωση ότι πλέον δεν χρειάζεται να γνωρίζεις να είσαι διαβασμένος. Την ώρα που θα κάνεις μια κουβέντα, απλά θα βάλεις το φωνητικό στο AI. Καταρχήν μπορείς ξαφνικά να μιλάς 200 γλώσσες. Έχει την αυτόματη
0: μετάφραση.
1: Μετάφραση. Άρα εμείς μπορούμε να κάνουμε εκπομπή στα κινέζικα τώρα. Μια χαρά να ακουγόμαστε. Δεν χρειάζεται να έχεις τις βαθιές τις γνώσεις, γιατί εκεί που μιλάς απλά βάζεις την πληροφορία και μετά αρχίζεις και το πουλάς στην παρέα, ότι ξέρω το τάδι ιστορικό γεγονός. Δεν ξέρω, είναι... Και αυτό είναι το πρώτο επίπεδο, ας πούμε το ερασιτεχνικό. Δεν,
0: ναι,
1: δεν επηρεάζει.
0: Αυτό μπορούμε να χρησιμοποιούμε όλοι μας σε το ελεύθερο εργαλείο εδώ.
1: Έχεις κάποια ευχάριστη είδηση να μας αποχαιρετήσεις ή...
0: Λοιπόν, έχω μία.
1: Μία, εντάξει.
0: Έναν 86χρονο Αυστριακό, ο οποίος μετά από 63 χρόνια βρήκε το σακίδιό του. Αυτός ήταν ορειβάτης.
1: Ναι.
0: Και είχε ανέβει στις Αυστριακές Άλπεις. Του έπεσε το σακίδιο, γιατί μάλλον είχε πέσει σε μια χαράδρα, και προκειμένου να είναι πιο ελαφρύς και να τον τραβήξουν οι υπόλοιποι που ήταν δεμένοι με σκηνή, έχασε το σακίδιό του. 63 ναι. χρόνια μετά βρέθηκε, έλειωσαν οι πάγοι, βρέθηκε το σακίδιο και είχε κάποια στοιχεία ξεθοριασμένα μεν. Λοιπόν,
1: καταρχήν να μας πει τη μάρκα του σακιδίου, γιατί για να ζήσει 63 χρόνια σε αυτές τις συνθήκες, λοιπόν, έχει καραβόπανο είναι αυτό, θα είναι.
0: Ορειβατικός εξοπλισμός, φωτογραφική μηχανή εκείνης της εποχής.
1: Βίτατς, τώρα αυτό έχει πουληθεί.
0: Ναι. Και δεν πήγε ο ίδιος, λέει, ήταν αρκετά μεγάλος, δεν είχε κάποια προβλήματα και δεν πήγε να το πάρει και πήγε ο γιος του.
1: Απίστευτο.
0: Αλλά καταφέραν και το βρήκανε.
1: Απίστευτο. Και εγώ έχω χάσει κάτι πριν από πολλά χρόνια.
0: Μπορεί να το βρεις, ποτέ δεν ξέρεις.
1: Έβαλα φανουρόπιτα.
0: Έλα!
1: Για να βρω. Τα χαμένα. Ξέρω από κόσμο που είχε βάλει φανερόπιτα για να βρει το κινητό του, γιατί το είχε χάσει και τα ακουστικά του κινητού.
0: Σοβαρά.
1: Σε κάποιους πέτυχε.
0: Και εγώ το ίδιο έχω χάσει τα ακουστικά, αλλά δεν τα βρήκα ποτέ.
1: Δεν έβαλες φανερόπιτα γι' αυτό. Για δοκίμασα. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και σε λίγο και πάλι εδώ με το τέταρτο και τελευταίο μέρος.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Πρωθυπουργός ολοκληρώνει σήμερα την περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία με επισκέψεις στη Φλόρινα, την Πτολεμαΐδα και την Κοζάνη, μία εβδομάδα πριν από τα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Θα ενισχυθεί περαιτέρω η μεσαία τάξη ως ανάγκη συνέχισης της πολιτικής στήριξης λόγω πληθωριστικών πιέσεων, είπε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, αναφερόμενος στα μέτρα στήριξης που θα ανακοινωθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τις 11 προτάσεις του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης, οι οποίες έχουν σκοπό, όπως υποστηρίζει, να ανακουφίσουν περισσότερους από 3 εκατομμύρια δανειολήπτες. Οι νέες προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος είναι ήδη πράξεις της κυβέρνησης, επισημαίνει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ανεστάλησαν οι επιχειρήσεις διάσωσης στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ λόγω απειλής νέας πλημμύρας. Σε κατάσταση συναγερμού για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς σήμερα Κρήτη, Ρόδος και Καρπαθός. Στο κίτρινο πολλές περιοχές. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

μουσική για έξοδο. Σήμερα να θυμίσουμε είναι η Πανσέληνος του Αυγούστου, το φεγγάρι του Οξύνικου. Τι? Έγινε, αφού σήμερα γιορτάζεται η Δέσποινα. Σιροπούλου όλα τα ξέρει. Ξέρει και το φεγγάρι είναι μια μέρα μπροστά. Είναι χρονοταξιδιώτης. Έρχεται και μας λέει αυτό που θα γίνει. Όλος ο κόσμος σήμερα θα δει την Πανσέληνο. Είναι όλοι οι αρχαιολογικοί χώροι σήμερα για να δούμε την Πανσέληνο. Κάποιος τους είπε πάλι ψέματα ότι βγήκε το φεγγάρι. Δεν θέλω να σας μεταφέρω τη στοιχομηθεία, γιατί εντάξει, θα κάψετε φλάτζα. Δηλαδή, μένα ήδη έχει νεκρωθεί το ένα μέρος του εγκεφάλου όταν άκουσα την επιχειρηματολογία. Γιατί αυτό να μην το έχω ραδιοφωνικά? Με κάποιο τρόπο θα πρέπει να τα γράφω αυτά που ακούω και να βγαίνουν προς τα έξω. Εν πάση περιπτώσει, για όλο τον υπόλοιπο κόσμο, επειδή το φεγγάρι βγαίνει το βράδυ και όχι τις πρώτες πρωινές ώρες που πάει για μπουγάτσα μαζί με την Σιριοπούλου. Το βράδυ που θα βγει είναι ένα ολόγιο μου φεγγάρι, το περίφημο αυγουστιάτικο. Είναι το φεγγάρι του Οξύριγχου. Ο Οξύριγχος είναι το ψάρι που δίνει το χαβιάρι. Είναι από τα ψάρια που τα μεγαλώνουν σε ειδικά ιχθυοτροφία, τα σχίζουν, βγάζουν τα αυγά, τα ξαναράβουν. Δεν είναι πεθαίνει δηλαδή το ψάρι. Και στη συνέχεια μπορείς και ξαναβγάζει το χαβιάρι. Το μαύρο, το κόκκινο που είναι το πιο φθηνό, το μπρί και τα λοιπά. Παλιότερα, κανονικά θα πρέπει να τη φωνάξω μέσα για να μου πει όλη την ανάλυση και το φεγγάρι. Λοιπόν, έχει πολύ ωραία προγράμματα σήμερα για να επισκεφτείτε αρχαιολογικούς χώρους σε όλη τη χώρα, πραγματικά. Και να το απολαύσετε. Σίγουρα να το απολαύσετε. Πάτε, δεν πάτε σε αρχαιολογικό χώρο, αλλά υπάρχουν και πάρα πολύ ωραίες εκδηλώσεις. Λοιπόν, Ελίνα, ευχαριστώ, Ευαγγελία, και τα πολύ καλά σου λόγια για την καλημέρα του Δημήτρη. Μαρία, εντάξει, το Νεπάλ είναι μία από τις περιοχές όπου καλλιεργούνται. Τους άλλους το χρυσό τρίγωνο δεν είναι και πολύ μακριά. Υπήρχε το περίφημο χρυσό τρίγωνο Ταϊλάνδη, Βιρμανία, Καμπότζη. Λίγο πιο πάνω και στο Νεπάλ. Μια χώρα εξαιρετικά φτωχή βασικά, είναι δοκιμασμένη από συνεχώς πραξικοπήματα γίνονται στο Νεπάλ. Μέσα έχουμε στο μυαλό μας λίγο το Νεπάλ σαν μια εξωτική χώρα με καλά ανθρωπάκια που είναι γύρω από το Everest και στους πρόποδες, και δεν είναι και τόσο ειδηλιακά με τα πράγματα. Αξίζει να πάτε για την εμπειρία, αλλά έχω την αίσθηση ότι θα απογοητευτείτε έχοντας στο μυαλό σας κάτι διαφορετικό για τον Νεπάλ. Αυτή τη στιγμή η εξέλιξη πάντως είναι επίσης άσχημη στην περιοχή, γιατί φαίνεται ότι υπάρχει νέος συνεργερμός λοιπόν, γιατί φαίνεται ότι υπερχείλισε λίμνη που δημιουργήθηκε μετά τη φωνική κατολίσθηση, με αποτέλεσμα να σταματήσουν οι επιχειρήσεις διάσωσης και ο κόσμος προσπαθεί να φτάσει στα υψηλότερα σημεία, γιατί εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού απειλούν την περιοχή από αυτή την υπερχείληση της λίμνης που δημιουργήθηκε. Και ακόμα γεωλογικά δεν έχει εξηγηθεί το πώς και το γιατί φτάσαμε σε αυτή την τεράστια καταστροφή.

Τώρα για να σας δώσω ένα ενδεικτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων που μπορείτε να απολαύσετε σήμερα. Είναι 61 αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία και μουσεία, ενώ 65 ακόμα χώροι θα παραμείνουν ανοιχτοί για το κοινό με ελεύθερη είσοδο από τις 7.30 ή 8 αναλόγως με τον χώρο μέχρι και τα μεσάνυχτα σε αρκετούς. Είναι η 27η συνεχόμενη χρονιά όπου η Αβοξάκη Πανσέλινος θα ενώσει τους αρχαιολογικούς χώρους, τα μουσεία και τα μνημεία της Ελλάδος, και σίγουρα είναι μία από τις νύχτες που αξίζουν. Είναι σηματοδοτή για πολλούς έτσι λίγο και το τέλος της ανεμελιάς του καλοκαιριού και όλα αυτά τα ωραία. Λοιπόν, δώστε και καμιά καλή πρόταση για ό,τι έχετε ακούσει. Όσοι επιστρέφετε, με προσοχή, παιδιά, δεν χρειάζεται να βιαζόμαστε. Αυτό το Σαββατοκύριακο θα είναι λίγο γεμάτο. Τώρα, όποιος μπορεί να φύγει και λίγο πιο μπροστά ή να φύγετε και Σάββατο να αποφύγετε την κίνηση, καλό θα είναι για αυτό. Απλά να είστε έτοιμοι για την Κυριακή, γιατί ετοιμάζεται και η τροχιά με ειδικά μέτρα.

0: Στις κακές συνήθειες σίγουρα γύρισε ο ΠΑΟΚ με τον πρόωρο αποκλεισμό. Στις καλές επανήλθε η ΑΕΚ. Champions League και τι Champions League τάσο, ε. Καταρχήν θα δούμε την ομάδα μας.
1: Ρεάλ.
0: Ναι.
1: Θα δούμε τη Ρεάλ με την ΑΕΚ, άρα. Ναι, σωστό, σωστό.
0: Εντάξει, λένε τώρα έπαιζε σε δύσκολο όμιλο. Όταν παίζει στο Champions League δεν υπάρχει εύκολο όμιλο, δεν υπάρχουν εύκολε ομάδε για να βρίσκεσαι στο Champions League.
1: Μα και πέρσι ο Ολυμπιακό, καλημέρα και από μένα, δεν τα είπα. Κοίταξε, και πέρσι ο Ολυμπιακό έπεσε με Arsenal, με Μπαρσελόνα και με Μπαρσελόνα.
0: Αφού αυτέ είναι μέσα τώρα, δεν είναι.
1: Και επειδή συνέχεια κάνουν αναφορά, είναι στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητα, είναι στο τρίτο γκρουπ ο άλλο. Δεν έχει κανένα νόημα πλέον στις σκληρώσεις, σε ποιο γκρουπ είσαι. Αρκεί να είσαι στις σκληρώσεις. Τι εννοώ, γιατί πέφτεις πάντα, παίρνεις δύο ομάδες από κάθε γκρουπ.
0: Από κάθε γκρουπ, οπότε θα σου τύχουν.
1: Και από το δικό σου δηλαδή γκρουπ. Έτσι κι αλλιώς, όπου και θα βρισκόσουν.
0: Η πλάκα είναι ότι η ΑΕΚ έπεσε με όποια ομάδα έχει Έλληνα παίκτη μέσα. Αν εξαιρέσει την Arsenal του Τζόλι, έπεσε Μπόρσια Ντόρτμουντ με Κωνσταντέλια Καρέτσα. Κόμο με τον Δουβίκα, Ρώμα με τον Κουλιαράκη. Μόνο σου λέω, μόνο η Arsenal.
1: Ακόμα και τη Λάσκ έχει το Λιούμπισιτ.
0: Ναι, που είναι παλιό δικό τη παίκτη. Δηλαδή. Είχε με μεγάλη
1: επιτυχία. Παραμένει δικό, δανεικό είναι.
0: Δανεικό. Περιμένουμε την κλήρωση για το Europa League σήμερα.
1: Στις 2 η ώρα είναι αυτό για Europa και Conference League. Μας ενδιαφέρει άμεσα για τον Ολυμπιακό και τον Όφη στο Europa και στο Conference για τον Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε, ο δυνηρός αποκλεισμός. Είχε καλομάθηκα σε χρόνια σε league phase είτε του Europa είτε του Conference. Αυτή τη φορά ήταν καταστατικό, είχε δύο κανονάκια και τα χάσε και τα δύο, δηλαδή είναι φοβερό, δηλαδή δύο ευκαιρίες για να, μάλλον μία ευκαιρία είχε ουσιαστικά, αλλά έκανε και δεύτερη.
0: Εντάξει, ο ΠΑΟΚ με τα Λουτσέσκου εποχή και με όσα έχουν γίνει, όλοι ξέραν ότι θα είναι μια δύσκολη μετάβαση. Ναι. Απλά γίνεται πολύ δυσκολότερη όταν έχεις ένα πρόωρο ευρωπαϊκό, δύο αποκλεισμούς, γιατί ξεκίνησε ο Europa League, μετά πήγε Conference, έχασε και τα δύο στοιχήματα. Έφυγε και ο Κωνσταντέλιας, έχει έρθει ένας προπονητής που ο άνθρωπος πρέπει να αποδείξει πολύ περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε να αποδείξει ένας.
1: Και να διεχειριστεί την κατάσταση όλη, την ατμόσφαιρα, ναι. Όλη αυτή την ατμόσφαιρα γιατί, που επηρεάζεται. Γιατί εντάξει, καλός κακός τώρα, ό,τι και να λέμε, επαγγελματίες, παίχτες που λέμε διάφορα. Εντάξει, είναι μια ατμόσφαιρα η οποία στον ΠΑΟΚ που δημιουργεί προβληματισμό και στους παίχτες. Έχω την εντύπωση ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να αποδείξει πρώτα στον εαυτό του ότι μπορεί να σηκωθεί στα πόδια του τώρα. Δεν έχει συνεχίσει, η Ευρώπη βοηθάει πολύ στο να απορροφά τους κραδασμούς από τις εσωτερικές διοργανώσεις, γιατί δεν προλαβαίνεις να σκεφτείς και να προβληματιστείς κάτι στην εσωστρέφεια για μια εβδομάδα. Έχεις την Ευρώπη που σε κατευθείαν σε βάζει στην πρίζα για το επόμενο παιχνίδι. Ούτε να πανηγυρίζεις βεβαίως, αλλά κυρίως στις ήττες είναι, αναφέρομαι, ή στις γκέλες. Εδώ ο ΠΑΟΚ δεν έχει τέτοια περιθώρια και μόνο η ελπίδα του για να αντιδράσει είναι οι νίκες, τίποτα άλλο.
0: Τα 100 χρόνια, τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ είναι μακρά τα χειρότερη γιορτή που θα μπορούσε να του τύχει. Έχασε το πρωτάθλημα. Ναι. Έχασε το κύπελο. Επί Λουτσέσκου αυτά εδώ πέρα. Έχασε ναι. Τις δύο ευρωπαϊκές προκλήσεις που είχε για την νέα σεζόν. Δηλαδή, χειρότερα γενέθλια δεν νομίζω ότι αν κάποιος έλεγε στον ΠΑΟΚ τι θα μπορούσε να πάει χειρότερα, δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να σκεφτεί κάτι διαφορετικό. Έφυγε ένας παίκτης σύμβολο αυτής της ομάδας. Οπότε έδεσε το. Ήταν η τούρτα, πήγε και το κερασάκι, μια χαρά.
1: Ήταν και η κόκκινη κάρτα του Ζήφκοβιτς. Θεωρώ με Ζήφκοβιτς ο ΠΑΟΚ θα είχε περάσει. Εντάξει, τώρα να πει: OK, ένα παίκτη. Ναι, ένα παίκτη, αλλά τι παίκτη έτσι. Είναι ο αρχηγός, είναι ο ηγέτης της ομάδας. Είναι αυτός. Και μετά την απουσία και του Κωνσταντέλια, δηλαδή φαντάσου τώρα έπεσε χωρίς τους δύο καλύτερους παίκτες. Και μην ξεχνάμε ότι ακόμα και ο Τάισον μπορεί να βοηθάει. Είναι ακόμα ένα χρόνο πιο μεγάλο αυτή τη φορά.
0: Οι παίκτες που έχουν έρθει ακόμα δεν έχουν βοηθήσει. Γίνουν στο Τάχα άλλοι, δεν ξέρω, ήρθε με σύνταξη. Ναι.
1: Εντάξει, είναι πολύ νωρίς.
0: Όχι, ενώ βγάζει
1: τραυματισμούς. Μεταγραφές, οι οποίες δεν έχει κάνει, έτσι. Δεν έχουν γίνει και οι απαραίτητες κινήσεις.
0: Οι Μπράνο, να πούμε, είναι ο φετινός επίσης εφιάλτης του ΠΑΟΚ, γιατί απέκλεισε και τις γυναίκες του ΠΑΟΚ από την Ευρώπη. Απέκλεισε και τους άντρες.
1: Δεν το θυμόμουν αυτό. Αλλά και το χειρότερο από όλα είναι ότι είναι και Νορβηγοί, γιατί έρχονται με φόρα οι Νορβηγοί και πραγματικά εντυπωσιάζουν.
0: Μόνο η Τρόμψο ευτυχώς έμεινε εκτός.
1: Ναι, μόνο η Τρόμψο. Μόνο η Τρόμψο έμεινε εκτός. Βίκινγκ, Πότο Κλίντ, Λίλεστρομ και Μπραν.
0: Τέσσερις όσους έχουμε και εμείς.
1: Τέσσερις πλέον έχουμε και εμείς, μιας και πιάσαμε και αυτό το κομμάτι. ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Όφη και Παναθηναϊκός, αποκλείστηκε ο ΠΑΟΚ. Εντάξει.
0: Νομίζω όμως είναι, τα σίγουρα είναι 24 παιχνίδια, 6 δεν έχει ο καθένας. Όχι,
1: 8 στο Europa και στο Champions και 6 ο Παναθηναϊκός.
0: Άρα 3-8, 24 και 6, έχουμε δηλαδή 30 σίγουρα παιχνίδια ευρωπαϊκά των ελληνικών ομάδων.
1: Ναι. Χωρίς... και εκτός, 15 εντός, 15 εκτός, να το πούμε.
0: Όχι, είναι μεγάλος ο αριθμός. Σήμερα έχουμε και μπάσκετ, είναι το πρώτο μου κρίσιμο ραντεβού.
1: Η εθνική μπάσκετ, ναι, η εθνική μπάσκετ με την Ουκρανία, στη Ρήτα γίνεται αυτό το παιχνίδι, είναι προκριματικά ο δεύτερος προκριματικός γύρος του Μουντομπάσκετ του 2027. Εντάξει, δεν έχει περιθώρια η εθνική για απώλειες, με την πλάτη στον τοίχο παίζει.
0: Έκανε κάτι ήττες, οι οποίες ήταν πραγματικά εκτός προγράμματος. Κάτι Πορτογαλία, Ρουμανία.
1: Ναι, μα και να θες να χάσεις, δεν χάνεις που λένε. Αλλά έλα, τελικά χάνεις. Εντάξει, όλα μπορούν να συμβούν όταν δεν είσαι πλήρης, όταν δεν είσαι γεμάτος, όταν...
0: Και όταν εξακολουθείς να μην είσαι γεμάτος και μπλαζέ.
1: Είναι και μια ομάδα που έχει πάρει και το χάλκινο μετάλλιο, κάπως φαίνεται, τους φαίνεται τώρα, φαινόταν αυτά τα προκληματικά ότι...
0: Εντάξει, κατάφερα όμως το κάνανε θρίλερ και ο όμιλος αυτός είναι δύσκολος. Και βλέπω άλλες εθνικές ομάδες οι οποίες πηγαίνουν υπερπλήρης, βλέπεις ας πούμε οι Γάλλοι για παράδειγμα, δεν έμεινε κανένα και τα μεγάλα τους αστέρια. Αν εξαιρέσεις την Σλοβενία που πάει χωρίς τον Ντόνσιτς σε αυτή τη φάση, οι Κροάτες πάνε πλήρης, οι Ισπανοί,
1: οι Σέρβοι.
0: Ναι,
1: πολύ δυνατοί.
0: Εμείς εξακολουθούμε, πηγαίνουμε λίγο αχαχούχα.
1: Αυτό πρέπει να το κοιτάξουμε όμως. Πάντως η χθεσινή μέρα ήταν πραγματικά φανταστική και για τον ελληνικό στίβο, έτσι να μην το παραλείψουμε, αλλά και για την κοπηλασία.
0: Καταρχήσαμε από την κοπηλασία, έχουμε παγκόσμιο πρωταθλητή.
1: Έχουμε παγκόσμιο πρωταθλητή σε ένα αγώνισμα, σε ένα άθλημα, συγγνώμη, το οποίο αναφέρομαι φυσικά στον Πέτρο Καϊδάτζη, να πούμε και λίγο εκεί την είδηση, γιατί αυτό το παιδί πήρε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Βαρέζε, πήρε το χάλκινο στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, 26 ετών, στο τελικό του Σκίφτ λοιπόν, στο Άμστερντα, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, κατέκτησε και την πρώτη θέση, χρυσό μετάλλιο. Είναι το πρώτο χρυσό μετάλλιο σε επίπεδο Παγκοσμίου Πρωταθλήματος ανδρογυναικών, γιατί στις κάτω κατηγορίες είμαστε αν όχι σαρωτικοί πάρα πολύ καλοί και με πολύ καλά πλασαρίσματα αλλά και πολλά μετάλλια. Αλλά χρυσό μετάλλιο
0: στο
1: δεν είχαμε.
0: Στο παγκόσμιο δεν είχαμε, ναι. Στο ευρωπαϊκό έχουμε πολύ καλά πλασαρίσματα και πολλά χρυσά. Στο παγκόσμιο επίσης η γενιά των νέων.
1: Και επειδή συνήθως μιλάμε για τα χρυσά, να μην ξεχάσουμε και τη Γαβριέλα Λιόλου και τη Λίλα Μουρατίδου, που έχει κατακτήσει το σημαίνιο μετάλλιο στο διπλό σκύφελα φρουμαρών.
0: Σε παγκόσμιο μιλάμε τώρα όλα αυτά.
1: Ναι. Είναι σαν Ολυμπιακοί αγώνες είναι οι καλύτεροι αθλητές εκεί, έτσι κι αλλιώς. Εντάξει, είχαμε και ήττες για τις εθνικές βόλεϊ ανδρών και
0: γυναικών. Για το στίβο να πούμε ότι η κόντρα Καραλή με Ντουμπλάντης είναι πραγματικά
1: εξελίσσεται
0: το άθλημα, εγώ πιστεύω. Δηλαδή αυτοί οι δύο τύποι που πραγματικά δείχνουν ότι έχουν φοβερές ικανότητες, τώρα ο Καραλής πέρασε το 6-20.
1: Ναι. Πανελλήνιο ρεκόρ, να το πούμε. Κάθε εβδομάδα κάνει και ένα πανελλήνιο ρεκόρ.
0: Θυμάσαι όταν είχε περάσει ο Σεργέη Μπούμκα της εποχής μας εκεί πέρα τα 6 μέτρα. Ήμασταν. Wow, πέρσι τα 6 μέτρα. 6 μέτρα είναι επειδή σε τρία λεωφορεία μαζί.
1: Ο Μπούμκα. Σωστά, ο ουρανοξύστης που λέω κι εγώ. Ξέρεις, ο Μπούμκα έκανε 30 παγκόσμια ρεκόρ κλειστού και ανοιχτού, έτσι. Ο Ντουμπλάντης έχει κάνει 15, προσπάθησε για το 16ο, για το 6-32, όπως προσπάθησε και το 6-32 και ο Εμμανουήλ Καραλής. Το 6-20 που πέρασε ο Εμμανουήλ Καραλής είναι πανελλήνιο ρεκόρ, αλλά αυτός ο αθεούς ο Αμερικανό Σουηδός έκανε 6-25.
0: Δεν τον αφήνει ένα χρυσό, δηλαδή, ξέρεις, έχει πέσει πάνω στην κέντα τώρα. Αποδεικνύει βέβαια ο Καραλής είναι παγκόσμιος αθλητής. Όπως και ο Τεντόγλου, ο οποίος επίσης δεν αφήνει κανέναν άλλο να του πάρει το χρυσό.
1: Ναι, νομίζω αν τα έχω μετρήσει καλά και αν τα είχα απολογήσει καλά, είναι η 12η νίκη του σε Diamond League. Εντάξει, τώρα μιλάμε για φοβερά πράγματα.
0: Εγώ πιστεύω ότι στο σπίτι του Τεντόγλου έχει περισσότερο χρυσό από τον Ριχάρδο. Άμα θα πας τώρα αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, καλό. Πάντως στο Diamond League. Εντάξει, τώρα χθες είχαμε μουρλαθεί με τις οθόνες και μετά δεν προλαβαίνουμε να δούμε, γιατί έπεσαν όλα την ίδια ώρα ή σχεδόν όλα. Στο Diamond Link είχαμε δύο παγκόσμια ρεκόρ και μάλιστα και τα δύο αυτοί που το έκαναν σαν να μην το πίστευαν, όπως και οι αντίπαλοι τους φαινόταν ότι δεν το πίστευαν. Δηλαδή πρώτο χρονικά ήταν στα 400 μέτρα εμπόδια, μιλάμε για φοβερό, η μυθική κούρσα που ήταν ο Αλίσο Σάντος νίκησε τον Βέλχομ, τον τεράστιο Βέλχομ, και μάλιστα ο Αλίσο Σάντος έκανε μια κούρσα ζωής, καριέρας, θα έλεγα, 26 ετών, Βραζιλιάνος είναι ο Σάντος, 45-80 παρακαλώ, κατέριψε το 45-94 που είχε ο Βέλχομ, που αγωνιζόταν και σε αυτό το τελικό, έτσι, και τον κοίταζε έτσι περίπου. Ο Βάλλον είχε πάει στην πλάκα του.
0: Από πού ξεφύτρωσε αυτό?
1: Ναι, δεν είναι από πού ξεφύτρωσε, γιατί είναι καλό αθλητάρα, μεγάλη, είναι δηλαδή σε επίπεδο παγκοσμίου ρεκόρ, αλλά προφανώς δεν το περίμενε.
0: Ναι, ναι.
1: Και μπορεί και να μην περίμενε και να χάσει και την πρώτη θέση, αλλά εν πάση περιπτώσει έγινε.
0: Έγινε και αυτό. Και ναι, μετά και στις γυναίκες και το μεγάλο το.
1: Η Μασάι Ράσελ είναι, η Μασάι Ράσελ, 26χρονη Αμερικανίδα, που στα 100 μέτρα εμπόδια. Για την Ελλάδα ρε γαμώτα να το θυμάμαι αυτό, 100 μέτρα εμπόδια ήταν η Βούλα Πατουλίδου,
0: ναι,
1: και έκανε το παγκόσμιο ρεκόρ με 12-09, πολύ εντυπωσιακή επίδοση, ούτε αυτή το πίστευε, παλάβωσε.
0: 12-09 για τα 110 με εμπόδιο. 12-09 ναι. Μας παίρνει για να κάνουμε το, να ανέβουμε το πρώτο σκαλί.
1: Ναι, καλά, εντάξει, ανέβει στις σκάλες στο σπίτι.
0: Λοιπόν, πέρασε όμως ο χρόνος, δεν έδωσε προγνωστικά. Να πούμε για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League ότι καταρχήν σήμερα έχουμε κλήρωση Super League 2. Μαθαίνουμε πρόγραμμα, ξεκινάει το επόμενο Σαββατοκύριακο και το λέω γιατί αγώνες Super League 2 θα μεταδίδονται από την ΕΡΤ.
1: Από την ΕΡΤ.
0: Για τα επόμενα τρία χρόνια. Οπότε σήμερα θα μάθουμε, επανέρχεται στο format του ενός ομίλου, επιτέλους αυτή η κατηγορία, και αναμένεται να είναι ένα ωραίο πρωτάθλημα, οπότε κλείνει το βράδυ.
1: Ανεβαίνουν δύο.
0: Ναι. Και έχουμε και δεύτερη αγωνιστική στη Super League 2, μεγάλο παιχνίδι, ποιο θα έλεγες, ας πούμε. Και το Άρης Όφη.
1: Είναι καλό μάτς, γιατί ο Όφη πλέον έχει ανεβάσει τον πύχη, αλλά Εμμανουήλ Καραλή, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, και παντού είναι υπολογίσεις. Νίκησε στο σβηστά το Βόλο, έκανε αυτό το εντυπωσιακό 5-0 επί της ΕΣΕΚΑ Σόφιας, δηλαδή συνολικό σκορ, αυτό εννοώ. Κάνει πράγματα, ωραία, δεν έχει δεχτεί κόλ, δηλαδή, καλά καλά, ένα κόλ δέχτηκε από την ΑΕΚ, αλλά πήρε και το Super Cup.
0: Το Άρης Όφη ίσως είναι το πιο ενδιαφέρον. Από εκεί και πέρα οι υπόλοιποι μεγάλοι δοκιμάζονται όλοι εκτός. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ πάει ατρόμητο, ο Ολυμπιακός στην Τρίπολη, η ΑΕΚ με την Κηφισιά και ο Παναθηναϊκός στο Λεβαδιακό, κακό του δαίμονα. Πέρσι.
1: Ναι, ατρόμητος, κάτσε να το πω γρήγορα. Βόλος, Ηρακλής αύριο και Πανετολικός Καλαμάτα. Την Κυριακή Άρη Σόφη, ατρόμητος ΠΑΟΚ, Αστέρας Ολυμπιακός, Κηφισιά ΑΕΚ. Και τη Δευτέρα παίζει ο Λεβαδιακός, υποδέχεται τον Παναθηναϊκό.
0: Ωραία, από Δευτέρα τότε θα έχουμε πολλά να πούμε για ακόμα μια φορά. Θα σου επιτρέπουμε μαζί μας στην αθλητική ενημέρωση. Από εδώ ολοκληρώθηκε και η παρουσία μας σε αυτή την ζώνη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και όλες για την ωραία διάδραση που είχαμε. Από Δευτέρα ξανά συναντιόμαστε στη Μία μαζί με Γιώργο Πίκουλα. ξανασυναντάτε στις 10 τον Δημήτρη Πετρόπουλο. Από το Στέλιο Βραδέλη που ήταν στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες, ευχές για ένα υπέροχο, υπέροχο, καταπληκτικό Παρασκευό Σαββατοκύριακο και μια υπέροχη απόλαυση της σημερινής Πανσελίνου.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Ο Πρωθυπουργός ολοκληρώνει σήμερα την περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία. Πρώτος σταθμός η Φλόρινα και αυτή την ώρα αναμένεται στην Πτολεμαϊδά. Στο επίκεντρο οι κυβερνητικές δράσεις που ενισχύουν τις αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής και την τόνωση της επιχειρηματικότητας. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός, μετά από την επίσκεψή του στην βιομηχανική ζώνη της Φλόρινας, προανήγγειλε νέες παραγωγικές επενδύσεις στην περιοχή, οι οποίες, όπως είπε, δημιουργούν καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Στα στοχευμένα μέτρα στήριξης που θα ανακοινωθούν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και στις πρωτοβουλίες κατά της ακρίβειας, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Θα δούμε τη μεσαία τάξη να ενισχύεται περαιτέρω. Θα συνεχιστεί η πολιτική αύξηση των εισοδημάτων αλλά και ταυτόχρονα μείωση των φόρων. Τόνισε και πρόσθεσε πως θα υπάρξουν παραπάνω περιθώρια για μόνιμα μέτρα. Όπως είπε ο κ. Μαρκόπουλος, δεν θα αφορούν μόνον τους ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά όσο το δυνατόν περισσότερες κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες. Οι συνταξιούχοι είναι μια κοινωνική ομάδα η οποία θα τύχει και θα την χάνει της κυβερνητικής μέρημνας, διαβεβαίωσε ο Υφυπουργός. Υπενθύμησε πως οι πρώτες αυξήσεις συντάξεων έγιναν από τη Νέα Δημοκρατία μετά από πάρα πολλά χρόνια και η προσωπική διαφορά εξαλείφεται με στρατηγική προσέγγιση. Ξυλώνουμε ένα-ένα τα μνημονιακά μέτρα που έφεραν σε μεγάλη δυσκολία συνταξιούχους, πολίτες, δημοσίους υπαλλήλους, εργαζόμενους, σημείωσε ο κ. Μαρκόπουλος. Παραλάβαμε τον κατώτατο μισθό στα 660 ευρώ και τον έχουμε φέρει στα 920 ευρώ. Σε λίγο θα συνομιλούμε με το τετραψήφιο νούμερο, υπογράμμισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ερωτηθείς για τις τιμές ενέργειας και τα μέτρα στήριξης, ξεκαθάρισε πως η κυβέρνηση δεν θα αφήσει χωρίς κάλυψη τους πολίτες και προανήγγειλε ανακοινώσεις μέσα στις επόμενες ημέρες. Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε τις 11 προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, οι οποίες σκοπό έχουν να ανακουφίσουν περισσότερους από 3 εκατομμύρια δανειολήπτες, όπως υποστήριξε. Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να παρουσιάσει την πορεία της οικονομίας ως ένα success story και πως επιλέγει τις συγκρίσεις που τη βολεύουν, φέροντας ως παράδειγμα το δημόσιο χρέος. Οι νέες προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος είναι ήδη πράξεις της κυβέρνησης, επισημαίνει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ασκεί μία κριτική στην αξιωματική αντιπολίτευση, καθώς επαναφέρει ιδέες που έχουν ξεπεραστεί. Όπου επιχειρεί να εμφανιστεί πιο ριζοσπαστικό, καταλήγει είτε να αγνοεί τους ευρωπαϊκούς κανόνες, είτε να προτείνει ρυθμίσεις που δημιουργούν νέες αδικίες σε βάρος των συνεπών φορολογουμένων και δανειοληπτών, καταλήγει. Κάλεσμα στο Πανελλαδικό Παλαϊκό Συλλαλητήριο στις 5 Σεπτεμβρίου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης απευθύνει ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας με βίντεο που ανήρτησε στο TikTok. Δεν περιμένουμε ούτε σωτήρες ούτε τις επόμενες εξαγγελίες. Κάνουμε τη δική μας εξαγγελία απέναντι στα δικά μας κοστολογημένα όρια. Υπάρχει κάτι που δεν μπορούν να κοστολογήσουν. Η δύναμη ενός λαού οργανωμένου και αποφασισμένου να διεκδικήσει τη ζωή που του αξίζει, τονίζει ο κύριος Κουτσούμπας. Η Τουρκία αντιδρά γιατί υπερασπιζόμαστε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Αν ενοχλεί η ενεργητική μας διπλωματία, αυτό δεν είναι κάτι που μας αφορά, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για την ανακήρυξη των δύο τουρκικών θαλάσσιων πάρκων στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Ο κ. Γεραπετρίτης παράλληλα απέδωσε την αύξηση των εντάσεων και των παραβιάσεων από τη γειτονική χώρα στην ενεργητική πολιτική της Ελλάδας, επισημαίνοντας ότι το διπλωματικό αποτύπωμα της Ελλάδας και η θωράκιση της ασφάλειας έχει ενισχυθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, φέρνοντας ως παράδειγμα την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας αλλά και τον μηδενισμό των μεταναστευτικών ροών από τα ανατολικά σύνορα. Ξεκίνησαν πάλι επιχειρήσεις διάσωσης στα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ, σύμφωνα με εκπρόσωπο του στρατού, μετά τη σύντομη διακοπή λόγω υπερχείλισης υδάτων από λίμνη που σχηματίστηκε από φυσικό φράγμα. Η ανθρωπιστική κρίση λαμβάνει εφιαλτικές διαστάσεις μετά τις αρρωτικές πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή. Τουλάχιστον 470 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και 1.400 αγνοούνται. Ακραίος ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Κρήτη, Ρόδο, Καστελόριζο και Κάρπαθο. Παραλληλά, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται σε αρκετές ακόμη περιοχές, τόσο της νησιωτικής όσο και της ηπειρωτικής χώρας. 30χρονος συνελήφθηκε οδηγείται στον εισαγγελέα για επικίνδυνη οδήγηση με μοτοσικλέτα στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, παραβίασε ερυθρούς σηματοδότες και προκάλεσε τροχαίο ατύχημα. Συνολικά του βεβαιώθηκαν 18 παραβάσεις με τα πρόστιμα να φτάνουν πάνω από 18.000 ευρώ.
0: Ο καιρός.
1: Συννεφιά, τοπικές μπόρες, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και θερμοκρασίες κατά τόπους έως 40 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά στο Αιγαίο έως και τα 8 μποφόρ. Μέχρι 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
1: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε ματ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
2: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
1: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
2: Say Chess!
1: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
3: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύτησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα ποτά άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
4: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
5: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Παρέμβαση του Περιφερειάρχη Ιωνίων Νήσου Γιάννη Τρεπεκλή στην αντιπαράθεση που έχει προκαλέσει η πρωτοβουλία τα νησιά του Οδυσσέα. Σημαντικό βήμα γιατί με την κατάσταση των παραδοσιακών καρνάγκων στο όρμο του ποταμού, με την υπογραφή των απαραίτητων νομικών κειμένων από τους περισσότερους επιχειρηματίες. Σκληραίνει η αντιπαράθεση σε λειτουργία των νέων εκδοτηρίων εισιτηρίων στο λιμάνι της Κέρκυρας, νέα ανακοίνωση του ΟΛΚΕ. Επιτίδιος προσποιούμενος των υπάλληλων εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας απέσπασε από γυναίκα 22.000 ευρώ. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα Παρασκευή, με την Κέρκυρα να βρίσκεται στο πορτοκαλί του χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Στην Πάνω Πλατεία και όχι στο Μόρε Πόη, εκδήλωση που διοργανώνει το ΔΙΠΕΘΕ για την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο με τίτλο «Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη». Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 28 Αυγούστου, ακούτε το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Στο μικρόφωνο και την αρχισυνταξία είναι η Μαρίνα Μοσχάτη, τον ήχο ρυθμίζει ο Γιώργος Χαρτζάβαλος. Σε κόκκινο συναγερμό για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς βρίσκεται και σήμερα η Κέρκυρα και τα νησιά του Ιωνίου, με την πυροσβεστική υπηρεσία να έχει τεθεί σε κατάσταση μερικής επιφυλακής. Η πυροσβεστική συνεχίζει τις περιπολίες με 12 οχήματα επανδρομένα με αξιωματικούς, ενώ στις περιπολίες συμμετέχουν και οχήματα με συμβατικές πινακίδες. Στο πλαίσιο του νέου επιχειρησιακού δόγματος της πυροσβεστικής υπηρεσίας, κάθε νέα αιστεία αντιμετωπίζεται με άμεση κινητοποίηση ισχυρών επίγειων και αέριων δυνάμεων, ώστε η πυρκαγιά να περιοριστεί το συντομότερο δυνατόν. Ιδιαίτερη είναι και η συμβολή σύμφωνα με την πυροσβεστική των εθελοντικών ομάδων του νησιού που συμμετέχουν στην προσπάθεια έγκαιρου εντοπισμού των πυρκαγιών, όπως επίσης και των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας. Την ίδια ώρα, με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Αλέξανδρου Δήμου, επιβάλλεται σήμερα το μέτρο της απαγόρευσης διέλευσης παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε περιοχές Natura, καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση, μεταξύ των οποίων και το Μοντρεπό, το Βίδο και το Ποντικονήσι. Παρέμβαση του Περιφερειάρχη Ιωνίων Νήσου Γιάννη Τρεπεκλή στην αντιπαράθεση που έχει προκαλέσει η πρωτοβουλία τα νησιά του Οδυσσέα. Ο κ. Τρεπεκλής ξεκαθαρίζει ότι ουδέποτε τέθηκε θέμα με τον νομοσία των Ιωνίων νησιών, αλλά πρόκειται για ένα νέο τουριστικό αφήγημα εμπνευσμένο από την Οδύσσεια. Η πρωτοβουλία, ωστόσο, προκαλεί αντιδράσεις στην Ιθάκη. Ο δήμαρχος Διονύσης Στανίτσας δηλώνει ότι η Ιθάκη δεν αποδέχεται τη χρήση του Οδυσσέα ως γενικού μπραντ για τα Ιόνια και τονίζει ότι η Ιθάκη είναι η Ιθάκη και δεν παραχωρεί την ιστορία και το όνομά της. Η περιφέρεια επιμένει ότι στόχος είναι η διεθνής προβολή όλων των νησιών, χωρίς να θίγονται ιδιαίτερες ταυτότητές τους, και θα παρουσιαστεί αναλυτικά το σχέδιο το επόμενο διάστημα. Να θυμηθούμε σε αυτό το σημείο πώς ξεκίνησε η συζήτηση γύρω από το θέμα με την πρόταση του Αντιπεριφερειάρχη Σάβα Κουλούρη κατά την τελευταία συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.
1: Ο Περιφερειάρχης ετοιμάζει και μια έκπληξη, μια δυναμική παρουσία. Επειδή τώρα στο προσκήνιο είναι μέσω της ταινίας που κάνει ο Αμερικάνος σκηνοθέτης τον Όλαν του Οδυσσέα, και θα γίνει μια ειδική εκδήλωση για να ανακηρυχθούν τα Ιόνια νησιά ως τα νησιά του Οδυσσέα, δηλαδή να γίνει ένα brand name ισχυρό, γιατί το κάθε νησί έχει μεν τη δυναμική του, το Κόρφου, το Πάξο, το Κεφαλαίνια κτλ. Αλλά θέλουμε αυτή τη στιγμή να υπάρχει ένα brand name που να αφορά όλα τα Ιόνια νησιά, καθώς όποιος παίρνει την Ιόνια οδό να ξέρει ότι καταλήγει στα Ιόνια νησιά, τα νησιά του Οδυσσέα. Είναι μια αξιόλογη προσπάθεια. Νομίζω, κύριε συνάδελφε, ότι πρέπει να την υποστηρίξουμε. Εάν χρειαστεί κάποια ερώτηση να απαντήσουμε, είμαστε στη διάθεσή σας.
0: Σημαντικό βήμα έγινε για την μετεγκατάσταση των καρνάγκων στον όρμο του ποταμού, όπως ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Στέφανος Γκίκας. Η πλειονότητα των επιχειρηματιών υπέγραψε τα νομικά κείμενα για τη μεταφορά των δραστηριοτήτων τους στο νέο χώρο. Παράλληλα, ο Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας θα συνδράμει στην υλοποίηση των απαραίτητων συνοδών έργων, με κυριότερο την κατασκευή νεοδόχου που θα εξυπηρετεί όλες τις επιχειρήσεις της περιοχής. Ο κ. Γκίκας τόνισε ότι ο δρόμος της συνεννόησης και της συνεργασίας είναι ο αποτελεσματικότερος για την προώθηση του έργου. Η Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες μεταφοράς μαθητών που θα προκύψουν για τα επόμενα 3 σχολικά έτη, έχει προχωρήσει στην υλοποίηση δυναμικού συστήματος αγορών. Το δυναμικό σύστημα αγορών αποτελεί ευέλικτη διαγωνιστική διαδικασία που διεξάγεται εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά. Παράλληλα, θα δοθεί και παράταση 4 μηνών στην προηγούμενη σύμβαση, ενώ μόλις αυτή λήξει, ενδεχομένως να υπάρχει ένα κενό στη μεταφορά των μαθητών. Να ακούσουμε τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη Γιάννη Ζήκο.
2: Κοιτάξτε, προβλήματα θα υπάρχουν. Γιατί καταλαβαίνετε, οι σχολικές μεταφορές είναι ένα από τα πιο δυσκολότερα έργα της περιφέρειας. Λοιπόν, διότι η περιφέρεια εκτελεί ένα έργο. Δεν είναι η ίδια που βγάζει τους νόμους και αποφασίζει πώς θα κάνει. Απλώς είναι ο εκτελεστής. Λοιπόν, εμείς αυτή τη στιγμή θα πάμε με την τετράμινη σύμβαση. Αυτή τη στιγμή έχουν ενημερωθεί όλοι οι μεταφορείς, έτσι ώστε να γίνει υπογραφή της παράτασης. Λοιπόν,
0: έχει γίνει υπογραφή, είπατε, ή θα γίνει?
2: Γίνεται, γίνεται. Αυτή τη στιγμή γίνεται. Πραγματοποιούνται, γίνονται καθημερινά.
0: Ναι.
2: Εκεί είχαμε,
0: από όλους ή έχουμε απώλειες. Αυτό.
2: Έχουμε κάποιες συγκεκριμένες απώλειες.
0: Mm-hmm.
2: Αυτό θα το δούμε ακριβώς την επόμενη εβδομάδα. Ποιοι είναι ένας μεταφορέας ο οποίος δεν υπέγραψε τη σύμβασή του και ένας άλλος μεταφορέας που δήλωσε αδυναμία μεταφορικού μέσου και οδηγού. Αυτό όμως, εντάξει, δεν, κάποια δρομολόγια τις 11 του μηνός μπορεί να μην πραγματοποιηθούν, όμως από τη στιγμή που ανοίγει και το δυναμικό σύστημα αγορών και θα υπολογίζουμε σε διάστημα ένα μήνα, πιστεύω να καλύψουν τα δρομολόγια αυτά. Έχουμε κάνει πολλές προσπάθειες στο θέμα της να κάνουμε την απευθείας ανάθεση. Δυστυχώς το Υπουργείο αυτό το πράγμα
0: ναι.
2: δεν μας το έκανε δεχτό. Εμείς είχαμε ζητήσει, όπως γίνεται σε όλους τους διαγωνισμούς, γιατί πέρσι πήγαμε σε 6 προσκλήσεις μέχρι να καλύψουμε το 99,8%. Φτάσαμε και στο σημείο να μας πούνε τώρα ότι από τη στιγμή που είναι ο φάκελος έτοιμος του αναδρόμου ναι. για να πάει να πληρωθεί, πρέπει να έρθει ο διευθυντής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και ο διευθυντής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να τα υπογράψουν για να πάνε στο οικονομικό τμήμα να υπογραφούν. Καταλαβαίνετε τώρα ότι έχουμε κάνει
0: υπογραφή, δηλαδή.
2: Μπαλάκι, ναι. έχουμε κάνει μπαλάκι τους διευθυντές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας να έρχονται κάθε λίγο και λιγάκι να υπογράφουν έτσι ώστε για να πηγαίνουν να πληρώνονται. Και μάλιστα τους ευχαριστώ πολύ γιατί ανταποκρίνονται από την πρώτη στιγμή που σηκώνουμε τηλέφωνο και έρχονται αμέσως και υπογράφουν.
0: Τι κάνουν οι άνθρωποι, ναι. Στην ανάγκη να ληφθούν άμεσα μέτρα για τη διαχείριση των τουριστών από την κρουαζιέρα, αναφέρθηκε με ανάρτησή του στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης ο Δημοτικός Σύμβουλος και επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Αλλάζουμε Ρότα, Τάκης Μεταλλινός. Σύμφωνα με τον κύριο Μεταλλινό, ο Δήμος θα πρέπει να ενεργοποιηθεί άμεσα και να πάρει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες προκειμένου να εξυπηρετήσει το συμφέρον των Κερκυραίων και των επισκεπτών.
3: Αρχίζει και δημιουργείται ένα τεράστιο πρόβλημα της φιλοξενίας αυτών των τόσων ανθρώπων σε μια πόλη κυρίως η οποία είναι αυτών των δυνατοτήτων με έλλειψη των υποδομών της, έλλειψη δρόμων, στενά δρομάκια. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εάν δεν υπάρχει μια ορθή διαχείριση του θέματος αυτού δημιουργούνται τεράστια προβλήματα στην πόλη της Κέρκυρας και αυτό συνεπάγεται ότι και οι κάτοικοι έχουν τεράστιο πρόβλημα και ουσιαστικά και ήδη οι επισκέπτες τους δημιουργείται μια εντύπωση η οποία δεν είναι η καλύτερη. Εχθές παραδείγματος χάρη, προχθές ήρθαν όλα μαζί 7 τα οποία 7 κουραζιερόπλια σύμφωνα με τους αριθμούς που μας έδωσαν ήταν περίπου 18 με 20.000. Εάν υπολογίσετε ότι υπάρχουν και 10.000 προσωπικό δηλαδή, τουλάχιστον 5 με 6.000 θα κατέβηκαν στην πόλη της Κέρκυρας, αντιλαμβάνεστε ότι ένα ποσό 25.000 ανθρώπων δεν είναι δυνατόν να τους φιλοξενήσει η Κέρκυρα, ούτε είναι δυνατόν οι κάτοικοι να μπορούν να λειτουργήσουν την καθημερινότητά τους όπως την γνωρίζουν. Έτσι λοιπόν ναι. δημιουργείται ένα θέμα το οποίο έχει δημιουργηθεί και σε άλλες πόλεις της Ευρώπης, μικρότερες ή μεγαλύτερες της Κέρκυρας, οι οποίες μάλιστα, στις οποίες μάλιστα υπήρχε και μια αντίδραση από τους κατοίκους και μια αντίδραση και από την τοπική αυτοδιοίκηση, έτσι ώστε να δουν καλύτερα οι κρουαζιέρες, αλλά και εάν πρέπει να διαχειριστεί η τοπική κοινωνία το θέμα αυτό. Πώς δηλαδή, δεν μπορεί μια μέρα να έχετε ένα πλοίο και την επόμενη μέρα να έχετε 7. Είχα θέσει επαντημένωση στο Δημοτικό Συμβούλιο και δεν είναι το θέμα της αντιπολίτευσης ή όχι. Είναι το θέμα ότι το πρόβλημα αυτό το γνωρίζουν όλοι. Το γνωρίζουμε όλοι. Υπάρχουν λοιπόν θέματα μη πρωτοβουλειών. Μία πρωτοβουλία θα ήταν οι φορείς της Κέρκυρας του Ισυχή με το Δήμο, με την Περιφέρεια, με τον οργανισμό του λιμένος, με τους τουριστικούς φορείς να αποφασίσουμε τη διαχείριση των τουριστών μέσα από τα ζωοπλία.
0: Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται σε νοσοκομείο των Ιωαννίνων η Ιταλίδα που τραυματίστηκε σοβαρά το πόδι από προπέλα σκάφου ανοιχτό των οθονών. Η γυναίκα μεταφέρθηκε ανοιχτά αρχικά στο νοσοκομείο της Κέρκυρας, αλλά λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης μεταφέρθηκε στα Γιάννενα. Ο Γιάννης Ανδριώτης έχει παραπάνω να μας πει. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βανίνα, κυρίες και κύριοι. Είναι ακόμα τραγικό περιστατικό στην θάλασσα, στο συγκεκριμένο που καταλάβει χθες αργά το απόγευμα ανοιχτά των οθονών. Η 30χρονη Ιταλίδα. Τώρα Δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία, επίσημα στοιχεία μέσα στην ίδια τοποθεσία με το ατύχημα. Άρα, πληροφορίες λένε ότι πιθανόν είτε κατά τη διάρκεια που έβαλε μπρος το σκάφος να έπεσε με στη θάλασσα ή να έπεσε για μπάνιο χωρίς να προσέξει να πλησιάσει το μέρος του σκάφους του πάνω κάτω της κορυφής προπέλλες. Σε κάθε περίπτωση όμως η προπέλα της έκοψε το πόδι, την ακροτηρίασε. Αμέσως οι άνθρωποι που πέρασαν πάνω στο σκάφος, συνολικά 7 λεπτά πίσω το πλήρωμα, να ανέβασαν πάνω στην πλατφόρμα του σκάφους με τα κύρητα και στην οδηγία και του λιμενικού σκάφους όπως ο Θανός έφυγε για να πάει στο λιμάνι της Μεροδιάς. Σκοτεινότερο δηλαδή λιμάνι που μπορούσε να αράξει και από εκεί με ασθενοφόρο να μεταβληθεί στο νοσοκομείο. Έδιναν για ώρες μάχη οι γιατροί στο χειρουργείο και για να σώσουν το πόδι και κυρίως για να δώσουν τη ζωή. Όταν κατόρθωσε αργά τη νύχτα και σταθεροποιήθηκε αιμοδυναμικά, αποφασίστηκε πως ήταν ασφαλέστερο το να μεταβληθεί με αεροδιοκομιδή στην Αγγελογική του Παραμυστιακού Νοσοκομείου των Ιαννίνων, όπου και εκεί οι γιατροί δίνουν μάχη για να μεταβληθεί στη ζωή.
0: Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Δημόσια παρέμβαση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ερασιτέχνες αλλοίης και οι ιδιοκτήτες μικρών σκαφών στην Κέρκυρα, πραγματοποιεί ο Πανκερκυραϊκός Σύλλογος Φίλων Θάλασσας και Ερασιτεχνικής Αλλοίας, καταθέτοντας σειρά αιτημάτων προς αρμόδιους φορείς. Με ανακοίνωσή του, ο Πασιφθεά αναφέρεται στις δυσκολίες που, όπως επισημαίνει, αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι του νησιού σε ζητήματα που αφορούν τις ράμπες καθέλκυσης, τα λιμενικά τέλη και την πρόσβαση σε θέσεις ελιμενισμού. Ο γραμματέας του Συλλόγου Σπύρος Πουλημένος μίλησε στην ΕΡΤ.
5: Κυρία Μοσκάρη, κοιτάξτε, το πρόβλημά μας δεν είναι τωρινό. Χρόνο με το χρόνο, δυστυχώς βλέπουμε ότι διάφοροι παράγοντες μας απομακρύνουν πραγματικά από τη θάλασσα. Για πολλούς από εμάς στην Κέρκυρα, η θάλασσα δεν είναι ένα απλώς ένα τουριστικό προϊόν ή ένα ωραίο ντεκόρ. Είναι η καθημερινότητά μας, η ταυτότητά μας, η αναψυχή μας και για πολλούς η ίδια μας η ψυχή. Αυτή τη στιγμή στην Κέρκυρα υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα σε δύο τομείς. Τις θέσεις ελιμενισμού και στις ράμπες καθέλκυσης. Δηλαδή, αντιμετωπίζουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό το συγκεκριμένο πρόβλημα. Στην ουσία, δεν μπορούμε να ρίξουμε τα σκάφη μας. Στο μεγαλύτερο μέρος του νησιού δεν υπάρχουν νόμιμες ασφαλείς υποδομές για να ρίξει κάποιο σκάφο. Και να σα δώσω ένα παράδειγμα. Στα ανατολικά υπάρχει μία γλίστρα, η οποία βρίσκεται στο εμπορικό κέντρο, την οποία την επισκέπτονται ειδικά τα Σαββατοκύριακα εκατοντάδες σκάφη. Δεν υπάρχει στο συγκεκριμένο χώρο επαρκής χώρος για να μπορούμε να σταθμεύσουμε το αυτοκίνητο με το τρέιλερ. Μετά στη δυτική πλευρά της Κέρκυρας υπάρχει η γλίστρα στο λιμάνι της Αλίπας, το οποίο γνωρίζετε κι εσείς ότι έχει δημιουργηθεί ένα τεράστιο πρόβλημα εκεί με το συγκεκριμένο λιμάνι, το οποίο κυρίως στους καλοκαιρινούς μήνες είναι όχι απλά απαγορευτικό. Δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση να πλησιάσουμε για να μπορέσουμε να ρίξουμε το σκάφος μας στη συγκεκριμένη γλίστρα. Στον Άγιο Στέφανο, στους Αβιώτες. Ειδικά όμως την καλοκαιρινή περίοδο, έχει παρατηρηθεί ένα τεράστιο πρόβλημα και εκεί. Δεν υπάρχει επαρκής χώρος στάθμευσης για τα τρέιλερ. Έγινε μια καταγγελία, δεν γνωρίζω από ποιον, και πήγε η τροχέα εκεί και έκοψε κλήσεις σε όλα τα αυτοκίνητα και τα τρέιλερ τα οποία ήταν αραγμένα στα δεξιά του δρόμου αυτού. Λοιπόν, οπότε και εκεί τώρα για μας είναι απαγορευτικό. Ένα πρόβλημα επίσης που έχει προκύψει και πρέπει να το επισημάνουμε είναι μια πραγματικά υπέρογγη κατακόρυφη αύξηση των λιμενικών τελών. Ας πούμε για ένα σκάφος 5,5 μέτρων ήταν γύρω στα 390 ευρώ το χρόνο. Μετά από μια καινούργια κοινή υπουργική απόφαση, από τα 390 ευρώ, για όνομα του Θεού, πήγε στις 3.600.
0: Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη, είναι ο τίτλος της μουσικής και ποιητικής βραδιάς που διοργανώνει το ΔΥΠΕΘΕ Κέρκυρας για την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο. Την Παρασκευή, 28 Αυγούστου, σήμερα δηλαδή, σε 9.30, εκτάκτως μετά την απαγόρευση κυκλοφορίας στο Mont Repos, η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην Πάνω Πλατεία με τη Βασιλική Καραγιάννη και τον Θοδωρή Νικολάου, που θα παρουσιάσουν αγαπημένα τραγούδια του 20ου αιώνα, ενώ ο Πέτρος Γάλλιας θα διαβάσει ερωτικά ποίηματα. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
6: Αναγκαζόμαστε να μην κάνουμε την παράσταση Mont Repos λόγω της πολιτικής προστασίας για τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Αλλά βγαίνει και σε καλό, διότι θα ήταν sold out και δεν θα μπορούσε να μπει περισσότερος κόσμος από τα 400 άτομα. Και ήδη είχαμε ενδείξεις ότι θα έχει πολύ περισσότερο κόσμο. Οπότε ουδέν κακό να μην γες καλού. Πάμε στην Πάνω Πλατεία που θα μπορεί να είναι διπλάσιο και τριπλάσιο ο κόσμος. Και να ευχαριστεί όλοι οι φίλοι μας να έρθουν να ευχαριστηθούν τη μουσική μας στην παράσταση αυτή. Είναι μπροστά από το πάλκο. Και έχουμε βάλει, κάναμε πρόβα και χθες, εγκαταστήσαμε τα φώτα μας και τον ήχο μας. Χθες είμαστε μέχρι πολύ αργά το βράδυ. για να είναι άψογο το στρέμμα, πρέπει ο κόσμος να ευχαριστηθεί, να δει αυτό που πραγματικά ονειρευόμαστε για να γίνει. Και εντάξει, είναι αυτό που είπαμε, είναι ευκαιρία να έρθει και περισσότερο κόσμο. Να μην στεναχωρηθούμε, γιατί δεν θα φύγει κανείς. Χωράνε όλοι όσοι θα έρθουν, δεν θα φύγει κανείς. Να πούμε και κάτι ακόμα θετικό. Στο Μόρεπο, η Πανσένος βγαίνει από πίσω από τους θεατές. Δηλαδή το βλέπουν οι τραγουδιστές και οι ηθοποιοί. Ναι. Ενώ στην Πάνω Πλατεία θα είναι πίσω από τους τραγουδιστές, που θα είναι κομμάτι του σκηνικού και το χαγκάρι. Να θυμίσουμε ότι λέγεται παράσταση Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη. Και αυτό είναι ο τίτλο από το πολύ γνωστό τραγούδι, βέβαια, το Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη, που το πρωτραγούδισε η Μπριζίτ Μπαρντό, όποιο το λένε. Θέλω να πω ότι είναι μια βραδιά με μουσικέ και τραγούδια μια άλλη εποχή, αλλά ειδωμένα με μια πιο σύγχρονη ματιά, με δύο νέα παιδιά. Η Βασιλική Καραγιάννη είναι από την πρωταγωνίστρια τη εθνική λυρική σκηνή. Έχει τραγουδίσει στην όπερα στο Παρίσι, έχει τραγουδίσει στο Μιλάνο, έχει τραγουδίσει στο Βασιλικό Θέατρο στο Λονδίνο. Είναι μια τεράστια μορφή. Και ο Θοδωρή Νικολάου είναι από τη νέα γενιά των παιδιών, από του έντεχνου που λέμε. Δεν έχει ποτέ προδώσει την πολύ πολύ ποιότητα. Ό,τι κάνει είναι απόλυτα ποιοτικό. Και γι' αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον η ένωση των δύο φωνών. Η κλασική τραγουδίστρια και ο έντεχνος τραγουδιστής, αλλά το σμίξιμό τους είναι θεϊκό, είναι πραγματικά ένας διάλογος της μουσικής. Και στο πιάνο ένας Σπύρος Σουλαδάκης, ο οποίος είναι ένας από τους καλύτερους πιανίστες που έχουμε στην Αθήνα και είναι jazz μουσικός, είναι κλασικός μουσικός. Και θα απολαύσουμε όλη αυτή την ατμόσφαιρα που έχει αυτή η εποχή του Ατίκ, του Μουζάκη, του Μωράκη, του Ιωαννή, του Κωνσταντινίδη. Είναι αυτό η εποχή που την ξέρουμε πολύ καλά και γυρνάει από τη Βλαχοπούλη. Η πρώτη καριέρα της Βλαχοπούλη ήταν με αυτά τα τραγούδια.
0: Το εικαστικό δρόμενο με τίτλο «Πανσέλινος του Οξύνηχου» θα παρουσιάσει η Εικαστική Ένωση Κέρκυρα σήμερα το βράδυ στον εξωτερικό χώρο από τον ανεμόμυλο της Γαρίτσας έως και το Φάρο. Ουσιαστικά κάτω από το φως της Πανσέλινου θα πλωθούν έργα τέχνης κατά μήκος της θάλασσας, μετατρέποντας το παραλιακό μέτωπο σε μια μεγάλη πέθρια γκαλερί. Ο αντιπρόεδρος της Εικαστικής Ένωσης Δημήτρης Αναλίτης τόνισε ότι στόχος τέτοιων εκδηλώσεων είναι να ξανάρθει ο κόσμος κοντά στην τέχνη.
7: Είναι ακόμη μια κίνηση της Εικαστικής Ένωσης να φέρει την τέχνη κοντά στον κόσμο και επ' ευκαιρίας στην Πανσέλινο είπαμε να κάνουμε και εμείς μια επέθρια έκθεση με θέμα την Πανσέλινο περισσότερο, ώστε ο κόσμος να γνωρίζει περισσότερο και τους καλλιτέχνες και την τέχνη που την έχουμε αφήσει λίγο πίσω και θα ακολουθήσουν και άλλες εκδηλώσεις. Εμείς θέλαμε να το παραλιακό μέτωπο να είναι γεμάτο έργα, περιμένουμε πάνω από 100-150 έργα, θα προσπαθήσουμε να φτάσουμε το Φάρο. Αν γίνεται, έχουμε και κάποιο φωτισμό, ελπίζω να περάσει καλά ο κόσμος, καλούμε όλους τους Κερκυραίους, τουρίστες, όποιος μας ακούει, να περάσει από εκεί, να περάσει ένα ωραίο βράδυ, να δει την Πανσέλινο και τα έργα. Κατά τις 9-10, όταν νυχτώσει και πλέον θα μπορέσουμε να βλέπουμε και την Πανσέλινο. Δηλαδή, από τη μία πλευρά θα έχουμε τα έργα και από την άλλη, από πίσω θα φαίνεται και η Πανσέλινο. Οπότε μπορούν να βγάλουν και τις φωτογραφίες τους. Θα ακολουθήσουν και το χειμώνα για εμάς μόνο, όχι για τους τουρίστες, για εμάς. Έχουμε κάτι υποψήφιο, να κάνουμε κάτι για εμάς, για τους Κερκυραίους. Το κάνουμε πειραματικά, ώστε να καθιερωθεί και κάθε χρόνο να έχουμε περισσότερες συμμετοχές. Και εφόσον ο κόσμος γνωρίζει ότι θα γίνεται κάτι τέτοιο, θα δείχνει περισσότερο ενδιαφέρον. Δηλαδή, ο σκοπός μας είναι να κινητοποιήσουμε λίγο το ενδιαφέρον του κόσμου. Τα τελευταία χρόνια έχει λίγο μια εσωστρέφεια. Και είναι κρίμα για την Κερκυρά, διότι η γραφική είναι πολύ παραδοσιακή. Τέχνη της Κέρκυρας και πρέπει να ανέβει λίγο στην επιφάνεια. Στα εικαστικά υπήρχε πάντα μια δυσκολία παντού και σε όλη την Ελλάδα, όπως και στην Κέρκυρα, αλλά εμείς πρέπει να υπολογιστούμε διαφορετικά. Ας αναδείξουμε λοιπόν την παλιά μας έγκλη, αυτή είναι η προσπάθειά μας, αυτό είναι το κίνητρο, να διαφοροποιηθούμε από τους άλλους. Δηλαδή δεν μας ενδιαφέρει τι κάνουμε στην υπόλοιπη Ελλάδα, εμείς πρέπει να είμαστε αυτού που είμαστε. Το θέμα μας ήταν η Πανσέλινο αυτή τη φορά, γραφήσαμε για την Πανσέλινο, είπαμε όσοι δεν έχουν έργα για την Πανσέλινο να σώνουν κάτι άλλο που να ταιριάζει στο χώρο και ίσως και παλαιότερο έργο, αρκεί να. Δηλαδή, ο σκοπός μας είναι όχι μόνο η φιλοτέχνηση του έργου, η κινητοποίηση του κόσμου.
0: Ο 14ος κορίσιος αγώνας δρόμου στην Άμμο μπαίνει στην τελική ευθεία και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα η Χρυσή Άμμος του Ίσους θα γεμίσει και πάλι από αθλητές, παιδιά, οικογένειες και ανθρώπους που αγαπούν τον αθλητισμό και το περιβάλλον. Οι συμμετέχοντες θα έχουν φέτος τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα σε τρεις διαδρομές: 14 χιλιόμετρων όπεν για άνδρες και γυναίκες, 7 χιλιόμετρων με ηλικιακές κατηγορίες ανδρών και γυναικών και 1200 μέτρα παιδική διαδρομή για μαθητές και μαθήτριες δημοτικού σε δύο ηλικιακές κατηγορίες.
8: Κάτι τέτοιες περιοχές δεν είναι ανάγκη να γίνουν ξενοδοχεία για να αναπτυχθούν. Λέμε λοιπόν, ένας αγώνας δρόμου είναι μια δραστηριότητα η οποία είναι βατή με το περιβάλλον. Και όχι μόνο αυτό, αναδεικνύει το περιβάλλον. Έρχονται επισκέπτες και από άλλα κράτη, από Βερολίνο, δηλαδή είναι μια παρέα που τρέχει στον Μαραθώνιο του Βερολίνου και έρχεται κάθε χρόνο, το συνδυάζουν τους διακόπτες και τρέχουν εκεί. Έχουμε από Τρίκαλα, από Άρτα, από Γιάννενα, από Κοζάνη, από Θεσσαλονίκη και θα έχουμε πολύ κόσμο φέτος. Φέτος βάλαμε τα 14 χιλιόμετρα διότι έχουμε συνυπογράψει ένα κείμενο με το Κόρφου, γίνονται στην Κέρκυρα 7 αγώνες δρόμων. Οι 6 υπογράψαν ένα χαρτί ότι οι πρωταλλητές από αυτά λοιπόν που θα έχουν θα παίρνουν κάποια βαθμολογία και κάποια στιγμή θα τιμηθούν ότι συμμετείχαν σε όλους αγώνες. Λοιπόν, αυτή η προσπάθεια μας λοιπόν, μας έκανε να βάλουμε το 14 για να έχει ένα βαθμό δυσκολίας μεγαλύτερο και έτσι έχουμε φέτος και 14 χιλιόμετρα. Στα οποία αυτή τη στιγμή οι συμμετοχές είναι 8 γυναικών και 32 ανδρών. Συνεχίζουν οι συμμετοχές μέχρι την άλλη Πέμπτη για να βοηθήσουμε τη γραμματεία. Φυσικά, αν θα έρθουν κάποιοι εκεί πέρα, θα έχουμε το προθέριο και μισή ώρα πριν να μπορούμε να τους εντάξουμε, αλλά θα βοηθούν πολύ τη γραμματεία αν από τώρα μπουν στο site πανεύκολα και δηλώσουν συμμετοχή. Εμείς καλούμε τους γονείς να φέρουν τα μικρά εκεί να παίξουν, θα έχουν αναμνηστικά μετάλλια, μπλουζίτσες, θα έχουν κεράσματα, θα τα δουν να τρέχουν στην παραλία γιατί έχουμε διαλέξει μια διαδρομή που από πάνω εκεί να φαίνεται δεξιά και αριστερά τα 600-1200 μέτρα. Να έχουν κάποιοι περπατάνε μέσα στον ίσο έτσι και βλέπουν τη χλωρίδα, την πανίδα.
0: Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Ηλιοφάνεια σήμερα στην περιοχή της βορειοδυτικής Ελλάδας με τους ανέμους να πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στους 39 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρα στο μικρόφωνο και την αρχισυνταξία η Μαρίνα Μοσχάτη. Συνεργάστηκαν η Μαργαρίτα Βάρτη και ο Γιάννης Ανδριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου Γιώργος Χαρτζάβαλος. Από όλους εμάς, καλό σας μεσημέρι.
9: Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
10: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.

0: Ναι, κυρίες και κύριοι, τα Δεσποτούλια Ξάνθης.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στη συχνότητα των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.
1: Παίρνει μπρος η μηχανή, σαλπάρει το πλοίο,
2: ρατσκάρ και σκάρ και χίκο,
1: φεύγει τα αεροπλάνο.
0: Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρία Τοπαλίδου, στη στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Φάνης Λιακός. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.
1: Σταμάτησε αυτή η ομάδα να παίζει μουσική σε όλη την Ελλάδα και πάνω κάτω την Ελλάδα. Με ζέστη και με καύσωνα, με κρύο και με χιόνια.
0: Παρασκευή σήμερα 28 Αυγούστου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Περιοδία Μητσοτάκη στη Βόρεια Ελλάδα εν ώψη ΔΕΦ. Τα θέματα της ατζέντα των επισκέψεων και των επαφών. Σε Φλόρινα, Πτολεμαϊδα και Κοζάνη βρίσκεται σήμερα. Αποζημιώσεις για τους αγρότες των πλημμυρισμένων αγροτικών εκτάσεων στα Τενάγη Φιλίππων ανακοινώθηκαν από τον Πρωθυπουργό. Τη δέσμευση ότι θα σταματήσουν οι θανατώσεις των ζώων που βρέθηκαν θετικά στον αυθόδη πυρετό στη Λέσβο έδωσε ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου. Κορεσμένος είναι ο Χιτά του Δήμου Αγίου Νικολάου ενώ δεν έχει προχωρήσει και ο ενιαίος σχεδιασμός διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην Κρήτη. Έως τις 30 Αυγούστου η περιοχή των Πρεσπών Φλόρινας κινείται σε φεστιβαλικούς ρυθμούς. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και όπως είπαμε, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης περιοδεύει σήμερα στην Βόρεια Ελλάδα και με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώνεται η διήμερη επίσκεψή του. Πρώτος σταθμός σήμερα ήταν η Φλόρινα, ενώ αναμένεται και στην Πτολεμαϊδα σε λίγη ώρα. Και στο επίκεντρο φυσικά βρίσκονται οι κυβερνητικές δράσεις που ενισχύουν τις αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής και την τόνωση της επιχειρηματικότητας. Χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν στη Θεσσαλονίκη. Βέβαια, για αυτό το θέμα θα ενημερωθούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής, καθώς θα συνδεθούμε με τους συναδέλφους που παρακολουθούν την επίσκεψη του Πρωθυπουργού. Εμείς να προχωρήσουμε, να πάμε όμως τώρα στην Κομωτινή και στην Αμαλία Γαριφαλίδου, καθώς την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να οδηγηθεί στις αρμόδιες ανακριτικές αρχές, αφού προηγουμένως πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο, ο 53χρονος καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της 44χρονης σύζυγου του σε χωριό της Ροδόπης. Αμαλία, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από την Κομωτινή. Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας αναμένεται να πάρει εξιτήριο ο 53χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται στη χειρουργική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Κομωτινής. Αν και δεν έχει μιλήσει στις αρχές, φαίνεται να ομολόγησε την πράξη του, υποστηρίζοντας ότι το έκανε στα νεύρα του και ότι θόλωσε. Οι αρχές εξετάζουν μεταξύ άλλων το γεγονός ότι η 44χρονη είχε αποφασίσει να χωρίσει, ενώ στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκονται οι καταγγελίες για το ιστορικό της ενδοοικογενειακής βίας. Αυτά από Κομωτινή.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αμαλία. Τη δέσμευση τώρα ότι θα σταματήσουν οι θανατώσεις των ζώων που βρέθηκαν θετικά στον αυθόδη πυρετό στη Λέσβο έδωσε χθες ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης στη διάρκεια συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου όπου εισέβαλαν μάλιστα κτηνοτρόφοι και αγρότες ενώ ακολούθησαν και παρετήσεις τελεχών της περιφέρειας. Η Μυρσίνη Τζινέλη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο ήταν στην επεισοδιακή συνεδρίαση και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Μυρσίνη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Να πω ότι είχαμε συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για την ενημέρωση από την αρμόδια Επιτροπή Κτηνιατρικής, Υπηρεσία Κτηνιατρικής για την πορεία της νόσου. Εδώ να σημειώσουμε ότι 5,5 μήνες μετά από το πρώτο κρούσμα ήταν η πρώτη συνεδρίαση για αυτό το θέμα, ενώ υπήρχαν αιτήματα εδώ και μήνες από τις πρώτες ημέρες του εντοπισμού του κρούσματος και από τις παρατάξεις του Περιφερειακού Συμβουλίου. Και την ίδια ώρα υπήρχε κινητοποίηση κτηνοτρόφων έξω, αγροτών και κτηνοτρόφων έξω από το χώρο του Περιφερειακού Συμβουλίου. Υπήρχε αγανάκτηση του κόσμου, γιατί δεν άκουγαν λύσεις για τα πολύ σοβαρά ζητήματα που έχουν προκύψει όλο αυτό το διάστημα. Με τηλεδιάσκεψη παρακολουθούσε τη σύσκεψη και ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Καβαθάς, και μην αντέχοντας επί τρεις ώρες να μην ακούν κάποιες εξελίξεις για τα θέματά τους οι αγρότες, πράγματι εισέβαλαν στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου χωρίς να δημιουργηθούν έκτροπα και ζητούσαν απαντήσεις στην προσπάθεια τοποθέτησής του με τηλεδιάσκεψη, με όσο αυτό μπορούσε να συμβεί, γιατί με τη φασαρία δεν μπορούσαμε να ακούσουμε και τι έλεγε ο Υπουργός. Προσπάθησε να αναγνώσει ένα δελτίο τύπου που είχε κοινοποιήσει αρκετές ώρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, και αυτό αγανάκτησε ακόμα παραπάνω τους ανθρώπους αυτούς που ζητούσαν απαντήσεις στα κέρια ζητήματα που είχαν βάλει. Ζήτησαν μάλιστα την παρέτηση της αρμόδιας αντιπεριφερειάρχη πρωτογενούς τομέα και του διευθυντή της κτηνιατρικής υπηρεσίας, καθώς θεωρούσαν συνυπεύθυνους για την αποτυχία διαχείρισης του αυθόδους πυρετού. Πράγμα που έγινε, υπέβαλαν στον περιφερειάρχη τις παρετήσεις του στα δύο στελέχη και έγιναν δεκτές. Και δεν ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση. Αυτή την ώρα ολοκληρώνεται με τοποθετήσεις των περιφερειακών συμβούλων. Αυτό που προέκυψε όμως, επειδή δεν μπορούσαμε να ακούσουμε το τι λένε και πού θα καταλήξει η όλη αυτή η συνεδρίαση, δεσμεύθηκε ο Υφυπουργός μετά από τα εγκαίνια της ΔΕΘ να βρεθεί στη Μυτιλίνη και να δει από κοντά και να δώσει απαντήσεις στους ανθρώπους αυτούς. Και παράλληλα υπήρξε η δέσμευση, μέχρι να έρθει ο Υφυπουργός στη Μυτιλίνη, για μια εβδομάδα δηλαδή, να μην πραγματοποιηθούν οι θανατώσεις των ζώων που είχαν προγραμματιστεί για τούτες τις μέρες και να γίνουν οι δειγματοληψίες. Η απαγόρευση δηλαδή θανάτωσης αφορά για λίγες ημέρες. Δεν θα σταματήσουν οι θανατώσεις των ζώων, να μην μπερδευτεί ο κόσμος.
0: Ναι.
4: Όσον αφορά τώρα τις απαντήσεις που περιμέναμε για το πότε θα πληρωθεί ο κόσμος και για τις ζωοτροφές και για το γάλα, αρκέστηκε ο Υφυπουργός να πει ότι αναμένουμε την Κία, την οποία όμως την αναμένουμε όλο το καλοκαίρι. Πριν να σας αποχαιρετήσω όμως, να δώσω και μια άλλη είδηση, πολύ σημαντική για το νησί της Λέσβου, μιας και πριν από λίγο μας ανακοινώθηκε, Βίκη, ότι υπεγράφει η κοινή υπουργική απόφαση για τη μετατροπή του νοσοκομείου Μυτιλίνης και των κέντρων υγείας Μυτιλίνης και Μανταμάδου σε άγωνα τύπου Α. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το νοσοκομείο και τα κέντρα υγείας θα μπορέσουν να προσελκύσουν γιατρούς με πολύ πιο ισχυρά οικονομικά και θεσμικά κίνητρα και να υπάρχει ανταπόκριση σε προκηρύξεις που δεν υπήρχε μέχρι τώρα, Βίκη.
0: Μάλιστα, ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μυρσίνη. Αποζημιώσεις για τους αγρότες των πλημμυρισμένων αγροτικών εκτάσεων στα Τενάγη Φιλίππων ανακοινώθηκαν από τον Πρωθυπουργό, παρουσία του Δήμαρχου Παγκαίου. Ο Σάκης Ασβεστάς από την ΕΡΤ Καβάλας θα μας πει περισσότερα. Σάκη.
5: Βίκη, καλησπέρα από την Καβάλα. Πραγματικά το ποσό των 4,8 εκατομμυρίων ευρώ θα κατανεμηθεί στους πληγέντες αγρότες των Τεναγών Φιλίππων. Ο Δήμαρχος Παγκαίου, κ. Φίλιππος Αναστασιάδης, ανακοίνωσε το εν λόγω ποσό μετά τη συνάντηση που είχαν οι Δήμαρχοι της Βόρειας Ελλάδος με τον Πρωθυπουργό στην Θεσσαλονίκη χτες. Μάλιστα, ο ίδιος σου έθεσε και άλλα ζητήματα σε ό,τι αφορά το Δήμο Παγκαίου, αλλά το κυριότερο ήταν αυτό των Τεναγών Φιλίππων. Ανέφερε το πρόβλημα που γνώριζε ο Πρωθυπουργός και η απάντησή του ήταν σαφέστατη, ότι έχει ληφθεί, καθώς έχει ληφθεί η σχετική απόφαση, ώστε να προσδιοριστούν οι πληγέντες παραγωγή με αυτό το ποσό, το οποίο φυσικά και θα γίνει με όρους που θα αποφασιστούν. Μάλιστα, ο κύριος Αναστασιάδης, ο Δήμαρχος, σημείωσε πως είναι η πρώτη φορά που επίσημα πλέον ανακοινώνεται αυτό το ποσό, γιατί προγενέστερα υπήρξε μια τέτοια αναφορά από το Υπουργείο, αλλά δεν είχε γίνει επίσημα. Αυτή είναι η πρώτη επίσημη ανακοίνωση και μάλιστα με βάση τις δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού αναμένεται αυτό το ποσό να κατανεμηθεί, να δοθεί δηλαδή στους πληγέντες αγρότες το αργότερο μέσα σε 3 μήνες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την ανάγκη να υπάρξει ειδική οικονομική ενίσχυση για την απώλεια εισοδήματος ενός έτους στους κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους που επλήγησαν από την καταστροφική πυρκαγιά στις 29 Ιουλίου, θέτει ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Ταταράκης με επιστολή του προς τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αθανάσιο Καβαδά. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην καταστροφή εκτεταμένων βοσκίσιμων εκτάσεων και της φυσικής βλάστησης που υπέστη η περιοχή από την καταστροφική πυρκαγιά. Μαρίνα Μανδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων έχει περισσότερα. Μαρίνα.
6: Καλησπέρα από τα Χανιά. Το τι άφησε πίσω της αυτή η πυρκαγιά το γνωρίζουμε όλοι και το καταγράψαμε και εμείς και μέσα από την εκπομπή σας. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία έχουν καεί 350 αιγοπρόβατα και 1.100 μελισσοσμήνοι, εκτός βέβαια από τις άλλες ζημιές που έγιναν σε εγκαταστάσεις, σε εξοπλισμό και άλλα μέσα παραγωγής. Καθώς προχωρούν οι διαδικασίες αποτίμησης των ζημιών και της αποκατάστασης, μπορεί να δει κάποιος ότι οι συνέπειες για τον πρωτογενή τομέα δεν περιορίζονται σε εκείνα που καταστράφηκαν άμεσα από τη φωτιά, επηρεάζουν το εισόδημα των παραγωγών για μεγάλο χρονικό διάστημα. Γι' αυτό λοιπόν ο Δήμαρχος στέλνει στον Υπουργό και με αυτή την επιστολή του ζητά να εξετάσει, να δρομολογήσει μια ειδική οικονομική ενίσχυση των πληγέντων κτηνοτρόφων και μελισσοκόμων για την απώλεια του εισοδήματος χρονικού διαστήματος ενός χρόνου με αντικειμενικά κριτήρια που δεν θα λαμβάνουν υπόψη τον πραγματικό βαθμό στον οποίο επλήγει κάθε εκμετάλλευση. Μια στήριξη που είναι κρίσιμη όχι μόνο για την ανακούφιση των πληγέντων αλλά κυρίως να μπορέσουν οι κτηνοτρόφοι και οι μελισσοκόμοι να παραμείνουν στην παραγωγή τους. Ο Δήμαρχος λέει ότι για το Δήμο Αγίου Βασιλείου η διατήρηση της κτηνοτροφίας και της μελισσοκομείας δεν είναι ένα οικονομικό ζήτημα. Είναι ένα ζήτημα διατήρησης του κοινωνικού ιστού της υπαίδρου. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ξαναστήσουν τις εκμεταλλεύσεις τους και να συνεχίσουν να παράγουν στον τόπο που αγαπούν. Προσπαθούν, η αλήθεια είναι, εκεί στον πολύπαθο Δήμο Αγίου Βασιλείου, με ιδιαίτερη έμφαση στους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα. Γιατί οι συνέπειες για αυτούς δεν τέλειωσαν με την κατάσβεση της φωτιάς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Καταραίει η καλλιέργεια αρωματικών φυτών στη Θεσπρωτεία, όπου μέσα σε μόλις έναν χρόνο χάθηκαν 326 στρέμματα καλλιεργειών, δεδομένου ότι πολλοί παραγωγοί σταματούν να ασχολούνται, σύμφωνα με στοιχεία του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Από την ΕΡΤΑ Ιωαννίνων, η Βάσο Γκόρου έχει το ρεπορτάζ. Βάσο.
7: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, μεγάλη μείωση των καλλιεργούμενων εκτάσεων κατά 66% με αρωματικά φυτά καταγράφηκε στη Θεσπρωτεία μέσα σε ένα χρόνο σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΟΣΔΕ. Συγκεκριμένα το 2024 στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτείας είχαν δηλωθεί 497 στρέμματα με αρωματικά φυτά. Το 2025 η έκταση περιορίστηκε στα 171 στρέμματα, δηλαδή έχουμε μία διαφορά 326 στρεμμάτων για μια καλλιέργεια η οποία ήταν σχετικά νέα στη Θεσπρωτεία, πενταετίας, εξαετίας. Πτώση καταγράφηκε και στον αριθμό των παραγωγών με μείωση κατά 18% από τους 56 στους 46. Η μείωση, η υποχώρηση των καλλιεργούμενων εκτάσεων φυσικά είναι πολύ μεγαλύτερη από τη μείωση του αριθμού των παραγωγών και έτσι περιορίζεται σημαντικά και η μέση έκταση που πλέον καλλιεργεί ο κάθε παραγωγός. Αντίστοιχη μείωση αλλά όχι τόσο μεγάλη καταγράφηκε και στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, όπου οι εκτάσεις υποχώρησαν από τα 1.784 στρέμματα στα 870. Οι παραγωγοί μειώθηκαν από 197 σε 159.
0: Μάλιστα.
7: Στην ίδια απάντηση στη Βουλή αναφέρεται ότι και στη Φλόρινα υπάρχει μικρότερη, όμως σαφώς μικρότερη υποχώρηση. Τώρα, οι αιτίες της υποχώρησης αυτής αναμένει να διευκρινιστούν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βάσο. Και να πάμε τώρα στην περιοχή της Πτολεμαϊδας, στη Δυτική Μακεδονία, καθώς, όπως είπαμε, εκεί βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο κ. Μητσοτάκης

0: κατάσταση της Ιθιάς, όπου εκεί είναι στην ουσία το εργοστάσιο της ΔΕΗ, το οποίο συνδράμει και βοηθά στην παραγωγή της τηλεθέρμανσης. Από νωρίς το πρωί ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε από την Φλόρινα και μετέβει προς την Πτολεμαΐδα, επισκεπτόμενος ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημοτικές επιχειρήσεις και έχοντας την ευκαιρία να αναφερθεί στο σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι επιχειρήσεις για την στήριξη της τοπικής οικονομίας και της τοπικής κοινωνίας. Αυτό το οποίο έχει σημειώσει πολλές φορές ο Πρωθυπουργός σε όλες τις τοποθετήσεις τις οποίες έχει κάνει, είναι ότι στην Δυτική Μακεδονία δρομολογούνται πολλές νέες παραγωγικές επενδύσεις, οι οποίες θα φέρουν καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Διότι πρέπει να επισημάνουμε ότι αυτό το οποίο γίνεται στη Δυτική Μακεδονία είναι η μετάβαση που υλοποιείται από την εποχή του Λιγνίτη στα νέα οικονομικά μοντέλα μέσα από το πλαίσιο της δίκης αναπτυξιακής μετάβασης. Η συγκεκριμένη επένδυση, την οποία θεμελιώθηκε πριν από λίγο, είναι ύψους 130 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι δροπονική, είναι πρότυπη μονάδα θερμοκηπή, η οποία θα καλλιεργεί ντομάτες σε μια έκταση 1.500 στρεμάτων. Από εκεί και μετά συνεχίζεται το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού. Μετά τον σταθμό της ΔΕΗ στην Καρδιά θα μεταβεί στην πόλη της Κοζάνης και θα επισκεφθεί το Μαμάτσιο νοσοκομείο, και το βράδυ στις 6.30 ώρα θα συναντηθεί με πολίτες στην κεντρική πλατεία, στον πεζόδρομο της Κοζάνης.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο. Τώρα, χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν στη Θεσσαλονίκη, στα εγγένεια της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκη στην Καλαμαριά. Και να πάμε στη Σοφία Πακαλίδου να δούμε πώς κύλησε αυτή η πρώτη μέρα λειτουργίας της επέκτασης του μετρό. Σοφία, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Σε πλήρη λειτουργία βρίσκεται, όπως είπες και εσύ, από χθες η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, με 5 νέους σταθμούς να εντάσσονται στο δίκτυο. Η εμπορική λειτουργία του κλάδου ξεκίνησε από χθες στις 3 το μεσημέρι, μετά την τελετή παράδοση του σταθμού Μίκρα από την έναρξη της λειτουργίας επέκτασης. Επανήλθε και το πλήρες ωράριο του μετρό, ενώ σε λίγες μέρες, από την 1η Σεπτεμβρίου, θα ισχύσουν και οι αλλαγές στις γραμμές των αστικών λεωφορείων που εξυπηρετούν την περιοχή της Καλαμαριάς. Επισκέπτες τώρα και κάτοικοι της περιοχής θα πρέπει να ξέρουν ότι η επέκταση αναμένεται να αυξήσει σημαντικά την επιβατική κίνηση του μετρό αφενός, ενώ σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, οι 5 νέοι σταθμοί αναμένεται να προσελκύσουν περίπου 60.000 επιβάτες την ημέρα. Η διαδρομή τώρα από τη Μίκρα έως το νέο σιδηροδρομικό σταθμό υπολογίζεται σε περίπου 24-26 λεπτά, ενώ μετακίνηση από την Καλαμαριά προς το κέντρο θα πραγματοποιείται σε λιγότερο από 20 λεπτά. Στο δικό δίκτυο, η εκτίμηση είναι ότι η λειτουργία της επέκτασης θα οδηγεί σε 15.000 λιγότερα οχήματα την ημέρα προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης, ενώ ήδη με στοιχεία που επικαλείται το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, η λειτουργία της βασικής γραμμής, δηλαδή από τότε που έχει ξεκινήσει μέχρι και σήμερα, έχει συνδεθεί με τη μείωση περίπου 15% των οχημάτων που κυκλοφορούν μέσα στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Με την παράδοση της επέκτασης προς την Καλαμαριά, επανήλθε και το ωράριο λειτουργίας του μετρό, το οποίο ξεκινά από την Κυριακή μέχρι την Πέμπτη, από τις 5 και 4 το πρωί ως τις 12.30 μετά τα μεσάνυχτα, Παρασκευή και Σάββατο. Το ωράριο παρατείνεται μέχρι και τις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Οι ώρες αυτές που αναφέραμε αφορούν την πρώτη και την τελευταία αναχώρηση από τους τερματικούς σταθμούς, τους 3 νέους σιδηροδρομικούς σταθμούς, Νέα Ελβετία και Μίκρα. Παράλληλα, αλλάζει και ο συγκοινωνιακός χάρτης Καλαμαριάς. Αυτά τα νέα όμως θα τα πούμε αργότερα, καθότι είναι από την 1η Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, από χθες λειτουργεί μια νέα γραμμή, η Χ3, για όλους όσοι επισκέπτονται αεροπορικό στη Θεσσαλονίκη, που μπορούν να πάρουν αυτό το λεωφορείο. Μίκρα Αεροδρόμιο Μακεδονία γράφει, και τους επιβιβάζει στον τερματικό σταθμό της Μίκρας, και από εκεί μπορούν να χρησιμοποιήσουν το μετρό για το κέντρο της πόλης.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία. Δεν έλαβαν απαντήσεις οι γονείς των θυμάτων των Ντεμπών στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας σήμερα από τον πρώην Περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστό στα νέα ερωτήματα που προκύπτουν για την ανάθεση και εκτέλεση εργασιών στο κουλούρι Λάρισας από την τότε Περιφερειακή Αρχή σε εταιρεία Γερανών, για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε, τη δαπάνη αλλά και την έγκρισή της. Να πούμε πως η συνεδρίαση φυσικά ήταν εχθές και η Μίνα Μαυρογιάννη από την ΕΡΤ Λάρισας θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Μα Μίνα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ο κύριος Ψαρόπουλος, ο πατέρας της αντικοχαμένης Μάρτης, αλλά και ο Παύλος Ασανίδης, ο πατέρας του Δημήτρη, ήταν στη θεσινή συνεδρίαση, παρόντες στη θεσινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, προκειμένου να ζητήσουν απαντήσεις.

0: απαντήσεις από τον τέος περιφερειάρχη, τον κύριο Αγοραστό, μετά και τα θέματα τα οποία φαίνεται έρχονται στην δημοσιότητα από το δημοσίευμα κυριακάτικης εφημερίδας, την περασμένη Κυριακή συγκεκριμένα, όσον αφορά την ανάθεση έργου σε εταιρεία γερανών στο Κουλούρι. Το Κουλούρι είναι η περιοχή εκεί όπου μεφέρθηκαν τα συντρίμια των αμαξοστοιχιών. Ο κύριος Αγοραστός, λοιπόν, ο πρώην περιφερειάρχης, συμμετείχε διαδικτυακά στη συνεδρίαση. Δήλωσε ότι είναι στην διάθεση των οικογενειών των θυμάτων να δώσει όποιες απαντήσεις χρειάζεται, όποιες απαντήσεις, όποια ερωτήματα θέλουν, αλλά είναι κάτι το οποίο θέλει να γίνει κατηδίαν και μακριά από κάμερες, αφήνοντας εχμές για την Περιφερειακή Αρχή για μετατροπή του Περιφερειακού Συμβουλίου σε δικαστήριο, αλλά και για μια προσπάθεια εργαλειοποίησης της κατάστασης. Ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Κουρέτας, ο οποίος πήρε το λόγο, θα έλεγα ότι σήκωσε το γάντι ουσιαστικά σε αυτά που είπε ο κύριος Αγοραστός. Και είπε ότι τα στοιχεία τα οποία θα παρουσιάσει δεν αποτελούν μέρος καμιάς δικογραφίας και ανέφερε οικονομικά στοιχεία σύμφωνα με τα οποία, επαναλαμβάνω, τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι η δαπάνη από την τότε Περιφερειακή Αρχή για την ενοικίαση αυτών των γερανών, με βάση και τις τιμές δημοσίου που ισχύουν ή τις τιμές που έχουν τα χρήματα που έχουν πληρώσει άλλες περιφέρειες, είναι πολλές χιλιάδες ευρώ παραπάνω. Εάν λοιπόν είμαστε στη διάθεση των αρμοδίων αρχών, είπε ο Περιφερειάρχης, προκειμένου εάν προκύψει οικονομική ζημιά για την περιφέρεια, να διεκδικήσουμε το δίκαιο και να αποκαταστήσουμε το κύριο της περιφέρειας. Πάντως, αυτό που θα πω, Βίκυ, για να μην μακρηγορώ, είναι ότι πρόκειται να υπάρξει και νέα συνεδρίαση, στην οποία ο Περιφερειάρχης θα καλέσει τον πρώην Περιφερειάρχη και τους γονείς των θυμάτων να λάβουν απαντήσεις, παρόντος αυτή τη φορά κύριο Αγοραστού.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την ενίσχυση του λιμενικού σώματος με στελέχη και τεχνολογικό εξοπλισμό ανακοίνωσε κατά τη χθεσινή επίσκεψή του στη Ρόδο ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας. Τις συναντήσεις του Υπουργού παρακολούθησε η Μαριέτα Γαβριλιώτη από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο. Μαριέτα, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Πράγματι, χθες είχαμε εδώ τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο Βασίλη Κικίλια, μαζί με τον Γενικό Γραμματέα Ναυτιλίας και Λιμένων Μανώλη Κουτουλάκη. Η επίσκεψη προφανώς ξεκίνησε από το λιμεναρχείο της Ρόδου και εκεί έγινε συνάντηση με την λιμενάρχη Μαρία Κυπόσογλου και με τα στελέχη του λιμενικού σώματος στην περιοχή. Πρέπει να σας πω ότι στην συνέχεια, σε συνέντευξη τύπου που δόθηκε, ο Βασίλης Κικίλιας συνεχάρει τόσο την κεντρική λιμενάρχη όσο και τους λιμενικούς της Ρόδου για όλα αυτά τα οποία φέρουν εις πέρας, που είναι ιδιαίτερα πολλά και σοβαρά, νομίζω κυρίως τα τελευταία χρόνια. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι οι προσφυγικές ροές στο Ανατολικό Αιγαίο έχουν μειωθεί γύρω στο 60% και συνεχάρει γι' αυτό τους λιμενικούς. Είπε ότι θα ενισχυθεί το λιμεναρχείο της Ρόδου με προσωπικό, γιατί είναι σε εξέλιξη διαδικασία πρόσληψης λιμενοφυλάκων και ένας αριθμός από αυτούς θα τοποθετηθεί στην περιοχή, ενώ θα ενισχυθεί και με νέο σκάφος, το οποίο θα είναι μεγάλο, μεγαλύτερο των 80 μέτρων, προκειμένου να ενισχυθεί η επιχειρησιακή ετοιμότητα. Όλα αυτά μαζί με διαγωνισμούς που τρέχουν για σύγχρονα μέσα επιτήρησης, είπε ο Βασίλης Κικίλιας, θα βοηθήσουν σημαντικά το έργο των λιμενικών, που είναι πολύ διάστατο και πολύ σύνθετο. Είναι η αστυνόμευση της ΑΟΣ και της υφαλοκρηπίδας, η ακτοπλοεία, η προστασία των θαλασσών από τη ρύπανση, η παράνομη αλεία, τα θαλάσσια σύνορα που πρέπει να τα φυλάσσουν και όλα αυτά. Αναφέρθηκε στις ακτοπλοϊκές άγονες γραμμές, είπε ότι το ποσό που διατίθεται φέτος από το Υπουργείο έχει ανέβει στα 168 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχει μεγάλη αύξηση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Ενώ μίλησε και για την προοπτική να συνδεθούν ακτοπλοϊκά, είναι πρόταση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, τα 4 νησιά του Νοτίου Αιγαίου που διαθέτουν διεθνή αεροδρόμια, δηλαδή η Ρόδος, η Κος, η Μύκονος και η Σαντορίνη, γιατί μπορεί εδώ να είμαστε νησιωτική περιοχή και να είμαστε μία περιφέρεια, οι Κυκλάδες με τα 12 νησιά, αλλά η ακτοπλοϊκή σύνδεση μεταξύ των δύο περιοχών παραμένει σπάνια, αν όχι προβληματική.
1: Μάλιστα, ναι.
2: Ναι, και κάπως έτσι με τις ανακοινώσεις αυτές έκλεισε η χθεσινή επίσκεψη του Βασίλη Κικίλια στη Ρόδο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έτοιμα επιστολή προς το Υπουργείο Ανάπτυξης κατέθεσε το Επιμελητήριο Αργολίδας, ζητώντας χορήγηση παράτασης στην υλοποίηση των ενταγμένων έργων του Αναπτυξιακού Νόμου του 2016 για τις μικρές και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολης θα μας πει περισσότερα γι' αυτό. Σταύρο.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Βίκη. Κατά το Επιμελητήριο Αργολίδας, το θέμα αυτό που ανέφερες αφορά ένα μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων σε όλη τη χώρα και κυρίως μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί στον Αναπτυξιακό Νόμο του 2016. Το Επιμελητήριο Αργολίδας υποστηρίζει ότι η κατάσταση είναι ιδιαίτερα πιεστική για τα επενδυτικά σχέδια που αξιολογήθηκαν και εγκρίθηκαν το 2021, χωρίς μέχρι τώρα να έχει ολοκληρωθεί το 50% του επενδυτικού του αντικειμένου. Η επιστολή τονίζει ότι για τα σχέδια αυτά οι προθεσμίες υλοποίησης αρχίζουν να εκπνέουν σιγά σιγά χωρίς να έχει δοθεί παράταση. Γι' αυτό το Επιμελητήριο υποστηρίζει ότι λόγω αυτής της εξέλιξης έχει δημιουργηθεί μια ανησυχία στις επιχειρήσεις, αφού η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των σχεδίων δεν είναι αποτέλεσμα της δικής τους υπαιτιότητας. Η επιστολή αναφέρει κάποια αίτια που προέκυψαν και βέβαια αυτά δημιούργησαν καθυστέρηση. Γι' αυτό λοιπόν τονίζει ότι σήμερα υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για τον συγκεκριμένο αναπτυξιακό νόμο. 300 επιχειρήσεις έχουν υπαχθεί δίκη στο καθεστώς των ενισχύσεων, γεγονός που αποδεικνύει την σημαντική αναπτυξιακή και οικονομική συμβολή του συγκεκριμένου νόμου, και για τον λόγο αυτό το Επιμελητήριο ζητά να χορηγηθεί άμεσα παράταση της προθεσμίας υλοποίησης των σχεδίων του νόμου αυτού που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς ενίσχυσης, για να υπάρξει χρόνος λοιπόν για τις επιχειρήσεις να μπορέσουν να ολοκληρώσουν το συγκεκριμένο έργο τους.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο.
4: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και ένας 12χρονος πέρασε στο Ηράκλειο μεγάλη λαχτάρα, καθώς δέχτηκε επίθεση από δεσποζόμενο σκύλο, χωρίς ευτυχώς όμως να τραυματιστεί σοβαρά. Την ίδια ώρα επεισόδιο σημειώθηκε σε πλυντήριο αυτοκινήτων, όπου 40χρονος χτύπησε εργαζόμενο. Σύνδεση με την ΕΡΤ Ηρακλείου και την Σταυρούλα Κατσουλάκη, η οποία θα μας ενημερώσει και για τις δύο υποθέσεις. Σταυρούλα.
1: Καλό μεσημέρι. Και τα δύο περιστατικά έγιναν χθες το βράδυ. Το περιστατικό με το σκύλο έγινε στην περιοχή των Καμηνίων. Μία 28χρονη έβγαλε το για βόλτα το σκύλο του αδερφού της, το δεσποζόμενο σκύλο, και κάποια στιγμή το ζώο κατάφερε να διαφύγει της προσοχής της. Επιτέθηκε στο 12χρονο που βρισκόταν εκεί κοντά. Κατάφερε στο παιδί δαγκονιές στα πόδια, πρόλαβαν οι περίκοι να το απομακρύνουν και ο μικρός μεταφέρθηκε με τραύματα στα πόδια στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Δεν υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή της. Για τη ζωή του, 28χρονη συνελήφθη, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος της και επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο τόσο στην ίδια όσο και στον αδερφό της, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης του σκύλου. Καταλαβαίνετε βέβαια το σοκ το οποίο υπέστη το παιδί. Αυτό. Μπορούμε να το αντιληφθούμε όλοι σε τι σοκαριστική κατάσταση βρέθηκε. Το άλλο τώρα περιστατικό έγινε σε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων στην περιοχή της Αμουδάρας του Δήμου Μαλεβιζίου, σύμφωνα με την καταγγελία που έκανε στις αστυνομικές αρχές. Το θύμα, ο οποίος είναι 51 ετών, με καταγωγή από το Καζακστάν και εργάζεται στο πλυντήριο, είχε ένα βραστικό επεισόδιο με ένα 40χρονο για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο. Ο 40χρονος μετά το περιστατικό αποχώρησε από την επιχείρηση, επέστρεψε όμως γύρω αργότερα και συνοδευόταν και από ένα άλλο άτομο και μάλιστα είχαν και οι δύο άγριες διαθέσεις. Το θύμα ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς ότι τον χτύπησαν με μπουνιές και κλωτσιές και προκάλεσαν και ζημιές στο πλυντήριο σπάζοντας τη ζαμαρία της επιχείρησης. Μετά την καταγγελία, οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του 40χρονου και αναζητούν τον συνεργό του, τα στοιχεία του οποίου όμως για την ώρα παραμένουν άγνωστα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σταυρούλα.

0: Η Επιτροπή Επιστημονικών Φορέων και Συλλόγων Μαγνησίας εξέφρασε σοβαρούς προβληματισμούς για το σχεδιαζόμενο έργο της εγκατάστασης ανεμογεννητριών στο Μαυροβούνι του Δήμου Ρήγα Φεραίου, με έγγραφο που συνέταξε στις 27 Ιουλίου, στηρίζοντας με αυτόν τον τρόπο τις θέσεις της Συντονιστικής Επιτροπής Πολιτιστικών Φορέων και Πολιτών Κάρλας Μαυροβουνίου Βόρειου Πηλίου. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου θα μας πει περισσότερα για αυτό το θέμα. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ήδη βέβαια οι κοινότητες, θα λέγαμε των οικολόγων και των άλλων οργανώσεων, είναι εναντίον του να γίνουν τέτοιου είδους εγκαταστάσεις πάνω στην Όθρη. Έχουν φέρει και το θέμα και στο Περιφερειακό Συμβούλιο και στο Δημοτικό και το έχουν συζητήσει. Με αφορμή κιόλας μια πολύ τελευταία, τέλος πάντων, ένα τελευταίο αίτημα από μια μονοπρόσωπη οίκη, την Ενεργειακή Μαυροβουνίου Μήκε, που θέλει να στήσει κάτι τέτοιο. Το θέμα είναι λοιπόν ότι εδώ επιστημονικοί φορείς έρχονται να ενισχύσουν αυτές τις αμφιβολίες και να προτείνουν ένα διαφορετικό τρόπο αξιοποίησης της Όθρεως. Θα θυμάστε που σας ενημέρωνα σχετικά μετά τη συνάντηση φορέων με την Περιφέρεια Θεσσαλίας που είπε ότι θα συνδράμει. Αυτή τώρα η Επιστημονική Επιτροπή διατυπώνει αμφιβολίες για τη συμβατότητα της χωροθέτησης με το ισχύον χωροταξικό πλαίσιο, για την πληρότητα της ειδικής οικολογικής αξιολόγησης και της εκτίμησης επιπτώσεων στις προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000, καθώς και για την επάρκεια της αξιολόγησης των επιπτώσεων στην βιοποικιλότητα, στα δασικά οικοσυστήματα και σε άλλα. Και λέει ότι είναι ανάγκη να συνεκτιμηθούν ισορρευτικές επιπτώσεις από υφιστάμενα και σχεδιαζόμενα ενεργειακά έργα, καθώς και την πιθανή επίδραση στο προστατευόμενο πολιτιστικό τοπίο του Πηλίου. Έτσι λοιπόν η Επιτροπή εκτιμά ότι δεν προκύπτει με τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα στοιχεία η απαιτούμενη βεβαιότητα το έργο μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς κίνδυνο μη αναστρέψεων επιπτώσεων. Όταν μιλάμε τώρα για Επιτροπή, μιλάμε για τουλάχιστον, έχουμε 3-15 φορείς που είναι και σχετικοί αλλά και είναι και κοινωνικοί φορείς με το θέμα. Και διευκρινίζουν ότι δεν είναι αντίθετη στην ουσία στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά στη λανθασμένη, όπως τονίζουν, μη τεχνοκρατική και ανεξέλεγκτη χωροθέτηση αυτών των ΑΠΕ, τονίζοντας ότι στόχος της παραμένει η προστασία και η ανάδειξη βέβαια του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Εξαρθρώθηκε ομάδα, η οποία φέρεται να διέπρατε απάτες σε βάρος κυρίως ηλικιωμένων, αλλά και διαρρήξεις κατοικιών σε διάφορες περιοχές της Μεσσηνίας, με συνολική λία άνω των 380.000 ευρώ. Ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας θα μας ενημερώσει σχετικά. Κώστα.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κύριε Σιγήρη. Πραγματικά η συγκεκριμένη συμμορία φαίνεται πως έχει ερμάσει την ευρύτερη περιοχή της Καλαμάτας και στη δράση της αποδίδει η αστυνομία σειρά από απάτες σε βάρος κυρίως ηλικιωμένων αλλά και διαρρήξεις κατοικιών σε περιοχές ολόκληρης της Μεσσηνίας με συνολική λία να ξεπερνά τις 381.000 ευρώ. Στη δικογραφία τώρα, Βίκη, που σχηματίστηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Ξυχνίας Κλιμάτων Καλαμάτας, περιλαμβάνονται νέα άτομα ηλικίας από 21 έως και 35 ετών, οι 8 εκ των οποίων είναι Ρωμά και οι οποίοι αναζητούνται. Η δράση τους τώρα τοποθετείται από 19 Μαρτίου έως και τις 28 του περασμένου Ιουλίου και μέχρι στιγμής έχουν επισκηνιαστεί 13 απάτες και 2 απόπειρες, καθώς και 5 κλοπές και 4 απόπειρες κλοπής. Σύμφωνα τώρα με την αστυνομική έρευνα, οι κατηγορούμενοι φέρονται να βρούσαν κάθε φορά με διαφορετική σύνδεση, χρησιμοποιούσαν διαφορετικά οχήματα, σε ορισμένα από τα οποία τοποθετούσαν και παραποιημένες πινακίδες, ενώ επικοινωνούσαν και με ασερμάτους. Οι διαρρήξεις καταγράφηκαν κυρίως στην Καλαμάτα, τη Μικρή Ματίνια, την Παλαιόχωρα, την Πύλο και τον Μεριγαλά. Σε μια περίπτωση στην Καλαμάτα, αξίζει να πούμε δίκιο ότι αφαιρέθηκαν από κατοικία κοσμήματα και δημαρχή αξίας άνω των 100.000 ευρώ. Παράλληλα, τώρα τα ίδια μέλη αυτής της ομάδας φέρονται να προσποιούνταν και υπαλλήλους του ΔΕΗ ή τεχνικούς θετικού ρεύματος και με το πρόσχημα ενός δίθεντα βραχυκυκλώματος και του κινδύνου πυρκαγιάς ή έκρηξης έπειθαν κυρίως ηλικιωμένους να συγκεντρώνουν χρήματα και χαρτοφυλάκια. Στη συνέχεια, ενώ κάποιοι απασχολούσαν τους ιδιοκτήτες, κάνοντας κουνικούς ελέγχους στους ηλεκτρικούς πίνακες, οι συνεργοί τους ερευνούσαν τα σπίτια. Η μεγαλύτερη τώρα απάτη καταγράφηκε στην περιοχή της Τουρίας με τη λία να ξεπερνά τις 50.000 ευρώ. Τώρα, κατά την έρευνα των αστυνομικών, καταστρέφηκαν 3 οχήματα, 6 κινητά τηλέφωνα, κοσμήματα και 200 ευρώ, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται και για τον εντοπισμό των 9 κατηγορουμένων, αλλά και για την πιθανή εμπλοκή τους και σε άλλες ανεξιχνίαστες υποθέσεις.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κορεσμένος είναι ο Χιτάτου Δήμου Αγίου Νικολάου, ενώ δεν έχει προχωρήσει και ο ενιαίος σχεδιασμός διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην Κρήτη. Τις λεπτομέρειες έχει ο Ιάσον Ταβλάς από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Αγίο Νικόλαο. Ιάσον, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Αυτό αναφέρει ότι ο Δήμαρχος Γιώργος Μπελούκας εδώ στον Άγιο Νικόλαο. Μάλιστα, λέει ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας νέος Χιτά, συνέχεια του παλαιότερου, προκειμένου να μπορέσει να αντέξει ο Δήμος Αγίου Νικολάου όσον αφορά την απόρριψη των στερεών αποβλήτων. Να σας πω ότι δεν έχει προχωρήσει ουσιαστικά η μελέτη και οι αποφάσεις όσον αφορά την ενιαία διαχείριση των στερεών αποβλήτων στην Κρήτη. Αυτό δημιουργεί προβλήματα και επίσης από ότι όλα δείχνουν γιατί δεν έχουν μια σαφή εικόνα, έχει καταρρεύσει η ανακύκλωση. Και υπάρχει τεράστιο θέμα πια. Δηλαδή, πρέπει και ο Δήμος και οι κατατόπου Δήμοι να διαχειριστούν με κάποιο τρόπο όλο αυτό το υλικό. Τα γνωστά σπιτάκια αυτά στις περισσότερες φορές έχουν, στις περισσότερες περιοχές έχουν κλείσει. Και από εκεί πέρα υπάρχει ένας όγκος στερεών αποβλήτων που όλο και μεγαλώνει με αποτέλεσμα να φτάσουμε στο Δήμο Αγίου Νικολάου να έχει κορεστεί. Τώρα η αναπόθεση γίνεται καθύψος. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτός ο όγκος δεν μπορεί, ο συγκεκριμένος ΙΤΑ δεν μπορεί να απορροφήσει και να λειτουργήσει για πάρα πολύ καιρό.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άσον.

0: Αντιδρά η Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου στην ένταξη των μαστιχοχωριών στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που προβλέπει την εγκατάσταση ανεμογεννητριών σε έκταση 8 στρεμμάτων παραγωγικής γης. Από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Χίο, ο Θοδωρής Πηλιώτης έχει το ρεπορτάζ. Θοδωρή.
1: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Έχουμε λοιπόν την αντίδραση από την πλευρά της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών, ότι σημαίνει ότι η περιοχή των μαστιχοχωρίων εντάσσεται στις ζώνες ανάπτυξης των νεολικών σταθμών χωρίς καμία ειδική εξαίρεση, παρότι η καλλιέργεια της μαστίχας είναι και γραμμένη από το 2014 στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO. Στο ακραίο αυτό προβλεπόμενο όριο κάλυψης, οι ομογεννήτες θα μπορούσαν να καλύψουν και 8.000 στρέμματα παραγωγικής γης, επισημένοντας ότι είναι κύρια πηγή εισοδήματος η μαστίχα για σχεδόν 2.000 οικογένειες. Τονίζεται επίσης, πέρα από το θέμα του δεν προβλέπεται αποκλεισμός περιοχών ιδιαίτερης φυσικής αξίας και προστατευόμενων μνημείων, επισημαίνεται ότι αποουσιάζει και κάθε ειδική επιστημονική περιβαλλοντική μελέτη για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στο μοναδικό οικοσύστημα καλλιέργειας του σκήνου που μας δίνει την μαστίχα. Πρέπει να πούμε και ότι αυτό έχει επισημανθεί πολλές φορές, ότι το μικροκλίμα της περιοχής είναι αυτό το οποίο δίνει και αυτή τη δυνατότητα ο σκήνος που το συναντάμε σε όλη τη Μεσόγειο, μόνο στοιχείο να δίνει το δάκρυ, να πείθει με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εκμεταλλεύσιμο προϊόν. Οπότε ζητούν να υπάρχει αυτή η εξαίρεση. Μάλιστα, από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου, ο κ. Κούμπος, ανακοίνωσε ότι θα καλέσουν σε σύσκεψη τους τοπικούς φορείς, Δήμο, Περιφέρεια, αλλά και τους βουλευτές του νομού για τις 4 του Σεπτέμβρη, έτσι ώστε να μπορέσουν να συζητήσουν αυτά τα θέματα και να είναι έτοιμοι να καταθέσουν την προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας που μπορεί να γίνει μέχρι, νομίζω, 18 Οκτωβρίου. Η ανακοίνωση χθες του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Μηταράκη, είναι ότι βρίσκεται κοντά στην Ένωση Μαστιχοπαραγωγών και ότι κατά τη δική του τη θέση δεν θα δεχθεί τίποτα που να, καμία επένδυση μπορεί να θέσει σε κίνδυνο αυτό το μοναδικό προϊόν της μαστίχας.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε περιμένουμε τις επόμενες ημέρες να οριστεί και, και η συνάντηση αυτή πότε ακριβώς θα γίνει.
0: Ναι.
1: Επίσης ότι πριν από λίγο είχαμε το αυτόφορο για τον 68χρονο που συνελήφθη χθες στην περιοχή του Δικείου ως υπεύθυνος αυτής της πυρκαγιάς που είχαμε χθες και έκαψε περίπου 150 έως 200 στρέμματα πυκνού τερφοδάσους. Πήρε αναβολή μέχρι τη Δευτέρα για να προετοιμαστεί και η συνήγορός του, αλλά μέχρι τότε θα κρατείται. Από ό,τι φαίνεται, η προσπάθειά του να κόψει με μηχάνημα χορτοκοπτικό τα χόρτα στο δικό του το κτήμα είχε στο αποτέλεσμα αυτή την πυρκαγιά, κάτι που επισημάνθηκε και από τα στελέχη της πυροδοτικής υπηρεσίας, ότι με καιρό θέτει τυχείο σε κίνδυνο 4, δεν γίνεται δυνατόν να γίνουν τέτοιες εργασίες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Τη στήριξη τώρα της τοπικής κοινωνίας για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας στη Σάμμο ζητά ο Σύλλογος Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Σάμμου, προχωρώντας σε συλλογή υπογραφών και καλώντας πολίτες και φορείς να συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία. Ο Χάρης Ζαβουδάκης είναι μαζί μας. Χάρη, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Κυρίες και κύριοι, εργαζόμενοι θέτουν στο επίκεντρο τα ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία και την στελέχωση του νοσοκομείου, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για νέο ισχυρό δημόσιο σύστημα υγείας που θα μπορεί να καλύπτει τις ανάγκες των κατοίκων. Η πρωτοβουλία πραγματοποιείται με το μήνυμα «Η υγεία στη Σάμμο εκπέμπει σώς». Ενώνουμε τις φωνές μας, υπογράφουμε για το νοσοκομείο, με τους εργαζόμενους να διεκδικούν, όπως σας είπα, δημόσια, δωρεάν και ποιοτική περίθαλψη για όλους. Τώρα, η συλλογή των υπογραφών θα πραγματοποιηθεί σήμερα Παρασκευή από τις 7 έως τις 9 στην κεντρική πλατεία του Πυθαγόρα, στην Σάμμο. Εκπρόσωποι του Συλλόγου θα βρίσκονται στο σημείο για να ενημερώνουν τους πολίτες σχετικά με το αίτημα και επίσης θα υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής στη συλλογή υπογραφών. Η συμμετοχή δεν περιορίζεται στη δράση της Παρασκευής. Όσοι δεν θα μπορέσουν να βρεθούν στην πλατεία μπορούν να υπογράψουν και ηλεκτρονικά. Σύμφωνα με τα όσα μας είπε και ο πρόεδρος τώρα, ο Σταμάτης ο Φιλιππής, θα υπάρξει και νέα επαφή και στο Καρλόβαση, ούτως ώστε να δώσουν τη δυνατότητα σε περισσότερους ανθρώπους να υπογράψουν και αυτό. Τι ζητούν, όπως είπαμε, δημόσιο σύστημα υγείας ενισχυμένο, την πλήρη στελέχωση αλλά και την βοήθεια ούτως ώστε το περιφερειακό νοσοκομείο να μπορέσει να αντέξει ως περιφερειακό νοσοκομείο για τις ανάγκες οι οποίες δημιουργούνται και είναι μεγαλύτερες καθημερινά. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χάρη.

0: καλά κρατεί η αντιπαράθεση για τη μετεκατάσταση των νέων εκδοτηρίων εισιτηρίων στο λιμάνι της Κέρκυρας μεταξύ του Οργανισμού Λιμένους και Ακτοπλοϊκής Εταιρείας. Για τους λόγους της διαφωνίας και τις θέσεις των δύο πλευρών θα μας ενημερώσει τώρα η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαργαρίτα.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Μια διαμάχη που ξεκίνησε ως ζήτημα με την κατάσταση των εκδοτηρίων έχει πλέον εξελιχθεί σε ανταλλαγή επιστολών, εξοδίκων και δημόσιων ανακοινώσεων με τις δύο πλευρές να δίνουν διαφορετική ερμηνεία ακόμη και στις υποδείξεις του Κεντρικού Λιμεναρχείου Κέρκυρας. Ο Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας απαντά στην Κέρκυρα Lines με αφορμή δημοσίευμα, στο Earth News, υποστηρίζοντας ότι η κοινοπραξία επικαλείται αποσπασματικά έγγραφο του Κεντρικού Λιμεναρχείου προκειμένου να μην εφαρμόσει αποφάσεις του φορέα διαχείρισης του λιμένα. Όλοι και επισημαίνοντας το συγκεκριμένο έγγραφο ότι της 30ης Ιανουαρίου το λιμεναρχείο ζητούσε ως πρώτη άμεση ενέργεια την έναρξη λειτουργίας των νέων εκδοτηρίων στο νέο λιμένα, κρίνοντας προβληματική την εξυπηρέτηση των επιβατών από τα εκδοτήρια στο κόμβο Μαντουκίου. Σε ό,τι αφορά τις αναφορές σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, σήμανση και μέτρα ασφαλείας, ο Όλκερ διευκρινίζει ότι πρόκειται για αυτοτελείς υποδείξεις προς τον οργανισμό και δεν έχουν σχέση με τη λειτουργία των νέων εκδοτηρίων. Μάλιστα, τονίζει ότι δεν υπάρχει απόφαση του Λιμεναρχείου που να αναστέλει τη λειτουργία τους και πως αντίθετα η αρμόδια λιμενική αρχή έχει ζητήσει την άμεση έναρξή της. Τέλος, βγήκε ο οργανισμός δηλώνει ότι η μετάβαση στα νέα εκδοτήρια αποτελεί μέρος του σχεδιασμού για την αναδιοργάνωση του νέου λιμένα και καλεί όλους τους χρήστες της λιμενικής ζώνης να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις και τις υποδείξεις του.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαργαρίτα.

0: Ανεπηρέαστη από τις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις, παραμένει η κρουαζιέρα στο κατάκολο, καθώς δεν έχει καταγραφεί καμία ακύρωση στις αφίξεις και εκτιμάται ότι φέτος θα ξεπεράσει το κατάκολο τα 310 κρουαζιερόπλια. Ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την ΕΡΤ Πύργου έχει το ρεπορτάζ. Παναγιώτη.
1: Η κρουαζιέρα φέτος εξελίσσεται ικανοποιητικά στο λιμάνι εδώ στο Κατάκολο, καθώς είναι ο 7ος δημοφιλέστερος προορισμός για τον ελληνικό τουρισμό κρουαζιέρας. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δεν προκάλεσε ακυρώσεις, παρά μόνο κάποιες αναβολές για τους επόμενους μήνες. Εκτιμάται ότι η αύξηση σε σχέση με πέρυσι θα είναι περίπου στο 20% με 310 έως 320 κρουαζιερόπλια και θα αφηχθούν στο Κατάκολο περίπου 500.000 επιβάτες. Ο στόχος του Δήμου Πύργου και του Λιμενικού Ταμείου αλλά και της αγοράς είναι αυτή η αύξηση των επισκεπτών και των αφήξεων να μετουσιωθεί και σε αύξηση της τουριστικής δαπάνης κατά κεφαλή, δηλαδή να υπάρχει και μεγαλύτερη κατανάλωση από το κοινό που κατεβαίνει από την κρουαζιέρα. Ωστόσο υπάρχει μια ανησυχία λόγω της αύξησης στο ενεργειακό για την επόμενη χρονιά σχετικά με το αν θα είναι στον ίδιο αριθμό οι κρατήσεις και οι αφήξεις των κρουαζιεροπλοίων, κυρίως ακριβώς λόγω των καυσίμων.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη.

0: Και να πάμε τώρα στην ΕΡΤ Πάτρας και στον Νίκο Γιαπρακά. Καθώς σήμερα στις 9.30 το βράδυ, υπό το φως της Αυγουστιάτικης Πανσελίνου, η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ θα πραγματοποιήσει και θα δώσει μία μοναδική συναυλία στο ανανεωμένο ενετικό λιμάνι της Ναυπάκτου. Νίκο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίγη, και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και υπό το φως της Πανσελίνου. Οι εργασίες ανάπλασης και αναστήλωσης που έγιναν στο ενετικό λιμάνι της Ναυπάκτου, το γνωστό γραφικό λιμανάκι της Ναυπάκτου, θα αντιθούν με τις υπέροχες νότες της Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ και με την φωνή της Τζίνα Σκοτεινοπούλου σε μια μαγευτική βραδιά παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού της κ. Τζίνα Δεντώνη αλλά και του Προέδρου της ΕΡΤ κ. Γιάννη Παπαδόπουλου. Η τελετή παράδοσης του έργου θα γίνει στις 8 με 8.30 ώρα το βράδυ και αμέσως μετά θα ακολουθήσουν οι προφωνήσεις από την κυρία Μενδώνη και άλλους ανθρώπους του Υπουργείου Πολιτισμού για να περάσουμε στην συνέχεια στην προλόγηση της Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης, τον κύριο Γιάννη Παπαδόπουλο, για να απολαύσουμε μετά τις υπέροχες μελωδίες του κλασικού ρεπερτορίου σε ένα πραγματικά μαγευτικό σκηνικό το οποίο θα δημιουργείται μέσα στα ενετικά τείχη του λιμανιού της Ναυπάκτου και βέβαια όπως είπαμε υπό το φως της Πανσελίνου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο.

0: Έως τις 30 Αυγούστου η περιοχή των Πρεσπών κινείται σε φεστιβαλικούς ρυθμούς, μετατρέποντας για ακόμα μία χρονιά και τη Φλόρινα σε σημείο συνάντησης πολιτισμού, μουσικής αλλά και γαστρονομίας. Να πάμε στην Τάμη Αδάμου από την ΕΡΤ Φλόρινα. Τάμη.
1: Συνεχίζονται λοιπόν οι εκδηλώσεις Πρέσπες 2026 που ταξιδεύουν στη Φλόρινα τις ημέρες αυτές και σήμερα και αύριο, που πέφτει και αύριο η αυλαία των πολιτιστικών εκδηλώσεων Πρέσπες που συμπληρώνουν φέτος 37 ολόκληρα χρόνια ζωής. Σήμερα λοιπόν με γαστρονομικό συμπόσιο βαλκανικών γεύσεων στις 7.30 ώρα στο νέο πάρκο της Φλόρινας και αύριο και πάλι στο νέο πάρκο με συναυλία με την Νατάσα Μποφίλιου στις 9, αλλά και τα εγγένεια της υπαίθριας δικαστικής έκθεσης η Λεωφόρος της Μνήμης του Εργατικού Κέντρου Φλόρινας. Εκδηλώσεις οι οποίες δίνουν μια άλλη νότα στην περιοχή της Φλόρινας, στο Αμυνταίο και των Πρεσπών, όπου ταξίδεψαν οι εκδηλώσεις Πρέσπες και φέτος που ξεκίνησαν 25 του Αυγούστου, το τελευταίο δηλαδή έτσι τριήμερο του Αυγούστου, και θα ολοκληρωθούν στις 29 του μηνός κάτω από την πιο όμορφη πανσέλινο του μήνα του Αύγουστου, που έτσι θα αποχαιρετήσουμε σιγά σιγά και το καλοκαίρι.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Αύριο αρχίζει το Πανελλήνιο Φεστιβάλ Θεάτρου στην Ορεστιάδα με τιμόμενο πρόσωπο την ηθοποιό Ελισάβετ Κωνσταντινίδου. Η Μαρία Μανάκα από την ΕΡΤ Ορεστιάδα είναι μαζί μας. Μαρία, καλώς μεσημέρι.
1: Και σε εσάς καλό μεσημέρι. Έχουν περάσει 27 χρόνια από τότε που είχαμε την πρώτη διοργάνωση του Πανελλήνιου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου της Νέας Ορεστιάδας. Ξεκινούν αύριο λοιπόν οι παραστάσεις μέχρι και τις 5 Σεπτεμβρίου στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο της πόλης. Η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, όπως προανέφερε σωστά, θα είναι φέτος το τιμόμενο πρόσωπο, ενώ την κριτική επιτροπή θα παρτίζουν ο γνωστός ηθοποιός ο Αντώνης Θεοδωρακόπουλος, ο οποίος ως γνωστόν πολλοί το γνωρίζουν εδώ και πολλά χρόνια, έχει εγκαταλείψει την Αθήνα, έχει εγκατασταθεί στην Ορεστιάδα και είναι σημαντικός συνεργάτης του Διόνυσου στο αρχαίο θέατρο και σταθερή αξία στην κριτική επιτροπή του φεστιβάλ. Θα είναι επίσης ο ηθοποιός ο Τάσος Κωστής, ο συνθέτης, στιχουργός και ερμηνευτής ο Κώστας ο Λιβαδάς, ο χορευτής και χορογράφος Γιάννης Μαργαρώνης και ο Ντίνος ο Πετράτος, που είναι και αυτός διακεκριμένος εικαστικός ζωγράφος, σκηνογράφος και ενδυματολόγος. 20 χρόνια κοντά στο φεστιβάλ το ερασιτεχνικό του θεάτρου, ο Αλέξο Κοστάλας, παρουσιαστής και φέτος στην διοργάνωση. Θα έχουμε 8 θεατρικές βραδιές. Είναι 6 όμως οι διαγωνιζόμενες ομάδες. Με τη σειρά που θα εμφανιστούν είναι το στούντιο Έργο Θεσσαλονίκης, η ερασιτεχνική σκηνή του Διπεθέ Σερών, η ομάδα Φίρδιν Μίγδιν από τον Δήμο Θερμαϊκού, η Θεατροφρένεια Καλαμαριάς, η Άρτη του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Νέας Μηχανιώνας και το ελληνόφωνο Workshop και Production Group από το Λονδίνο Players of Ethos. Την πρώτη βραδιά θα έχουμε εκτός συναγωνισμού το θεατρικό εργαστήρι Νέας Ορεστιάδας Διόνυσος που θα παρουσιάσει τους συμπέθερους από τα Τύρανα τον Πάπα Φαντασίου Ρέπα. Ενώ την τελευταία μέρα το Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, και πάλι εκτός συναγωνισμού οι αμαία θεατρόφιλοι της Αλεξανδρούπολης που θα παρουσιάσουν το Γαϊτανάκι της Ζορζ Σαρή και το φεστιβάλ θα κλείσει με την απονομή των βραβείων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία.

0: Στις 5 Σεπτεμβρίου ανοίγει τις πύλες της η 20η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Κάθε χρόνο η ΔΕΘ αποτελεί σημείο αναφοράς, καθώς εκκινεί η νέα οικονομική περίοδος για τη φετινή διοργάνωση που έχει τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία και συμπίπτει χρονικά με τη συμπληρώση ενός αιώνα από την πρώτη, το 1926. Μίλησε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΘ Χελέξπο, Αλέξης Τσαξιρλής. Ας τον ακούσουμε.
1: Κλείνουμε 100 χρόνια από την πρώτη ΔΕΘ, 3 Οκτωβρίου του 1926, και η διαχρονικότητα τα 100 χρόνια, αλλά και κάθε χρόνο αυτό που παρουσιάζει η ΔΕΘ είναι κάτι διαφορετικό, και νομίζω ότι έτσι όπως ξεκινάμε με την Ιαπωνία σαν τιμόμενη χώρα, νομίζω είναι κάτι που σε τόσο μικρό χρόνο και σε χώρο που μπορεί να το δει, να το πιάσει και να το γευτεί κάποιος, την παρουσία της Ιαπωνίας νομίζω δεν θα μπορέσει κανένα διαδίκτυο να το προσφέρει στον οποιονδήποτε επισκέπτη. Αυτό λοιπόν που έχουμε φέτος πραγματικά είναι με την Ιαπωνία τιμόμενη χώρα και με παρουσία από εταιρείες και φυσικά την ίδια την ιαπωνική αντιπροσωπεία, οι οποίες έχουν σχέση με την αυτοκίνηση, οι μεγαλύτερες εταιρείες αυτοκινήτων, με την τεχνολογία, με την φαρμακοβιομηχανία και με πολλούς άλλους κλάδους σε σχέση με την παρουσία της Ιαπωνίας, η οποία όπως ξέρουμε πάντοτε έχει το κάτι το διαφορετικό, και νομίζω ότι αυτό είναι που το διαφορετικό θέλουμε να δείξουμε στον κόσμο και στους επισκέπτες της 90ης ΔΕΘ. Είμαστε πάνω από 1000 συμμετοχές, άμεσες και έμεσες. Έχουμε τα επιμελητήρια από όλη την Ελλάδα, έχουμε τα περισσότερα πανεπιστήμια ανάλογα τώρα με τον κλάδο που παρουσιάζεται, και γι' αυτό τα αναφέρω έτσι λίγο γρήγορα. Έχουμε τεχνολογία που ουσιαστικά εκτίθεται από υπουργεία τα οποία θέλουν να περάσουν αυτά τα μηνύματα στον απλό επισκέπτη, τους πάνω από 200.000 επισκέπτες που θα εκτιμούμε ότι θα έχουμε στη ΔΕΘ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και με το κλείσιμο με τις συναυλίες νομίζω ότι είναι ένα γεγονός και πάλι το οποίο πραγματικά θα μείνει και στην ιστορία, και όλα αυτά βέβαια γιορτάζοντας και τα 100 χρόνια αλλά και έχοντας μπροστά μας αυτή τη μεγάλη επένδυση που πιστεύουμε ότι έχει μπει σε μια τροχιά.
0: Ο καιρός. Γενικά εφρίως προβλέπεται για αύριο ο καιρός, με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις στις πρωινές ώρες στα βορειοανατολικά και τις απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις απογευματινές ώρες στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία, στην Ήπειρο και ενδεχομένως στη Δυτική Στερεά και τη Θεσσαλία. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 5, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στα νοτιοανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει πρόσκαιρη πτώση, κυρίως στα ανατολικά. Θα φτάσει στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά τους 35 με 37, τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά τους 38 βαθμούς και στα νησιά του Αιγαίου τους 30 με 31, τοπικά στα ανατολικά και την νότια Κρήτη τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρία Τοπαλίδου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Φάνης Λιάκος. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Η περίμετρο στο κέντρο των εξελίξεων και το Σαββατοκύριακο.
3: Ζωντανά, από κάθε γωνιά της Ελλάδας και του κόσμου.
2: Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων.
3: Σάββατο και Κυριακή, στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡΤΡΙΑ.
2: Με τον Νίκο Πιτσιακίδη
3: και την Όλγα Δαδίνη.
4: Παρασκευή 28 Αυγούστου. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα της όπερας και της συμφωνικής μουσικής φιλολογίας. Θα ακουστούν έργα των Πουτσίνι, Μπιζέ, Μπραμς, Ντβόρσακ, Στόλς, Γιώχαν Στράους ο Δεύτερος, Σιμπέλιους, Σολίστ Τζίνα Φωτεινοπούλου. Μουσική διεύθυνση Μύρων Μιχαηλίδης. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Δήμος Ναυπακτίας υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 3.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
5: Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε εκδήλωση για τη θεμελίωση υπερσύγχρονου θερμοκηπίου στην Πτολεμαϊδα, ο Πρωθυπουργός πρόκειται για μια μεγάλη επένδυση που θα δημιουργήσει πολλές θέσεις εργασίας, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αναφέρθηκε στη μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας στη νέα ενεργειακή εποχή, υπογραμμίζοντας ότι η περιοχή μπορεί πλέον να αντιμετωπίζει το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία μετά την απομάκρυνση από το λιχνίτι. Η Ελλάδα έχει προβεί σε ρηματική διακίνωση προς την Τουρκία ύστερα από την ανακοίνωση της Άγκυρας για τα θαλάσσια πάρκα και θα υπάρξουν και άλλες ενέργειες, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης από τη Βουλή. Παράνομη κτήση μη επανδρομένου τουρκικού αεροσκάφου στο FIR Αθηνών κοντά στην Αλεξανδρούπολη αναχαιτίστηκε από ελληνικά F-16. Τις 11 προτάσεις του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης, οι οποίες έχουν σκοπό, όπως υποστηρίζει, να ανακουφίσουν περισσότερους από 3 εκατομμύρια δανειολήπτες. Οι νέες προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος είναι ήδη πράξη της κυβέρνησης, απαντά το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Τραγωδία χωρίς τέλος στο Νεπάλ, 543 νεκροί στις φωνικές πλημμύρες, τουλάχιστον 93.000 οι πληγέντες. Ξεκίνησαν πάλι επιχειρήσεις διάσωσης μετά το συναγερμό για νέα πλημμύρα. Έκριθμη και πάλι κατάσταση στη Θέουτα, κάτοικοι του Ισπανικού θύλακα καίνε σκηνές μεταναστών και μπλοκάρουν τη διανομή φαγητού από εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού. Σε κατάσταση συναγερμού για ακραίο κίνδυνο πυρκαγιά σήμερα Κρήτη, Ρόδος και Κάρπαθος, το κίτρινο πολλές άλλες περιοχές. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός, 38 βάθμοι σήμερα στην Αθήνα, 36 στη Θεσσαλονίκη.
6: Earth News Radio 105,8.
5: Η ώρα είναι 2 και 4 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Δεν έχει τέλος πραγματικά η τραγωδία στο Νεπάλ, όπου έχει σημάνει συναγερμός για νέα πλημμύρα, καθώς υπερχιλίζει λίμνη μετά την καταστροφική κατολίσθηση. Θα ακούσουμε στη συνέχεια αναλυτικά τις τελευταίες πληροφορίες, όπως επίσης θα ακούσουμε τα νεότερα για την κατάσταση που παραμένει έκριθμη στη Θέουτα, στον Ισπανικό θύλακα στο Μαρόκο, όπου κάτοικοι αντιδρούν στην παρουσία μεταναστών. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας, όλα αυτά θα δούμε σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως πρώτα με την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, η οποία κινείται σε ρυθμούς ΔΕΘ, Διεθνούς Έκθεση Θεσσαλονίκης, όλο το τελευταίο διάστημα. Σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με την επίσκεψή του νωρίτερα σε Φλόρινα και Πτολεμαίδα και αυτή την ώρα στην Κοζάνη, ολοκληρώνει την διήμερη επίσκεψή του στη Βόρεια Ελλάδα, μία εβδομάδα πριν από την επίσημη εγκαίνεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στο επίκεντρο, βέβαια, οι κυβερνητικές δράσεις που ενισχύουν τις αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής και την τόνωση της επιχειρηματικότητας. Θα πάμε σε λίγο στην Κοζάνη και στον απεσταλμένο του Ερνιού, στον Μίλτο Σακελάρη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Νωρίτερα, πάντως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε τρεις μεταποιητικές παραγωγικές μονάδες στη Φλόρινα, οι οποίες συμβάλλουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη σε εξωστρεφούς βιομηχανικής και βιοτεχνικής βάσης της περιοχής, στηρίζοντας, όπως είπε, την τοπική οικονομία και κοινωνία στη μεταλλικνητική εποχή. Προανήγγειλε νέες παραγωγικές επενδύσεις στην περιοχή, οι οποίες, όπως είπε, δημιουργούν καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας.
7: Απόδειξη ότι η επιχειρηματικότητα έχει πραγματικό σφιγμό εδώ πέρα στην ακριτική Φλόρινα. Πολιτική της κυβέρνησης είναι η στήριξη της μεταποίησης της βιομηχανίας, ειδικά της μεταποίησης η οποία έχει χαρακτηριστικά καινοτομίας και εξωστρέφειας. Και εσείς εδώ πέρα στη Φλόρινα αποδεικνύεται ότι με την κατάλληλη βοήθεια της πολιτείας, με το ειδικό καθεστώς για τις παραμεθόριες περιοχές το οποίο έχουμε δρομολογήσει, μπορείτε, είστε τεθειμένοι να επενδύσετε, παράγετε ένα προϊόν το οποίο είναι καινοτόμο, το οποίο καλύπτει ανάγκες του πρωτογενούς τομέα και το οποίο είναι και εξαγωγικό. Άρα νομίζω ότι η επιχείρηση αυτή σηματοδοτεί και συμβολίζει ακριβώς το μέλλον το οποίο και εμείς βλέπουμε για τη μεταποίηση συνολικά στην πατρίδα μας. Η Δυτική Μακεδονία είναι μια περιφέρεια η οποία έχει περάσει τις δικές της δοκιμασίες, αλλά χαίρομαι διότι μέσα από την πολύ συστηματική στήριξη την οποία παρέχει η κυβέρνηση δρομολογούνται πολλές νέες παραγωγικές επενδύσεις οι οποίες δημιουργούν καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας. Μόνο εσείς μου λέγατε ότι θα προσθέσετε συνολικά με τις επενδύσεις σας σχεδόν 200 θέσεις απασχόλησης για την περιοχή της Φλόρινας και της Πτολεμαίδας, και δεν είστε η μόνη σημαντική επένδυση η οποία γίνεται στην περιοχή, αλλά είστε μια εμβληματική εταιρεία που έχει ταυτίσει την ιστορία της με την ακριτική Φλόρινα. Σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία και να ξέρετε ότι είμαστε κοντά σας να σας βοηθήσουμε στα μελλοντικά επενδυτικά σας σχέδια.
5: Αυτά από τις πρώτες επισκέψεις. Στη συνέχεια επισκέφθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης τη ροκοπική μονάδα στην περιοχή της Φλόρινας. Για να ακούσουμε τι είπε εκεί και το μήνυμα που έστειλε για την προστασία της ελληνικής φέτας.
7: Η στήριξη της ελληνικής κτηνοτροφίας αλλά και του αγροδιατροφικού τομέα, ο οποίος στηρίζεται στην πρώτη ύλη της κτηνοτροφίας, έχει τόσο μεγάλη σημασία όχι μόνο για το αναπτυξιακό του αποτύπωμα, αλλά και το γεγονός ότι ουσιαστικά είναι ο κλάδος εκείνος ο οποίος είναι ταυτισμένος περισσότερο από οτιδήποτε άλλο με την περιφερειακή ανάπτυξη, με την εδαφική συνοχή και με τη δυνατότητά μας να κρατήσουμε τον κόσμο μας στα χωριά μας. Έχουμε πολύ φιλόδοξα σχέδια με το Υπουργείο για το πώς θα στηρίξουμε την ελληνική κτηνοτροφία και ειδικά τη φέτα, η οποία αποτελεί ένα ίσως το πιο εμβληματικό μας προϊόν. Το θέμα μας δεν είναι οι αγορές υπάρχουν. Το ζήτημα είναι να έχουμε το ποιοτικό εκείνο προϊόν με ελληνική, πιστοποιημένη ελληνική πρώτη ύλη, η οποία θα μπορεί να καλύψει τις ανάγκες πια μιας παγκόσμιας αγοράς. Και καθώς αφήνουμε πίσω μας παθογένειες οι οποίες έρχονται από το παρελθόν, τώρα είναι η ώρα και εν ώψη της πολύ σημαντικής διαπραγμάτευσης η οποία θα γίνει για την νέα ΚΑΠ, η οποία θα έχει πια και άλλα χαρακτηριστικά, να αξιοποιήσουμε αυτά τα πολύ σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα τα οποία έχει η χώρα μας, αλλά και η δικιά σας περιοχή, που δεν είναι μια περιοχή η οποία στη συνείδηση του κόσμου είναι τόσο ταυτισμένη με την τυροκομή, αλλά σας φροντίζετε να κάνετε ό,τι περνάει από το χέρι σας για να αλλάξει αυτό.
5: Λοιπόν, να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από την Πτολεμαίδα ο ανταποκριτής μας Χρήστος Αλικίδης.
8: Θα εγκαινιαστεί το υδροπονικό θερμοκήπιο Πτολεμαίδας, μια πρότυπη μονάδα η οποία θα κατασκευαστεί στο πλαίσιο της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης. Μιλούμε για μια επένδυση ύψους 130 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία σε πλήρη έκταση θα δημιουργήσει 300 τουλάχιστον νέες θέσεις εργασίας. Είναι κάτι το οποίο σημαντικό, ιδιαίτερα σημαντικό για την περιοχή, δεδομένου ότι η Δυτική Μακεδονία βρίσκεται στο επίκεντρο εξαιτίας της μετάβασης από το λιγνίτη στη νέα οικονομία.
5: Λοιπόν, μένουμε στη Δυτική Μακεδονία, πάμε στην Κοζάνη και στον απεσταλμένο του Ερνιού, στον πολιτικό μας τάχη, τον Μίλτο Σακελάρη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Έχει έρθει ο Πρωθυπουργός. Μίλτο, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, είναι ο κ. Μητσοτάκη. Σε αυτήν την ώρα βρίσκεται στο Γενικό Νοσοκομείο της Κοζάνης, όπου ξεναγείται αυτή τη στιγμή στους χώρους του νέου νοσοκομείου. Θα κάνει και μια δήλωση τώρα. Νωρίτερα βρέθηκε σε τρεις μεταποιητικές μονάδες στην Φλόρινα. Στόχος της κυβέρνησης να συνεχίζει να στηρίζει, όπως είπε, τη μεταποίηση. Ενώ βρέθηκε και σε εταιρεία τριβοκομικών προϊόντων στην Φλόρινα και μίλησε για την ανάγκη να στηριχτεί περαιτέρω η κτηνοτροφία και ο πρωτογενής τομέας. Σήμερα το απόγευμα στις 6.30 θα μιλήσουμε με πολίτες στην Κοζάνη και όπου αναμένεται να στείλει νέα πολιτικά μηνύματα.
5: Mm-hmm. Και όλα αυτά μια εβδομάδα πριν από τα επίσημα εγκαίνια της ΔΕΘ. Μίλητο Σακελάρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Θα ακούσουμε στη συνέχεια, θα συνδεθούμε για να ακούσουμε και τα μηνύματα που θα στείλει ο Πρωθυπουργός στην τοποθέτησή του. Τώρα, στις επικείμενες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση, επικεντρώνεται το ενδιαφέρον της κυβέρνησης με το πακέτο του μέτρου να έχει σε μεγάλο βαθμό οριστικοποιηθεί, χωρίς να αποκλείονται όμως μέχρι την τελευταία στιγμή επιμέρους αλλαγές ή προσθήκες. Όπως αναφέρει σε συνέντευξή του ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, η φετινή δεσμή μέτρων θα έχει στο επίκεντρο τη μεσαία τάξη, με παρεμβάσεις που θα αφορούν τόσο την αύξηση των εισοδημάτων, όσο και τη μείωση της φορολογίας. Αρχικά, μιλώντας στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμπλό και τη Μαρία Γεωργίου, ο κ. Μαρκόπουλος αναφέρει ότι θα δούμε τη μεσαία τάξη να ενισχύεται περαιτέρω. Όπως υπογράμμισε, είναι μια ανάγκη λόγω και σειράς πληθωριστικών πιέσεων να συνεχιστεί αυτή η πολιτική. Μια πολιτική αύξηση των εισοδημάτων αλλά και ταυτόχρονα μείωση των φόρων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η απάντηση που έδωσε να ρωτήθηκε για τους συνταξιούχους, για τη συζήτηση περί 13ης σύνταξης και για τα σενάρια για περί έκτακτης ενίσχυσης που θα μπορούσε να προσεγγίσει το ύψος της εθνικής σύνταξης. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
10: Θα δούμε τη μεσαία τάξη να ενισχύεται περαιτέρω. Είναι μια ανάγκη λόγω και σειράς πληθωριστικών πιέσεων να συνεχιστεί αυτή η πολιτική. Μια πολιτική αύξησης των εισοδημάτων αλλά και ταυτόχρονα μείωσης των φόρων. Αυτή είναι η συνταγή που έχουμε προκρίνει. Ο Έλληνας πρέπει να ενισχυθεί με μόνιμου χαρακτήρα μέτρα, όχι με παροδικά μέτρα. Και θα πω και κάτι, κοιτάξτε, οι κρίσεις είναι απανωτές, οι κρίσεις είναι δύσκολες, είναι σύνθετες. Από την άλλη, οι κρίσεις έρχονται και παρέρχονται. Οι αυξήσεις όμως των εισοδημάτων και κυρίαρχα, αν θέλετε, του κατώτατου μισθού, των συντάξεων, μια σειρά δηλαδή πραγμάτων τα οποία αποκτούν ένα μόνιμο χαρακτήρα, είναι μόνιμες.
11: Λέτε, αποκλείεται την 13η σύνταξη. Ακούγονται σενάρια όμως ότι το βοήθημα που δίνεται, το επίδομα που δίνεται στους συνταξιούχους, θα φτάσει πολύ κοντά στην εθνική σύνταξη, πάνω από 400 ευρώ. Έχει βάση?
10: Καταρχάς, άλλο η εθνική σύνταξη και άλλο η 13η σύνταξη.
11: Ναι.
10: Είναι εντελώς διαφορετικά τα μεγέθη. Άρα, όποιος στάζει 13η σύνταξη είναι λαϊκιστής και ψεύδεται.
12: Ναι.
10: Μιλάει για ένα μέτρο το οποίο δεν μπορεί να σηκώσει η ελληνική οικονομία.
5: Τώρα, μέσα σε αυτό το σκηνικό που διαμορφώνει τα τελευταία 24 ώρα, οι πληροφορίες που διαραίουν για το όσα θα εξαγγείλει στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός και το θέμα της ακρίβειας εξακολουθούν να προκαλούν τις επικρίσεις της αντιπολίτευσης. Την ίδια ώρα, νέο πεδίο αντιπαράθεσης πυροδότησαν οι προτάσεις που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ και την ελάφρυνση του ιδιωτικού χρέους, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να εξαπολύει ευθεία επίθεση στην κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας για τη στάση του στο θέμα των κόκκινων δανείων, να αφήνει έμεσες αιχμές προς την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, να δεσμεύεται ότι με το ΠΑΣΟΚ το πάρτι της κρατικοποίησης στο ΦΑΤΣ τελειώνει και να διαβεβαιώνει το κόμμα του θα καταθέσει επόμενες ημέρες πρόταση νόμου για την προστασία των συνεπών δανειοληπτών και επιχειρήσεων. Και από την άλλη πλευρά, το Υπουργείο Οικονομικών να απαντά, κατηγορώντας το ΠΑΣΟΚ ότι βαφτίζει νέο σχέδιο, μια συλλογή από ήδη εφαρμοσμένες, όπως λέει, πολιτικές και παλιές συνταγές. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε στην πολιτική μας δάκτρια Ευγενία Λούση, η οποία θα μας δώσει λεπτομέρειες. Τι προτείνει, να ξεκινήσουμε από αυτό, τι προτείνει το ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος, Ευγενία? Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Υπάρχουν 11 προτάσεις. Είναι ένα συνολικό πλέγμα 11 οικονομικών παρεμβάσεων που θα αντιμετωπίσει την κρίση του ιδιωτικού χρέους, όπως υποστήριξε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης, και που το ΠΑΣΟΚ στοχεύει να βάλει κανόνες, όπως λέει, στην αγορά και να συγκρουστεί όπου χρειάζεται με τα ισχυρά συμφέροντα. Οι 11 αυτές λοιπόν προτάσεις, Γρηγόρη, αφορούν μεταξύ άλλων στην επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας, στη ρύθμιση 120 δόσεων για οφειλές προς το δημόσιο, στην αλλαγή του εξοδικαστικού μηχανισμού, σε αυστηρότερους κανόνες λειτουργίας των services, στην διευθέτηση των δανείων σε ελβετικό φράγκο και στην προστασία μεταξύ άλλων της αγροτικής γης. Όπως ανέφερε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης, Γρηγόρη, ρίχνοντας παράλληλα τα βέλη του προς την κυβέρνηση, το τελευταίο διάστημα ο κύριος Μητσοτάκης, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, επιχειρεί να παρουσιάσει την πορεία της οικονομίας ως ένας success story μπορεί, όταν αυτή τη στιγμή το μη εξυπηρετούμενο χρέος προς οι τράπεζες ή τα funds αγγίζει τα 80 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ 3,5 εκατομμύρια φορολογούμενοι έχουν ληξει πρόθεσμες οφειλές. Στα πραγματικά αυτά οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα, τη λύση, είπε και ο Ανδρουλάκης, μπορεί να δώσει μόνο το ΠΑΣΟΚ, καθώς οι προτάσεις αυτές είναι τεκμηριωμένες και εφαρμόσιμες. Ενώ, όπως προείπες και εσύ, Γρηγόρη, το πακέτο μέτρων αυτών θα κατατεθεί τις επόμενες μέρες στη Βουλή ως μια ολοκληρωμένη πρόταση νόμου για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους.
5: Μάλιστα, με τον Νίκο Ανδρουλάκη, λοιπόν, να κάνει λόγο για συμβόλαιο τιμής με το λαό και να πετάει βεβαίως καρφιά σε Κυριάκο Μητσοτάκη και Αλέξη Τσίπρα. Βγαίνει αλλούζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε υψηλού τόνου, εντωμεταξύ, ήταν η απάντηση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στις προτάσεις που παρουσίασε το ΠΑΣΟΚ για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους. Υπογραμμίζει ότι στη Χαριλάου Τρικούπη παρουσιάζουν ως καινούργιες λύσεις όσα έχουν ήδη δρομολογηθεί, επαναφέρουν ιδέες όπως λέγουν ξεπεραστεί την πραγματικότητα και όπου επιχειρούν να εμφανιστούν πιο ριζοσπαστικοί, καταλήγουν είτε να αγνοούν τους ευρωπαϊκούς κανόνες, είτε να προτείνουν ρυθμίσεις που δημιουργούν νέες αδικίες σε βάρος των συνεπών φορολογουμένων. Πάμε στον οικονομικό μας τάκτη Κώστα Σαββάλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για την αντίδραση αυτή στα χαρακόμματα, Κώστα, Υπουργείο Οικονομικών και ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος, με το Υπουργείο να απαντά σημείο προς σημείο όπως στις προτάσεις της Χαριλάου Τρικούπη. Να τα πάρουμε ένα-ένα. Πώς απαντά, για παράδειγμα, στο πρώτο πράγμα που ζήτησε το ΠΑΣΟΚ, που είναι η προστασία της πρώτης κατοικίας? Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Καταρχάς, να πούμε στους ακροατές μας,
5: ναι,
12: να θυμίσουμε μάλλον ότι το μεγάλο βουνό, το συνολικό βουνό των χρεών, του ιδιωτικού χρέους, είναι 417 δισεκατομμύρια. Το πρόβλημα όμως δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι τα 237,8 δισεκατομμύρια ευρώ που αφορούν ληξιπρόθεσμα χρέη. Και μιλάμε για χρέη προς το δημόσιο, εφορία κλπ. 114 δισεκατομμύρια, άλλα 52-53 δισεκατομμύρια προς τα ταμεία και τα φαντς φυσικά, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που έχουν περάσει στις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων. Αυτό έτσι για να έχουμε μια εικόνα.
5: Μια εικόνα, ακριβώς. Ναι, τη μεγάλη εικόνα που λένε, ναι. Πάμε τώρα για την πρώτη κατοικία που λέει το ΠΑΣΟΚ, το οποίο ζητάει να είναι πρώτο πράγμα η προστασία της πρώτης κατοικίας.
12: Και απαντάει λοιπόν το Υπουργείο Οικονομικών ότι μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού παρέχεται πλέον στους δανειολήπτες η δυνατότητα να προστατεύσουν την πρώτη κατοικία τους μέσω σταδιακής αποπληρωμής ευρώσης με αυτοματοποιημένο και αντικειμενικό τρόπο και χωρίς καθυστερήσεις στα δικαστήρια.

0: με ρεαλιστικό και αντικειμενικό τρόπο δίνουν τη δυνατότητα ακόμη και κουρέματος της οφειλής σε οφειλέτες που πραγματικά το έχουν ανάγκη. Η αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους απαιτεί πραγματικές λύσεις, αναφέρει το Υπουργείο Οικονομικών, όχι εύκολες υποσχέσεις που καταραίουν μόλις συναντήσουν το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο.
1: Εχμηρές απαντήσεις και για τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ τόσο για το ελβετικό φράγκο όσο και για τον υποχρεωτικό εξοδικαστικό μηχανισμό, Κώστα.
0: Ειδικά για το ελβετικό φράγκο, θυμίζει το Υπουργείο Οικονομικών ότι πάνω από το 33% των δανείων σε ελβετικό φράγκο έχει ήδη αποπληρωθεί. Άρα λοιπόν, σημειώνει, δεν μπορεί να θεσμοθετηθεί μια ρύθμιση που εντείνει την ανισότητα μεταξύ αποπληρωμένων και μη αποπληρωμένων δανείων. Δεν μπορεί δηλαδή η πολιτεία, επιχειρώντας να διορθώσει ένα πρόβλημα, να δημιουργεί μια νέα αδικία εις βάρος των συνεπών, θα έλεγα εγώ, εκείνων δηλαδή που τακτοποίησαν τις οφειλές τους. Και η κυβέρνηση, λέει ακόμα, έφερε μια ρεαλιστική και σταθμισμένη πρόταση, η οποία προσφέρει σταθερότητα για το μέλλον και ελάφρυνση της οφειλής. Και ήδη μάλιστα λέει ότι υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση των ίδιων των δανειοληπτών. Ένα μήνα πριν από τη λήξη του προγράμματος, το 60% των δανειοληπτών έχει καταθέσει αίτηση συμμετοχής στο συγκεκριμένο μέτρο, στη συγκεκριμένη ρύθμιση, Γρηγόρη.
1: Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Οι νέες προτάσεις του ΠΑΣΟΚ είναι ήδη πράξη της κυβέρνησης. Πραγματικότητα έχει ήδη ξεπεράσει το ΠΑΣΟΚ, λέει σε υψηλούς τόνους στο Υπουργείο Οικονομικών η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή ΝΕΜΕΝΕΛΑ, ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Μπαλατζή πριν από λίγο για αυτή την έντονη αντίδραση του Υπουργείου Οικονομικών. Για να ακούσουμε την απάντησή της.
2: Μπορεί κανείς να επιμένει στο να υποτιμά την νοημοσύνη των Έλληνων πολιτών. Το ΠΑΣΟΚ δεν θα συμβιβαστεί με μια πολιτική που εμφανίζει ως επιτυχία τη διαχείριση της υπερχρέωσης, ενώ στην πραγματικότητα μεταθέτει όλο το βάρος στους πολίτες, υπερασπιζόμενοι με συστηματικότητα και συνέπεια την αφιδοσία στη λειτουργία των funds, των services και στην ηλικιώδη κερδοφορία των τραπεζών. Αυτές είναι οι προτεραιότητες της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της πολιτικής που υλοποιούν. Οι αριθμοί άλλωστε τους διαψεύδουν. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας ωκεανός χρέους που ξεπερνάει τα 240 δισεκατομμύρια. Περίπου ένας στους δύο συμπολίτες μας χρωστούν είτε στον ΕΦΚΑ είτε στην εφορία. Τα δε κόκκινα δάνεια είναι 80 δισεκατομμύρια ευρώ, κυρία Μπαλτατζή. Και εδώ η κυβέρνηση βαφτίζει ως προστασία την διευκόλυνση επί της ουσίας της ρευστοποίησης της περιουσίας. Συγκεκριμένα στο ζήτημα της προστασίας της πρώτης κατοικίας.
1: Λοιπόν, στα ύψη το πολιτικό θερμόμετρο όμως και για την υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα για την κάλυψη της θέσης της Αντιπροέδρου της Βουλής. Η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται αρνητική στο ενδεχόμενο να υπερψηφίσει, ενώ μέτωπο υπό της βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ συγκροτούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στη τηλεόραση του Όπεν, κατηγόρησε τον Πασόκ ότι ψεύδεται όταν ισχυρίζεται ότι υποστηρίζει όλους τους υποψήφιους πλην των ακροδεξιών.
3: Μιχάλης Κουρδάκης, σας λέει κάτι το όνομα?
4: Φυσικά, είναι στο
3: πρόταση της Ζωής Κωνσταντοπούλου για την Αντιπροεδρία της Βουλής. Δεν νομίζω ότι είναι ακροδεξιός ο κύριος Χουρδάκης, γιατί το ΠΑΣΟΚ τον πήρε. Όταν ετέθη ως πρόταση ο κύριος Χουρδάκης, από τους 32 βουλευτές τότε του ΠΑΣΟΚ, οι 24 δεν τον υπερψήφισαν. Άρα χθες το ΠΑΣΟΚ που απάντησε ότι εμείς υπερψηφίζουμε Ακρίτα, γιατί έτσι κάνουμε σε όλες τις περιπτώσεις πλην ακροδεξιών, είπε ένα πολύ μεγάλο ψέμα. Παρακαλώ να μας απαντήσει γιατί κοροϊδεύουν έτσι τον κόσμο. Είμαστε. Οι νέες πολιτικές διαχωριστικές γραμμές, χωρίς ακρότητες, είναι αυτοί οι οποίοι πήγανε στην πάνω και στην κάτω πλατεία, ζητούσανε κρεμάλες. Χαρακτηριστικότερη περίπτωση μεταξύ αυτών, μέσω του διαδικτύου περισσότερο, ήταν και η κυρία Ακρίτα. Και υπήρχαν και εκείνοι οι οποίοι, με τα λάθη που είχαν κάνει στο παρελθόν, θέλαν η Ελλάδα να παραμείνει στην Ευρώπη.
1: Λοιπόν, τη θέση του ΠΑΣΟΚ εξήγησε ο Λευτέρης Κερχιμάκης, ο συντονιστής της ομάδας προγράμματος του κόμματος.
5: Εκεί που νομίζω ότι όλοι μας τραβήξαμε μια γραμμή και το είχαμε τηρήσει μέχρι σήμερα, είναι ότι οι μόνοι οι οποίοι δεν μπορούν να βρίσκονται στο Προεδρείο της Βουλής είναι οι φασίστες.
1: Λοιπόν, πάμε ευθύς αμέσως στη Βουλή και στον Αντρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα και θα μας εξηγήσει να καταλάβουμε για αυτούς τους διαξηφισμούς που συνεχίζονται για την υποψηφιότητα της κυρίας Ακρίτα για την Αντιπροεδρία της Βουλής μετά τον μπλόκο της Νέας Δημοκρατίας. Αντρέα, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Εγώ είμαι Αρβανίτισσα, μας είπε χτες χαρακτηριστικά η Ρένα Δούρου, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδος του ΣΥΡΙΖΑ, διαμηνύοντας προς κάθε κατεύθυνση και κυρίως βέβαια προς τη Νέα Δημοκρατία και το κυβερνών κόμμα και την κοινοβουλευτική ομάδα του κυβερνώντος κόμματος, ότι δεν πρόκειται να αλλάξει ο ΣΥΡΙΖΑ την απόφασή του να προτείνει την Έλενα Κρήτα για τη θέση του 7ου αντιπροέδρου της Βουλής. Και αυτό

0: αυτό, γιατί κάποιοι θεωρούν ότι ενδεχομένως ο ΣΥΡΙΖΑ την τελευταία στιγμή να αλλάξει πρόταση προκειμένου να εξασφαλίσει τη συνένεση και της Νέας Δημοκρατίας. Ωστόσο, δεν υπάρχει τέτοιο σενάριο και έτσι η μοναδική υποψήφια την Τετάρτη στις 12.30 το μεσημέρι στην Ολομέλεια για τη θέση της 7ης Αντιπροέδρου της Βουλής θα είναι η κυρία Έλενα Ακρίτα. Επί του πρακτέου τώρα να σημειώσουμε ότι με βάση τη στάση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία είναι αρνητική, δεν πρόκειται να υπερψηφίσει και επειδή θα δηλώσει παρόν, καθώς δεν υπάρχει καταψήφιση όταν γίνονται ψηφοφορίες για την εκλογή αντιπροέδρων και προέδρου της Βουλής, υπάρχει το υπέρ και το παρόν, τότε τα παρόν θα είναι περισσότερα από τα υπέρ και έτσι κατά πάσα πιθανότητα η κυρία Έλενα Ακρίτα δεν θα εκλεγεί στη θέση του αντιπροέδρου της Βουλής και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει δικαίωμα επαναπρότασης και η θέση θα παραμείνει κενή. Απέναντι στη Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σύσσωμη αντιπολίτευση. Εχθές οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι των κομμάτων μιλώντας στην Ολομέλεια εξέφρασαν τη στήριξή τους στο πρόσωπο της κυρίας Ακρίτα, η οποία θα έχει τη στήριξη της αντιπολίτευσης. Ωστόσο, φαίνεται ότι οι ψήφοι αυτοί δεν αρκούν εφόσον η Νέα Δημοκρατία είναι παρούσα και όλοι οι βουλευτές της ψηφίσουν παρόν και δεν υπάρχουν διαρροές. Ωστόσο, φαίνεται ακριβώς λόγω της τάσης του κυβερνώντος κόμματος ότι η κυρία Ακρίτα δεν αναμένεται να εκλεγεί. Και να σημειώσουμε εδώ πέρα ότι ούτως ή άλλως, αν υπάρχει ενδεχόμενο σενάριο η Νέα Δημοκρατία να είναι να απέχει από την ψηφοφορία που δεν φαίνεται στον ορίζοντα, θα είναι παρούσα όπως είπαμε και θα δηλώσει παρόν, τότε θα απαιτείται τουλάχιστον η πλειοψηφία επί των παρόντων και όχι λιγότερους από 75 βουλευτές, σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο κανονισμός της Βουλής και το Σύνταγμα. Γρηγόρη.
1: Την Δετάρτη λοιπόν όλα αυτά, Ανδρέα Μαρθιά.
0: Στις 12.30 το μεσημέρι και ναι, νομίζω ότι είναι μια διαδικασία η οποία θα έχει ένα ενδιαφέρον.
1: Ωραία.
0: Αν τυχόν υπάρχουν διαρροές κυρίως από το κυβερνών κόμμα.
1: Βεβαίως, θα τα δούμε αναλυτικά τότε. Ανδρέα, σε ευχαριστούμε πολύ. Τη θέση του ΚΚΕ ανέπτυξε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, Νίκος Καραθανασόπουλος, ο οποίος εξήγησε γιατί υπερψηφίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα.
2: Ψηφίζουμε τους αντιπροέδρους εκτός από τις φασιστικές ομάδες και οργανώσεις που προτείνουν. Γιατί ο ρόλος τους είναι λειτουργικός.
1: Ένα ερώτημα προς την κυβερνητική πλειοψηφία έθεσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης.
3: Από πότε σε αυτή την αίθουσα χρειάζεται πιστοποιητικό μητσοτακικών φρονημάτων για να λειτουργήσει η διεντολογία και η κοινοβουλευτική τάξη?
1: Υπέρ της υποψηφιότητας της κυρίας Ακρίτα, ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Κωνσταντίνος Χίτας.
4: Εμείς θα υπερψηφίσουμε την κυρία Ακρίτα, το έχουμε ανακοινώσει και επίσημα, κυρία.
1: Στο πλευρό της κυρίας Ακρίτα και η πρόεδρος Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
5: Βγαίνει η Νέα Δημοκρατία και λέει μπλοκάρουμε την πρόταση κόμματος της αντιπολίτευσης για αντιπρόεδρο της Βουλής γυναίκα, που αυτή τη στιγμή το Προεδρείο της Βουλής δεν έχει καμία γυναίκα.
1: Τώρα το δικό του μήνυμα, κάλεσμα μέσω TikTok για συμμετοχή στο Πανελλαδικό Συλλαλητήριο εν ώψη των συγκεντρώσεων στις 5 Σεπτεμβρίου στην Θεσσαλονίκη, έστειλε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, λέγοντας ότι οι εργαζόμενοι και ο λαός θα δώσουν απάντηση στην κυβέρνηση και τους σχεδιασμούς της. Για να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό.
6: Στις 5 του Σεπτέμβρη αλλάζουμε την ατζέντα. Κάθε Σεπτέμβρη ανεβαίνουν όλοι στη Θεσσαλονίκη να μας πούν ότι η οικονομία τους αντέχει δισεκατομμύρια για πολεμικούς εξοπλισμούς και σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, ότι αντέχει φοροαπαλλαγές και προνόμια για τους μεγάλους ομίλους, ότι αντέχει νέα ρεκόρ κερδών, όμως δεν αντέχει αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, δεν αντέχει νοσοκομεία και σχολεία με καλή χρηματοδότηση και προσωπικό, δεν αντέχει τις ανάγκες του λαού.
1: Λοιπόν, μένουμε στην πολιτική ατζέντα. Σχέδιο εθνικής ανασυγκρότησης προανήγγειλε ο Αλέξης Τσίπρας κατά τη διάρκεια σύσκεψης των δομεαρχών της Ελλάδας εν ώψη της ΔΕΘ. Πάμε στον Γιώργο Παντελάκη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία από την τοποθέτηση του πρώην Πρωθυπουργού, ο οποίος εξαπέλυσε πειρά κατά της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, προανήγγειλε, παρουσίασε σχεδίου για την εθνική ανασυγκρότηση και πρώτο σταθμό την παρουσία στη Θεσσαλονίκη για τη διεθνή έκθεση. Ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία προς τομεάρχες της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Μεγάλη εξόρμηση προς τον λαό, όπως είπε, προγραμματίζει το κόμμα, τονίζοντας ότι μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων ζητεί αλλαγή πολιτικής και απαλλαγή από την σημερινή διακυβέρνηση της αδικίας. Απαλλαγή από το καθεστώς ακρίβειας, ανασφάλειας, διαφθοράς και υπονόμευσης του κράτους δικαίου, όπως ανέφερε. Εξαπέλυσε πειρά προς την κυβέρνηση προσωπικά στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, μάλιστα κάνοντας λόγο για εξτρέβλωση της πραγματικότητας, ευημερία των αριθμών, ευεργεσίες και ευχαίστες εγγενείων που, όπως είπε, επιβεβαιώνουν την ανασφάλεια και το φόβο του κυβερνώντος κόμματος μπροστά στις κάλπες. Χαρακτηρίζεται μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον τόπο. Την περίοδο διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη έκανε λόγο δε για φθαρμένη, διεφθαρμένη και αποτυχημένη κυβέρνηση, τονίζοντας ότι στόχος της συμπαράταξης είναι η απαλλαγή της χώρας από αυτήν, ενώ αναφέρθηκε και στις επικρίσεις και τα πήρα που έχει δεχτεί για την παρουσία στη Θεσσαλονίκη. Ακούγεται συστηματικά, όπως είπε, από εκπροσώπους της κυβέρνησης με γραμμή Μαξίμου ότι ο Τσίπρας είναι αμετανόητος. Επαναλαμβάνω, είμαι αμετανόητος, αλλά αμετανόητος στην επιδίωξη μιας Ελλάδας εδημότητας, της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης.
1: Γιώργο Παντελάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ.
8: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 28 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Σε νέα πρόκληση προχώρησε το πρωί η Τουρκία όταν μη επανδρομένο αεροσκάφος εισήλθε στο FIRE Αθηνών κοντά στην Αλεξανδρούπολη, παραβίασε τον εθνικό αεροχώρο και αναχαιτίστηκε από ελληνικά F-16. Πάμε στο Γιώργο Διανυσόπλο, το στρατιωτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Τι ακριβώς συνέβη, Γιώργο? Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είναι συνεχή, να σημειώσουμε, οι παραβιάσεις που πραγματοποιεί η Τουρκία το τελευταίο χρονικό διάστημα, είτε με μη επανδρομένα αεροσκάφη, συνήθως με μη επανδρομένα αεροσκάφη, είτε με άλλα αέρια μέσα. Το ίδιο συνέβη και σήμερα το πρωί, όταν ένα μη επανδρομένο αεροσκάφος παραβίασε το FIRE Αθηνών αλλά και τον εθνικό αέριο χώρο, κινούμενο στην περιοχή του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου, ενώ πέραξε και σε σχετικά κοντινή απόσταση με το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης. Το τουρκικό αεροσκάφος πέρασε επίσης ανάμεσα από Θάσο και Σαμοθράκη, αλλά και πλησίων της Λίμνου, πριν επιστρέψει και πάλι στα μη κρατησιατικά παράλια. Να σημειώσουμε πως καθ' όλη τη διάρκεια της κίνησής του, το τουρκικό αεροσκάφος βρισκόταν υπό τη στενή επιτήρηση των ελληνικών F-16, τα οποία είχαν πλήρη εικόνα αλλά και έλεγχαν την κατάσταση. Εξάλλου, να σημειώσουμε ευθύς εξ αρχής, η αντίδραση της πολεμικής μας αεροπορίας ήταν άμεση, με τα ελληνικά F-16 να απογειώνονται σχεδόν ταυτόχρονα με την είσοδο του αεροσκάφου στον εθνικό μας αέριο χώρο, προκειμένου να το αναγνωρίσουν και να το αναχαιτήσουν. Να συμπληρώσω πως το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δεν αντιμετωπίζει το σημερινό περιστατικό μια μεμονωμένη ενέργεια. Το είπαμε και νωρίτερα ότι είναι καθημερινές οι παραβιάσεις του εθνικού μας αέριου χώρου από μια επανδρομένα αεροσκάφη της Τουρκίας. Κύκλοι ωστόσο του ΙΠΕΘΑ θεωρούν ότι εντάσσεται στην ευρύτερη εικόνα που διαμορφώνεται τις τελευταίες ημέρες πάνω από το Αιγαίο, όπου και η Τουρκία εμφανίζεται να καλλιεργεί μια τακτική αυξημένης δραστηριότητας και προκλήσεων, επιχειρώντας, σύμφωνα με τους κύκλους, να δοκιμάσει την ελληνική αντίδραση αλλά και τα αντανακλαστικά της ελληνικής αεράμυνας, τόσο με μια επανδρομένα αεροσκάφη όσο και με μαχητικά, καθώς επίσης και με κατασκοπτικά αεροσκάφη που, όπως είπα, απαιτούν σχεδόν καθημερινά στο Αιγαίο.
1: Μιλάμε για ένα ακόμα επεισόδιο, Γιώργο, με φόντο και την ένταση που του τελευταίου διαστήματος της ελληνοτουρκικής σχέσης, μετά και τις κινήσεις Άγκυρας να τορπιλήσει ουσιαστικά τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.
9: Η εκτίμηση είναι ότι το φθινόπωρο θα είναι θερμό, και είναι και εκτίμηση που προκύπτει και από λεκτικές δηλώσεις που κάνουν Τούρκοι αξιωματούχοι, αλλά και από κινήσεις που γίνονται επί του πεδίου.
1: Γιώργο Διονυσόπλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και από τα ελληνοτουρκικά να πάμε στο διεθνή χώρο τώρα και στην απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να υπογράψει διάταγμα για τη μετονομασία της λίμνης Οντάριο σε λίμνη Αμερική. Η λίμνη Οντάριο θα ονομάζεται έτσι σήμερα και για πάντα, απάντησε ο Καναδός Πρωθυπουργός Μαρκ Καρνί. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Δέσποινα Σιριοπούλου, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Τώρα, ποια θα είναι η χρήση του νέου ονόματος? Εκείνο το μεγάλο ερώτημα.
10: Μάλλον περισσότερο στο συμβολισμό θα πρέπει να εστιάσουμε, Γρηγόρη, λοιπόν. Είπαμε περισσότερο συμβολική κίνηση αυτή του Ντόναλντ Τραμπ, μέσω της έντονης, μην ξεχνάμε, εμπορικής αντιπαράθεσης που υπάρχει με τον Καναδά τώρα
1: για
10: τους δασμούς. Mm-hmm. Σωστά. Ο Αμερικανός πρόεδρος, λοιπόν, υπέγραψε το διάταγμα για την μετονομασία της λίμνης Οντάριο σε λίμνη Αμερική. Ονομασία που θα χρησιμοποιείται στις επίσημες αναφορές της Αμερικανικής, της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης. Να σου πω ότι η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Κάθι Χόκουλ, είπε ότι η πολιτεία δεν πρόκειται να υιοθετήσει τη νέα ονομασία. Λοιπόν, η αλλαγή αυτή, σύμφωνα, τίθεται άμεσα σε ισχύ, ενώ το Αμερικανικό Υπουργείο Εσωτερικών έχει 30 μέρες για να ενημερώσει το επίσημο σύστημα γεωγραφικών ονομασιών, ωστόσο των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Οτάβα τώρα, όπως είπες, απάντησε άμεσα. Ο πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ τόνισε ότι η ονομασία λίμνη Οντάριο έχει ιστορία άνω 400 ετών και δήλωσε ότι έτσι θα αποκαλείται σήμερα και για πάντα και στο ίδιο μήκος κύματος. Και ο επικεφαλής επαρχίας του Οντάριο, Ντάγκ Φόρντ. Λοιπόν, η κίνηση τώρα, όπως είπαμε, Γρηγόρη, σημειώνεται με την κατάρρευση των εμπορικών συνομιλιών Ηνωμένων Πολιτειών και Καναδά και την επιβολή αμερικανικών δασμών 50% σε καναδικά προϊόντα αξίας περίπου 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Απάντησε ο Καναδάς με αντίμετρα που αναμένεται να ισχύσουν από τις 8 Σεπτεμβρίου. Να σου πω επίσης ότι ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η μετονομασία δεν αποτελεί άμεσο μήνυμα προς την καναδική κυβέρνηση, αλλά είπε ότι ο Καναδάς έχει εκμεταλλευτεί εμπορικά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα να σου πω για την ιστορία ότι είναι η δεύτερη αναλογική κίνηση που έχει κάνει, έχει προχωρήσει ο Ντόναλντ Τραμπ. Έχει αλλάξει την ονομασία του κόλπου του Μεξικού σε κόλπο της Αμερικής για τις Αμερικανικές Ομοσπονδιακές Υπηρεσίες.
1: Πριν από λίγους μήνες έγινε αυτό.
10: Ναι.
1: Αρχές του 2026, εκεί που είχαν αποφασίσει οι Ηνωμένες Πολιτείες ότι η κυβέρνηση πλέον θα αλλάξει την ονομασία του κόλπου του Μεξικού σε κόλπο της Αμερικής.
10: Ακριβώς.
1: Ισχύει και αυτή η ονομασία, έχει περάσει κάπου
10: είναι στα
1: χαρτιά
10: μας. Μόνο στα χαρτιά και μόνο στο σύστημα γεωγραφικών ονομασιών των Ηνωμένων Πολιτειών και χρησιμοποιείται από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση, όχι από όλες τις άλλες χώρες. Επίσης, να σου πω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε και ανοιχτό το ενδεχόμενο και νέων ονομάτων, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι το μόνο που χρειαζόμαστε τώρα είναι ένας ωκεανός.
1: Μάλιστα. Ωραία. Δέσποινα Σιριοπούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα τα παρακολουθούμε και αυτό το ζήτημα έτσι κι αλλιώς, γιατί παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και τις διεθνείς σχέσεις. Πίσω στα δικά μας τώρα, επιστρέφουμε στην ιστορική επικαιρότητα μέσω της οικονομίας. Θέμα χρόνου θεωρείται ότι είναι οι ανακοινώσεις για την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, με τον Υπουργό Ανάπτυξης να δηλώνει ότι η διάρκεια της θα εξαρτηθεί από τις διεθνείς εξελίξεις. Την ίδια ώρα, οι δηληστηριακές τιμές του ντίζελ έχουν υποχωρήσει σημαντικά, χωρίς ωστόσο η πτώση να έχει περάσει μέχρι στιγμής στην Αντλία. Πάμε στη Γογό Γατσέλη, την οικονομική μας συντάκτρια, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά για το τι έχουμε να περιμένουμε στο μέτωπο των καυσίμων. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Το αργότερο μέχρι αύριο αναμένουμε τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την επέκταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, η οποία σήμερα, να θυμίσουμε, ότι ανέρχεται στα 10 λεπτά ανά λίτρο. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ΕΡΤ3, δήλωσε ότι το έχει συζητήσει με τον Πρωθυπουργό, ο οποίος θα λάβει και την τελική απόφαση, σημειώνοντας ότι το διάστημα της παράτασης θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη του πολέμου. Το θέμα είναι αν και τα δηληστήρια, Γρηγόρη, θα διατηρήσουν την έκπτωση. Θυμόμαστε ότι τους τελευταίους 2 μήνες ισχύει έκπτωση 10 λεπτά στην αμόλυβδη και 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης από τα δηληστήρια, και θέλουμε να δούμε τώρα αν και αυτοί θα παρατείνουν αυτή την έκπτωση. Πάντως, οι δηληστηριακές τιμές του πετρελαίου κίνησης την τελευταία εβδομάδα έχουν υποχωρήσει, Γρηγόρη, κατά 9 λεπτά, από τα 1,48 στα 1,39 ευρώ το λίτρο, ακολουθώντας την καθοδική πορεία του Brent, το οποίο κινείται στα 88 δολάρια το βαρέλι. Αντίθετα, της αμόλυβδης, η δηληστηριακή τιμή παραμένει σταθερή στα 1,49 ευρώ το λίτρο. Στην Αγγλία, ωστόσο, Γρηγόρη, η μείωση στον ντίζελ δεν έχει αποτυπωθεί ακόμα. Τόσο η βενζίνη όσο και το πετρέλαιο κίνησης πολλούνται στα 2,04 ευρώ το λίτρο. Σύμφωνα ωστόσο με τους βενζινοπόλες, οι πρώτες μειώσεις στο ντίζελ θα αποτυπωθούν στην Αντλία μέσα στο Σαββατοκύριακο και εκτιμούν ότι θα πέσει κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Στο μεταξύ, διευρύνεται, Γρηγόρη, η λίστα με τα προϊόντα που θα συμμετάσχουν στην Εθνική Συμφωνία, θα περιλαμβάνονται στην Εθνική Συμφωνία Μείωσης των Τιμών. Μέχρι στιγμής έχουμε πάνω από 1.600 κωδικούς. Mm-hmm. Τώρα μπαίνουν οι τελευταίες πινελιές, τα ποσοστά των εκπτώσεων που θα κάνουν με τη σειρά τους και οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ πάνω στις τιμές που έχουν δώσει οι προμηθευτές. Και το μέτρο, οι μειώσεις, να πούμε ότι ξεκινούν από 5%, αφορούν βασικά είδη διατροφής και διαβίωσης και φτάνουν μέχρι και το 30%. Οι καταναλωτές θα δουν τις νέες μειωμένες τιμές στα ράφια από την Δευτέρα 31 Αυγούστου. Περιμένουμε και τις σχετικές ανακοινώσεις της λίστας αυτής, για να δούμε λοιπόν κατά πόσο θα δώσουν όλα αυτά μία ανάσα στα νοικοκυριά.
1: Είναι πολύ σημαντικά και τα δύο αυτά θέματα που ανέφερες, και το ζήτημα των καυσίμων και οι τιμές στο ράφι, στα σούπερ μάρκετ, και πειράζουν όλο τον κόσμο, όλα τα νοικοκυριά και όλους τους οικογενειακούς περιπολογισμούς. Εγώ, Κατσέλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε λοιπόν θέμα χρόνου από μέρα σε μέρα οι ανακοινώσεις για την παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Και από την άλλη, είμαστε στην τελική ευθεία για την εφαρμογή της Εθνικής Συμφωνίας για τις μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ από την 1η Σεπτεμβρίου. Να ακούσουμε τι δήλωσε για τα θέματα αυτά ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στην τηλεόραση της ΕΡΤΡΙΑ.
12: Επειδή λύγει αυτό τώρα το μέτρο στις 31 Αυγούστου, αναμένω, το έχουμε κουβεντιάσει με τον Πρωθυπουργό, να υπάρξει ένα μέτρο παράτασης. Θα δούμε για πόσο χρονικό διάστημα, αυτό εξαρτάται κυρίως από τον πόλεμο, αλλά δίπλα σε αυτό συζητήσαμε από τον Ιούνιο και το ετοιμάζουμε όλο το καλοκαίρι την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την μείωση των τιμών. Έχουν μπει μέσα περίπου 1500 κωδικοί στην πρωτοβουλία. Τι είναι αυτό για τους ανθρώπους που μας παρακολουθούν? Από την επόμενη Δευτέρα στα σούπερ μάρκετ θα υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός προϊόντων.
1: Ανησυχία για τις τιμές, ανησυχία για την ακρίβεια, ανησυχία όμως συνεχίζει να προκαλεί και η αύξηση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου. Εβδομάδα με τη βδομάδα στη χώρα μας, ενώ ο ταραχή έχει προκαλέσει το περιστατικό με τον 13χρονο, καθώς μέχρι σήμερα οι σοβαρότερες περιπτώσεις αφορούσαν κυρίως μεγαλύτερες ηλικίες. Πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση που έχει το ρεπορτάζ. Ειρήνη, έχουμε 13 νέους δήμους να μπαίνουν στο χάρτη των κρουσμάτων. Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, και να ξεκινήσουμε από το 13χρονο παιδί, το οποίο είναι ο πρώτος και μικρότερος ασθενής που νόσησε από τον ιό του Δυτικού Νείλου και χρειάστηκε να νοσηλευτεί, καθώς ήταν σε ευπαθή ομάδα που παρουσίασε εκδηλώσεις νευρολογικές. Όμως, όπως έχουμε πληροφορηθεί, το παιδί έλαβε εισιτήριο από το νοσοκομείο και είναι καλά στην υγεία του και είναι πλέον στο σπίτι του. Τώρα να σου πω ότι οι νέοι δήμοι λοιπόν που έχουν εμφανιστεί κρούσματα την τελευταία εβδομάδα είναι 13 στον αριθμό και πρόκειται για τους δήμους Κηφισιάς, Μεταμόρφωσης, Φιλοθέης Ψυχικού, Ζωγράφου, Αγίου Δημητρίου, Μοσχάτου, Ταύρου, Καρδίτσας, Τυρνάβου, Φαρσάλων, Δέλτα Θεσσαλονίκης. Στη Θεσσαλονίκη είχαμε επίσης ένα κρούσμα, στον Δήμο Δίου Ολύμπου Πιερίας και στο Δήμο Χαλκιδαίων. Να σου πω ότι οι επιστήμονες αυτό που μας λένε είναι ότι τους προβληματίζει γενικότερα αυξημένος αριθμός των κρουσμάτων, που δεν έχει να κάνει μόνο με αυτή την εβδομάδα. Ενδεχομένως, όπως λένε, αυξημένος αριθμός να οφείλεται και στην κλιματική αλλαγή. Το γεγονός δηλαδή ότι ο φορέας είναι πιο δραστήριος ακόμη και τους χειμερινούς μήνες ή και από άλλους παράγοντες όπως τα πλημμυρικά φαινόμενα. Να θυμίσουμε βέβαια ότι αυτό το χειμώνα είχαμε έναν αρκετά θερμό χειμώνα με πολλή υγρασία, πολλές βροχές, οπότε αυτό ήταν ένας παράγοντας πιθανόν που συνετέλεσε στην αύξηση των κρουσμάτων και τη μετάδοση αυτή του ιού του Δυτικού Νείλου.
1: Υπάρχουν και διάφορες καταγγελίες περί αργοπορημένης αντίδρασης από τις τοπικές αρχές, από τις περιφέρειες, στους ψεκασμούς. Εντάξει, τώρα το θέμα είναι να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η όλη ιστορία. Ειρήνη Κυρίτση, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Η παθολόγος και καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, μιλώντας για την εξέλιξη της επιδημιολογικής εικόνας στην τηλεόραση του ΕΡΤΝΙΟΥΣ, σημείωσε πως υπάρχει αυξητική τάση σε σχέση με πέρυσι.
14: Το θέμα επιδημιολογικά είναι αν θα φτάσουμε το 2018 που είχαμε τα περισσότερα κρούσματα και αναλογικά δυστυχώς είχαμε 50 θανάτους. Και αυτό δεν μπορεί να απαντηθεί από τώρα, γιατί θα εξαρτηθεί και για το Σεπτέμβριο και για τον Οκτώβριο τις συνθήκες και τις κλιματολογικές όσον αφορά την προσβολή ατόμων εφηβικής ηλικίας. Μπορεί να γίνει προσβολή σε οποιαδήποτε ηλικία. Στην ουσία από τα άτομα που γνωρίζουμε υπάρχουν περίπου 50-πλάσια, 100-πλάσια άτομα που δεν το γνωρίζουν ότι έχουν προσβληθεί από τον ιό, γιατί ευτυχώς τουλάχιστον 8 στα 10 άτομα δεν εμφανίζουν κανένα σύμπτωμα.
1: Τώρα, τι γίνεται με τους ψεκασμούς? Για αυτό το ζήτημα, για τους ψεκασμούς, εδώ στην Αττική μίλησε στην κάμερα του ΕΡΤΝΙΟΥΣ ο πρόεδρος της Επιτροπής Καταπολέμησης Κουνουπιών Περιφέρειας Αττικής, Γιώργος Κωνστάντος.
15: Και θα επιχειρήσουμε όλη νύχτα με δύο συνεργεία, με το σύστημα της εκνέφωσης. Θα κάνουμε ακμεοκτονία υπέρμικρου όγκου, στοχευμένη από αέρος με ειδικό ψεκαστικό μείγμα. Λέγοντας από αέρος εννοώ ειδικό αυτοκίνητο θα δημιουργήσει σύννεφο, το οποίο θα πέφτει πάνω στις εγκαταστάσεις, είτε είναι σπίτια, είτε είναι κήποι, είτε είναι αυτοκίνητα. Είναι τόσο λεπτό και τόσο διαφανές, με το πρώτο ηλιακό φως δεν αφήνει καμία πολυματικότητα. Όμως παράλληλα σκοτώνει τα ακμαία κουνούπια.
1: Τώρα οι επιστήμονες ετοιμάζουν ένα νέο φορητό τεστ ταχείας διάγνωσης του ιού και γι' αυτό ακριβώς.
16: Το πρόγραμμα αφορά 4 σημαντικές ιογενείς λοιμώξεις που μεταδίδονται από κουνούπια. Μάλιστα. Μιλάμε για τον ιό του Δυτικού Νείλου,

0: Πολύ ωραία.
1: Ναι, μετά την κρίση γίναμε πάρα πολύ.
0: Το φαντάζομαι, μετά την κρίση.
1: Και ακόμα, παρόλα αυτά, και ακόμα
0: έρχονται.
1: Είναι
0: Έλληνες
1: που θέλουν να φύγουν για εργασία στην Νορβηγία, γιατί είναι μια εύπορη χώρα. Ο νόμος εργασίας και τα εργασιακά είναι πολύ πιο...
0: Πόσο εύκολο είναι να έρθει κάποιος εκεί?
1: Εύκολο είναι να έρθει, γιατί εφόσον είμαστε στην Ενωμένη Ευρώπη...
0: Ναι, ενώ να έρθει και να βρει εργασία, να κάπως να κάνει ένα ξεκίνημα. Πόσο έτσι ρεαλιστικό είναι,
1: είναι
0: αυτό?
1: Κοιτάξτε, είναι ορισμένες εργασίες, οι οποίες είναι εύκολα ανάλογα τι ειδικότητα έχεις. Να. Αλλά αν ξέρεις νορβηγικά, πρέπει να βρεις καλύτερη εργασία. Αν μόνο με αγγλικά, είναι λιγάκι πιο δύσκολα. Τώρα για σερβιτόρος και τέτοια πράγματα μπορεί να βρεις εύκολα δουλειά. Αλλά δεν, πώς το πω, είναι δύσκολο να βρεις.
0: Ναι, ναι, κάτι να προοδεύσεις, να μείνεις. Να... Σας ευχαριστούμε.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Να πω ότι πολλοί που θέλουν να έρθουν, αλλά το πρόβλημα είναι προνοσχάρι ότι για να σου νοικιάσει κάποιος ένα σπίτι εκεί πέρα, σου ζητάει να έχεις τον προσωπικό αριθμό, δηλαδή όπως είναι εδώ πέρα, το αφημί το δικό μας.
0: Ναι.
1: Και μετά σου ζητάνε ότι να δώσεις μια προκαταβολή 3 μήνες.
0: Κατάλαβα. Και... Τέλος πάντων, υπάρχουν διάφορα ζητήματα. Δεν είναι εύκολο.
1: Ναι.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε, κύριε Αλιφέρη. Να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, Γιάννης Αλιφέρης, πρόεδρος Συλλόγου Ελλήνων Νορβηγίας, για το θάνατο του βασιλιά Χάραλαντ, για αυτή τη νέα φάση, έτσι, για τα σκάνδαλα, για όλα. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Επιστρέφουμε πάρα πολύ γρήγορα. Earth News Radio 105,8. Μαρία Σπυροέρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Θάνος Τσιμέκας στον ήχο. Νεφέλη Γερού στο μικρόφωνο. Ερχόμαστε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το πολιτικό δίλημα σταθερότητα και προκοπή με τη Νέα Δημοκρατία ή κόμματα χωρίς σχέδιο για την επόμενη ημέρα, έθεσε ο Πρωθυπουργός από τη Δυτική Μακεδονία. Η ΔΕΗ δεν εγκαταλείπει τη Δυτική Μακεδονία, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει ευρωπαϊκούς πόρους και χρηματοδοτικά εργαλεία για να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Ετοιμαζόμαστε όχι μόνο να δώσουμε τη μάχη, αλλά και για να κυβερνήσουμε την επόμενη ημέρα, διαμήνυσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, στην εισήγησή του στη συνεδρίαση των τομεαρχών του κόμματος εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που διακινούσε ναρκωτικά στο Χαϊδάρι και την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής. Κεντρικό ρόλο στο κύκλωμα είχε ο ίδιος ο διακινητής αλλά και ο χοντρέμπορος, από τον οποίο προμηθευόταν ποσότητες ναρκωτικών, που ήταν ένας ψυχολόγος που διατηρούσε γραφείο στον Πειραιά. Στους 584 νεκροί από τις χρονικές πλημμύρες στο Νεπάλ, στους 1924 ο αριθμός των αγνοωμένων, πάνω από 90.000 οι πληγέντες. Το Κρεμλίνο αρνήθηκε να σχολιάσει τις προσδοκίες της Ουκρανίας για το ενδεχόμενο να υπάρξει νέος γύρος συνομιλιών τον Σεπτέμβριο με τη συμμετοχή των ΗΠΑ.

Πολιτειών. Συνεχίζονται οι στοχευμένοι έλεγχοι της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων στη Μύκονο. Διήμερο λουκέτο και πρόστιμα σε περίπτερο που δεν εξέδωσε αποδείξεις άνω των 90.000 ευρώ και σε γνωστό εστιατόριο καφέ μπαρ για μη έκδοση στοιχείων. Καιρός γενικά έθριος αύριο, στην Αττική η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη έως 33. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 9.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

μετά την Νορβηγία πέθανε ο βασιλιάς και στην Ουγκάντα, ήταν τόσο ενδιαφέρον γιατί ήταν ο νεότερος βασιλιάς του κόσμου. Είχε αναλάβει το ρόλο του όταν ήταν μόλις 3 ετών. Δηλαδή το 1995 πέθανε 34 ετών. Δεν ξέρουμε ποιος είναι ο λόγος, τέλος πάντων. Δεν έχει γίνει κάποια τέτοια ανακοίνωση. Πάντως η Ουγκάντα είναι μια δημοκρατία. Κυβερνάται από έναν εκλεγμένο δηλαδή αρχηγό κράτους. Αλλά διαθέτει αρκετές παραδοσιακές μοναρχίες που εξακολουθούν να υπάρχουν.

τυραννία αποζημιώνει γυναίκες από τη δεκαετία του 60, όπου για πάρα πολλά χρόνια είχαν υποστεί μια μορφή, τρομερή μορφή κακοποίησης, διότι οι γιατροί καλούσαν γυναίκες και κορίτσια από τη Γροιλανδία για γυναικολογικές ιατρικές εξετάσεις και σε πάρα πολλές περιπτώσεις, χωρίς καν να τους εξηγήσουν τι θα κάνουν, τι συμβαίνει, τους τοποθετούσαν εντομήτρια σπιράλια αντισύλληψη. Τα κορίτσια δεν το γνώριζαν καν. Έχει μπει στη δημόσια συζήτηση πάρα πολλά χρόνια αυτό το ζήτημα, το οποίο πονάει ακόμα, και ενέκρινε σήμερα το Κοινοβούλιο της Δανίας νομοσχέδιο που προβλέπει εφάπαξ αποζημίωση περίπου 47.000 δολαρίων για όσους πληρούν τα κριτήρια.

Ο Μόμπι που κάποιοι τον είδαν φέτος το καλοκαίρι στην Ελλάδα και άλλοι τον είδαν απλά από τα social media γιατί έκανε παγκόσμια περιοδία και ήταν υπέροχος. Δεν ξέρω γιατί τον Μόμπι δεν του συμπαθούν κάποιοι. Είχε γράψει μια αυτοβιογραφία, αυτή είχε σχολιαστεί, κάποιες συνεντεύξεις του. Εγώ τον πάω τρομερά.

0: Ήρθε να καλησπερίσουμε τον κύριο Παναγιώτη Δενδρίνο. Είναι θαλάσσιος βιολόγος και πρόεδρος της περιβαλλοντικής οργάνωσης MOM. Είναι εταιρείας για τη μελέτη και προστασία της μεσογειακής φώκιας. Τι κάνετε, καλησπέρα.
1: Γεια σας, καλησπέρα σας και καλησπέρα στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, είναι πολύ εντυπωσιακό, σπάνιο και μας προκαλεί τεράστιο ενθουσιασμό όταν δούμε σε παραλία φώκια να λιάζεται. Συνέβη και αυτό το καλοκαίρι, το είδαμε να αποτυπώνεται και στα social media. Τώρα βέβαια πάμε σε αποκαλό καιρό, δεν πειράζει. Ίσως κάποιοι συναντήσουν λοιπόν φώκια. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να κάνουμε και κάποια πράγματα ακόμα σημαντικότερα που δεν πρέπει να κάνουμε.
1: Ναι, βεβαίως, πολύ καλά τα λέτε. Καταρχήν, να έχουμε υπόψη μας ότι είναι ένα σπάνιο και πανέμορφο ζώο. Παρ' όλα αυτά, δεν πάβει να είναι ένα άγριο ζώο. Οπότε, καλό είναι να, και για το ζώο αλλά και για εμάς να μην το πλησιάσουμε, να μην προσπαθούμε να το ακουμπήσουμε. Γιατί φυσικά, αν φοβηθεί το ζώο, μπορεί να γυρίσει και να μας δαγκώσει. Γι' αυτό το λόγο δεν αφήνουμε να πάνε κοντά και μικρά παιδιά, όπως και κατοικίδια ζώα. Συν το ότι υπάρχει ο κίνδυνος να μεταδοθούν αρρώστιες από το κατοικίδιο στο άγριο ζώο και το αντίθετο. Επίσης πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι οι φώκες δεν είναι σαν τα δελφίνια. Κάποιο μέρος της ζωής τους το περνάνε έξω από το νερό. Βγαίνουν δηλαδή σε βράχια, σε σπηλιές και τώρα τελευταία σε παραλίες για να ξεκουραστούν και να λιαστούν. Άρα το ζώο για να είναι έξω θέλει να είναι έξω. Οπότε δεν προσπαθούμε να το βρέξουμε, γιατί το ζώο έχει βγει έξω για να στεγνώσει και να ξεκουραστεί. Ούτε προσπαθούμε να το διώξουμε να πάει προς τη θάλασσα νομίζοντας ότι έχει πρόβλημα όταν είναι στη στεριά. Και φυσικά δεν προσπαθούμε να το ταΐσουμε. Γιατί ναι, δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό να ταΐζουμε γενικώς τα αγρία ζώα, αλλά και τις φώκες ειδικά που είναι πολύ εξειδικευμένη η τροφή τους και είναι κυνηγοί και τη βρίσκουν στην ελεύθερη θάλασσα.
0: Αυτό τώρα που περιγράψατε, το να προσπαθεί να σώσει κάποιος άσχετος τη φώκια, μου φάνηκε πάρα πολύ αστείο. Δηλαδή ότι η φώκια, ας πούμε, κάπως έχει αποπροσανατολιστεί και τώρα ξέρω εγώ κάποιος θα τη.
1: Ναι. Ακριβώς. Πολλοί νομίζουν ότι επειδή το ζώο είναι στη στεριά, αυτό είναι λάθος, ότι δεν είναι σωστό και το ζώο έχει κάποιο πρόβλημα. Όχι, οι φώκες βγαίνουν στη στεριά για να ξεκουραστούν, να κοιμηθούν, να αλλιαστούν, πολλές φορές να αλλάξουν το τρίχωμά τους. Άρα το ζώο για να βγει θέλει να είναι. Ναι. Τώρα φυσικά δούμε ένα ζώο το οποίο είναι τραυματισμένο, έχει πληγές, τρέχουν αίματα.
0: Καλά, ειδοποιούμε.
1: Ειδοποιούμε τους ειδικούς, ειδοποιούμε τη MOM που έχουμε το δίκτυο με τους κτηνιάτρους και τους εθελοντές μας και εμείς όταν μπορούμε. Βρισκόμαστε στο σημείο και του παρέχουμε τις πρώτες βοήθειες.
0: Ναι. Από την εμπειρία σας που τα παρακολουθείτε και τα ξέρετε, γενικά οι συναντήσεις φώκιας με ανθρώπους πώς έχουν πάει εδώ στην Ελλάδα? Δηλαδή είχαμε παρατράγουδα.
1: Κοιτάξτε, ναι, έχουν πάει και πολύ καλά και πολλές φορές όχι καλά. Εννοώ ότι, να σας πω ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, πολλές φορές οι άνθρωποι ξέρουν τι πρέπει να κάνουν και λένε και στους άλλους οι οποίοι είναι παρευρισκόμενους και τους δίνουν τις σωστές οδηγίες. Άλλες φορές βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι αντιδρούν παράξενα. Έχουμε δει ακόμα και σκηνές ενός ανθρώπου που προσπαθούσε να το κλωτσίσει το ζώο για να πάει πίσω στη θάλασσα, που προφανώς είναι λάθος και είναι τελείως λάθος. Ναι. Έχουμε δει επίσης ανθρώπους οι οποίοι να σώζουν φώκες. Έχουμε δει και ψαράδες αλλά και ψαραντοφεκάδες που είναι συγκεκριμένες περιπτώσεις που τα ζώα ήταν μπλεγμένα σε δίχτυα και παλεύανε να ξεμπλέξουν και ευτυχώς μπορούσαν να βγουν στην επιφάνεια για να πάρουν αέρα. Και πήγαν οι άνθρωποι και τα ξεμπλέξανε, κόψαν τα δίχτυα κλπ. Που είναι πολύ σωστά παραδείγματα. Mm. Αλλά πάντα θέλει προσοχή γιατί είναι ζώα τα οποία και μπορούν να δαγκώσουν. Και πολλές φορές και στη θάλασσα έχει πάει λάθος. Κάποιοι προσπαθούν να τα πλησιάσουν, να παίξουν μαζί τους όταν είναι στη θάλασσα και το ζώο μπορεί να δαγκώσει.
0: Ναι.
1: Γενικά οι φώκες πρέπει να ξέρουμε ότι δεν είναι επιθετικές, δεν πρέπει να τις φοβόμαστε στο νερό. Κρατάνε τις αποστάσεις τους, αλλά και εμείς πρέπει να κρατάμε τις δικές μας.
0: Τις δικές μας και να σεβόμαστε το χώρο τους. Ναι.
1: Να τις φωτογραφίζουμε από μακριά, να τις βιντεοσκοπούμε κλπ. Έχουμε δει και λίγο ανόητες συμπεριφορές που άλλος πάει να κάτσει δίπλα και να βγει μια selfie και αυτό προφανώς είναι. Λάθος.
0: Ναι, ναι, το καταλαβαίνουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δενδρίνο. Να είστε καλά, βέβαια.
1: Ότι επειδή το είδος έχει ανακάμψει, έχει ανακάμπτει και γενικότερα δεν το κυνηγάνε όπως παλιότερα, είναι αυξημένες πλέον οι πιθανότητες να συναντήσουμε ένα ζώο. Άρα να έχουμε στο μυαλό μας αυτές τις συμβουλές και να τις ακολουθούμε.
0: Μάλιστα.
1: Το μέτρο του δυνατού.
0: Εντάξει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
0: Γεια σας. Καληνύχτα. Γεια σας.

το ότι είμαστε μια ανάσα μακριά από το να μάθουμε επιτέλους ποιος ήταν ο επόμενος James Bond μετά τον Daniel Craig. Δεν ξέρω αν σας ενδιαφέρει, πάντως είναι κάτι που ενδιαφέρει εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Φαίνεται ότι τα δοκιμαστικά βρίσκονται σε εξέλιξη, φουντώνουν οι φήμες ότι τελική λίστα έχει περιοριστεί σε κάποιους υποψηφίους και λένε ότι τα πολύ γνωστά ονόματα όπως είναι ο Jack Lauden, όπως είναι ο Jacob Elordi, ο Callum Turner κτλ. Έχουν απορριφθεί. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο, ότι είναι γνωστά ονόματα. Γι' αυτό αρχίζει να ακούγεται κάποιος που... Το όνομα του δεν θα σας λέει κάτι. Είναι ο Τζακ Μπάρτον. Είναι ένας νεαρός ηθοποιός, 31, και έχει συμμετάσχει σε διάφορες σειρές. Έχει παίξει στο πολύ βραβευμένο Poor Things του Λάνθιμου. Αλλά γενικά δεν είναι ένα πρόσωπο που έχει ακόμα γίνει όνομα. Και αυτό το θεωρούν πάρα πολύ καλό οι παραγωγοί, γιατί θέλουν ένα καινούριο James Bond, ένα φρέσκο πρόσωπο.

να σας θυμίσω ότι το Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, το οποίο το διαχειρίζεται η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, δεν τελειώνει τώρα που ολοκληρώνεται έτσι καλοκαιρινή περίοδος, που πήγε πάρα πολύ καλά με μουσικές και θεατρικές παραγωγές. Αντιθέτως, από τέλη Αυγούστου ως αρχές Οκτωβρίου, χαμός, αρχαίο δράμα, σύγχρονο θέατρο, συναυλίες, διεθνείς παραγωγές, να το τσεκάρετε που και που, γιατί έχει πολύ ωραίες, έτσι, πολύ ωραίες προτάσεις.

πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα, να σας πω για τον Οικόνομη που έγραψε ένα άρθρο πολύ καυστικό για τον Χάρη και τη Μέγαν, λέγοντας ότι όπως και οι τηλεοπτικές εκπομπές, αυτό το θέαμα, ενώντας το Χάρη και τη Μέγαν, έχει μια τάση προς το μελόδραμα. Χαρακτηρίζει την επιστροφή του ζευγαριού εγωιστική, ανόητη και παιδαριώδης. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε σιγά την πρώτη ώρα. Πάμε σε τίτλους, σε δελτίο ειδήσεων, μουσικά. Και ωραία, και επιστρέφουμε για τη δεύτερη μας ώρα με τα θέματα μας, συνεντεύξεις μας. Έτσι, Ed News Radio 105,8. Η Μαρία Σφυροέρα ήταν και θα παραμείνει στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Θάνος Τσιμέκας στον ήχο, Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Οπότε δεν πάτε πουθενά, κάνετε υπομονή και επιστρέφουμε.

0: των 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Ολοκληρώνοντας την περιοδία του στην Δυτική Μακεδονία, από την Κοζάνη ο Πρωθυπουργός έθεσε το πολιτικό δίλημα. Όπως είπε, από τη μία πλευρά βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία της Σταθερότητας και της Προκοπής και από την άλλη κόμματα που έχουν ως κοινό παρονομαστεί να φύγει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης χωρίς σχέδιο για την επόμενη ημέρα. Προανήγγειλε δε αύξηση του κατώτατου μισθού πριν από τις εκλογές ώστε να ξεπεράσει τα 950 ευρώ. Από τις εγκαταστάσεις της νέας μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής αποδοτικότητας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε πως η πραγματικότητα έρχεται να διαψεύσει αυτούς που ισχυρίζονταν ότι η ΔΕΗ εγκαταλείπει τη Δυτική Μακεδονία και πρόσθεσε ότι το έργο αυτό αποτελεί απτή απόδειξη πως η επιχείρηση παραμένει ισχυρός πυλώνας στην περιοχή, διαψεύδοντας τις ανησυχίες περί αποχώρησής της. Υπογράμμισε δε ότι η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει ευρωπαϊκούς πόρους και χρηματοδοτικά εργαλεία προκειμένου να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Επισκεπτόμενος τη νέα πτέρυγα του Μαμάτσιου Νοσοκομείου Κοζάνης, τόνισε ότι θα καλύψει σημαντικές ανάγκες των κατοίκων της Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίοι μέχρι σήμερα αναγκάζονται να μετακινούνται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για ογκολογικές θεραπείες. «Ετοιμαζόμαστε όχι μόνο να δώσουμε τη μάχη, αλλά και για να κυβερνήσουμε την επόμενη ημέρα», διαμήνυσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, στην εισήγησή του στην συνεδρίαση των τομεαρχών του κόμματος εν ώψη της παρουσίας του στην Θεσσαλονίκη. Ο Αλέξης Τσίπρας εξαπέλυσε δρυμία επίθεση κατά της κυβέρνησης, θέτοντας ως εθνικό και όχι μόνο κομματικό στόχο την απαλλαγή της Ελλάδας από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Πρωθυπουργό των Μουσαμάδων χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σχολιάζοντας την ομιλία του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, επισημένοντας ότι παραμένει αμετανοήτως. Στους 584 νεκροί από τις φωνικές πλημμύρες στο Νεπάλ, πάνω από 90.000 οι πληγέντες, συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης μετά τον συναγερμό για νέα πλημμύρα. Συνολικά, ο αριθμός των αγνοωμένων ανέρχεται σε περισσότερους από 1.924. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει 2 εκατομμύρια ευρώ σε έκτακτη ανθρωπιστική βοήθεια για τις κοινότητες που επλήγησαν από τις καταστροφικές πλημμύρες στο Νεπάλ. Το Κρεμλίνο αρνήθηκε να σχολιάσει τις προσδοκίες της Ουκρανίας για το ενδεχόμενο να υπάρξει νέος γύρος συνομιλιών τον Σεπτέμβριο με την συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσακόφ, δήλωσε ότι δεν μπορεί να πει τίποτα συγκεκριμένα σε σχέση με τα όσα ανέφερε ο επικεφαλής του γραφείου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ότι Ουκρανοί, Ρώσοι και Αμερικανοί εκπρόσωποι ενδέχεται να συναντηθούν τον επόμενο μήνα. Τρεις ανήλικες ηλικίας 15 και 13 ετών συνελήφθησαν από αστυνομικούς της άμεσης δράσης για ληστεία σε βάρος 24χρονης στον Άγιο Παντελεήμονα. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι τρεις ανήλικες μαζί με άλλους ανήλικους προσέγγισαν το βράδυ της 27ης Αυγούστου την 24χρονη και με τη χρήση βίας της αφαίρεσαν την τσάντα της, η οποία περιείχε κινητό τηλέφωνο και χρηματικό ποσό.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις στα βόρειο-ανατολικά και στα υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότιο-ανατολικά μέχρι 8 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου και στην Θεσσαλονίκη από 22 έως 33 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

εκεί η τρέλα πάντως δεν πάει στα βουνά, εδώ έρχεται, εδώ και στο Τέξας, στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν εννοώ εδώ στην Ελλάδα. Ένας ντελιβεράς αποφάσισε ότι θα αφήνει τις παραγγελίες στην πόρτα γυμνός και έτσι τον κατέγραψε μια κάμερα, άφησε την παραγγελία ευγενέστατος και απομακρύνθηκε σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Και αυτοί στο σπίτι βλέπαν από την κάμερα όλη αυτή τη σκηνή και αναρωτιόντουσαν τι συμβαίνει. Δεν ξέρω τώρα πώς κατανάλωσε μετά το φαγητό ο πελάτης, αν μίλησε με την εταιρεία και αν προχώρησε η εταιρεία σε επιστροφή των χρημάτων. Αυτά δεν το ξέρω.

διαβάσατε ή ακούσατε από χθες ότι άγνωστοι δράστες διέπραξαν κλοπή στο αρχαιολογικό μουσείο της πόλης Βιγένα στην Ισπανία. Αφαίρεσαν, κατάφεραν και πήραν έναν θησαυρό από την εποχή του Χαλκού με πάρα πολλά πολύτιμα αντικείμενα, αλλά άφησαν πίσω το πιο πολύτιμο από όλα. Προφανώς το θεώρησαν αντικείμενο μικρής χρηματικής αξίας, ένα σπάνιο βραχιόλι κατασκευασμένο από μετεωρητικό σίδηρο. Όλος ο θησαυρός περιλαμβάνει 59 χρυσά αντικείμενα, τα πήραν. Σκεφτείτε ότι χρονολογούνται από το 2200 έως το 750 π.Χ.

αποθεώθηκε στο Παρίσι. Είναι η πρώτη της δημόσια εμφάνιση μετά από δύο ολόκληρα χρόνια. Ετοιμάζεται για την επιστροφή της στη σκηνή. Θυμάστε, τρία χρόνια πριν είχε ακυρώσει την παγκόσμια περιοδία της. Αντιμετωπίζει μια πολύ σπάνια, ένα σπάνιο σύνδρομο. Λέγεται το σύνδρομο του δίσκαπτου ανθρώπου. Είναι μια, τι να σας πω τώρα, νευρολογική διαταραχή. Της προκαλεί πάρα πολύ επώδυνες μυϊκές δισκαμψίες. Οπότε τώρα επιστρέφει

0: από κάποιες μέρες διαβάζαμε μια λίστα με τις 10 καλύτερες χώρες όπου αξίζει κανείς να πάει, να εργαστεί, να ζήσει. Μέσα σε αυτές ήταν η Ισπανία. Και ήμασταν πολύ τυχερές και τυχεροί, διότι βρήκαμε, εντοπίσαμε μια νεαρή κάτοικο της Ισπανίας, την Ηλέκτρα Βασιλά, η οποία είναι από την Ελλάδα φυσικά, μένει στη Σεβίλη, είναι 23 ετών και υπέβει. Καλησπέρα, Ηλέκτρα.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Πάρα πολύ καλά, εσείς? Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου σήμερα.
1: Καλά, εγώ ευχαριστώ που με πήρατε.
0: Λέω, κοίτα να δεις τώρα πώς προσωποποιούμε ένα θέμα γενικό. Δηλαδή ότι οι άνθρωποι αφήνουν τη χώρα τους, πάνε κάπου αλλού για κάπως καλύτερα. Εσύ τώρα έχεις και ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο επάγγελμα, ΙΠΕΑΣ.
1: Ακριβώς,
0: πώς ξεκίνησε αυτό στην Ελλάδα, πες μου? Πες μου λίγο το ταξίδι σου έτσι και θα πάμε και στη Σεβίλη.
1: Τέλεια. Λοιπόν, εγώ ξεκίνησα πρώτα υπασία στη Γαλλία όπου έμενα όταν ήμουν μικρή. Μετά μετακόμισαμε στην Ελλάδα όταν ήμουν περίπου 5 χρονών και ξεκίνησα υπασία πρώτα στον αθλητικό επικόμυλο Βάρης. Συνέχισα αθλητικά όσο ήμουν έφηβη και μετά ξεκίνησα να δουλεύω στο Ιππικό Κέντρο Ελλάδος, όπου ήταν η πρώτη μου δουλειά ουσιαστικά. Δούλευα στη σχολή τους, έκανα μαθήματα στα παιδάκια, ύπευα τα άλογα από τους ιδιοκτήτες και από τον προπονητή μου, τα έτρεχα στους αγώνες. Και μετά από αυτό μετακόμισα 3 χρόνια στην Ολλανδία, όπου δούλεψα εκεί σε μεγάλους στάβλους και τώρα κατέληξα στη Σεβίλη.
0: Ωραία. Στη Σεβίλη λοιπόν, τι ακριβώς κάνεις? Πού είσαι, λοιπόν, πού εργάζεσαι?
1: Λοιπόν, στη Σεβίλη εργάζομαι στη Στρατηγός EQ, λέγεται η εταιρεία.
0: Ναι.
1: Είναι ένας εμπορικός στάβλος, όπως λέμε εμείς στη δουλειά. Ασχολούμαστε ουσιαστικά με αγοροπολισίες αλόγων υψηλού επίπεδου στο άθλημα της Υπουργής Εμποδίων. Προσφέρουμε προγράμματα προπονήσεων για αθλητές άμα διαθέτουν δικό τους άλογο ή αλλιώς μπορούν να νοικιάσουν και ένα δικό μας για κάποιο χρονικό διάστημα. Εμένα η θέση μου στον όμιλο, είμαι εκτός συνεργάτης, είμαι και ΙΠΕΑΣ για τα άλογα.
0: Τι, έτσι, εξήγησέ μας ποιες είναι οι βασικές διαφορές που βλέπεις στην Ισπανία, έτσι συγκρίνοντας την Ελλάδα με την Ισπανία, εργασιακά και όχι μόνο?
1: Ναι, λοιπόν, θα σας ξεκινήσω εργασιακά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η μεγάλη διαφορά που βλέπω είναι ότι, εντάξει, εννοείται παρέχουν καλύτερους μισθούς από την Ελλάδα, δεν συζητιέται. Και οι συνθήκες εργασίας για εμένα είναι αυτό που με τραβήξανε πιο πολύ, να σας πω την αλήθεια. Ο κόσμος είναι, εννοείται, πολύ φιλόξενος και οι εργοδότες μου και όλοι οι άνθρωποι που εργάζονται στο στάβλο που είναι μαζί μας είναι ευχάριστοι. Τους αρέσει να περνάμε χρόνο όλοι μαζί.
0: Άρα είναι ένα φιλόξενο εργασιακό περιβάλλον και ο καλύτερος μισθός φυσικά βοηθάει.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και επίσης μια πολύ μεγάλη διαφορά στο δικό μου άθλημα είναι ότι στην Ελλάδα χωρίς κάποιον χορηγό θα μου ήταν πολύ σχεδόν αδύνατο να φτάσω στο επίπεδο που είμαι αυτή τη στιγμή. Και είναι πολύ κρίμα που το λέω, αλλά το πρόβλημα με την Ελλάδα είναι πιο πολύ πως είμαστε πιο μικρός κύκλος, έχουμε λιγότερο κόσμο, είναι λίγο πιο δύσκολα να αναπτυχθεί.
0: Να εξελιχθεί κανείς, πόσο μάλλον σε αυτό το ιδιαίτερο άθλημα, τέλος πάντων.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Άρα στην Ισπανία και συγκεκριμένα στη Σεβίλη έχεις βρει και περισσότερες ευκαιρίες ανέλυξης, δηλαδή υπάρχει τέλος πάντων χώρος.
1: Ναι, υπάρχει χώρος εξέλιξης, υπάρχουν διεθνείς αγώνες. Και μπορεί να σας ακουστεί λίγο παράλογο αυτό που θα πω, αλλά φεύγοντας από την Ελλάδα νιώθω ότι μου δίνονται μεγαλύτερες πιθανότητες να εκπροσωπήσω πιο περήφανα την πατρίδα μου.
0: Το καταλαβαίνουμε. Εγώ δηλαδή τουλάχιστον το καταλαβαίνω αυτό που λες.
1: Αυτό.
0: Πώς είναι η καθημερινότητα, η ζωή εκτός εργασίας?
1: Η ζωή, κοιτάξτε, εμένα μου θυμίζει λίγο την Ελλάδα.
0: Η Ισπανία θυμίζει πολύ την Ελλάδα.
1: Αυτό. Θυμίζει πολύ τους ρυθμούς της Ελλάδας. Ήταν πολύ μεγάλη διαφορά από την Ολλανδία που εκεί που έμενα.
0: Εκεί είναι διαφορετικά.
1: Βόρεια Ευρώπη. Ναι. Είναι ο κόσμος ίδιο φιλόξενος με τους Έλληνες και Νομίζω πως επίσης τους αρέσει πολύ να έχουν μια ισορροπία μεταξύ εργασίας και ιδιωτικής ζωής.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτό διευκολύνει κιόλας και την ψυχική μου ηρεμία.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχεις, μπορείς να βγεις με τους φίλους, να πιεις ένα καφέ, να φας. Είναι πολύ το lifestyle πολύ κοντά σε εμάς.
1: Αυτό. Και τώρα που είχε και πάρα πολύ ζέστη τις προάλλες, φεύγουμε το μεσημέρι, πάμε να φάμε, ξαναγυρνάμε το απόγευμα. Είναι λίγο πιο χαλαρά. Μπορείς να βγεις, όπως είπατε κι εσείς, με τους φίλους σου, λίγο να πιεις ένα ποτό, να πας από εδώ, να πας από εκεί. Έχει ωραία ζωή, θεωρώ.
0: Η Λέκτρα, πιστεύεις ότι θα επιστρέψεις στην Ελλάδα?
1: Κοιτάξτε, στην ελληνική βάση αυτή τη στιγμή η αλήθεια είναι ότι βλέπω μια θετική εξέλιξη.
0: Ναι.
1: Προς το παρόν δεν νομίζω να γυρίσω, να σας πω την αλήθεια. Θέλω να εξελιχθώ λίγο παραπάνω στη δουλειά μου και επαγγελματικά και αθλητικά. Και ελπίζω κάποια στιγμή να μπορέσω να ξαναγυρίσω στην Ελλάδα με καλύτερους...
0: Εγώ σου εύχομαι να κάνεις ό,τι επιθυμείς και να έχεις πάρα πολλές εμπειρίες στο ενδιάμεσο.
1: Ευχαριστώ.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ έτσι για την γνωριμία μας. Να είσαι καλά.
1: Εγώ
0: σου εύχομαι
1: πολύ.
0: Πραγματικά τα καλύτερα. Γεια σου.
1: Ευχαριστώ, χάρηκα πολύ. Σας περιμένω στην Ισπανία.
0: Να είσαι καλά, γεια. Μία τόσο χαριτωμένη 23χρονη κοπέλα, η Λέκτρα Βασιλά, η οποία είναι μία από αυτούς που έφυγαν για πολλούς λόγους να εξελιχθούν στο επάγγελμά τους, μα είναι και η ΠΕΑΣ, είναι πολύ ιδιαίτερο επάγγελμα, και βρίσκονται στη λίστα, δηλαδή επέλεξαν χώρες που είναι στη λίστα με τις, με τις πιο έτσι, τους καλύτερους προορισμούς για εργασία και εξέλιξη, και είπαμε να συνομιλήσουμε μαζί της. Δεν ξέρω αν σας φάνηκε ότι είχε ενδιαφέρον.

μια συνέντευξη, ο Τζέι Ράινερ, ξέρετε ποιος είναι τώρα αυτός? Είναι ο γιος του Ρομπ και της Μισελ Ράινερ. Ο Ρομπ Ράινερ είναι ήταν ένας πάρα πολύ γνωστός σκηνοθέτης και ηθοποιός. Το ξέρετε αν τον δείτε. Ο οποίος έχει κάνει το Stand By Me, έχει κάνει υπογραφή πάρα πολύ γνωστές ταινίες. Ο οποίος βρήκε τραγικό τέλος όταν τον δολοφόνησε τον προηγούμενο Δεκέμβρη αυτόν και τη σύζυγό του, ο γιος τους. Ο γιος τους, ο Νικ Ράινερ, ο οποίος είχε πολύ σοβαρά ψυχιατρικά ζητήματα. Είναι μια ιστορία που σόκαρε το Hollywood και όχι μόνο. Και για πρώτη φορά μιλάει ο γιος που έμεινε πίσω μαζί με την αδελφή του. Περιγράφει πώς ήταν όταν έλαβε το πρώτο τηλεφώνημα από την αδελφή του που εντόπισε τους γονείς νεκρούς μέσα στο σπίτι. Μετά από ένα πάρτι χριστουγεννιάτικο στο οποίο είχαν πάει γονείς με το γιο που τους δολοφόνησε, λέει: έχασα μέσα σε λίγα λεπτά τη μισή οικογένειά μου και έχω μείνει εγώ με την αδελφή μου μόνο. Περιγράφει το χρόνο που έχει περάσει ως εφιάλτη. Τέλος πάντων, μια ανθρώπινη,

ο Μπάρον Τραμπ σύμφωνα με πολλά δημοσιεύματα έτσι καλώς ζούσε απομονωμένα και υπήρχε ασφάλεια και τρομερή προστασία γύρω του, αλλά ειδικά μετά τις ανοιχτές απειλές από το Ιράν και τα 10 εκατομμύρια που δίνουν την επικήρυξη ύψους 10 εκατομμυρίων δολαρίων για το κεφάλι του 20χρονου, καταλαβαίνετε ότι ζει απόλυτα απομονωμένος, δεν βλέπει φίλους, δεν βλέπει κανέναν, έχει αλλάξει η καθημερινότητά του, χάνοντας και μέρος των σπουδών του τις τελευταίες μέρες, γιατί έχουν αποφασίσει ότι πρέπει να τον κρατήσουν προστατευμένο. Λοιπόν, θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων, θα επιστρέψουμε για το τελευταίο μισάωρό μας πριν

σας αποχαιρετήσουμε για αυτή τη βδομάδα. Είναι το ότι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Γερού, η Μαρία Σφυρόρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Βασίλη Νικολόπουλο στον ήχο. Επιστρέφουμε εδώ στο Earth News Radio μετά τους τίτλους ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το πολιτικό δίλημα σταθερότητα και προκοπή με τη Νέα Δημοκρατία ή κόμματα χωρίς σχέδιο για την επόμενη ημέρα έθεσε ο Πρωθυπουργός από τη Δυτική Μακεδονία. Η ΔΕΗ δεν εγκαταλείπει τη Δυτική Μακεδονία, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει ευρωπαϊκούς πόρους και χρηματοδοτικά εργαλεία για να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Ετοιμαζόμαστε όχι μόνο να δώσουμε τη μάχη, αλλά και για να κυβερνήσουμε την επόμενη ημέρα, διαμήνυσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, στην εισήγησή του στην συνεδρίαση των τομεαρχών του κόμματος εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Την εκ νέου χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας στο Πανεπιστήμιο Κίλι και στο Πανεπιστήμιο Ιόρκ, σε συνέχεια των πρόσφατων ακυρωτικών αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Στους 584 οι νεκροί από τις φωνικές πλημμύρες στο Νεπάλ, στους 2.482 ο αριθμός των αγνοωμένων σε Νεπάλ και Θιβέτ, πάνω από 90.000 οι πληγέντες. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που διακινούσε ναρκωτικά στο Χαϊδάρι και στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής. Κεντρικό ρόλο είχε ο ίδιος ο διακινητής, αλλά και ο χοντρέμπορος από τον οποίο προμηθευόταν ποσότητες ναρκωτικών, ένας ψυχολόγος. Συνεχίζονται οι στοχευμένοι έλεγχοι της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων στην Μύκονο. Διήμερο λουκέτο και πρόστιμα σε περίπτερο που δεν εξέδωσε αποδείξεις άνω των 90.000 ευρώ και σε γνωστό εστιατόριο καφέ μπαρ για μη έκδοση στοιχείων. Και ο καιρός γενικά έθριος, αύριο στην Αττική η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη έως 33. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 10.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

Είχαμε και εμείς που ήρθε η Μαντόνα στην Πάτμο, στην Κέρκυρα, στα Μετέωρα, αλλά και η Μαντόνα έχει χαρεί που επισκέπτηκε την Ελλάδα. Ξαναμανά δημοσιεύει φωτογραφίες από τις διακοπές της και την παραμονή της στη χώρα μας, το προσωπικό της λογαριασμό στα social media. Έχοντας ήδη μοιραστεί υλικό, βγάζει διάφορες φωτογραφίες, ειδικά πνευματικού, δηλαδή από το μοναστήρι του Αγίου Ιωαννίτου Θεολόγου στην Πάτμο. Έτσι μιλάει με ένα μοναχό ποζάρι δίπλα σε ένα άγαλμα. Φαίνεται να το έζησε και να της άφησε πολύ, πολύ ωραία γεύση.

Είναι το ότι μας ξημερώνει, η ώρα είναι 9:36, 28 Αυγούστου. Πω τελειώνει Αύγουστος, να σας δω ψυχολογικά την Τρίτη που θα είναι 1η Σεπτεμβρίου και θα λέμε καλό μήνα, καλό μήνα. Earth News Radio λοιπόν 105,8 είναι το ότι μας ξημερώνει, στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού.

παρακολουθώντας λίγο τους Ολυμπιακούς Αγώνες ρομπότ στο Πεκίνο, εννοείται από το διαδίκτυο, δεν μπορώ να σας πω ότι νιώθω αναποφισμένη σε σχέση με τα ρομπότ και το μελλοντικό τους ρόλο στη ζωή μας. Θυμάστε που σχολιάζαμε πριν λίγες μέρες ότι ένα τέτοιο ρομπότ, ανθρωποειδές, κατέριψε το παγκόσμιο ρεκόρ του Usain Bolt. Ένα δευτερόλεπτο, στα 100 μέτρα στίβου. Αυτό σε τρομάζει. Απ' την άλλη, τα βλέπεις με το που τελειώνουν να τρέχουν μόνα τους σαν μπαρτσακλά, να πέφτουν, να παρουσιάζουν διάφορες βλάβες, να πιάνουν φωτιά, να τρέχουν οι άνθρωποι να τους, με τους... Ξέρω, είναι λίγο τρομακτικό όλο αυτή η εικόνα. Τι να βλέπεις, να πετάνε σπιθύρες, να παίρνουν φωτιά, να τρέχουν οι άνθρωποι με τους πυροσβεστήρες, να μην εξαπλωθούν οι φλόγες.

0: να πούμε ένα καλησπέρα στον κύριο Βαγγέλη Κολοκοτρώνη, αστρονόμος του Εθνικού Αστεροσκοπίου Αθηνών. Να του πούμε και χρόνια πολλά, γιατί έχει γενέθλια ο γιος του σήμερα. Σήμερα μέρα της Πανσελίνου. Να τον χαίρεστε.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, διαβάζουμε για την Πανσέλινο σήμερα.
1: Ναι.
0: Κορυφώθηκε ήδη.
1: Ναι, έχει συμβεί το φαινόμενο. Mm-hmm. Είναι Παρασκευή το πρωί στις 7 και 19. Αλλά ποιος να το δει το φαινόμενο αυτό 7 και 19. Αυτό
0: σωστό.
1: Είναι το πρόβλημα. Ότι έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τη Σελήνη να ανατέλει, ξέρω εγώ, 8-9 η ώρα και νομίζουμε ότι είναι πάντα Πανσέλινος την ίδια ώρα. Δεν είναι. Mm-hmm. Η Πανσέλινος είναι μια συγκεκριμένη στιγμή. Φυσικά το φεγγάρι συνεχίζει να είναι ολόγιο μου ακόμα και τώρα, έτσι όπως το βλέπω από το παράθυρό μου.
0: Mm-hmm.
1: Και θα είναι σε αυτή τη φάση, δηλαδή στο 100% φωτισμένο, μέχρι αύριο το πρωί περίπου.
0: Επομένως,
1: ο κόσμος μπορεί να το απολαύσει, είναι μια υπέροχη νύχτα.
0: Είναι μια υπέροχη νύχτα και υπάρχουν και πάρα πολλές εκδηλώσεις, δηλαδή αρχαιολογικοί χώροι που μπορεί να πάει
1: κυρίως,
0: κανείς κτλ.
1: Κυρίως, γιατί εμείς αστρονομικά, κυρία Λιγερού, οφείλουμε να είμαστε κλειστά, διότι η Πανσέλινος αστρονομικά είναι πολύ λάθος να την παρατηρεί ο κόσμος και έτσι κρατήσαμε τα κέντρα επισκεπτών, δηλαδή τα κέντρα επικοινωνίας για να έρθει ο κόσμος, κλειστά λόγω ότι αστρονομικά είναι πολύ λάθος.
0: Για πει, εξηγήστε μας αυτό, γιατί εμείς ξέρετε μένουμε στο ρομαντικό κομμάτι, ας πούμε, και ξεχυνόμαστε.
1: Το ρομαντικό κομμάτι είναι, δεν είναι επιστημονικό κομμάτι.
0: Ναι, σωστά,
1: να,
0: για
1: να
0: πείτε μας.
1: Πω πολύ απλά. Έτσι όπως βλέπουμε την Πανσέλινο με γυμνό μάτι, το μάτι μας το θεωρεί κάτι φυσιολογικό. Σκεφτείτε να το δείτε 100 και 200 φορές πιο δυνατό μέσα από ένα τηλεσκόπιο.
0: Mm.
1: Τι θα μπορέσετε να δείτε λεπτομέρειες, ούτε τη μορφολογία της, ούτε τους κρατήρες. Και αυτό είναι λάθος. Είναι επιστημονική, είναι επιστημονικός όρος. Δεν παρατηρούμε την Πανσελίνο. Για να μπορούμε να παρατηρούμε τη Σελήνη, ας πούμε στα κέντρα επισκεπτών που έχουν τηλεσκόπια ή με κάποιο τηλεσκόπιο που έχει ο κόσμος, πρέπει να είναι σκοτάδι. Πρέπει να έχουμε δηλαδή να είναι στη μισή φάση, στη μισή Σελήνη, ή να είναι στο πρώτο τέταρτο ή ξέρω εγώ στο τρίτο τέταρτο. Πρέπει για να μπορέσουμε να δούμε την τρισδιάστατη δομή της και να μπορέσουμε να καταλάβουμε ότι οι κρατήρες έχουν βάθος,
0: mm-hmm.
1: χρειαζόμαστε σκιά, χρειαζόμαστε σκοτάδι.
0: Mm.
1: Και αυτό δεν το παρέχει η Πανσέλινος. Είναι πολύ απλό.
0: Ναι, ναι. Να ρωτήσω τώρα, αυτή είναι η τελευταία Πανσέλινος του καλοκαιριού.
1: Σωστά.
0: Κλείνουμε τη σεζόν. Τι έχουμε να περιμένουμε?
1: Η επόμενη Πανσέλινος είναι 26 Σεπτέμβρη.
0: Ναι.
1: Και έχουμε να περιμένουμε ότι από τις επόμενες εβδομάδες που η Σελήνη θα είναι, βέβαια δεν θα είναι ας πούμε 9 και 10 η ώρα για να τη δει ο κόσμος, γιατί κάνει και μια ιδιαίτερη κίνηση. Νομίζω ότι από τις 15 Σεπτέμβρη και μετά, εμείς στην Πεντέλη θα είμαστε ανοιχτά. Η Σελήνη θα είναι σε πολύ καλή φάση, δηλαδή στο πρώτο τέταρτο, μισοφωτισμένη, και έτσι θα μπορεί ο κόσμος να έρχεται να τη βλέπει. Επίσης, τέλη Σεπτέμβρη και αρχές Οκτώβρη ξεκινάει η παρατήρηση του πλανήτη Κρόνου.
0: Είναι
1: πολύ σημαντικός ο Κρόνος.
0: Ναι.
1: Ξέρετε, αυτός ο όμορφος με τα δαχτυλίδια.
0: Ναι.
1: Και ο οποίος θα είναι στο δικό μας ουρανό μέχρι, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι το Φεβρουάριο, όπου θα ανατείλει ο Δίας. Άρα είμαστε όλη τη χρονιά με τους τρεις αυτούς πλανήτες.
0: Πάρα πολύ ωραία. Κάνετε φανταστικά πράγματα στο αστεροσκοπείο. Και πάρα πολλά προγράμματα για παιδιά. Εγώ είχα την τύχη να έρθω πολύ πρόσφατα, τέλος πάντων αρχές καλοκαιριού, με το γιο μου και τρελάθηκε. Τα λέτε,
1: σε
0: ωραία είναι.
1: Ήρθατε?
0: Ορίστε.
1: Σε ποιο πρόγραμμα ήρθατε?
0: Εγώ τώρα να σας πω ότι επειδή έμεινα απ' έξω, γιατί δεν μπορούσα να μπουν δύο ενήλικοι, πήγε ένας, δεν γνωρίζω με λεπτομέρειες, ξέρω ότι αυτός ξετρελάθηκε.
1: Ναι, να πω, ήταν πρωί.
0: Ήταν βράδυ.
1: Α, κάνουμε βραδινά και πρωινά, γι' αυτό
0: ήταν
1: σας
0: βράδυ.
1: Okay.
0: Ήταν βράδυ. Υπάρχει δυσκολία στο να βρει κανείς θέση, γιατί σας ξέρουν πολύ και γίνεται χαμός.
1: Είναι
0: περιορισμένες. Είναι περιορισμένες.
1: Πάνω από 100 δεν μπορούμε να.
0: Το ξέρω. Και εμείς είχαμε έρθει και καταφέραμε και μπήκε το παιδί, αλλά πραγματικά αξίζει κανείς να μπαίνει και στον ιστότοπό σας να τα παρακολουθεί. Είναι πολύ ωραία τα προγράμματα σας.
1: Το πιο καλό, εκτός του Facebook, που δεν είναι όλοι υποχρεωμένοι να έχουν Facebook, είναι η κανονική μας ιστοσελίδα του Εθνικού Αστεροσκοπίου,
0: mm-hmm.
1: όπου μπορεί ο κόσμος να δει το ημερολόγιο, ξέρω εγώ, του Θυσίου ή της Πεντέλης που είμαστε εμείς, και θα δει εκεί αυτό που σας είπα, ότι μετά τις 15 Σεπτέμβρη ανοίγουμε κανονικά. Κοιτάξτε, το πρόβλημα δεν είναι, είναι ότι τη σελήνη την παρατηρούμε μια εβδομάδα κάθε μήνα, να ξέρετε, να ξέρετε εσείς και να ξέρει και ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Γιατί τότε είναι στην καλή φάση. Η Πεντέλη είναι ένας τόπος δύσκολος, διότι είναι βουνό. Και δεν μιλάω τώρα που είναι Αύγουστος, ξέρω εγώ, καλοκαίρι κτλ. Όταν έρθει ο χειμώνας, τα πράγματα είναι δύσκολα. Έχουμε καιρικές συνθήκες πολύ δύσκολες. Άρα δεν μπορούμε να εκμεταλλευτούμε ούτε αυτή την μοναδική εβδομάδα κάθε μήνα και ανοίγουμε ένα διήμερο. Σαββατοκύριακο. Και γι' αυτό συμβαίνουν αυτό που είπατε, ότι δεν βρήκατε θέση κτλ.
0: Δεν πειράζει. Είναι εντάξει, είναι φυσιολογικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλό βράδυ. Να είστε καλά.

Για πείστε αυτή η ιστορία αυτή με το φίδι που δάγκωσε 14χρονο παιδί και μωρό 18 μηνών στο μαραθώνα. Ευτυχώς τα παιδιά βρίσκονται σε καλή κατάσταση, φυσικά παραμένουν υπό παρακολούθηση, αλλά απίστευτο περιστατικό.

0: υπάρχει ένα βίντεο
1: που το ονομάζουν Fast and the Furious, γιατί είναι μια κινηματογραφική κλοπή που πραγματικά θυμίζει διάφορες σκηνές από την ταινία Fast and the Furious. Στην Αίγυπτο έκλεψαν 105 κιλά κοτόπουλου από ένα φορτηγό εν κινήσει σε έναν αυτοκινητόδρομο. Τι να σας πω, πάρα πολύ εντυπωσιακό. Όμως αργότερα έγινε αστυνομική επιχείρηση για τη σύλληψη των υπευθύνων και εκεί υπήρξε ανταλλαγή πυροβολισμών και άφησε 3 νεκρούς και 3 συλλήψεις. Το πιο εντυπωσιακό σε όλα αυτά είναι ότι ο οδηγός του φορτηγού δεν κατάλαβε.

έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε για την ακρόαση, να σας υπενθυμίσουμε μη τυχόν και δεν απολαύσετε από όπου και αν βρίσκεστε την Πανσέλην, την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο, την τελευταία του καλοκαιριού, αξίζει. Η Μαρία Σφυροέρα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έτσι, ο Βασίλη Νικολόπουλος στον ήχο, Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Πάντα ακούτε Earth News Radio 105,8. Τώρα, εμείς θα τα πούμε κανονικά την επόμενη εβδομάδα στην ώρα μας. Θα είμαστε μαζί λοιπόν από τη Δευτέρα και κάθε μέρα 9 με 10. Οπότε ανυπομονώ για το καινούριο μας ραντεβού. Να περάσετε υπέροχα, να ξεκουραστείτε αυτό το Σαββατοκύριακο, να κάνετε όλα αυτά που επιθυμείτε, όλα αυτά που περιμένετε μέσα στην εβδομάδα. Και αν ανήκετε σε αυτούς που μόλις επέστρεψαν, μην στεναχωριέστε καθόλου. Και η ρουτίνα και η καθημερινότητα και το σπιτάκι μας έχει τη χαρά του. Να είστε όλοι καλά. Τα λέμε από Δευτέρα. Γεια σας.

0: ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Ολοκληρώνοντας την περιοδία του στην Δυτική Μακεδονία από την Κοζάνη, ο Πρωθυπουργός έθεσε το πολιτικό δίλημα. Όπως είπε, από τη μία πλευρά βρίσκεται η νέα δημοκρατία της σταθερότητας και της προκοπής και από την άλλη κόμματα που έχουν ως κοινό παρονομαστεί να φύγει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης χωρίς σχέδιο για την επόμενη ημέρα. Προανήγγειλε δε αύξηση του κατώτατου μισθού πριν από τις εκλογές ώστε να ξεπεράσει τα 950 ευρώ. Από τις εγκαταστάσεις της νέας μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής αποδοτικότητας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε πως η πραγματικότητα έρχεται να διαψεύσει αυτούς που ισχυρίζονταν ότι η ΔΕΗ εγκαταλείπει τη Δυτική Μακεδονία και πρόσθεσε ότι το έργο αυτό αποτελεί απτή απόδειξη πως η επιχείρηση παραμένει ισχυρός πυλώνας στην περιοχή, διαψεύδοντας τις ανησυχίες περί αποχώρησής της. Υπογράμμισε δε ότι η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει ευρωπαϊκούς πόρους και χρηματοδοτικά εργαλεία προκειμένου να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Επισκεπτόμενος στη νέα πτέρυγα του Μαμάτσιου Νοσοκομείου Κοζάνης, τόνισε ότι θα καλύψει σημαντικές ανάγκες των κατοίκων της Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίοι μέχρι σήμερα αναγκάζονται να μετακινούνται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για ογκολογικές θεραπείες. Ετοιμαζόμαστε όχι μόνο να δώσουμε τη μάχη, αλλά και για να κυβερνήσουμε την επόμενη μέρα, διαμήνυσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, στην εισήγησή του στη συνεδρίαση των τομεαρχών του κόμματος εν ώψη της παρουσίας του στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο Αλέξης Τσίπρας εξαπέλυσε δρυμία επίθεση κατά της κυβέρνησης, θέτοντας ως εθνικό και όχι μόνο κομματικό στόχο την απαλλαγή, όπως είπε, της Ελλάδας από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Πρωθυπουργό των Μουσαμάδων χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σχολιάζοντας την ομιλία του Προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, επισημένοντας ότι παραμένει αμετανόητος. Στο Νεπάλ, ο αριθμός των νεκρών από τη βιβλική καταστροφή μεγαλώνει ώρα με την ώρα, ενώ η ανθρωπιστική κρίση που έχει ήδη ξεσπάσει είναι τεράστια. 584 νεκροί από τις φωνικές πλημμύρες και καταλυστήσεις. Πάνω από 90.000 οι πληγέντες. Συνολικά, ο αριθμός των αγνοωμένων ανέρχεται σε 2.482 σε Νεπάλ και Θιβέτ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει 2 εκατομμύρια ευρώ σε έκτακτη ανθρωπιστική βοήθεια για τις κοινότητες που επλήγησαν από τις καταστροφικές πλημμύρες. Την εκ νέου χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας στο Πανεπιστήμιο Κίλι και στο Πανεπιστήμιο Γιόρκ σε συνέχεια των πρόσφατων ακυρωτικών αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας σήμερα. Η σχετική απόφαση υπεγράφει από τον Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Νίκο Παπαϊωάννου. Οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας χορηγήθηκαν κατόπιν της εκ νέου διενέργειας της διοικητικής διαδικασίας στο πλαίσιο της συμμόρφωσης προς τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Το Κρεμλίνο αρνήθηκε να σχολιάσει τις προσδοκίες της Ουκρανίας για το ενδεχόμενο να υπάρξει νέος γύρος συνομιλιών το Σεπτέμβριο με την συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ δήλωσε ότι δεν μπορεί να πει τίποτα συγκεκριμένα σε σχέση με τα όσα ανέφερε ο επικεφαλής του γραφείου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ότι οι Ουκρανοί, Ρώσοι και Αμερικανοί εκπρόσωποι ενδέχεται να συναντηθούν τον επόμενο μήνα. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που διακινούσε ναρκωτικά όλων των ειδών στο Χαϊδάρι και στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής. Κεντρικό ρόλο στο κύκλωμα είχε ο ίδιος ο διακινητής, αλλά και ο χοντρέμπορος από τον οποίο προμηθευόταν ποσότητες ναρκωτικών. Ο 41χρονος έμπορος ναρκωτικών διακινούσε ναρκωτικά στο Χαϊδάρι και την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής τουλάχιστον από τις αρχές του περασμένου Ιουλίου. Βασικός του προμηθευτής, ένας νευροψυχολόγος με γραφείο στο Πειραιά, που είχε τον ρόλο του χοντρέμπορου και τον προμήθευε με παντός είδους ναρκωτικά. Τρεις ανήλικες ηλικίας 15 και 13 ετών συνελήφθησαν από αστυνομικούς της άμεσης δράσης για ληστεία σε βάρος 24χρονη στον Άγιο Παντελεήμονα. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι τρεις ανήλικες μαζί με άλλους ανήλικους προσέγγισαν την 24χρονη και με την χρήση βίας της αφαίρεσαν την τσάντα της, η οποία περιείχε κινητό τηλέφωνο και χρηματικό ποσό.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις στα βόρειο-ανατολικά και στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότιο-ανατολικά μέχρι 8 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 33 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο Βαγγέλης Σαρής.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Έθνιος Radio 105,8, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο τέλος της μέρας. Στο μικρόφωνο είναι ο Βαγγέλης Σαρής. Είναι στην ρύθμιση του ήχου μας ο Βασίλης Νικολόπουλος, η Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Να σας πω ότι στη μέρα σήμερα δεσπόζει το λόγιο μου φεγγάρι και όπως είναι λογικό όλα αυτές τις ώρες από όταν έπεσε το σκοτάδι κινούνται γύρω από αυτό και μιλάμε ότι είναι μία από τις πιο εντυπωσιακές πάντοτε και απόψε λοιπόν η αυγουστιάτικη Πανσέλινος, η Πανσέλινος του μήνα που είναι γνωστή και ως φεγγάρι του οξύριγχου συμπέφτει με μερική έκλειψη σελήνης δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο συνδυασμό. Η σελήνη θα περάσει στην πρώτη φάση της καθώς θα βρεθεί απέναντι από τον ήλιο σε σχέση με την γη. Την ίδια σήμερα, την ίδια μέρα σχεδόν ολόκληρος ο σεληνιακός δίσκος αναμένεται να περάσει μέσα από τη σκιά του πλανήτη μας προσφέροντας εντυπωσιακές εικόνες. Παράλληλα σήμερα είναι ανοιχτά μουσεία, αρχαιολογικοί χώροι και προσφέροντας έτσι την είσοδο στα μνημεία της χώρας μας τα οποία γίνονται ακόμη πιο εντυπωσιακά κάτω από το φως του φεγγαριού. Να πούμε ότι στην Αύπακτο το ενετικό λιμάνι αποτελεί το σκηνικό για μια ιδιαίτερη συναυλία που αυτήν την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη, μεταδίδεται μέσα από την R3 και μέσα από το earthnews.gr. Τη διεύθυνση της ορχήστρας, μιλάμε για μια ιδιαίτερη συναυλία της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ. Στη διεύθυνση είναι ο διακεκριμένος αρχιμουσικός Μύρωνας Μιχαηλίδης, ενώ στη συναυλία συμμετέχει και η ψήφωνος Τζίνα Φωτεινοπούλου. Λίγο πριν από την έναρξή της, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη παρέδωσε στους κατοίκους και φορείς της περιοχής το έργο της αναστήλωσης του ενετικού λιμανιού, οι εργασίες για το οποίο διήρκησαν χρόνια. Το ιστορικό λιμάνι με φόντο την αυγουστιάτικη Πανσέλινο λοιπόν και τις μελωδίες της Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ δημιουργούν ένα ξεχωριστό σκηνικό, συνδυάζουν την πολιτιστική κληρονομιά της Ναυπάκτου με την εξίσου ξεχωριστή μουσική και μπορούμε νομίζω να συνδεθούμε με την Ναύπακτο για να πάρουμε μια μικρή γεύση, αξίζει τον κόπο.

0: και ήμασταν συνδεδεμένοι με την ΑΦΠΑΚΤΟ σε αυτή την τόσο όμορφη βραδιά, στο ξεχωριστό αυτό σκηνικό, το Ενετικό Λιμάνι. Είναι το σκηνικό αυτής της μοναδικής συναυλίας από την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ στην ΝΑΦΠΑΚΤΟ, με την διεύθυνση της ορχήστρας να έχει ο διακεκριμένος αρχιμουσικός Μύρωνας Μιχαηλίδης, ενώ στη συναυλία συμμετέχει και η υψήφωνος Τζίνα Φωτεινοπούλου. Όπως είπαμε, είναι βραδιά Πανσελίνου η απόψινή, και όπως είναι λογικό, κυριαρχούν, πρωταγωνιστούν οι αρχαιολογικοί χώροι, οι ιστορικοί τόποι, μνημεία, μουσεία που υποδέχονται αυτό το βράδυ το κοινό με ελεύθερη είσοδο. 166 τέτοια σημεία λειτουργούν απόψε προκειμένου να υποδεχθούν το κοινό και όλοι μαζί να απολαύσουν την βραδιά της Πανσελίνου του Αυγούστου σε 61 από αυτούς τους τόπους. Μάλιστα, πραγματοποιούνται αυτή την ώρα και οι ειδικές εκδηλώσεις, ενώ ακόμη 65 παραμένουν ανοιχτοί για το κοινό χωρίς εισιτήριο, προσφέροντας την δυνατότητα στους επισκέπτες να περιηγηθούν και στα μνημεία υπό το φως της Πανσελίνου. Υπάρχουν όμως και σειρά μουσικές, χορευτικές, θεατρικές εκδηλώσεις, εκθέσεις, ξεναγήσεις και άλλες πολιτιστικές δράσεις που αξίζουν πραγματικά να τις επισκεφτείτε αν δεν το έχετε κάνει, αν το κάνετε τώρα. Υπάρχουν πολλές λοιπόν επιλογές για αυτήν τη βραδιά και υπό το φως της Πανσελίνου. Είμαστε εδώ στο τέλος της μέρας λοιπόν, και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα, κάνοντας μια μικρή ανασκόπηση στην επικαιρότητα της ημέρας που μας αφήνει, και βλέποντας βέβαια το τι μας φέρουν και τι μας φέρνει και η επόμενη ημέρα. Να ξεκινήσουμε με τις ειδήσεις από την οικονομική επικαιρότητα. Έχουμε το ζήτημα των τιμών στα καύσιμα, τα οποία γνωρίζουμε όλοι τα επίπεδα στα οποία κινούνται. Είχαμε μια μικρή αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές κατά τα τελευταία 24 ώρα. Δεν τις έχουμε δει βέβαια αυτές τις μειώσεις ακόμη στην Αγγλία. Νέα παρέμβαση για το πετρέλαιο κίνησης ετοιμάζει η κυβέρνηση, καθώς αναμένεται σύντομα η ανακοίνωση για την παράταση της επιδότησης. Και τον Σεπτέμβριο, την ίδια ώρα, από Δευτέρα θυμίζω, ξεκινά η εφαρμογή των μειώσεων προϊόντων στις τιμές προϊόντων στα σούπερ μάρκετ, μέσα στο πλαίσιο της λεγόμενης Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας. Αυξάνεται κιόλας διαρκώς ο αριθμός των προϊόντων που αναμένεται να πωλούνται φθηνότερα. Οι μεσοσταθμικές μειώσεις των τιμών είναι λίγο πάνω από το 7%, αφορούν πάνω από 1.600 είδη ευρείας καθημερινής κατανάλωσης, τρόφιμα και σχολικά, που αυτήν την περίοδο είναι τουλάχιστον επίκαιρα. Εκτιμάται όμως ότι στον κατάλογο θα προσθεθούν και νέα προϊόντα. Μπορούμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Γογό Κατσέλη και θα επανέλθουμε να το εξειδικεύσουμε κιόλας λίγο.
1: Μέχρι αύριο αναμένεται η κυβέρνηση να ανακοινώσει την παράταση της επιδότησης των 10 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Όπως δήλωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Στάκης Θεοδωρικάκος σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ΕΡΤ3, έχει συζητήσει το θέμα αυτό με τον Πρωθυπουργό και αναμένει την ανακοίνωση της παράτασης, χωρίς ωστόσο ανέφερε να γνωρίζουμε ακόμα το διάστημα που θα δοθεί αυτή η παράταση, καθώς όλα εξαρτώνται από τις διεθνείς εξελίξεις και από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Το θέμα είναι αν και τα διελιστήρια θα διατηρήσουν αυτή την έκπτωση που ισχύει εδώ και 2 μήνες, των 10 λεπτών στην αμόλυβδη και των 5 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης. Πάντως, οι διελιστηριακές τιμές του πετρελαίου κίνησης την τελευταία εβδομάδα έχουν υποχωρήσει κατά 9 λεπτά από τα 1,48 ευρώ το λίτρο στις 22 Αυγούστου στα 1,39 ευρώ, ακολουθώντας την καθοδική πορεία του Brent που κινείται στα 88 δολάρια το βαρέλι. Αντίθετα της αμόλυβδης, η ληστριακή τιμή παραμένει σταθερή στα 1,49 ευρώ το λίτρο. Στην Αγγλία τώρα η μείωση στον δίζελ δεν έχει αποτυπωθεί ακόμα. Σύμφωνα με τόσο η βενζίνη όσο και το πετρέλαιο κίνησης διατίθεται στα 2,04 ευρώ το λίτρο. Ωστόσο, σύμφωνα με τους βενζινοπόλες, οι πρώτες μειώσεις αναμένεται να φανούν στα πρατήρια μέσα στο Σαββατοκύριακο και εκτιμούν ότι η τιμή του πετρελαίου κίνησης θα υποχωρήσει κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Και εφόσον η καθοδική πορεία του Brent συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες, την επόμενη εβδομάδα θα δούμε ακόμα μεγαλύτερη μείωση στην Αγγλία. Από την Δευτέρα, οι καταναλωτές θα δουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ τις νέες μειωμένες τιμές σε περισσότερους από 1.500 κωδικούς, όπως είπε ο κύριος Τάκης Θεοδωρικάκος. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ωστόσο, που έχουμε, η λίστα έχει διευρυνθεί περαιτέρω. Οι κωδικοί αγγίζουν τους 1.660 και οι μειώσεις τιμών κυμαίνονται από 5 έως 30%. Στα ράφια θα υπάρχει ειδική σήμανση, ώστε να μπορούν οι καταναλωτές να εντοπίζουν τα προϊόντα στα ράφια, ενώ θα μπορούν να δουν σε ποια προϊόντα θα ισχύσουν από τη Δευτέρα χαμηλότερες τιμές και μέσα από την πλατφόρμα Πόσο Κάνει. Οι μειώσεις είναι ίδιες μόνο σε ό,τι αφορά στις τιμές των προμηθευτών. Από εκεί και πέρα, μέχρι και σήμερα το βράδυ θα καταρτίζεται η λίστα από τα σούπερ μάρκετ με τα ποσοστά που θα βάλουν οι ίδιες οι αλυσίδες, τα επιπλέον ποσοστά έκπτωσης που θα βάλουν οι ίδιες οι αλυσίδες. Όπως καταλαβαίνουμε, κάθε αλυσίδα θα έχει διαφορετικό ποσοστό αναπροϊόν για λόγους ανταγωνισμού. Επομένως, θα πρέπει και σε αυτή την περίπτωση να γίνεται ενδελεχής έρευνα αγοράς.
0: Η έρευνα αγοράς είναι τουλάχιστον απαραίτητη στις μέρες μας, αν θέλουμε να έχουμε κέρδος στο καλάθι με τα ψώνια. Τώρα, μιλήσαμε για το θέμα των καυσίμων, αλλά και για τα προϊόντα στα οποία θα έχουμε από την ερχόμενη Δευτέρα μειωμένες τιμές, τουλάχιστον 1.600. Θα τα δούμε ένα-ένα. Αρχικά, να ακούσουμε τι δήλωσε ο αρμόδιος Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Τάκης Θεοδωρικάκος, με αφορμή τα καύσιμα και, όπως είπαμε, την αναμενόμενη παράταση που θα έχουμε στην επιδότηση του ντίζελ κίνησης. Ο κύριος Θεοδωρικάκος μίλησε στην R3.
2: Επειδή λύγει αυτό τώρα το μέτρο στις 31 Αυγούστου, αναμένω, το έχουμε κουβεντιάσει με τον Πρωθυπουργό, να υπάρξει ένα μέτρο παράτασης. Θα δούμε για πόσο χρονικό διάστημα, αυτό εξαρτάται κυρίως από τον πόλεμο, αλλά δίπλα σε αυτό συζητήσαμε από τον Ιούνιο και το ετοιμάζουμε όλο το καλοκαίρι την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την Μείωση των Τιμών. Έχουν μπει μέσα περίπου 1.500 κωδικοί στην πρωτοβουλία. Τι είναι αυτό για τους ανθρώπους που μας παρακολουθούν? Από την επόμενη Δευτέρα στα σούπερ μάρκετ θα υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός προϊόντων.
0: Για το τι περιλαμβάνει τώρα αυτό το καλάθι των μειώσεων, θα ακούσουμε τον επικεφαλής του οικονομικού ρεπορτάζ του Earth News, τον Θάνο Τσίρο, ο οποίος θα μας εξηγήσει αναλυτικά τις κατηγορίες και, όπως θα ακούσουμε, τα περισσότερα από τα είδη τα οποία θα συμπεριλαμβάνονται στην μακρά αυτή λίστα θα είναι επώνυμα.
3: Τα περισσότερα είναι επώνυμα και τα νούμερα που θα δείξουμε μπορεί να είναι και μεγαλύτερα την Δευτέρα, οπότε θα γίνουν και οι οριστικές ανακοινώσεις, καθώς υπάρχει η διάθεση να προστίθονται συνεχώς και καινούρια. Άρα λοιπόν, ένα μεγάλο καλάθι, τα επώνυμα προϊόντα, στα οποία προς το παρόν υπάρχουν 900 κωδικοί και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το μέσο ποσοστό μείωσης κινείται στην περιοχή του 7%. Αυτό το 7% το κρατάμε γιατί εκεί περίπου αναμένεται ότι συνολικά θα κινηθεί και το μέσο ποσοστό ελάφρυνσης για τους συγκεκριμένους κωδικούς που έχουν ήδη ξεπεράσει τους 1.600. Στα προϊόντα τώρα ιδιωτικής ετικέτας επίσης θα δούμε ένα αντίστοιχο ποσοστό μείωσης, αλλά ένα μικρότερο αριθμό κωδικών, ούτως ή άλλως χαμηλότερες τιμές στα προϊόντα ιδιωτικής

κλείνουμε με τα σχολικά είδη, λόγω έντονης εποχικότητας. Εκτός από τα σούπερ μάρκετ έχουν μπει και άλλες αλυσίδες οι οποίες θα τα διαθέτουν με το συγκεκριμένο μέσο ποσοστό, το οποίο αναμένεται στο 10%. Μέσο ποσοστό, Βούλα, για να το ξεκαθαρίσουμε, και αυτό ισχύει για όλες τις κατηγορίες, σημαίνει εύρος. Άρα λοιπόν θα δούμε μειώσεις οι οποίες θα ξεκινάνε από το 5% και σε αρκετές περιπτώσεις θα φτάνουν ακόμη και στο 20% ενδεχομένως και παραπάνω.

Earth News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είστε συντονισμένοι και ήμασταν στα νέα από την οικονομική, από το οικονομικό ρεπορτάζ, από την οικονομική επικαιρότητα. Μιλήσαμε για τα καύσιμα και τις μειώσεις σε τουλάχιστον 1.600 προϊόντα που θα έχουμε ευρείας κατανάλωσης από την ερχόμενη Δευτέρα. Την ερχόμενη Δευτέρα όμως ολοκληρώνεται και ο μήνας και θέλω λίγο να έρθουμε και να δούμε τις υποχρεώσεις, τις φορολογικές υποχρεώσεις, την φορολογική ατζέντα μέχρι και την 31η Αυγούστου, δηλαδή την Δευτέρα, για τα φυσικά για τα φυσικά πρόσωπα. Βασική προθεσμία αφορά την καταβολή της δεύτερης δόσης του φόρου εισοδήματος και της έκτης δόσης του ένφια. Επίσης, πρέπει να εξοφληθούν και οι δόσεις ενεργών ρυθμίσεων οφειλών προς τον δημόσιο τομέα. Αντίστοιχες υποχρεώσεις έχουν και οι επιχειρήσεις. Καλούνται ανάλογα με την περίπτωσή τους να καταβάλουν ΦΠΑ Ιουλίου, ασφαλιστικές εισφορές, παρακρατούμενους φόρους. Στο ημερολόγιο περιλαμβάνονται ακόμη το ψηφιακό τέλος συναλλαγής και η καταχώρηση των αδειών των εργαζομένων στην Εργάνη 2. Για τους ιδιοκτήτες ακινήτων έως τέλος Αυγούστου πρέπει να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες ενέργειες για τις δηλώσεις μίσθωσης, ενώ αντίστροφα μετρά ο χρόνος και για όσους συμμετέχουν σε στεγαστικά ή στεγαστικά αναπτυξιακά προγράμματα. Στο πρόγραμμα Ανακαινίζω Νοικιάζω προβλέπεται η έκδοση βεβαίωσης επιλεξιμότητας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, με τη σχετική παράταση να αφορά μόνο ακίνητα που παραμένουν κλειστά. Ενώ 31 Αυγούστου εκπνέει η προθεσμία για τη συμβασιοποίηση ήδη εγκεκριμένων στεγαστικών δανείων του προγράμματος Σπίτι Μου 2. Η παράταση αφορά δάνεια που δεν έχουν συμβασιοποιηθεί έως 2 Ιουνίου και θα χρηματοδοτηθούν με πόρους της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Τώρα, για τους κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς. Κάθε συνδικαιούχος μπορεί να πραγματοποιήσει μόνος του ανάληψη, κατάθεση ή μεταφορά χρημάτων χωρίς να απαιτείται η συνένεση των υπολείπων. Ωστόσο, άλλο είναι το δικαίωμα συναλλαγής απέναντι στην τράπεζα.

κι άλλο η πραγματική κυριότητα των χρημάτων ανάμεσα στους συνδικαιούχους. Εκεί δημιουργείται ένα ζήτημα. Κατά κανόνα τα ποσά θεωρείται ότι ανήκουν στους δικαιούχους κατά ίσα μερίδια, εκτός αν μπορεί να αποδειχθεί διαφορετική συμφωνία ή διαφορετική προέλευση των χρημάτων. Αν ένας εκ των συνδικαιούχων αναλάβει ποσό μεγαλύτερο από εκείνο που του αναλογεί, οι υπόλοιποι έχουν τη δυνατότητα να στραφούν δικαστικά εναντίον του. Τώρα, η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων δεν περιορίζεται στο ποια ονόματα αναγράφονται στο λογαριασμό, εξετάζει ποιος κατέθεσε πραγματικά τα χρήματα και από ποια πηγή προήλθαν. Άρα, χρειάζεται προσοχή όταν ένας συνδικαιούχος, ο οποίος δεν διαθέτει επαρκή εισοδήματα που να είναι δηλωμένα, χρησιμοποιεί χρήματα του λογαριασμού για να αυξήσει την προσωπική του περιουσία, να καλύψει σημαντικές δαπάνες ή να κάνει κάποια μεγάλη αγορά. Ανάληψη χρημάτων από κοινό λογαριασμό, για παράδειγμα για την αγορά ακινήτου ή αυτοκινήτου, μπορεί να χρειαστεί φορολογική αιτιολόγηση. Αν διαπιστωθεί ότι τα χρήματα προέρχονται ουσιαστικά από άλλον συνδικαιούχο, ενδέχεται να εξεταστεί αν πρόκειται για γονική παροχή ή για κάποια χρηματική δωρεά. Και αυτό είναι ένα ζήτημα που θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να προσέξουν. Η ώρα μας πλησιάζει 10:30. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων με τον Γιώργο Καριωτάκη και επιστρέφουμε εδώ και πάλι στο τέλος της μέρας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το πολιτικό δίλημα, σταθερότητα και προκοπή με τη Νέα Δημοκρατία ή κόμματα χωρίς σχέδιο για την επόμενη ημέρα, έθεσε ο Πρωθυπουργός από τη Δυτική Μακεδονία. Η ΔΕΗ δεν εγκαταλείπει τη Δυτική Μακεδονία, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει ευρωπαϊκούς πόρους και χρηματοδοτικά εργαλεία για να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Ετοιμαζόμαστε όχι μόνο να δώσουμε τη μάχη, αλλά και για να κυβερνήσουμε την επόμενη μέρα, διαμήνυσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, στην εισήγησή του στην συνεδρίαση των τομεαρχών του κόμματος εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Την εκ νέου χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας στο Πανεπιστήμιο Κίλι και στο Πανεπιστήμιο Γιόρκ σε συνέχεια των πρόσφατων ακυρωτικών αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Στους 584 οι νεκροί από τις φωνικές πλημμύρες στο Νεπάλ, στους 2.482 ο αριθμός των αγνοωμένων σε Νεπάλ και Θιβέτ, πάνω από 90.000 οι πληγέντες. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που διακινούσε ναρκωτικά στο Χαϊδάρι και στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής. Κεντρικό ρόλο είχε ο ίδιος ο διακινητής, αλλά και ο χοντρέμπορος από τον οποίο προμηθευόταν ποσότητες ναρκωτικών, ένας ψυχολόγος. Συνεχίζονται οι στοχευμένοι έλεγχοι της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων στη Μύκονο, διήμερο λουκέτο και πρόστιμα σε περίπτερο που δεν εξέδωσε αποδείξεις άνω των 90.000 ευρώ και σε γνωστό εστιατόριο καφέ μπαρ για μη έκδοση στοιχείων. Καιρός γενικά έθριος αύριο, στην Αττική η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου και στην Θεσσαλονίκη έως 33. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 11.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: Heart News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας συντονισμένη. Βαγγέλης Αρής στο μικρόφωνο, ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή μας και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Να πούμε ότι για την εθνική μας, η εθνική μας ομάδα μπάσκετ, η οποία γνώρισε την ήττα με 82-76 από την Ουκρανία στην Ρίγα, πλέον βρίσκεται ουσιαστικά με την πλάτη στον τοίχο στην προκριματική φάση του Mundo Basket 2027. Έφτασε τις 4 ήττες και το παιχνίδι της Δευτέρας πλέον απέναντι στην Ισπανία αποκτά χαρακτήρα τελικού, αφού η νίκη είναι απαραίτητη προκειμένου να διατηρήσει ζωντανές τις ελπίδες της για πρόκριση στην τελική φάση. Ρίχνοντας μια ματιά στις διεθνείς ειδήσεις των τελευταίων λεπτών, 3 Παλαιστίνοι ανακοινώθηκε ότι σκοτώθηκαν από τον Ισραηλινό στρατό σε αεροπορική επιδρομή στη βόρεια δυτική όχθη, σε μια περίοδο κατά την οποία η ένταση στην ευρύτερη περιοχή παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη. Η δυτική όχθη με περιορισμένη αυτονομία, όπου εδρεύει η Παλαιστινιακή Αρχή, έχει βρεθεί το τελευταίο διάστημα αντιμέτωπη με κλιμακούμενη βία από Ισραηλινούς επίκους. Ωστόσο, σε αντίθεση με τη λωρίδα της Γάζας, η οποία έχει υποστεί εκτεταμένες Ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις μετά από την επίθεση της Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023, οι Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στη Δυτική Όχθη παραμένουν σχετικά σπάνιες, ιδιαίτερα από τις αρχές του 2025. Οι Ισραηλινοί στρατιώτες απομάκρυναν σήμερα σωρό από υποκατασκευή κατοικία στα περίχωρα της Τζενίν στη βόρεια δυτική όχθη. Όπως μεταδίδει το γαλλικό πρακτορείο, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξουδετερώθηκαν 3 τρομοκράτες στην περιοχή της Τζενίν, και το Παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι ενημερώθηκε για τον θάνατο 3 ανδρών ηλικίας περίπου 20 ετών. Τώρα να ρίξουμε μία ματιά, να δούμε και αυτό το... Είχαμε επιστροφή πίσω στα δικά μας εντός των συνόρων. Μια είδηση που επίσης έγινε γνωστή λίγο νωρίτερα είναι η εξάρθρωση ενός κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών, και μάλιστα συνελήφθη και ψυχολόγος που φέρεται να είχε τον ρόλο του χονδρεμπόρου. Εδώ μέσα από το Earth News στις 9 είχαμε και αποκαλυπτικούς διαλόγους αναφορικά με τον τρόπο που λειτουργούσαν, έτσι, γιατί είχαν βρεθεί στο στόχαστρο των αρχών και παρακολουθούνταν κάποια από τα άτομα που συμμετείχαν. Το κύκλωμα λοιπόν αυτό φέρεται να έχει αναπτύξει οργανωμένη δράση στην διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην περιοχή του Χαϊδαρίου και στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής. Εξαρθρώθηκε από την ασφάλεια Αττικής. 3 άτομα συνελήφθησαν. Στο επίκεντρο βρέθηκε ένας άντρας 41 ετών, ο οποίος φέρεται να έχει αναλάβει τη διακίνηση των ναρκωτικών, αλλά και ο νευροψυχολόγος με γραφείο στον Πειραιά, τον οποίο οι αστυνομικές αρχές χαρακτηρίζουν ως βασικό προμηθευτή του. Στην υπόθεση εμπλέκεται κατά τα στοιχεία της έρευνας και ένας οδηγός ταξί, ο οποίος φέρεται να έχει προμηθευτεί ναρκωτικές ουσίες. Η δράση του 41 ετών άντρα φέρεται να έχει ξεκινήσει τουλάχιστον αρχές του Ιουλίου, συνεχίστηκε μέχρι τις 23 Αυγούστου. Στο χρονικό αυτό διάστημα, κατά τα στοιχεία της δικογραφίας, καταγράφονται τουλάχιστον 90 πράξεις διακίνησης κοκαίνης, ακατέργαστης και κατεργασμένης κάναβης, καθώς και άλλων ναρκωτικών ουσιών. Πάμε να δούμε τώρα το ρόλο του γιατρού. Κομβικό ρόλο στην υπόθεση φέρεται να έχει ο νευροψυχολόγος που διατηρεί το γραφείο, όπως είπαμε, στον Πειραιά, και λειτουργούσε ως βασικός προμηθευτής του 41 ετών άντρα. Ο διακινητής φέρεται να τον αποκαλούσε στις μεταξύ του συνομιλίες με τον κωδικό γιατρέ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αρχές, προμηθεύονταν από τον γιατρό σημαντικές ποσότητες και διαφορετικά είδη ναρκωτικών. Η σχέση των δύο ανδρών φέρεται ότι ήταν συστηματική, και αναζητούσε ο ένας τα ναρκωτικά και τα λάμβανε από τον άλλον, και από συνομιλίες που περιλαμβάνονται στην έρευνα προκύπτει το μέγεθος των χρηματικών ποσών που φέρεται να διαχειρίζονταν ο 41 ετών άντρας για την προμήθεια των ναρκωτικών. Σε μια από τις συνομιλίες ανέφερε ότι αγόρασε κάναβι έναντι 6.000 ευρώ το κιλό, με την πληρωμή σε μετρητά. Σε άλλη περίπτωση φαίνεται να αναφέρει ότι σκόπευε να διαθέσει 15.000 ευρώ για την αγορά άλλων ναρκωτικών ουσιών. Η δραστηριότητα δεν περιορίζονταν στις απευθείας συναντήσεις με πελάτες, φαίνεται να πραγματοποιούσε και αποστολές μέσω μεταφορικής εταιρείας, χρησιμοποιώντας συσκευασίες με ναρκωτικές ουσίες τις οποίες αποκαλούσε δέματα. Είχε αναπτύξει ένα σταθερό πελατολόγιο, όπως φαίνεται, στο οποίο κατά πληροφορίες περιλαμβάνονταν και γνωστή τραγουδίστρια. Οι αστυνομικοί φέρονται να έχουν εντοπίσει συνομιλίες και στοιχεία που καταγράφουν τις επαφές τους με διάφορα πρόσωπα, καθώς και τις συναλλαγές που αφορούσαν τα ναρκωτικά. Όπως είπαμε, πάνω από 90 τέτοιες πράξεις διακίνησης είχαν κάνει από τις αρχές Ιουλίου μέχρι και τώρα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και μια συνομιλία που φέρεται να προσπαθεί να στρατολογήσει για τις ανάγκες της διακίνησης έναν άλλο άντρα και του έλεγε μάλιστα ότι θα δουλεύεις 5 με 6 ώρες την ημέρα, αναλαμβάνοντας τα ραντεβού με τους πελάτες, και ότι θα αμείβονταν με ποσό που θα κυμαίνονταν από 50 έως 100 ευρώ ημερησίως, με το δικό του μηχανάκι κλπ. Αν έχεις δίπλωμα, δηλαδή έμπαιναν κανονικά σε διαδικασία πρόσληψης ο συγκεκριμένος άντρας. Να λοιπόν πως κάποια τέτοια κυκλώματα λειτουργούν, τρεις συλλήψεις, και για το Κογλυφία από ό,τι διαβάζω φαίνεται ότι υπάρχουν στοιχεία στη συγκεκριμένη αυτή σπήρα. Τώρα να αλλάξουμε θέμα και να έρθουμε στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Κοζάνη, τη δέσμευση ότι ο κατώτατος μισθός θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ πριν από τις επόμενες εκλογές, επανέλαβε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνδέοντας την εξαγγελία με τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει το 2023. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, προαναγγέλλοντας ότι στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, σε μία εβδομάδα δηλαδή, θα παρουσιάσει το οικονομικό σχέδιο για τον επόμενο χρόνο, αλλά και τον ευρύτερο κυβερνητικό προγραμματισμό μέχρι το 2030. Είδα ότι είναι μια ευκαιρία να κάνουμε δίκαιο απολογισμό, είπε, για το τι πετύχαμε, πόσο συνεπείς ήμασταν στις δεσμεύσεις μας, αλλά και να μιλήσουμε για το μέλλον. Ο Πρωθυπουργός εξαπέλυσε παράλληλα επίθεση στα κόμματα της αντιπολίτευσης, υποστηρίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία αποτελεί τη μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί σταθερότητα και οικονομική πρόοδο. Υποστήριξε ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν διαθέτουν συγκεκριμένο σχέδιο διακυβέρνησης. Οι πολίτες έχουν και μνήμη και κρίση και θα το αναγνωρίσουν, είπε χαρακτηριστικά. Για την οικονομία υπογράμμισε ότι η προϋπόθεση για τη στήριξη της κοινωνίας είναι η δημιουργία πλούτου και η ύπαρξη ισχυρών οικονομικών βάσεων. Στόχος της κυβέρνησης, η συνολική ευημερία της οικονομίας να φτάσει σε κάθε πολίτη, σε κάθε γωνιά της χώρας. Υποστήριξε ότι η κυβέρνηση υπήρξε συνεπής στις προεκλογικές της δεσμεύσεις. Το μήνυμα τώρα να δούμε συνολικά για τη Δυτική Μακεδονία και την απολιγνητοποίηση. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά σε αυτά, ξέφρασε την πεποίθηση ότι η περιοχή μπορεί να αλλάξει και να αποκτήσει νέες αναπτυξιακές και παραγωγικές προοπτικές. Όπως είπε το 19, εξασφαλίσαμε πόρους ώστε να γίνουμε οργανωμένα και να εξασφαλίσουμε περισσότερες θέσεις εργασίας από πριν. Για την απολιγνητοποίηση μιλούμε, που ξεκίνησε νωρίτερα από το 2019 και έθεσε ως βασική επιδίωξη την παραμονή των κατοίκων εκεί στον τόπο τους και τη δημιουργία ευκαιριών για τους νέους. Για την υγεία τέλος, να πούμε, αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις στον τομέα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις υποδομές που χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο της Ανάκαμψης για τη Δυτική Μακεδονία, σημείωσε το σχέδιο της δίκαιης μετάβασης καλύπτει συνολικά τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της περιοχής, και ξεχωριστή ήταν η αναφορά του στη ΔΕΗ, με τον Πρωθυπουργό να υποστηρίζει ότι η επιχείρηση παραμένει συνδεδεμένη με την περιοχή και συμμετέχει στην αναπτυξιακή της προοπτική. Καταλήγοντας, ανέφερε για τις θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν στο πλαίσιο της μετάβασης ότι το τελικό ισοζύγιο απασχόλησης θα είναι σε κάθε περίπτωση θετικό. Μπορούμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Μίλτου Σακελάρη.
1: Το τελικό ισοζύγιο απασχόλησης, φίλες και φίλοι, στη Δυτική Μακεδονία θα είναι θετικό. Θα δημιουργήσουμε παραπάνω δουλειές από αυτές οι οποίες χάθηκαν.
2: Από τη Δυτική Μακεδονία, όπου περιόδευσε ο Πρωθυπουργός, προειδέασε για την παρουσία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αναδεικνύοντας, όπως είπε, τη διαφορά της Νέας Δημοκρατίας εναντί των υπόλοιπων κομμάτων.
1: Θα είναι η τελευταία Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης πριν από τις εθνικές εκλογές της Άνοιξης του 2027. Και εκεί θα είναι μια ευκαιρία να κάνουμε έναν δίκαιο απολογισμό. Τι πετύχαμε αυτά τα χρόνια που ήμασταν στην κυβέρνηση, πόσο συνεπείς ήμασταν στις προεκλογικές μας δεσμεύσεις, αλλά το σημαντικότερο να μιλήσουμε για το μέλλον. Εμείς πατάμε πάνω σε γερά θεμέλια. Ο στόχος της κυβέρνησης είναι η συνολική ευημερία της οικονομίας να φτάσει σε κάθε πολίτη, σε κάθε γωνιά της χώρας. Ήμασταν συνεπείς στο προεκλογικό μας πρόγραμμα. Σας είπα τότε ότι θέλω ο κατώτατος μισθός να φτάσει τα 950 ευρώ. Τώρα σας λέω με τα βεβαιότητας ότι πριν τις εκλογές θα έχει ξεπεράσει τα 950 ο κατώτατος μισθός.
2: Ανέδειξε τη συνέπεια της κυβέρνησης σε επίπεδο δεσμεύσεων, ενώ άφησε αιχμές για τη στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης.
1: Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και όλων των υπόλοιπων κομμάτων που διαγωνίζονται σε ένα κρεσέντο παραχολογίας, τάζοντας σας υποσχέσεις που και οι ίδιοι γνωρίζουν ότι δεν μπορούν να υλοποιήσουν.
2: Εστίασε την κριτική του στην έλλειψη σχεδίου διακυβέρνησης της χώρας από τα κόμματα, τα οποία δεν έχουν παρουσιάσει πρόγραμμα.
1: Η Νέα Δημοκρατία σήμερα είναι η μόνη πολιτική δύναμη που εγγυάται και τη σταθερότητα αλλά και την προκοπή. Διότι απέναντί μας βλέπω πολλά κόμματα τα οποία πράγματι είναι ενωμένα σε μια αποστολή. Να φύγει η Νέα Δημοκρατία. Αυτό μας λένε. Να φύγει η Νέα Δημοκρατία, να φύγει ο Μητσοτάκης, αλλά δεν μας λένε ποιος θα έρθει στη θέση τους. Δεν έχουν πρόγραμμα, δεν έχουν σχέδιο. Όσο να πιστεύουν ότι η χώρα μπορεί να κυβερνηθεί με κάποιο μαγικό τρόπο.
2: Η διάθεση τόνισε πως η κυβέρνηση αναγνωρίζει τα λάθη της. Όμως παραμένει πιστή στα όσα έχει εξαγγείλει, αφήνοντας αιχμές για τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Είχα πει στη Θεσσαλονίκη ότι θα παραδώσουμε ολοκληρωμένο μετρό και όχι μουσαμάδες, και παραδώσαμε ολοκληρωμένο μετρό. Αναγνωρίζουμε τα λάθη μας. Έχουμε χτίσει σχέσεις εμπιστοσύνης αυτά τα 8 χρόνια. Μπορεί να δοκιμάστηκαν ορισμένες φορές όταν έγιναν σφάλματα. Αλλά τελικά οι πολίτες θα αναγνωρίσουν στη Νέα Δημοκρατία τη μόνη πολιτική δύναμη η οποία μπορεί να κρατήσει σταθερό το τιμόνι της χώρας σε πολύ δύσκολους γεωπολιτικούς και οικονομικούς καιρούς, με πολύ μεγάλες προκλήσεις, τις βλέπετε γύρω σας, αλλά και τη μόνη δύναμη η οποία μπορεί να εγγυηθεί σε κάθε Ελληνίδα και σε κάθε Έλληνα ένα πραγματικά καλύτερο μέλλον.
2: Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός έκανε οδηπορικό σε Φλόρινα, από το Λεμαίδα και Κοζάνη. Επισκέφθηκε τρεις επιχειρήσεις μεταποίησης που προσφέρουν νέες θέσεις εργασίας. Το νέο συγχρονό νοσοκομείο της Κοζάνης, την επένδυση της Wonder Plant, ενώ ξεναγήθηκε σε υποκατασκευή μονάδα της ΔΕΗ στην Πτολεμαίδα, στέλνοντας το μήνυμα ότι η απολιγνητοποίηση έχει απτά ωφέλη για τη Δυτική Μακεδονία.

0: Επιστροφή εδώ, κυρίες και κύριοι, στο Air News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι και στην εκπομπή στο τέλος της μέρας. Βαγγέλης Αρή στο μικρόφωνο, Βασίλης Νικολόπουλος στην ρύθμιση του ήχου. Είναι στην παραγωγή μας η Μαρία Σφυρόερα και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Ξεκινήσαμε με την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο και, όπως είπαμε, 126 αρχαιολογικοί χώροι, ιστορικοί τόποι, μουσεία, μνημεία είναι ανοιχτά για να υποδεχθούν όποιον θέλει. Σε πάρα πολλά από αυτά, σε 61 περιπτώσεις, έχουμε και μουσικές, χορευτικές και άλλου τύπου εκδηλώσεις. Κάποιοι, όπως βλέπω και στα μηνύματά σας, μπορείτε να απολαμβάνετε την Πανσέλινο ακόμη και μέσα από το αυτοκίνητό σας, ταξιδεύοντας στο οδικό μας δίκτυο. Την αγάπη μας λοιπόν και καλή συνέχεια, καλό δρόμο να ευχηθούμε. Τώρα επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα, στην οποία, όπως είναι λογικό, εν όψη της Διεθνούς Εκθέσεως της Θεσσαλονίκης κυριαρχούν τα ζητήματα της οικονομίας, και αυτό μπορούμε να το καταλάβουμε με έντονη κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και την κυβερνητική πλευρά να απαντά. Ένα από τα θέματα τα οποία επίσης κυριαρχούν στην πολιτική κόντρα είναι και το ζήτημα της Έλενας Ακρίτα για τη θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής. Να πούμε ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, χαρακτήρισε μείζον πολιτικό θέμα η υπερψήφιση, χαρακτήρισε ως μείζον πολιτικό θέμα την υπερψήφιση της κυρίας Ακρίτα από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, ενώ όσον αφορά την οικονομία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αποδόμησε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος, επικαλούμενος και την επίσημη απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών, και συνολικά αντέκρουσε την κριτική που δέχεται το οικονομικό και κυβερνητικό επιτελείο από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την οικονομία και την φορολόγηση. Να τον ακούσουμε.
1: Δεν ισχύει αυτό που λέει η αντιπολίτευση. Δεν μας έχουν αναφέρει ούτε έναν φορολογικό συντελεστή που έχουμε αυξήσει. Αντιθέτως, έχουμε μειώσει ή καταργήσει 83 φόρους. Για πολλές δεκαετίες στην Ελλάδα, η μεσαία τάξη πλήρωνε με υπέρμετρους φόρους πάντοτε τα σπασμένα.
0: Να δούμε τώρα τι είπε ο κύριος Μαρινάκης και με αφορμή την υπερψήφιση του προσώπου της Έλενας Ακρίτα για τη θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής. Από το ΠΑΣΟΚ μίλησε στο Open και ήταν ιδιαιτέρως αιχμηρός ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Μιχάλης Χουρδάκης, σας λέει κάτι το όνομα?
2: Φυσικά, είναι
1: στο ΠΑΣΟΚ. Πρόταση της Ζωής Κωνσταντοπούλου για την Αντιπροεδρία της Βουλής. Uh-huh. Δεν νομίζω ότι είναι ακροδεξιός ο κύριος Χουρδάκης, γιατί το ΠΑΣΟΚ τον πήρε. Όταν ετέθη ως πρόταση ο κύριος Χουρδάκης, από τους 32 βουλευτές τότε του ΠΑΣΟΚ, 24 δεν τον υπερψήφισαν. Άρα χθες το ΠΑΣΟΚ που απάντησε ότι εμείς υπερψηφίζουμε Ακρίτα, γιατί έτσι κάνουμε σε όλες τις περιπτώσεις πλην ακροδεξιών, είπε ένα πολύ μεγάλο ψέμα. Παρακαλώ να μας απαντήσει γιατί κοροϊδεύουν έτσι τον κόσμο. Είμαστε. Οι νέες πολιτικές διαχωριστικές γραμμές, χωρίς ακρότητες, είναι αυτοί οι οποίοι πήγανε στην πάνω και στην κάτω πλατεία, ζητούσανε κρεμάλες. Χαρακτηριστικότερη περίπτωση μεταξύ αυτών, μέσω του διαδικτύου περισσότερο, ήταν και η κυρία Ακρίτα. Και υπήρχαν και εκείνοι οι οποίοι, με τα λάθη που είχαν κάνει στο παρελθόν, θέλαν η Ελλάδα να παραμείνει στην Ευρώπη.
0: Είχαμε απάντηση από το ΠΑΣΟΚ, εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, λοιπόν, σχολίασε τα όσα είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αλλά και η κυρία Σδούκου, η οποία μίλησε εδώ στην τηλεόραση του Earth News. Αυτό λοιπόν που είπε είναι ότι η Νέα Δημοκρατία προκάλεπτα προσπαθεί να αυξήσει την πλειοψηφία της στη διάσκεψη των Προέδρων για να συνεχίσει να παραβιάζει κάθε δημοκρατική λειτουργία του Κοινοβουλίου. Κατηγόρησε δε το κόμμα πως με τη γνωστή καθεστωτική της συμπεριφορά η Νέα Δημοκρατία, λέει, αλαζονία, αρέσκεται να κάνει λάστιχο και να φέρνει στα μέτρα τις βασικές κοινοβουλευτικές αρχές. Για να συνεχίσουμε τώρα και να δούμε στη συνέχεια και τα υπόλοιπα κόμματα και την κριτική που ασκείται εν όψη της ΔΕΘ, το πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός φαίνεται ότι οριστικοποιείται. Ο Υφυπουργός Οικονομικών, ο κ. Δημήτρης Μαρκόπουλος, τόνισε μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8 και τις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου ότι η φετινή δέσμη μέτρων θα έχει στο επίκεντρό της τη μεσαία τάξη με παρεμβάσεις που θα αφορούν τόσο την αύξηση των εισοδημάτων όσο και τη μείωση της φορολογίας, ενώ ρωτήθηκε και για την συζήτηση περί 13ης σύνταξης και τα σενάρια για μια έκτακτη ενίσχυση.
2: Θα δούμε τη μέσα τάξη να ενισχύεται περαιτέρω. Είναι μια ανάγκη λόγω και σειράς πληθωριστικών πιέσεων να συνεχιστεί αυτή η πολιτική. Μια πολιτική αύξησης των εισοδημάτων αλλά και ταυτόχρονα μείωσης των φόρων. Αυτή είναι η συνταγή που έχουμε προκρίνει. Ο Έλληνας πρέπει να ενισχυθεί με μόνιμου χαρακτήρα μέτρα, όχι με παροδικά μέτρα. Και θα πω και κάτι, κοιτάξτε, οι κρίσεις είναι απανωτές, οι κρίσεις είναι δύσκολες, είναι συνθετές. Από την άλλη, οι κρίσεις έρχονται και παρέρχονται. Οι αυξήσεις όμως των εισοδημάτων και κυρίαρχα, αν θέλετε, του κατώτατου μισθού, των συντάξεων, μια σειρά δηλαδή πραγμάτων τα οποία αποκτούν ένα μόνιμο χαρακτήρα, είναι μόνιμες.
3: Λέτε, αποκλείεται την 13η σύνταξη. Ακούγονται σενάρια όμως ότι το βοήθημα που δίνεται, το επίδομα που δίνεται στους συνταξιούχους, θα φτάσει πολύ κοντά στην εθνική σύνταξη, πάνω από 400 ευρώ. Έχει βάση?
2: Καταρχάς, άλλο η εθνική σύνταξη και άλλο η 13η σύνταξη.
3: Ναι.
2: Είναι εντελώς διαφορετικά τα μεγέθη. Άρα, όποιος στάζει 13η σύνταξη είναι λαϊκιστής και ψεύδεται.
4: Ναι.
2: Μιλάει για ένα μέτρο το οποίο δεν μπορεί να σηκώσει η ελληνική οικονομία.
0: Στη Βουλή τώρα πρόκειται να φέρει το ΠΑΣΟΚ το πλαίσιο των 11 σημείων για το ιδιωτικό χρέος που παρουσιάστηκε και χθες υπό τον πρόεδρο, τον Νίκο Ανδρουλάκη. Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, η κυρία Μιλένα Αποστολάκη, η οποία συμμετείχε και κατά στην χθεσινή παρουσίαση, μιλώντας εδώ στο Air News Radio 105,8 και την εκπομπή Ναι Μεν Αλλά, ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Μπαλτατζή και για την έντονη αντίδραση του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο ουσιαστικά ήρθε να απαντήσει ένα προς ένα αυτά τα οποία θέτει το ΠΑΣΟΚ ως θέση σε αυτά τα 11 σημεία, σε αυτό το πλαίσιο των 11 σημείων, και κατηγορώντας το ότι παρουσιάζει ως νέα κάποια μέτρα που ήδη εφαρμόζονται από την πλευρά της κυβέρνησης. Ακούμε την απάντηση της κυρίας Αποστολάκη.
5: Μπορεί κανείς να επιμένει στο να υποτιμά την νοημοσύνη των Ελλήνων πολιτών. Το ΠΑΣΟΚ δεν θα συμβιβαστεί με μια πολιτική που εμφανίζει ως επιτυχία τη διαχείριση της υπερχρέωσης, ενώ στην πραγματικότητα μεταθέτει όλο το βάρος στους πολίτες, υπερασπιζόμενοι με συστηματικότητα και συνέπεια την αφιδοσία στη λειτουργία των funds, των services και στην ηλικιώδη κερδοφορία των τραπεζών. Αυτές είναι οι προτεραιότητες της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της πολιτικής που υλοποιούν. Οι αριθμοί άλλωστε τους διαψεύδουν. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας ωκεανός χρέους που ξεπερνάει τα 240 δισεκατομμύρια. Περίπου ένα στους δύο συμπολίτες μας χρωστούν είτε στον ΕΦΚΑ είτε στην εφορία. Τα δε κόκκινα δάνεια είναι 80 δισεκατομμύρια ευρώ, κυρία Μπαλτατζή. Και εδώ η κυβέρνηση βαφτίζει ως προστασία την διευκόλυνση επί της ουσίας της ρευστοποίησης της περιουσίας, συγκεκριμένα στο ζήτημα της προστασίας της πρώτης κατοικίας.
0: Και όπως είπαμε, αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη μάχη της ΔΕΘ και της ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη με την κυβέρνηση να προαναγγέλει παρεμβάσεις για ελεύθερους επαγγελματίες και άλλες κοινωνικές ομάδες και τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ασκούν σκληρή κριτική, βάζοντας στο επίκεντρο κυρίως τα ζητήματα της οικονομίας και της ακρίβειας και προδιαγράφοντας ένα ιδιαίτερα θερμό πολιτικό σκηνικό. Ακούσαμε την αντίδραση της αξιωματικής αντιπολίτευσης και την κόντρα με την κυβέρνηση. Θα πάμε τώρα σε δελτίο ειδήσεων με τον Γιώργο Καριωτάκη και επιστρέφοντας θα δούμε τις αντιδράσεις που είχαμε και την κριτική και από τα υπόλοιπα κόμματα.

0: Ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Ολοκληρώνοντας την περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία από την Κοζάνη, ο Πρωθυπουργός έθεσε το πολιτικό δίλημα. Όπως είπε, από τη μία πλευρά βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία της Σταθερότητας και της Προκοπής και από την άλλη κόμματα που έχουν ως κοινό παρονομαστεί να φύγει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης χωρίς σχέδιο για την επόμενη ημέρα. Προανήγγειλε δε αύξηση του κατώτατου μισθού πριν από τις εκλογές ώστε να ξεπεράσει τα 950 ευρώ. Από τις εγκαταστάσεις της νέας μόναδας συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής αποδοτικότητας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε πως η πραγματικότητα έρχεται να διαψεύσει αυτούς που ισχυρίζονταν ότι η ΔΕΗ εγκαταλείπει τη Δυτική Μακεδονία και πρόσθεσε ότι το έργο αυτό αποτελεί απτή απόδειξη πως η επιχείρηση παραμένει ισχυρός πυλώνας στην περιοχή, διαψεύδοντας τις ανησυχίες περί αποχώρησής της. Υπογράμμισε δε ότι η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει ευρωπαϊκούς πόρους και χρηματοδοτικά εργαλεία προκειμένου να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Επισκεπτόμενος στη νέα πτέρυγα του Μαμάτσιου Νοσοκομείου Κοζάνης, τόνισε ότι θα καλύψει σημαντικές ανάγκες των κατοίκων της Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίοι μέχρι σήμερα αναγκάζονται να μετακινούνται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για ογκολογικές θεραπείες. Η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Δυτική Μακεδονία έκανε εμφανές το γεγονός ότι η κυβέρνηση δεν έχει καμία επαφή με την πραγματικότητα που βιώνει ο λαός της περιοχής. Οι αρνητικές για το λαό συνέπειες της πολιτικής της απολιγνητοποίησης πράσινης μετάβασης έχουν αφήσει πλέον βαθύ αποτύπωμα στο σώμα της Δυτικής Μακεδονίας, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Επιτροπή Περιοχής Δυτικής Μακεδονίας του ΚΚΕ. Τι θα πει ο Πρωθυπουργός σε όλους τους Έλληνες για την απόφαση του να απολιγνητοποιήσει την ελληνική παραγωγή ενέργειας, αποστερώντας από τη χώρα μας το συγκριτικό πλεονέκτημα του Λιγνίτη, διερωτήθηκε ο Δημήτρης Νατσιός από την Νίκη. Στο Νεπάλ, ο αριθμός των νεκρών από την βιβλική καταστροφή μεγαλώνει ώρα με την ώρα, ενώ η ανθρωπιστική κρίση που έχει ήδη ξεσπάσει είναι τεράστια. 584 είναι οι νεκροί από τις φωνικές πλημμύρες και καταλυστήσεις. Πάνω από 90.000 οι πληγέντες. Συνολικά, ο αριθμός των αγνοωμένων ανέρχεται σε 2.482 σε Νεπάλ και Θιβέτ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει 2 εκατομμύρια ευρώ σε έκτακτη ανθρωπιστική βοήθεια για τις κοινότητες που επλήγησαν από τις καταστροφικές πλημμύρες. Την εκ νέου χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας στο Πανεπιστήμιο Κίλι και στο Πανεπιστήμιο Γιόρκ, σε συνέχεια των πρόσφατων ακυρωτικών αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας σήμερα. Η σχετική απόφαση υπεγράφει από τον Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Νίκο Παπαϊωάννου. Οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας χορηγήθηκαν κατόπιν της εκ νέου διενέργειας της διοικητικής διαδικασίας στο πλαίσιο της συμμόρφωσης προς τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που διακινούσε ναρκωτικά όλων των ειδών στο Χαϊδάρι και στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής. Κεντρικό ρόλο στο κύκλωμα είχε ο ίδιος ο διακινητής αλλά και ο χονδρέμπορος, από τον οποίο προμηθευόταν ποσότητες ναρκωτικών. Ο 41χρονος έμπορος ναρκωτικών διακινούσε ναρκωτικά στο Χαϊδάρι και την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής, τουλάχιστον από τις αρχές του περασμένου Ιουλίου. Βασικός του προμηθευτής, ένας νευροψυχολόγος με γραφείο στον Πειραιά που είχε τον ρόλο του χοντρέμπορου και τον προμήθευε με παντός είδους ναρκωτικά.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός αύριο με πρόσχερα αυξημένες νεφώσεις στα βόρειο-ανατολικά και στα υπηρετικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότιο-ανατολικά μέχρι 8 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 33 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Heart News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας, πάντα συντονισμένοι εδώ μαζί μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα. Βαγγέλης Αρή στο μικρόφωνο, Βασίλης Νικολόπουλος στην ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Ήμασταν στις αντιδράσεις που έχουμε και την πολιτική αντιπαράθεση εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης με βασικό ζήτημα την οικονομία, την καθημερινότητα, την ακρίβεια. Ακούσαμε νωρίτερα την Μιλένα Αποστολάκη, η οποία μίλησε εδώ στο Earth News Radio. Ο Γενικός Γραμματέας, να πούμε, της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, ο κύριος Δημήτρης Κουτσούμπας, με μια ανάρτηση στο TikTok. Η αλήθεια είναι ότι ιδιαίτερα το συνηθίζει κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα, τη χρήση των social media και της τεχνολογίας. Εξαπέλυσε πειρά ουσιαστικά σε όλες τις κυβερνήσεις για τις εξαγγελίες τους στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Κάθε Σεπτέμβρη ανεβαίνουν όλοι στη Θεσσαλονίκη να μας πούν ότι η οικονομία τους αντέχει δισεκατομμύρια για πολεμικούς εξοπλισμούς και σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, ότι αντέχει φοροαπαλλαγές και προνόμια για τους μεγάλους ομίλους.
0: Από το Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, κριτική και από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Open.
2: Γιατί αυτό κάνουν εδώ και 40 χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Έρχονται, λένε ψέματα και φεύγουν. Τέλος τα ψέματα.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά μέτρα κατά της ακρίβειας, το σημείωσε και ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, ο κύριος Γιάννης Αμανατίδης.
3: Είναι μια συνολική αντιμετώπιση. Η μείωση των έμεσων φόρων, η ενίσχυση του εισοδήματος, η ΔΕΗ πρέπει να αρθεί στο δημόσιο έλεγχο, θα πρέπει να πει πλαφόν στην ενεργειακή και τραπεζική αγορά.
0: Κριτική είχαμε και έκανε λόγο για παροχολογία από την Βουλή ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας, ο κύριος Αλέξανδρος Καζαμίας.
4: Η ακρίβεια παραμένει σε όλες τις δημοσκοπήσεις το υπαριθμόν ένα πρόβλημα για τους πολίτες για 4 χρόνια σύναπτα.
0: Σχέδιο εθνικής ανασυγκρότησης τώρα προανήγγειλε ο Αλέξης Τσίπρας κατά τη διάρκεια σύσκεψης των τομεαρχών της Ελλάς εν ώψη της ΔΕΘ. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Γιώργο Παντελάκη.
5: Προανήγγειλε παρουσίαση σχεδίου για την εθνική ανασυγκρότηση και πρώτο σταθμό την παρουσίαση στη Θεσσαλονίκη για τη διεθνή έκθεση. Ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία προς τομεάρχες της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Μεγάλη εξόρμηση προς τον λαό, όπως είπε, προγραμματίζει το κόμμα, τονίζοντας ότι μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων ζητεί αλλαγή πολιτικής και απαλλαγή από την σημερινή διακυβέρνηση της αδικίας. Απαλλαγή από το καθεστώς ακρίβειας, ανασφάλειας, διαφθοράς και υπονόμευσης του κράτους δικαίου, όπως ανέφερε. Εξαπέλυσε πειρά προς την κυβέρνηση προσωπικά στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, μάλιστα κάνοντας λόγο για στρέβλωση της πραγματικότητας, ευημερία των αριθμών, ευεργεσίες και ευχέστες εγγενείων που, όπως είπε, επιβεβαιώνουν την ανασφάλεια και το φόβο του κυβερνώντος κόμματος μπροστά στις κάλπες. Χαρακτήρισε δε μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον τόπο την περίοδο διακυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έκανε λόγο δε για φθαρμένη, διεφθαρμένη και αποτυχημένη κυβέρνηση, τονίζοντας ότι στόχος της συμπαράταξης είναι η απαλλαγή της χώρας από αυτήν, ενώ αναφέρθηκε και στις επικρίσεις και τα πειρά που έχει δεχτεί για την παρουσία στη Θεσσαλονίκη. Ακούγεται συστηματικά, όπως είπε, από εκπροσώπους της κυβέρνησης με γραμμή Μαξίμου ότι ο Τσίπρας είναι αμετανόητος. Επαναλαμβάνω, είμαι αμετανόητος, αλλά αμετανόητος στην επιδίωξη μιας Ελλάδας ερημότητας, της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης.
0: Τώρα να έρθουμε λίγο στις τελευταίες προκλήσεις από την πλευρά της Τουρκίας, αυτή τη φορά σε ένα αέριο πεδίο. Μη επανδρομένο αεροσκάφος, αφού παραβίασε το FIR Αθηνών, στη συνέχεια βρέθηκε κοντά στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης. Στη στιγμή εκείνη μάλιστα ήταν σε εξέλιξη, είχε ξεκινήσει η διαδικασία απογείωσης ενός επιβατικού αεροσκάφους. Δύο μαχητικά επιφυλακής F-16 της ελληνικής πολεμικής μας αεροπορίας απογειώθηκαν άμεσα και αναχέτησαν το τουρκικό μη επανδρομένο, το οποίο πέταξε βόρεια και δυτικά της Σαμοθράκης παραβιάζοντας το FIR Αθηνών. Το τουρκικό ντρόουν, επιστρέφοντας με κατεύθυνση την Αλεξανδρούπολη, πέταξε στο σημείο που βρίσκεται ο τελικός αεροδιάδρομος απογειώσεων προσγειώσεων του αεροδρομίου Δημόκρητος. Στη στιγμή εκείνη εξελίσσονταν απογείωση επιβατικού, το οποίο κλήθηκε να κρατήσει χαμηλό ύψος και στη συνέχεια οδηγήθηκε σε άλλον αεροδιάδρομο μέχρι να προσπεραστεί το ντρόουν της Τουρκίας. Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας καταγράφει καθημερινά τις προκλητικές ενέργειες από τη γείτονα, η οποία μπορεί να έχει αφήσει στις βάσεις τα μαχητικά αεροσκάφη, αλλά σχεδόν σε καθημερινή βάση πετά με μη επανδρομένα πλέον. Την ίδια στιγμή η Αθήνα απέστειλε ρηματική διακοίνωση στην Άγκυρα για τα δύο θαλάσσια πάρκα σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, τα οποία η Τουρκία έχει νομοθετήσει με εσωτερική νομοθεσία αντίθετα προς το διεθνές δίκαιο. Στη Βουλή, μάλιστα, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γέρα Πετρίτης, απάντησε στον βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, τον κ. Αλέξανδρο Καζαμία, για τα ελληνοτουρκικά. Και η Αθήνα ήδη, όπως είπαμε, απέστειλε ρηματική διακοίνωση. Η Τουρκία είναι αντίθετα προς το διεθνές δίκαιο τα πάρκα αυτά, επεσήμανε ο Γιώργος Γέρα Πετρίτης, απαντώντας προς τον κύριο Καζαμία, και προανήγγειλε και νέες πρωτοβουλίες κατά των αναθεωρητικών ενεργειών της Τουρκίας, μιλώντας στην Βουλή. Να ακούσουμε τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών.
6: Οι αντιδράσεις της Τουρκίας έρχονται γιατί για πρώτη φορά η Ελλάδα έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για να υπερασπιστεί στο πεδίο την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Και αν ενοχλεί αυτό, αν ενοχλεί η ενεργητική μας διπλωματία, αυτό δεν είναι κάτι που μας αφορά. Θα συνεχίσουμε να αυξάνουμε την ισχύ της Ελλάδος. Ο ελληνικός λαός παρακολουθεί και βλέπει ποιος είναι εκείνος ο οποίος χρησιμοποιεί υπεύθυνο λόγο και υπεύθυνη στάση απέναντι στα εθνικά ζητήματα και ποιος είναι εκείνος ο οποίος επιχειρεί να δημιουργήσει εντυπώσεις. Αναφερθήκατε σε 700 παραβιάσεις έως τον Απρίλιο. 250!
7: Την ερχόμενη Δευτέρα εγκυνεί επίσημα η ύψωση της ασπίδας του Αχιλέα, του νέου δηλαδή αντιεροπορικού αντιβαλιστικού θόλου, ο οποίος θα είναι επιφορτισμένος και με την αντιμετώπιση drones και κάθε ασύμμετρης απειλής. Η υπογραφή της συμφωνίας θα γίνει στο Τελ Αβίβ και οι εργασίες για την ανάπτυξη του θόλου.
0: Ακούσαμε και το ρεπορτάζ από τον Γιώργο Σιδέρη στην ουρά της δήλωσης του κυρίου Γέρα Πετρίτη. Τώρα, να δούμε λίγο τι γίνεται με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Είχαμε νέα κρούσματα σε 13 δήμους. Η εξάπλωσή του συνεχίζεται, καθώς μέσα σε μόλις μία εβδομάδα προστέθηκαν ακόμη 13 νέοι δήμοι στις περιοχές όπου έχουν καταγραφεί κρούσματα, ανεβάζοντας το σύνολό τους στους 61. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η περίπτωση ενός 13χρονου παιδιού, το οποίο νόσησε σοβαρά και παρουσίασε προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος, χρειάστηκε νοσηλεία, πλέον έχει λάβει εξιτήριο και βρίσκεται στο σπίτι του. Αυτή είναι η θετική εξέλιξη μέσα από αυτό που συμβαίνει. Η προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος είναι η χειρότερη εξέλιξη που μπορεί να έχει ο συγκεκριμένος ιός. Οι επιστήμονες αποδίδουν την αυξημένη δραστηριότητα, μεταξύ άλλων, στις θερμές και υγρές καιρικές συνθήκες που ευνοούν τη δημιουργία εστιών και την ανάπτυξη των κουνουπιών, ενώ δεν αποκλείουν και τη σύνδεση με την κλιματική αλλαγή. Νέα κρούσματα καταγράφηκαν στους δήμους Κηφισιάς, Μεταμόρφωσης, Φιλοθέης, Ψυχικού, Ζωγράφου, Αγίου Δημητρίου, Μοσχάτου, Ταύρου, Καρδίτσα, Στυρνάβου, Φαρσάλων, Δέλτα Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκης, Δίου Ολύμπου και Χαλκιδαίων, ενώ η Ανατολική Αττική εξακολουθεί να καταγράφει το μεγαλύτερο αριθμό νέων περιστατικών, με το Δήμο Σπάτων Αρτέμιδος να έχει συνολικά 17. Εντείνουν τις παρεμβάσεις τους οι αρμόδιες υπηρεσίες, πραγματοποιούν ψεκασμούς σε περιοχές με αυξημένη δραστηριότητα των κουνουπιών. Στην Ανατολική Αττική έγινε μεγάλης κλίμακας ψεκασμός σε πάνω από 10.000 στρέμματα, με τη χρήση μάλιστα ειδικών οχημάτων με τουρμπίνες εκνέφωσης. Οι δράσεις θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η χώρα βρίσκεται στην κορύφωση της περίοδου και η αποκλιμάκωση των κρουσμάτων αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στις επόμενες 1 με 2 εβδομάδες. Θυμίζουμε ότι ο ιός μεταδίδεται στον άνθρωπο μέσω τσιμπήματος μολυσμένου κουνουπιού, δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Για τα κρούσματα μίλησε εδώ στην τηλεόραση του Earth News και την εκπομπή Συνδέσεις η κυρία Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, η καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής.
8: θέμα επιδημιολογικά είναι αν θα φτάσουμε το 2018 που είχαμε τα περισσότερα κρούσματα και αναλογικά δυστυχώς είχαμε 50 θανάτους. Και αυτό δεν μπορεί να απαντηθεί από τώρα, γιατί θα εξαρτηθεί και για το Σεπτέμβριο και για τον Οκτώβριο τις συνθήκες και τις κλιματολογικές. Όσον αφορά την προσβολή ατόμων εφηβικής ηλικίας, μπορεί να γίνει προσβολή σε οποιαδήποτε ηλικία. Στην ουσία, από τα άτομα που γνωρίζουμε, υπάρχουν περίπου 50-πλάσια, 100-πλάσια άτομα που δεν το γνωρίζουν ότι έχουν προσβληθεί από τον ιό, γιατί ευτυχώς τουλάχιστον 8 στα 10 άτομα δεν εμφανίζουν κανένα σύμπτωμα.
0: Γι' αυτό και οι ειδικοί μας ενημερώνουν ότι σίγουρα τα κρούσματα είναι πολύ πολύ περισσότερα από αυτά που βλέπουμε. Εκατονταπλάσιος και βάλε αριθμός, με δεδομένο ότι οι 8 στους 10 δεν εμφανίζουν οποιοδήποτε κρούσμα. Τώρα, για το νέο φορητό τεστ ταχείας διάγνωσης του ιού, μίλησε εδώ στο σταθμό μας, το Ernios Radio 105,8. Στην εκπομπή έχουμε και λέμε με τον Στέλιο Βραδέλη. Η κυρία Μαρία Γαζούλη είναι καθηγήτρια βιολογίας, γενετικής και νανοϊατρικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.
9: Το πρόγραμμα αφορά 4 σημαντικές ιογενείς λοιμώξεις που μεταδίδονται από κουνούπια. Μάλιστα. Μιλάμε για τον ιό του Δυτικού Νείλου, μιλάμε για τον Δάγκιο Πυρετό, τον ιό Ζίκα και τον ιό Τσιγκουνγκούνια. Στόχος μας είναι να αναπτύξουμε ένα νέο διαγνωστικό σύστημα με την ουσία point of care, φανταστείτε σαν τους ανιχνευτές της γλυκόζης. Στόχος μας είναι σε λιγότερο από μία ώρα να έχουμε τα αποτελέσματα. Ένα δεύτερο στόχος του προγράμματος αφορά την επιδημιολογική επιτήρηση, γιατί θα συνδυάζει η ανάπτυξη μιας πλατφόρμας όπου τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα μπορούν να συνδυάζονται με τα δεδομένα για το περιβάλλον. Mm-hmm, το κλίμα, mm-hmm. Το τι επικρατεί στην περιοχή που ανιχνεύτηκε το κρούσμα, την παρουσία των διαβιβαστών και βέβαια την εξέλιξη των κρουσμάτων. Mm-hmm. Και έτσι με τη χρήση πια της τεχνητής νοημοσύνης θα δημιουργήσουμε ένα σύστημα που επίσης θα βοηθά στην έγκαιρη αναγνώριση των περιοχών αυξημένου κινδύνου. Το ερευνητικό μας πρόγραμμα έχει ορίζοντα τριετίας.
0: Για τους ψεκασμούς που, όπως είπαμε, συνεχίζονται εντατικά σε όλες τις περιοχές όπου έχουν διαπιστωθεί κρούσματα, σε όλους τους δήμους οι οποίοι, όπως είπαμε, έχουν γίνει πλέον πολλοί, έχουν φτάσει στους 61. Για τους ψεκασμούς αυτούς λοιπόν μίλησε στο Earth News ο πρόεδρος της Επιτροπής Καταπολέμησης Κουνουπιών Περιφέρειας Αττικής, ο κύριος Γιώργος Κωνστάντος.
10: Και θα επιχειρήσουμε όλη νύχτα με δύο συνεργεία. Με το σύστημα της εκνέφωσης θα κάνουμε ακμεοκτονία υπέρμικρου όγκου στοχευμένη από αέρος με ειδικό ψυκαστικό μείγμα. Λέγοντας από αέρος εννοώ ειδικό αυτοκίνητο θα δημιουργήσει σύννεφο το οποίο θα πέφτει πάνω στις εγκαταστάσεις, είτε είναι σπίτια, είτε είναι κήποι, είτε είναι αυτοκίνητα. Είναι τόσο λεπτό και τόσο διαφανές, με το πρώτο ηλιακό φως δεν αφήνει καμία επωλυματικότητα. Όμως παράλληλα σκοτώνει τα ακμαία κουνούπια.

Λοιπόν, να δούμε λίγο τα νεότερα για τον αυριανό καιρό, γιατί θα έχουμε δύσκολες καιρικές συνθήκες αναφορικά με την επικινδυνότητα εκδήλωσης πυρκαγιών. Θυελώδεις βοριάδες αύριο στο Αιγαίο, 8 με 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σύμφωνα με τους μετεωρολόγους του Earth News, ενώ ο κίνδυνος εκδήλωσης και εξάπλωση πυρκαγιάς παραμένει ακραίος για κάποιες περιοχές της χώρας μας, όπως και σήμερα, έτσι και αύριο για την Κρήτη, την Κάρπαθο και την Ρόδο. Είναι κατηγορία κινδύνου συναγερμού, κατηγορία συναγερμού, βρίσκονται στο κόκκινο, έτσι όπως έχουμε μάθει πλέον να διαβάζουμε. Η κατάσταση συναγερμού, κατηγορία κινδύνου 5, κόκκινο στο χάρτη λοιπόν για την Κρήτη και την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, για την Ρόδο και την Κάρπαθο. Παράλληλα βέβαια να πούμε ότι στην κατηγορία

0: έτσι και κάτω, περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Λέσβος, Χίος, Σάμος, Ικαρία, επίσης στο Πορτοκαλί, περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Κυκλάδες, Κάλυμνος, Κος, στο Πορτοκαλί, και από την Πελοπόννησο η περιοχή της Λακωνίας βρίσκεται επίσης σε κατηγορία κινδύνου 4. Μιλάμε για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Όπως καταλαβαίνουμε, σε αυτές τις περιοχές κυρίως, αλλά και συνολικά αυτή την περίοδο, νομίζω λίγο πολύ όλοι το έχουμε καταλάβει ότι υπάρχει αυξημένη επικινδυνότητα και την βλέπουμε. Βλέπουμε πως μια πυρκαγιά μπορεί να ξεφύγει αν την ευνοήσουν και οι καιρικές συνθήκες και να γίνει, το ζήσαμε και αυτό, φωνική. Οπότε απαιτείται η προσοχή όλων μας απέναντι στις καιρικές αυτές συνθήκες για τις επόμενες τουλάχιστον 2 ημέρες. Τώρα, το Σάββατο αναμένεται ηλιοφάνεια, λίγες νεφώσεις στα βόρεια, τοπικές μπόρες κυρίως στην Μακεδονία, οι άνεμοι νότιοι στο Ιόνιο ως 5 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο βόρει με ένταση που θα φτάνει τοπικά τα 8 με 9 και εκεί βέβαια έγκυται και η επικινδυνότητα. Εν τω μεταξύ, περισσότερες από 300 συλλήψεις για εμπρισμούς έχουν γίνει από την αρχή του χρόνου, με τις πιο πρόσφατες να είναι σε Αθήνα, Καλαμάτα, Εύβοια και Χίο. Η πυροσβεστική υπηρεσία προειδοποιεί ότι σε κάθε περίπτωση που έχουμε εκδήλωση πυρκαγιάς επιλαμβάνεται το αρμόδιο τμήμα που έχει να κάνει με την διερεύνηση υποθέσεων εμπρισμού και ξετυλίγει το κουβάρι προκειμένου να οδηγηθεί στην αιτία έναρξης κάθε φωτιάς η οποία απασχολεί τις πυροσβεστικές μας δυνάμεις. Και αυτό πρέπει να το γνωρίζουμε όλοι, όπως και πρέπει να γνωρίζουμε ότι από τις 10 φωτιές που μπαίνουν, οι 8 είναι από ανθρώπινη αμέλεια. Είναι γιατί κάποιος πέταξε ένα τσιγάρο στην άκρη του δρόμου, είναι γιατί κάποιος επιχείρησε να ανάψει φωτιά για να ψήσει και τελικώς του ξέφυγε, είτε προσπάθησε να κόψει κάποια άχρηστα, να κάψει κάποια άχρηστα κλαδιά, είτε έκανε χρήση κάποιου μηχανήματος το οποίο προκαλεί σπινθυρισμό. Το είδαμε σε κάποιες περιπτώσεις αυτό και είναι τόσο εύκολο να συμβεί, όπως μας προειδοποιούν οι άντρες και οι γυναίκες του πυροσβεστικού σώματος. Χρησιμοποιείς ένα μηχάνημα και ακόμη και αν δεν δημιουργεί σπινθυρισμό, μπορεί από την υψηλή θερμοκρασία που αναπτύσσεται εξαιτίας και της ζέστης που έχουμε τις τελευταίες ημέρες, την ώρα που το ακουμπάς μετά δίπλα, ακόμη και εκτός μπρίζας, εκτός λειτουργίας, από την πολύ υψηλή θερμοκρασία να πάρουν φωτιά κάποια ξερά χόρτα και να ξεκινήσει το κακό. Είναι τόσο εύκολο να συμβεί. Και είχαμε λοιπόν και νέες συλλήψεις στην Αθήνα, στην Καλαμάτα, στην Εύβοια και στην Χίο. Ακούμε το ρεπορτάζ από τον Νίκο Κουντούρη.
1: Οι συλλήψεις από την αρχή του χρόνου είναι 318, οι περισσότερες, 88%, είναι για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Να αρχίσουμε με τις συλλήψεις για εμπρισμό από πρόθεση που είχαμε σε Αθήνα και στην Μεσσηνία. Στην Αθήνα, χθες το μεσημέρι, προσήχθη από αστυνομικούς και συνελήφθη από την πυροσβεστική ένας υπήκοος Μπαγκλαντές 36 χρονών για απόπειρα εμπρισμού στο βοτανικό κήπο. Είχε ανάψει φωτιά σε μια σακούλα με χαρτιά που κρατούσε και δεν πρόλαβε να τα πετάξει εκεί στη δαστική βλάστηση. Ενώ στην Καλαμάτα συνελήφθη σε περιοχή έξω από την πόλη ένας 60χρονος Έλληνας για εμπρισμούς κατ' εξακολούθηση. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, είχε βάλει δύο πυρκαγιές σε έκταση με ξερόχορτα σε οικόπεδα χθες και προχθές αυτό, ενώ εξετάζεται ως ύποπτος και για άλλες 4 πυρκαγιές στην ίδια περιοχή. Για εμπρισμούς από αμέλεια, οι 2 συλλήψεις έγιναν χθες. Η μία στην Εύβοια, όπου ένας 49χρονος έκανε εργασίες με τροχό, και η άλλη στην Χίο, που είχαμε χθες το μεσημέρι μια πυρκαγιά, ένας 68χρονος, ενώ έκοβε με ένα μηχάνημα ξερόχορτα, από σπινθήρα προκλήθηκε η πυρκαγιά εκείνη.
0: Να ακούσουμε και την πρόγνωση του αυριανού καιρού από το μετεωρολόγο μας τον Γιώργο Εμμανουήλ και επιστρέφουμε.
2: Το Σάββατο περιμένουμε ηλιοφάνεια με τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα, στα κεντρικά και βόρεια, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και στα ανατολικά βοριάδες

0: 7 και στα νοτιοανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση θα φτάσει στους 34 με 36 και στα δυτικά τους 38 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια. Η άνεμη βόρεια έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 26 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη είναι πιθανές μπόρες το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά. Η άνεμη νότια έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
1: Πάμε λοιπόν αμέσως σε τίτλους ειδήσεων με τον Γιώργο Καριωτάκη και επιστρέφουμε εδώ στο τέλος της μέρας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το πολιτικό δίλημα σταθερότητα και προκοπή με τη Νέα Δημοκρατία ή κόμματα χωρίς σχέδιο για την επόμενη μέρα, έθεσε ο Πρωθυπουργός από τη Δυτική Μακεδονία. Η ΔΕΗ δεν εγκαταλείπει τη Δυτική Μακεδονία, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει ευρωπαϊκούς πόρους και χρηματοδοτικά εργαλεία για να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Την εκ νέου χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας στο Πανεπιστήμιο Κίλη και στο Πανεπιστήμιο York, σε συνέχεια των πρόσφατων ακυρωτικών αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Στους 584 νεκροί από τις φωνικές πλημμύρες στο Νεπάλ, στους 2.482 ο αριθμός των αγνοωμένων σε Νεπάλ και Θιβέτ, πάνω από 90.000 οι πληγέντες. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που διακινούσε ναρκωτικά στο Χαϊδάρι και στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής. Κεντρικό ρόλο είχε ο ίδιος ο διακινητής αλλά και ο χοντρέμπορος από τον οποίο προμηθευόταν ποσότητες ναρκωτικών, ένας ψυχολόγος. Συνεχίζονται οι στοχευμένοι έλεγχοι της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων στη Μύκονο, διήμερο λουκέτο και πρόστιμα σε περίπτερο που δεν εξέδωσε αποδείξεις άνω των 90.000 ευρώ και σε γνωστό εστιατόριο καφέ μπαρ για μη έκδοση στοιχείων. Καιρός γενικά έθριος αύριο, στην Αττική η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη έως 33. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους ειδήσεων ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.

0: Έρθιος Radio 105,8 στο τέλος της μέρας συντονισμένοι. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 12 για τα επόμενα 25 λεπτά λοιπόν. Μέχρι τα μεσάνυχτα θα είμαστε στη συντροφιά σας. Να δούμε λίγο να περάσουμε εκτός συνορών. Δεν υπάρχουν πραγματικά λόγια για να περιγράψουν το μέγεθος της τραγωδίας από την κατολίσθηση και τις πλημμύρες στα σύνορα Νεπάλ-Θιβέτ στα Ιμαλάια. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία, οι διασώστες μέσα στις λάσπες, μέσα στα μπάζα, τα συντρίμια, προκειμένου να βρουν επιζώντες υπό τον φόβο και μιας νέας καταστροφής, αφού μια τεράστια λίμνη δημιουργήθηκε από την κατάρρευση του Παγετώνα και άρχισε να υπερχυλίζει. Ο αριθμός των θυμάτων εντωμεταξύ αυξάνεται διαρκώς και είναι τεράστια η ανθρωπιστική κρίση στην ευρύτερη περιοχή. Να πούμε ότι οι επιβεβαιωμένοι νεκροί είναι 584. 579 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Νεπάλ και οι 5 στο Θιβέτ. Αναφορικά με τους αγνοωμένους, ο αριθμός έχει αυξηθεί κατά πολύ και στις δύο χώρες αναζητούνται συνολικά 2.482 άνθρωποι. Είναι μια αύξηση άνω των 1.000 ανθρώπων σε σχέση με την χθεσινή ημέρα. Ειδικότερα στο Νεπάλ οι αγνοούμενοι είναι 1.924 και στο Θιβέτ 558. Ο Καναδάς, να πούμε ότι ανακοίνωσε ανθρωπιστική βοήθεια 5 εκατομμυρίων καναδικών δολαρίων για την αποκατάσταση των ζημιών από τις πλημμύρες στο Νεπάλ. Η κατάρρευση του Παγετώνα στην κορυφή του βουνού προκάλεσε την κατολίσθηση και παρέσυρε στο πέρασμά της πάγους, βράχια και χώμα, φράζοντας την κήτη του ποταμού, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την συνέχεια. Τώρα βέβαια μέσα από αυτές τις από αυτή την τραγωδία έχουμε και θαύματα. Ο 8χρονος Ζόγιαλ, ο οποίος πρόλαβε να σκαρφαλώσει σε ένα δέντρο για να γλιτώσει από τις πλημμύρες, βρέθηκε και σήμερα στην αγκαλιά της μητέρας του, η οποία έχει αρχίσει να φοβάται ότι οι δύο γιοι της είχαν σκοτωθεί στο σχολείο τους. Χθες ο 8χρονος απομακρύνθηκε με ελικόπτερο από μια κατεστραμμένη εκεί περιοχή. Είχε υποστεί κάταγμα στο πόδι, έφερε εκδορές στο πρόσωπό του, ενώ την ίδια ώρα η 28χρονη μητέρα του πήγαινε από το ένα καταφύγιο στο άλλο, αναζητώντας τα δύο αγνοούμενα παιδιά της από τοποθεσία σε τοποθεσία, και ήταν μαζί της και δημοσιογράφοι οι οποίοι ακολουθούσαν το δράμα της μέσα σε αυτήν την αναζήτηση για την οικογένειά της. Και στην τέταρτη τοποθεσία που πήγε βρήκε τελικώς τα ονόματα των παιδιών της στη λίστα. Όχι, με συγχωρείτε, ούτε εκεί τα βρήκε την λίστα, το δήλωσε στο Reuters, και είχε αρχίσει να πιστεύει ότι τα παιδιά δεν είναι πλέον στην ζωή. Σύμφωνα λοιπόν, η 28χρονη, σύμφωνα με το Reuters, βρήκε το τηλέφωνο της δημοσιογράφου του πρακτορείου, η οποία είχε συναντήσει τον μικρό σε ένα νοσοκομείο. Είχε μεταβεί μαζί με συνεργείο του Reuters εκεί, πληροφορήθηκε για ένα αγοράκι που είχε μεταφερθεί και είχε τα χαρακτηριστικά έτσι όπως τα περιέγραφε η μητέρα, και ο 8χρονος συμφώνησε να βιντεοσκοπηθεί με την ελπίδα ότι θα μπορούσε να ξαναβρει τους δικούς του ανθρώπους, και τελικώς να πως τα έφερε η ζωή. Και μέσω του συνεργείου του Reuters και της δημοσιογράφου που έτσι αφουγκράστηκε αυτήν την οικογενειακή ιστορία και βοήθησε στο να έρθουν κοντά τα μέλη της οικογένειας, μέσω και της δημοσιογράφου λοιπόν, είχε έσει ο τέλος, το αποτέλεσμα για την μητέρα, το αποτέλεσμα για την μητέρα των δύο παιδιών, τα οποία και βρήκε. Τώρα είναι δύσκολες οι ώρες που ζουν εκεί, και όπως καταλαβαίνουμε όσο περνούν και οι μέρες είναι πολύ πιο δύσκολο να διατηρηθούν και οι ελπίδες για την ανέβρεση ζωντανών, για την ανέβρεση επιζώντων ακριβώς κάτω από τα συντρίμια, κάτω από τα χαλάσματα. να δούμε λιγάκι. Είπαμε ότι σήμερα είναι μια ημέρα όμορφη με πανσέλινο, έτσι, και αυτό είναι κάτι που δεν είναι, πρέπει να το εκμεταλλευτούμε όσο μπορούμε, σηκώνοντας το βλέμμα προς τον ουρανό, όπου και αν είμαστε. Να παραμείνουμε όμως λίγο στο εξωτερικό. Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε προεδρικό διάταγμα για τη μετονομασία της λίμνης Οντάριο σε λίμνη Αμερικής, μετά την κατάρρευση των εμπορικών συνομιλιών με τον Καναδά και την επιβολή αμερικανικών δασμών, αλλά και οι Καναδοί πέρασαν από ό,τι φαίνεται στην αντεπίθεση. Έδειξε και το χαρακτηριστικό στιγμιότυπο, μάλιστα, ο Τραμπ, ο οποίος φαίνεται στα πλάνα όπου υπάρχουν, να υπογράφει το προεδρικό διάταγμα, και δείχνει και το στιγμιότυπο με έναν χάρτη να διαγράφει το όνομα της λίμνης Οντάριο και να γράφει χειρόγραφα λίμνη της Αμερικής. Η αλλαγή θα ισχύει στα επίσημα αμερικανικά κυβερνητικά έγγραφα και τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες. Έχουμε έναν κόλπο και έχουμε μία λίμνη. Το μόνο που μας λείπει είναι ένας ωκεανός, είπε όλο νόημα ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Καναδάς τώρα απάντησε. Ο πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνι απέρριψε το διάταγμα, δηλώνοντας ότι η λίμνη Οντάριο θα διατηρήσει το ιστορικό της όνομα. Το Δημοτικό Συμβούλιο της Οτάβα ενέκρινε ομόφωνα την έναρξη των διαδικασιών για τη μετονομασία της λεωφόρου Τραμπ, που βρίσκεται στην καναδική πρωτεύουσα. Μεταξύ των προτάσεων που εξετάζονται ως επικρατέστερες επιλογές είναι η λεωφόρος Ομπάμα και η λεωφόρος Τάκο, ονομασία που προκύπτει από το ακρονίμιο για την ηρωνική φράση «Ο Τραμπ πάντοτε δηλιάζει». Όπως καταλαβαίνουμε, είναι γεγονότα τα οποία σε κάθε περίπτωση δεν είναι ευχάριστα, και παρόλα αυτά μας έχει συνηθίσει ο Αμερικανός πρόεδρος σε τέτοιου είδους ζητήματα και τέτοιου είδους συμπεριφορές συνολικά. Να πάμε να δούμε τώρα και μια είδηση η οποία μας έρχεται από τον χώρο της υγείας και είναι θετική, οπότε έχουμε έναν λόγο παραπάνω να σας την μεταφέρουμε. Ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των Ηνωμένων Πολιτειών, ο γνωστός ο FDA, ενέκρινε ένα νέο χάπι το οποίο στις κλινικές δοκιμές κατάφερε να διπλασιάσει το προσδόκιμο επιβίωσης των ασθενών με καρκίνο του παγκρέατος. Η έγκριση βασίστηκε σε μελέτη 500 ασθενών με μεταστατικό καρκίνο του παγκρέατος, ο οποίος δεν ανταποκρινόταν πλέον στις προηγούμενες θεραπείες που ελάμβαναν. Οι ασθενείς οι οποίοι έλαβαν αυτό το νέο φάρμακο παρουσίασαν λοιπόν διάμεση επιβίωση 13,2 μηνών έναντι 6,7 που ήταν για όσους υποβλήθηκαν σε χημειοθεραπείες, ενώ καταγράφηκαν και λιγότερες σοβαρές παρενέργειες για την πρόοδο στον τομέα της υγείας και τις νέες στοχευμένες θεραπείες. Μίλησε εδώ στον σταθμό μας και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου ο κύριος Αχιλλέας Γραβάνης. Είναι ομότιμος καθηγητής φαρμακολογίας του Πανεπιστημίου της Κρήτης, στέλνοντας το δικό του αισιόδοξο μήνυμα σε χιλιάδες ασθενείς που πάσχουν από καρκίνο.
1: Όταν ήμουν φοιτητής πριν 40 χρόνια, το προσδόκιμο, το πενταετές προσδόκιμο επιβίωσης κακοήθενων πλασμάτων ήταν 25%. Σήμερα αυτό το ποσοστό πλησιάζει στο 80%. Ο καρκίνος δεν θα νικηθεί από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά έχουν γίνει τεράστιες αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τους ασθενείς. Είναι πιο αποτελεσματικές οι θεραπείες, είναι λιγότερο τοξικές, τους δίνουν ένα προσδόκιμο επιβίωσης πολύ μεγαλύτερο, όχι μόνο πενταετές. Έχουν μια ποιότητα ζωής που γι' αυτό, και αυτό για μας είναι πολύ σημαντικό. Βέβαια. Η ανακάλυψη αυτή πραγματικά αλλάζει πεδίο όσον αφορά τη δυνατότητα μας να μετατρέψουμε πλέον τον καρκίνο σε μια χρόνια νόσο όπως άλλα νοσήματα, ώστε οι ασθενείς μας να έχουν δυνατότητα να έχουν μια παραγωγική ζωή με το νόσημά τους και όχι να καταλήγουν. Το συγκεκριμένο μόριο διπλασιάζει τον χρόνο επιβίωσης των ασθενών. Μάλιστα. Από 6 με 7 μήνες ξεπερνάνε οι ασθενείς τους 13 στις 14 μήνες. Για τον καρκίνο του παγκρέατος, κυρία Δαμόπουλε, κυρία Γεωργίου, είναι τεράστια η διαφορά. Επίσης, πρέπει οι ακροατές μας να μάθουν ότι παράλληλα, πριν από λίγες μέρες, τελείωσε η πρώτη φάση από μια κλινική μελέτη με ένα εμβόλιο κατά του καρκίνου του παγκρέατος, που εστιάζει και αυτό με πεπτίδια, όχι με mRNA αυτό, σε 6 πολύ σημαντικότερες μεταλλάξεις. Και εκεί πέρα είχαμε πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Αντιλαμβάνεστε ότι σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο δεν θα είναι πάνω από ένα χρόνο, θα υπάρξει σίγουρα πρωτόκολλο κλινικό για το συνδυασμό αυτών των δύο θεραπείων.

0: News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας εδώ συντονισμένοι και να δούμε σε αυτή την υπόθεση του θανάτου της 18χρονης στα νερά του καταράκτη Δερματά στα ριζώματα της Ημαθίας. Έχασε τη ζωή της από πνιγμό, ο θάνατός της οφείλεται σε πνιγμό. Παραμένει μέχρι στιγμής ωστόσο αδιευκρίνιστο το τι ακριβώς συνέβη και η νεαρή κοπέλα μόλις 18 χρονών δεν κατάφερε τελικώς, αφού έπεσε στα νερά, να βγει ποτέ στην επιφάνεια. Το Earth News μάλιστα βρέθηκε εκεί στο σημείο της τραγωδίας, κατέγραψε αυτό το δύσβατο μονοπάτι που οδηγεί εκεί στον καταράκτη και το σημείο όπου τελικώς βρέθηκε η κοπέλα μέσα στο νερό. Η Κατερίνα, αυτό ήταν το όνομά της, επισκέφθηκε τον καταράκτη μαζί με τον 17χρονο φίλο της. Οι δύο νέοι κολυμπούσαν, έβγαζαν φωτογραφίες. Κάποια στιγμή η 18χρονη φαίνεται πως έδωσε το κινητό της στο φίλο της για να την φωτογραφίσει και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα έπεσε στο νερό. Ο 17χρονος άρχισε να φωνάζει το όνομά της, προσπαθώντας να την κάνει να βγει στην επιφάνεια. Όταν αντιλήφθηκε ότι η κατάσταση ήταν σοβαρή, προσπάθησε να την ανασύρει χωρίς να τα καταφέρει. Κάλεσε το 112, ενημέρωσε τις αρχές, προσπάθησε να τη σώσει, αλλά ήδη είχε πάει στον πυθμένα της λίμνης του καταράκτη, που υπολογίζεται στα 4 με 5 μέτρα στο σημείο εκείνο, και έκτοτε δεν βγήκε στην επιφάνεια, όπως ενημέρωσε ο πρόεδρος της κοινότητας των ριζωμάτων, ο κύριος Μελιόπουλος. Σύμφωνα με μαρτυρίες, βρίσκονταν εκεί και, όπως είπαμε, έβγαζαν φωτογραφίες. Το βάθος είναι κάτι παραπάνω από 4 μέτρα. Αυτόπτης μάρτυρας που βρέθηκε στην περιοχή λίγο μετά από το περιστατικό περιέγραψε όσα αντίκρισε, εκτιμώντας πως ενδεχομένως η 18χρονη να έχασε την ισορροπία της λόγω του ανώμαλου εδάφους. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής, δίτες της δεύτερης ΕΜΑΚ, οι οποίοι την εντόπισαν χωρίς όμως τις αισθήσεις της. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της, και η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι οφείλεται σε πνιγμό, χωρίς να προκύψουν άλλα ιατροδικαστικά ευρήματα. Οι ακριβείς συνθήκες βέβαια παραμένουν υπό διευκρίνηση. Τοξικολογικές και εργαστηριακές εξετάσεις αναμένεται να δώσουν και επιπλέον στοιχεία στο πλαίσιο της έρευνας. Στις αρχές αναμένεται να καταθέσει και ο 17χρονος φίλος της, ο οποίος ήταν μαζί της την στιγμή του περιστατικού και προσπάθησε να την σώσει. Η άτυχη κοπέλα, να πούμε κλείνοντας, ότι ζούσε με τους γονείς της στην Αθήνα, επισκέπτονταν όμως τον τόπο καταγωγής της, στα ριζώματα, όπου σύμφωνα με τους ανθρώπους οι οποίοι τη γνώριζαν, αγαπούσε εκεί πολύ και αγαπούσε να περνά χρόνο στην φύση. Η τραγωδία μάλιστα σημειώθηκε μία ημέρα πριν από τα γενέθλιά της, το πρωί του Σαββάτου. Συγγενείς και φίλοι αύριο θα πουν το τελευταίο αντίο στην 18χρονη στη Σφικιά της Ημαθίας. Να έρθουμε εδώ πάλι στην Αθήνα και να δούμε τους τίτλους τέλους για το θέατρο μπάτμιντον, καθώς ταχύτατα πλέον εξελίσσονται οι εργασίες κατεδάφισης του μετά τις εκτεταμένες ζημιές που υπέστη έπειτα από μεγάλη πυρκαγιά τον περασμένο μήνα. Θυμίζουμε ότι για τη συγκεκριμένη φωτιά εκεί στο θέατρο μπάτμιντον, το οποίο όλα τα προηγούμενα χρόνια χρησιμοποιούνταν, νομίζω όλοι λίγο πολύ έχουμε περάσει από εκεί, για εκδηλώσεις, παραστάσεις, συναυλίες. Υπέστη λοιπόν μια μεγάλη φωτιά πριν από λίγους, τον περασμένο μήνα, όταν ομάδα Ρωμά είχε μπει μέσα προκειμένου να πάρει κάποια αντικείμενα, κάποια υλικά, και φαίνεται ότι έβαλαν φωτιά σε καλώδια για να πάρουν τον χαλκό από το εσωτερικό τους. Οι κάμερες τους κατέγραψαν και συνελήφθησαν κιόλας, ταυτοποιήθηκαν και συνελήφθησαν από τις αστυνομικές αρχές. Μετά τη φωτιά λοιπόν αυτή, φαίνεται ότι ήρθε και το τέλος. Το συγκεκριμένο θέατρο πρόκειται για μία από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις ολυμπιακής εγκατάστασης που κατασκευάστηκε ως προσωρινή, αλλά παρέμεινε για περισσότερες από 2 δεκαετίες εκεί και χρησιμοποιούνταν, όπως είπαμε, για σκοπούς τέτοιους, πολιτιστικούς ως επιτοπλίστων. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Κατερίνα Φάκα, όπου μιλά και ο Δήμαρχος της Αθήνας, ο κύριος Χάρης Δούκας, για τις εργασίες.
1: Μηχανήματα του στρατού προχωρούν στην κατεδάφιση του κτίριου του Μπάντμιντον 14 χρόνια μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Το κτίριο που κατασκευάστηκε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 είχε προσωρινό χαρακτήρα και έπρεπε να κατεδαφιστεί αμέσως μετά τη λήξη των αγώνων. Ωστόσο, μετατράπηκε σε θέατρο φιλοξενώντας πολιτιστικές εκδηλώσεις. Έπειτα από προσφυγές κατοίκων στο Συμβούλιο της Επικρατείας, κρίθηκε παράνομο. Για χρόνια εγκαταλείφθηκε και τελικά καταστράφηκε από πυρκαγιά.
2: Το κτίριο υπέστη σοβαρές ζημιές μετά από πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει στις 12 Ιουλίου, με αποτέλεσμα να κριθεί αναγκαία η κατεδάφισή του.
1: Η εξέλιξη αυτή φαίνεται να ανοίγει το δρόμο για την ικανοποίηση ενός πάγιου αιτήματος των κατοίκων της περιοχής για την απομάκρυνση της υποδομής και την απόδοση του χώρου για τη δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου.
3: Ξεκίνησε η κατεδάφιση. Είναι το πρώτο σημαντικό βήμα για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα σημαντικό κρίσιμο νέο πνεύμονα πρασίνου και να γίνει πράξη το Μητροπολιτικό Πάρκο Σπουδή.
1: Οι εργασίες κατεδάφισης έγιναν κατόπιν εντολής του Υπουργού Νίκου Δένδια, καθώς η έκταση ανήκει κατά πλήρη κυριότητα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
0: Τώρα να δούμε πάλι, να περάσουμε και πάλι μία τα σύνορα για να δούμε την άλλη μία ληστεία που είχαμε περίεργη σε μουσείο της Βιέννης αυτή την φορά και 2 άτομα μέρα μεσημέρι, εν ώρα λειτουργίας του μουσείου, κατάφεραν να κλέψουν ένα ιστορικό διαμαντένιο κολιέ μέσα σε λίγα λεπτά, χωρίς να γίνουν αντιληπτοί και να αποχωρήσουν. Μιλάμε για νέα ληστεία κοσμήματος. Μουσείο της Βιέννης έχει σημάνει συναγερμό στις αυστριακές αρχές, όπως είναι λογικό, που έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών. Ένα πολύτιμο λοιπόν διαμαντένιο κολιέ αξίας αρκετών εκατομμυρίων δολαρίων κλάπηκε από το Μουσείο Εφαρμοσμένων Τεχνών χθες, 5η, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του μουσείου. Σύμφωνα λοιπόν με όσα έχουν γίνει γνωστά, 2 άντρες, με ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά τους βέβαια, μπήκαν στο μουσείο σαν επισκέπτες, κύριοι, 2 η ώρα το μεσημέρι, έσπασαν τη γυάλινη προθήκη όπου εκτίθεται το κόσμημα, άρπαξαν το κολιέ και διέφυγαν. Η αστυνομία έχει δώσει στη δημοσιότητα φωτογραφία και του διαμαντένιου κολιέ, το οποίο έχει κατασκευαστεί από γαλλικό οίκο, αλλά και των 2 υπόπτων, όπως είπαμε, τα χαρακτηριστικά τους δεν ήταν καλυμμένα, ζητώντας και από το κοινό, από τους πολίτες, πληροφορίες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην έρευνα για να εντοπίσουν και τους υπόπτους, αλλά και το κολιέ. Η κλοπή σημειώθηκε στο πλαίσιο έκθεσης με περίπου 500 αντικείμενα αν και το μουσείο δεν έχει δώσει στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για το κόσμημα, τα στοιχεία δείχνουν ότι πρόκειται για ιστορικό κοιμήλιο με τεράστια αξία. Αποτελείται από 673 διαμάντια συνολικού βάρους άνω των 200 καρατίων και ανήκε κάποτε στη βασίλισσα Ναζλή της Αιγύπτου, η οποία το φόρεσε το 1939 στο γάμο της κόρης της. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι έχει πάρει μεγάλη έκταση το συγκεκριμένο θέμα. Το κόσμημα είχε πουληθεί σε δημοπρασία του οίκου Sotheby's στη Νέα Υόρκη το 2015 για 4,3 εκατομμύρια δολάρια, για να καταλάβουμε λίγο πώς έχουν και τα μεγέθη. Και αλλάζοντας θέμα, επιστρέφοντας και πάλι στα δικά μας, τελέστηκε σε κλίμα βαθιά συγκίνησης η κηδεία του Δημήτρη Κόκοτα. Έτσι, και ήταν όλοι εκεί, συνάδελφοι, συγγενείς, φίλοι, θαυμαστές, για να τον αποχαιρετήσουν. Είπαν το τελευταίο αντίο, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών, αφήνοντας πίσω του μια επιτυχημένη διαδρομή στο ελληνικό τραγούδι, ο γιος του αείμνηστου Σταμάτη Κόκοτα, ο οποίος έδινε τη δική του πολύ δύσκολη μάχη, θυμίζω, τα τελευταία 2 χρόνια, έπειτα από ένα σοβαρό καρδιακό επεισόδιο το οποίο υπέστη και βρίσκονταν σε μακρά νοσηλεία όλο αυτό το διάστημα. Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους ήταν οι φίλοι και συνάδελφοί του, Γρηγόρης Μπιθικότσης, Στέλιος Διονυσίου, Χάρης Βαρθακούρης, ήταν εκεί Γιώργος Θεοφάνος, Φίβος, Διονύσης Χινάς, Πινελόπη Αναστασοπούλου, Νάντια Γιαννακοπούλου, ο Γιάννης Πλούταρχος, ο Νίκος Βουρλιώτης, η Σάντρα Βουτσά και όχι μόνο, να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Ελίνα Κολύβα.
1: Η τελευταία νότα στο πεντάγραμμο της ζωής του Δημήτρη Κόκοτα γράφτηκε στον Ιερό Ναό Αγίας Ελεούσας στην Αγία Βαρβάρα, όπου τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία. Συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες είπαν το τελευταίο αντίο και του χάρισαν το τελευταίο χειροκρότημα.
4: Ένα φοβερό παιδί, ένας πολύ καλός άνθρωπος, ένας γνήσιος καλλιτέχνης Έλληνας.
5: Έχουμε ζήσει πάρα πολλά με τον Δημήτρη. Έχουμε κάνει πάρα πολλά ταξίδια, έχουμε τραγουδήσει πάρα πολλές φορές.
6: Έφυγε ένας νέος άνθρωπος και ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά άφησε το στίγμα του στα καλλιτεχνικά δρόμενα της Ελλάδας.
1: Ο Δημήτρης Κόκοτας, γιος του αείμνης του Σταμάτη Κόκοτα, έδινε από τον Μάρτιο του 2024 τη δική του δύσκολη μάχη, όταν υπέστη έμφραγμα κατά τη διάρκεια τηλεοπτικού γυρίσματος. Έκτοτε, νοσηλευόταν σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Γεννηματάς, με την οικογένειά του να βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό του.
7: Ήταν ένα από τα σπουδαία παιδιά του χώρου μας. Τον αγαπούσαν όλοι οι συνάδελφοι, κατά γενική ομολογία.
8: Αγαπήθηκε τόσο πολύ από το ελληνικό κοινό. Μόνο και μόνο γιατί ήταν αυθεντικός.
9: Ο Δημήτρης ήταν ένα καταπληκτικό παιδί, ένας πολύ καλός άνθρωπος.
1: Ο Δημήτρης Κόκοτας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών, αφήνοντας πίσω του μία διαδρομή στο ελληνικό τραγούδι. Δημιούργησε τη δική του πορεία με συνεργασίες και τραγούδια που αγαπήθηκαν από το κοινό.
10: Θέλω με σένα έχω να ζω, με σένα να πέθω.
0: Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η εκπομπή μας. Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων με τον Γιώργο Καριωτάκη. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ, καλή συνέχεια και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Ολοκληρώνοντας την περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία από την Κοζάνη, ο Πρωθυπουργός έθεσε το πολιτικό δίλημα. Όπως είπε, από τη μία πλευρά βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία της Σταθερότητας και της Προκοπής και από την άλλη κόμματα που έχουν ως κοινό παρονομαστεί να φύγει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης, χωρίς σχέδιο για την επόμενη ημέρα. Προανήγγειλε δε αύξηση του κατώτατου μισθού πριν από τις εκλογές ώστε να ξεπεράσει τα 950 ευρώ. Από τις εγκαταστάσεις της νέας μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής αποδοτικότητας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε πως η πραγματικότητα έρχεται να διαψεύσει αυτούς που ισχυρίζονταν ότι η ΔΕΗ εγκαταλείπει την Δυτική Μακεδονία και πρόσθεσε ότι το έργο αυτό αποτελεί απτή απόδειξη πως η επιχείρηση παραμένει ισχυρός πυλώνας στην περιοχή, διαψεύδοντας τις ανησυχίες περί αποχώρησής της. Υπογράμμισε δε ότι η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει ευρωπαϊκούς πόρους και χρηματοδοτικά εργαλεία προκειμένου να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Επισκεπτόμενος στη νέα πτέρυγα του Μαμάτσιου Νοσοκομείου Κοζάνης, τόνισε ότι θα καλύψει σημαντικές ανάγκες των κατοίκων της Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίοι μέχρι σήμερα αναγκάζονται να μετακινούνται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για ογκολογικές θεραπείες. Η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Δυτική Μακεδονία έκανε εμφανές το γεγονός ότι η κυβέρνηση δεν έχει καμία επαφή με την πραγματικότητα που βιώνει ο λαός της περιοχής. Οι αρνητικές για τον λαό συνέπειες της πολιτικής της απολιγνητοποίησης, πράσινης μετάβασης, έχουν αφήσει πλέον βαθύ αποτυπώμα στο σώμα της Δυτικής Μακεδονίας, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Επιτροπή Περιοχής Δυτικής Μακεδονίας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Τι θα πει ο Πρωθυπουργός σε όλους τους Έλληνες για την απόφασή του να απολιγνητοποιήσει την ελληνική παραγωγή ενέργειας, αποστερώντας από την χώρα μας το συγκριτικό πλεονέκτημα του λιγνίτη, διερωτήθηκε ο Δημήτρης Νατσιός από την Νίκη. Στο Νεπάλ, ο αριθμός των νεκρών από την βιβλική καταστροφή μεγαλώνει ώρα με την ώρα, ενώ η ανθρωπιστική κρίση που έχει ήδη ξεσπάσει είναι τεράστια. 584 οι νεκροί από τις φωνικές πλημμύρες και κατολιστήσεις. Πάνω από 90.000 οι πληγέντες. Συνολικά, ο αριθμός των αγνοωμένων ανέρχεται σε 2.482 σε Νεπάλ και Θιβέτ. Την εκ νέου χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας στο Πανεπιστήμιο Κίλι και στο Πανεπιστήμιο Γιόρκ σε συνέχεια των πρόσφατων ακυρωτικών αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Η σχετική απόφαση υπεγράφει από τον Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Νίκο Παπαϊωάννου. Οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας χορηγήθηκαν κατόπιν της εκ νέου διενέργειας της διοικητικής διαδικασίας στο πλαίσιο της συμμόρφωσης προς τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ο Αντικαγκελάριος και Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας Lars Klingbeil κάλεσε σήμερα τον Αμερικανό Πρόεδρο Donald Trump να τερματίσει τον ανεύθυνο, όπως είπε, πόλεμο με το Ιράν εν όψη του ταξιδιού του στις Ηνωμένες Πολιτείες την επόμενη εβδομάδα, προκειμένου να συμμετάσχει στην σύνοδο της G20. Αυτό είναι το πιο σημαντικό μήνυμα προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης, τερματίστε αυτόν τον πόλεμο, δήλωσε ο Klingbeil στο πρώτο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD. Επέριψε μάλιστα στον Τραμπ την ευθύνη για τις υψηλές τιμές των καυσίμων. Η ευθύνη βαρύνει τον Ντόναλντ Τραμπ με τον ανεύθυνο πόλεμο τον οποίο ξεκίνησε στο Ιράν. Αυτές είναι οι συνέπειες που βλέπουμε στα πρατήρια καυσίμων. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι έδωσε εντολή στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας να αυξήσουν σε χίλιες την ημέρα τις επιθέσεις με ντρόουνς μεγάλου βεληνικούς εναντίον της Ρωσίας από περίπου 300 που πραγματοποιούνται σήμερα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός σήμερα με πρόσκαιρες αυξημένες νεφώσεις στα βόρειο-ανατολικά και στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότιο-ανατολικά μέχρι 8 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου και στην Θεσσαλονίκη από 22 έως 33 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη Μία, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Earth News Radio 105,8.

Τι φεγγάρι πια είναι αυτό, τι φεγγάρι καταπληκτικό, πω, πολύ ωραίο παιδιά, αλήθεια. Το φεγγάρι του Οξύριχου, τώρα σαν όνομα δεν λέω Οξύριχου, αλλά πάρα πολύ ωραία, η εικόνα μας ενδιαφέρει. Κόσμος έξω στην Ανάσταση, εδώ στην Αγία Παρασκευή, έτσι στην Εκκλησία, τόσο κόσμο δεν είχε. Κάτι γίνεται, λέω, δεν μπορεί, αλλά είχε πάρα πολύ, ένα πολύ ωραίο δρόμενο. Και ο κόσμος πήγε εκεί να παρακολουθήσει. Χαμός. Αχ, πολύ ρομαντικό. Πολύ ρομαντικό. Ναι, ναι, ναι. Καταπληκτικά πράγματα. Τι να πω. Τώρα να σας πω για τον Οξύριγχο. Εντάξει. Ο Οξύριγχος είναι ένα ψάρι, το οποίο εμφανίστηκε πριν από 136 εκατομμύρια χρόνια. Άκου τώρα. Γεγονός, λέει, που χάρισε στους οξύριχους το χαρακτηρισμό ζωντανά απολιθώματα. Βέβαια. 29 είδη παγκοσμίως. Πολύ ωραία. Αλλά τώρα εμάς μας ενδιαφέρει το φεγγαράκι. Παιδιά, εντάξει. Δεν έχω λόγια. Μερικές φορές λες, βλέπεις το φεγγάρι, βλέπεις τη Βανσέλινο. Είχαμε και μερική έκλειψη σελήνης, βέβαια. Και λέει, πόσο μικροί είμαστε και καθόμαστε και ασχολούμαστε με το τίποτα. Βλέπεις το σύμπαν και λες, τι, ούτε κόκοσά μου, ούτε. Επίσης, για να το έτσι, να το πούμε και τα λοιπά, πρέπει να είσαι και λίγο ρομαντική ψυχή. Γιατί άλλος το βλέπει και λέει, εντάξει, ένα φεγγάρι είναι. Ναι, αλλά πήγαινε εκεί πέρα στα πάρα πολύ ωραία, τέλος πάντων, πάρα πολύ ωραίες εκδηλώσεις. Δεν είναι, εντάξει, ένα φεγγάρι. Πανσέλινος Αυγούστου. Καταπληκτικό. Βραδινές βόλτες και δωρεάν εκδηλώσεις είχε και επισκέψεις αρχαιολογικούς χώρους κάνατε, ελπίζω. Τι ωραία. Τι ωραία. Καταπληκτικά. Βλέπω εδώ φωτογραφίες από το ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο, στην Ναύπακτο ήταν καταπληκτικά, στο Ναύπλιο επίσης καταπληκτικά, είναι και Σάββατο. Δεν είχατε ξεκινήσει να πάτε μια εκδρομή, σήμερα θα πάτε? Εντάξει, όπου και να είστε παιδιά, βγείτε να κοιτάξετε λίγο τον ουρανό. Αυτό είναι το διατάφτα. Παναγιώτης Σταυρούλιας ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι τις 2. Εδώ είμαστε στο Earth News Radio 105,8. Ένα Σαββατοκύριακο που θα είναι, το σήμερα θα είναι μια κατάσταση υποφερτή. Και το βράδυ τώρα είναι, δεν είναι σαν τα προηγούμενα βράδια. Όχι. Να λέμε αλήθειες. Δηλαδή μπορείς να ανασάνεις. Τα προηγούμενα δεν μπορούσες. Τώρα κάτι γίνεται. Οπότε αυτό θα... Εκεί θα εστιάσουμε στο καλό. Τι θα γίνει από αύριο, θα ανέβει λέει πάλι η θερμοκρασία. Καλά, το αύριο το βλέπουμε. Δεν είναι ανάγκη να χωνόμαστε. Κάτσε να δούμε το σήμερα. Το βλέπουμε και το αύριο. Αχ, φεγγάρι κοιτάζω. Ουρανό κοιτάζω. Ωραία πράγματα βλέπω. Τι λέει. Και έρχεται τώρα μια είδηση και όλο αυτό το προσγειώνει. Γιατί? Πουρκουά, μα πεις γιατί το συνδέεις? Μα μπορώ να μην το συνδέσω. Δηλαδή, ας το καλό. Δημιουργία Εθνικής Διαστημικής Ακαδημίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, υπέγραψε ο Τραμπ. Βέβαια, για την εκπαίδευση λέει των μελλοντικών νεοσύλλεκτων της NASA και των διαστημικών ενόπλων δυνάμεων. Άκου τώρα. Σε ένα περιβάλλον αυξανόμενου ανταγωνισμού στον τομέα του διαστήματος, κυρίως με την Κίνα, εκεί είναι το ζήτημα. Βέβαια. Και τι έκανε, απένιμε λέει στο πλήρωμα του Artemis 2 το μετάλλιο τιμής του Κογκρέσου για το διάστημα. Είναι λέει πολύ σπουδαίο. Ωραία. Η ακαδημία αυτή που θα δημιουργηθεί θα χρησιμοποιείται από την NASA αλλά και από την ιδιωτική διαστημική βιομηχανία και επίσης από το United States Space Force, τον έκτο κλάδο των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων. Είχε δημιουργηθεί στην πρώτη θητεία Τραμπ αυτό, βέβαια. Τώρα που θα φτιαχτεί δεν ξέρουμε ακόμα, την τοποθεσία της Ακαδημίας δεν την ξέρουμε. Αλλά είπε, ένα έθνος δεν μπορεί να είναι πρώτο στη γη αν πρόκειται να είμαστε δεύτεροι στο διάστημα.
Μα τώρα, απλώς δεν πρόκειται να συμβεί κατά κάποιο τρόπο, απλώς δεν λειτουργεί έτσι. Βέβαια. Η Αμερικανική κυβέρνηση δηλώνει ανοιχτά ότι ξεκινά ένα δεύτερο αγώνα του διαστήματος με αντίπαλο το Πεκίνο, παραπέμποντας τον αγώνα για την κατάκτηση του διαστήματος που είχε φέρει αντιμέτωπες τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Σοβιετική Ένωση στη διάρκεια του ψυχρού πολέμου. Και τώρα οι δύο αντίπαλες δυνάμεις φιλοδοξούν να στείλουν νέους ανθρώπους στη Σελήνη έως το 2030. 26 έχουμε, 27 πες, τελειώνει και ο Αύγουστος, και να εγκαταστήσουν εκεί βάση. Με το καλό. Τι να πω, κατάλαβες. Είναι το φεγγαράκι το ωραίο, το romantic, και μετά σου έρχεται, σου λέει εδώ, ποιος θα κατακτήσει πρώτο στο διάστημα, ποιος θα φτιάξει πρώτο στη βάση να στείλει να μείνει κόσμο στη Σελήνη. Εδώ σε θέλω. Εδώ σε θέλω, παιδιά. Τα υπόλοιπα να τα αφήσουμε κατά μέρος τα ρομαντικά. Πάμε στα δύσκολα. Πάμε στα δύσκολα. Τα δύσκολα, τα πιο δύσκολα που υπάρχουν. Λοιπόν, Νεπάλ, κατάσταση απόγνωσης. Τι θα είναι? Τι θα είναι? 100.000 είναι οι πληγέντες σχεδόν. Οι αγνοούμενοι χιλιάδες. Εκατοντάδες οι νεκροί. Ακόμα ψάχνουν να βρουν επιζώντες. Και μέσα σε ποιο πλαίσιο, σε τι κλίμα, υπό το φόβο μιας νέας πλημμύρας. Έχουν διασωθεί τουλάχιστον 900 άνθρωποι. Είναι και ανάμεσά τους και οι εργαζόμενοι που είχαν εγκλωβιστεί σε τούνελ εργοταξίου υδροελεκτρικού έργου. Τώρα, το ζήτημα τι είναι? Ότι δρόμοι και γέφυρες, αν δεν έχουν καταστραφεί, είναι τέτοια η κατάσταση που δεν επιτρέπει την πρόσβαση σε πολλές περιοχές, μόνο με ελικόπτερα που τους πετάνε, αν δουν ότι υπάρχουν εγκλωβισμένοι κάπου που δεν μπορούν να προσεγγίσουν και ήδη πρώτης ανάγκης ρίχνουν από τα ελικόπτερα. Και οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τους 2.480, μεταξύ των οποίων 800 ξένοι υπήκοοι. 579 παιδιά είναι οι νεκροί στο Νεπάλ, μαζί με τους 5 στο Θιβέτ, 586. Καταλαβαίνετε. Κουβεντιάζουμε και λέμε πώς συνέβη όλο αυτό, από την κατάρρευση τμήματος Παγετώνα στην κορυφή του βουνού. Τεράστιες ποσότητες πάγου, βράχων και χώματος φύγανε, παρέσαιναν και έφραξαν την κήτη του ποταμού. Φυσικό φράγμα και μία λίμνη, λέει, δημιούργησαν. Υπάρχει πολύ μεγάλη ποσότητα νερού. Το φράγμα υποχώρησε, έφυγε το νερό και η λάσπη, και ο οποίος ακολούθησε τη φυσική ροή του ποταμού και εξαφάνισε ολόκληρες κοινότητες. Αυτό είναι. Και φοβούνται οι αρχές ότι το ίδιο φαινόμενο μπορεί να επαναληφθεί, διότι σε πιο χαμηλό σημείο έχει σχηματιστεί δεύτερη λίμνη, στην οποία αυτή τη λίμνη έχουν συγκεντρωθεί περίπου 2,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Έγινε μια μικρή υπερχείληση, ενίσχυσε την ανησυχία για πιθανή κατάρρευση του νέου φυσικού φράγματος και πρόκληση νέου πλημμυρικού φαινομένου. Και για να αποτραπεί μια δεύτερη τραγωδία, οι αρχές ενισχύουν την επιτήρηση με δορυφορικές εικόνες, κάμερες και αισθητήρες σε όλο το μήκος της κήτης του ποταμού, και παρακολουθούν από τον αέρα την περιοχή. Έχει ζητήσει η κυβέρνηση του Νεπάλ από τη διεθνή κοινότητα, αντί για την ανάπτυξη ξένων ομάδων διάσωσης στο πεδίο, να διοχετεύσει την οικονομική βοήθεια μέσω ενός ενιαίου ταμείου αρρωγής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα προσφέρει 2 εκατομμύρια ευρώ για την αντιμετώπιση των συνεπειών της καταστροφής αυτής. Ο Καναδάς θα αποδεσμεύσει 5 εκατομμύρια καναδικά δολάρια, 3 εκατομμύρια ευρώ περίπου, για τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων διάσωσης στο Νεπάλ. Η Βρετανία είπε ότι θα στείλει ομάδα ταχείας ανάπτυξης για να υποστηρίξει τους Βρετανούς πολίτες και τις οικογένειές τους που έχουν πληγεί από τις καταστροφικές πλημμύρες. Σήμερα αναμένεται να φτάσει η ομάδα αυτή στο Καθμαντού και θα συνεργαστεί με τη Βρετανική Πρεσβεία και τις τοπικές αρχές για να παρέχει πρόσθετη προξενική υποστήριξη και να συντονίσει την παροχή βοήθειας.
εξαιρετικά δύσκολη η κατάσταση. Το βλέπουμε, το συζητάμε τώρα. Το ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό για την αντιμετώπιση κρίσεων αποτελεί μέρος της ευρύτερης βρετανικής ανταπόκρισης στις καταστροφικές πλημμύρες, η οποία περιλαμβάνει ανθρωπιστική βοήθεια 5 εκατομμυρίων λιρών για τις προσπάθειες ανακούφισης και ανάκαμψης. Τα κονδύλια θα διατεθούν για τη στήριξη των προσπαθειών του Νεπάλ, καθώς και για ένα συνδυασμό παρεμβάσεων του ΟΗΕ, του Ερυθρού Σταυρού και μη κυβερνητικών οργανώσεων. Αυτή τη στιγμή λένε οι αρχές, τα στοιχεία, ότι τουλάχιστον 30 Βρετανοί πολίτες καταλέγονται μεταξύ των εκατοντάδων αγνοωμένων, για τους οποίους εκφράζονται φόβοι ότι είναι νεκροί. Έτσι. Δεν ξέρω τι θα γίνει, πώς θα διορθωθεί αυτό το πράγμα, τι θα γίνουν οι άνθρωποι που έχουν πληγεί. Μια κατάσταση άνευ προηγουμένου. Μέσα σε όλα, παιδιά, ένα πιτσιρικάκι 8χρονο, το όνομά του είναι Ζόγιαλ Γκάλε. Το μωρό λοιπόν, το παιδάκι λοιπόν αυτό, πρόλαβε να σκαρφαλώσει σε ένα δέντρο. Και χθες επέστρεψε στην αγκαλιά της μαμάς του. Την Πέμπτη απομακρύνθηκε με ελικόπτερο από την κατεστραμμένη περιοχή Ράσουα. Είχε σπάσει το ποδαράκι του, έφερε και δωρεώσει το πρόσωπό του και έψαχνε η μαμά του, 28 ετών η γυναίκα αυτή, από το ένα κατοφύγιο στο άλλο. Γιατί τα δύο παιδιά της ήταν αγνοούμενα. Και βρήκε τέλος πάντων το τηλέφωνο μιας δημοσιογράφου του Reuters, η οποία, η μαμά του παιδιού, η οποία είχε συναντήσει τον 8χρονο σε ένα μικρό νοσοκομείο. Είχε πάει η δημοσιογράφος μαζί με συνεργείο του Reuters στο νοσοκομείο για να κάνει το ρεπορτάζ και πληροφορήθηκε ότι ένα αγοράκι είχε μεταφερθεί εκεί και ψάχνει να βρουν την οικογένειά του. Και ο μικρούλης, πριν τον πάνε στο νοσοκομείο, είχε συμφωνήσει να βιντεοσκοπηθεί και με την ελπίδα ότι θα μπορούσε κάποιος να τον δει και να βρει ξανά τους δικούς του ανθρώπους. Άφησε η δημοσιογράφος, το όνομά της είναι Μπαζρατσάρια, ναι. Άφησε λοιπόν το τηλέφωνο, τον αριθμό τηλεφώνου του στο νοσοκομείο. Μετά επικοινώνησε μαζί της η μητέρα του 8χρονου.

αφηγήθηκε ότι όταν λέει το συνεργείο του Ρόιτερ συνάντησε το πιτσιρικά στο νοσοκομείο που νοσηλευόταν, το παιδάκι κρατούσε δύο χαρτονομίσματα σφιχτά στο χεράκι του, διότι του το έδωσαν αστυνομικοί για να το πείσουν να τους ακολουθήσει στο νοσοκομείο. Και είπε ότι όλα σκοτίνιασαν όταν οι πλημμύρες έπληξαν το σχολείο που είχε πάει και μαζί με ένα φίλο του σκαρφάλωσαν σε ένα δέντρο και γλίτωσαν. Φοβήθηκε, στο ρώτησε δημοσιογράφος, που είναι στο κεφαλάκι του αρνητικά. Όχι, δεν φοβήθηκε. Γιατί είναι πάρα πολύ γενναίος και τα κατάφερε. Επίσης για το κάταγμα στο πόδι του το ρωτήσαν τη μαμά του και η μαμά του είπε ότι από μικρός ήταν άτακτος, οπότε δεν είναι το πρώτο κάταγμα αυτό. Έτσι. Ο μπαμπάς τους, των παιδιών και ο σύζυγος της κυρίας αυτής βρίσκεται στην Ιαπωνία. Ο άνθρωπος αυτός εργάζεται στις οικοδομές και θα πάει τις επόμενες μέρες. Κατάλαβες, δεν φοβήθηκε καθόλου. Καταπληκτικός. Υπέροχος, θαυμάσιος. Μακάρι να ήταν όλα έτσι. Να βρίσκαν τους ανθρώπους. Πάρα πολλοί κόσμος έφυγε και πάρα πολλοί κόσμος τι θα κάνει τώρα. Είναι θαμμένα όλα στη λάσπη, παιδιά. Δεν το συζητώ. Δεν το συζητώ καθόλου. Να δούμε πώς θα ανακάμψουν αυτοί οι άνθρωποι. Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε απόψε. Θα τα πούμε σιγά σιγά. Ας μην βιαζόμαστε. Αυτό τι είναι. Ναι. Αν θα πηγαίνει να μείνω. Καλώ τον Γεια σου, Κωνσταντίνε. Στη Σελήνη, όχι. Ο τραχός δεν έχει πράσινο. Δεύτερον, δεν μπορώ να φύγω όποτε θέλω. Μπορώ. Όχι. Α, έχω ένα ζήτημα. Αν δεν μπορώ να επισκεφθώ οποιοδήποτε τόπο. Εντάξει, να μην έχει θερμοκρασίες 50 βαθμών, αλλά τέλος πάντων μπορώ. Όμως, με μία προϋπόθεση. Να μπορώ να κάθε δευτερόλεπτο που θα αποφασίσω να μπορώ να απομακρυνθώ. Στη Σελήνη θα μπορείς. Θα πω μέχρι το 2030 μπορεί να έχει και δρομολόγια 20 λεπτά, δεν ξέρω. Αλλά όπως έχουν τα πράγματα, όχι. Οπότε, εντάξει, θα δούμε. Κάτσε να ζούμε το 2030 και βλέπουμε. Λοιπόν, έχω να ακούσω διάφορα. Για πάμε να τα ακούσω, παρακαλώ.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ. Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
0: Earth News Radio 105,8.
2: Εδώ είμαστε λοιπόν σε αυτό που ακούτε, Earth News Radio 105,8. Ναι, πέθανε ο βασιλιάς της Νορβηγίας. Θεός χωρίστον. Λοιπόν, έχει διάδοχο. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν κανονίσει τις διαδοχές με το που στέφεται κάποιος βασιλιάς, τέλος πάντων, ξέρουν και τι θα γίνει σε βάθος χρόνου. Δεν το συζητούμε. Κάποτε έδειχνε η ΕΡΤ3 ή η ΕΡΤ2, δεν θυμάμαι. Έδειχνε η ΕΡΤ2 νομίζω. Έδειχνε μία μίνι σειρά με τις ιστορική σειρά με τη ζωή των γονιών του βασιλιά του συγχωρεμένου του Νορβηγίας, και όταν ήρθε η είδηση ότι είναι πολύ άρρωστος και τα λοιπά και μαζεύεται η οικογένεια στο νοσοκομείο και όλα τα σχετικά, θυμήθηκα αυτό. Μια ζωή εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, είναι η αλήθεια. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται. Α, επειδή θα έχει σήμερα ανέμους και επειδή η κατάσταση με τις φωτιές είναι όπως την γνωρίζουμε και την έχουμε δει και την έχουμε ζήσει όλες αυτές τις εβδομάδες, η Κρήτη σήμερα θα είναι σε κόκκινο συναγερμό, red code, που σημαίνει όλα τα πάρκ, όλη η δρυμή, όλα τα... το φαράκι της Αμαριάς, ας πούμε, σήμερα θα είναι κλειστά, έτσι, κλειστά θα είναι. Λοιπόν, χθες είχαμε 38 αγροδασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα και συνελήφθηκε ένας 70χρονος, ο οποίος το μεσημέρι χθες, στο πλαίσιο του αυτοφόρου συνελήφθη, είχε ανάψει φωτιά για να καταστρέψει χάρτινα απορρίμματα σε οικόπεδο δικό του, βέβαια, σε περιοχή του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας. Είχε βγει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, είχε βγάλει το χάρτη, είχε πει πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς 4 εχθές, εκείνος έπιασε να ανάψει φωτιά, να τον ενοχλούσαν στο οικόπεδο. Έτσι, συνελήφθη και θα πάει στον εισαγγελέα. Τι να πω. Γι' αυτό λέμε κάθε φορά το ίδιο πράγμα. Επίσης και που τα λέμε και που δεν τα λέμε, κάποιοι δεν καταλαβαίνουν τι να κάνουν. Τι να κάνει και η πυροσβεστική, τι να κάνει και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Α, συγγνώμη, για να το πω ολοκληρωμένα, για τον 70χρονο, διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ. Μάλιστα. Ωραία. €3.000. Λοιπόν, τι έχουμε, διάφορα που έχουν έτσι το ενδιαφέρον τους, θα έλεγα. Δεν είναι όλα δυσάρεστα. Έχει και ευχάριστα. Έχει και ευχάριστα. Μόλις τα βρω θα σας τα πω. Πολύ ευχάριστα. Να, δεν ξεκινήσαμε με ευχάριστο, με το πολύ ωραίο, το ρομαντικό, το Μαρσέλινο. Τι άλλο θέλουμε στη ζωή αυτή. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει με τα πολεμικά, να τα πω. Με τα πολεμικά, να τα πω. Πάμε να δούμε. Λοιπόν, έχουμε σε εξέλιξη δύο πολέμους βασικούς. Περιφερειακούς έχουμε πάρα πολλούς. Εσείς να ακούτε και εγώ να λέω. Λοιπόν, το Ορμούζ είναι ανοιχτό. Συγγνώμη, δεν το είπα, δεν το λέω εγώ για την έκφραση. Το είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Το Ορμούζ είναι ανοιχτό διάολε. Έτσι. Αυτή η φράση χρησιμοποίησε για να υποστηρίξει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πλέον το πάνω χέρι και ότι το Ιράν δεν επιθυμεί νέα αμερικανικά πλήγματα. Επίσης βγαίνουν Αμερικανοί αξιωματούχοι και υποστηρίζουν ότι τα στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά. Σου λέει διέρχονται δεκάδες δεξαμενόπλια. Αλλά τα στοιχεία αυτά αμφισβητούνται, παιδιά. Και εταιρείες παρακολούθησης εκφράζουν επιφυλάξεις, ναι, για τον πραγματικό όγκο της κίνησης που έχει αποκατασταθεί. Ο έλεγχος του Ορμούζ είναι το ισχυρότερο οικονομικό όπλο της Τεχεράνης από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος 28 Φεβρουαρίου. Διότι οι ιρανικές επιθέσεις και η ναρκοθέτηση έστειλαν την τιμή του Brent στα $126 το βαρέλι. Βγαίνουν, έρχονται οι Ηνωμένες Πολιτείες, απαντούν με εκτεταμένη στρατιωτική επιχείρηση, συνοδεύοντας πλοία και παρήχαν αεροπορική προστασία, αναχέτησαν τρόμους κτλ. Συγγνώμη. Οι ειδικές δυνάμεις, λέει, απομάκρυναν πάνω από 200 αντικείμενα, μοιάζανε με ενάρκες. Με ενάρκες τα απομάκρυναν. Τέλος πάντων, και παρά την αμερικανική επιχείρηση, οι Ιρανοί σποραδικά κάνουν κάποιες επιθέσεις. Όμως παράλληλα επανεκκινούν διπλωματικές προσπάθειες διαμεσολάβησης. Το διατάφτα ποιο είναι? Ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στοχεύουν στην πλήρη αποκατάσταση των εξαγωγών πετρελαίου από την περιοχή. Έτσι, μάλιστα. Δεν ξέρω, παιδιά, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος ότι η Ιρανική αντίδραση είναι πολύ ήπια. Δεν θέλουν, λέει, να επιστρέψουμε εναντίον τους. Αυτό είναι, λέει, το παιχνίδι. Είχε βγει νωρίτερα και ο διοικητής της Κεντρικής Αμερικανικής Διοίκησης και είπε ότι οι διεθνώς αναγνωρισμένες θαλάσσιες οδοί στα στενά είναι πλέον ελεύθερες από ιρανικές νάρκες. Σημαντικό ρώσιμο, λέει, είναι αυτό. Και λένε οι Αμερικανοί αξιωματούχοι ότι 20 με 30 δεξαμενόπλια περνούν κάθε βράδυ από τον νότιο διάβλο και μεταφέρουν περίπου 10 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Αυτό είναι το μισό των προπολεμικών επιπέδων. Αλλά σου λέει, εντάξει. Βέβαια έρχεται και το Reuters και αναφέρει στοιχεία που δείχνουν ότι μόλις 7 εμπορικά πλοία διέσχισαν τα στενά χθες, έναντι 17 προχθές. Και βεβαίως τα στοιχεία αυτά, λέει, ενδέχεται να αλλάξουν, διότι ορισμένα πλοία απενεργοποιούν τους αναμεταδότες τους. Και ειδικοί σε θέματα διακίνησης πετρελαίου και εταιρείες που παρακολουθούν την κίνηση των τάνκερ εμφανίζονται επιφυλακτικοί απέναντι στις αμερικανικές εκτιμήσεις για τον πραγματικό όγκο του πετρελαίου που μεταφέρεται. Εν τη αυτή περιπτώση, πριν από τη σύγκρουση, το Brent ήταν $72, μετά τις επιθέσεις και την ανάπτυξη ναρκών έφτασε 126, τώρα είναι γύρω στα 80. Στα 80. Λοιπόν, όσο γίνονται αυτά τα πετρέλαια, ο αρχηγός του Πακιστανικού στρατού, ο υπουργός εξωτερικών του Ομάν και ο πρωθυπουργός του Κατάρ επισκέφθηκαν την Τεχεράνη διότι κάτι φαίνεται ότι κινείται. Τι να σας πω. Βέβαια, ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε στο Truth Social ότι δεν θέλω να συναντηθώ. Αυτή θέλει, λέει. Το γνωστό, στην πραγματικότητα παρακαλούν να κάνουν συμφωνία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να αυξήσουν την κίνηση στα στενά σε τουλάχιστον 50 πλοία κάθε βράδυ. Με τελικό στόχο την αποκατάσταση λέει του 60 με 70% των προπολεμικών εξαγωγών πετρελαίου. Αυτά είναι, παιδιά, τα υπόλοιπα. Τώρα θα τα αφήσουμε. Έλα τώρα. Θα τα πούμε πιο αναλυτικά, γιατί πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα σφαιρικά. Α, να σας πω κάτι άλλο. Υπάρχει νέο μήνυμα από το ανώτατο ηγέτη του Ιράν. Ναι, υπάρχει ένα τέτοιο μήνυμα, ο οποίος παραμένει εξαφανισμένος. Δηλαδή ούτε φωτογραφία δεν υπάρχει. Καλά, για βίντεο δεν το συζητάμε. Φωνή δεν έχουμε ακούσει. Όμως εχθές προχώρησε σε ένα νέο μήνυμα προς τον Ιρανικό λαό. Απαγόρευσε, λέει, ενέργειες που θα μπορούσαν να βλάψουν την κοινωνική συνοχή. Πραγματικά όμως. Και προέτρεψε τους αξιωματούχους να αποφεύγουν η ρητορική που θα μπορούσε να αποδυναμώσει το ηθικό του λαού. Το ηθικό του λαού δεν αποδυναμώνεται που κάθε μέρα εκτελούν τους αντικαταστατικούς. Αλλά θα μου πεις, Μοσντάμπα Χαμενεΐ είναι αυτός, ναι, για το ΛΑΧ. Κάθε μέρα εκτελούν. Ας πούμε, εκτελούν ανθρώπους οι οποίοι βοήθησαν γιατρό. Ας πούμε, έβλεπα στα social media έκκληση για τον γιατρό ο οποίος βοήθησε ανθρώπους από το Γενάρη που έλαβαν μέρος σε αντικαθεστωτικές διαδηλώσεις στο Ιράν και περιέθαλψε ασθενείς και τα λοιπά, τους βοήθησε γιατί είχαν φάει το ξύλο το τρομερό, τον κρεμάσουνε. Κάθε μέρα συμβαίνει αυτό. Αυτό δεν επηρεάζει τη συνοχή του λαού, μάλιστα την κοινωνική συνοχή, συγγνώμη. Το τι ψέματα τους λένε για αυτόν. Το νέο γραπτό μήνυμα, λέει, που εκδόθηκε με αφορμή την εβδομάδα της κυβέρνησης, δημοσιεύθηκε στο κανάλι του Telegram νέα του μαρτύρου ηγέτη. Άκου τώρα. Δηλώνω, λέει, κατηγορηματικά, λέει το μήνυμα, ότι απαγορεύεται οποιαδήποτε πράξη που βλάπτει την κοινωνική συνοχή. Μάλιστα. Επίσης κάλεσε τις αρχές να αποφεύγουν αποθαρρυντικές δηλώσεις που αποδυναμώνουν το εθνικό και δημόσιο ηθικό. Και προειδοποίησε ενάντια σε αυτό που περιέγραψε ως ψευδείς διαιρέσεις, όπως πόλεμος ή διαπραγματεύσεις, συνένεση ή εξτρεμισμός, συμβιβασμός ή πολεμοκαπηλεία. Επίσης, τους έδωσε κατευθυντήριες γραμμές. Προέτρεψε τους αξιωματούχους να τονίζουν τη δύναμη και ισχύ του Ιράν, αναφέροντας ότι η ανάδειξη των αδυναμιών της χώρας θα μπορούσε να ωφελήσει τους εχθρούς της και να αποσταθεροποιήσει τους υποστηρικτές της. Σιγά που δεν ξέρουν οι εχθροί του Ιράν τι συμβαίνει. Αυτά όλα, θα μου επιτρέψετε, είναι εσωτερικής κατανάλωσης. Έτσι. Αυτό είναι. Και ποιος τα έχει γράψει όλα αυτά. Α, εδώ σε θέλω. Γιατί ο Χαμενεΐ ζει, δεν ζει, ποιος να ξέρει. Όσον αφορά στην οικονομία, λέει, ζήτησε να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στον πληθωρισμό, την ανεργία, τις τιμές, τις επενδύσεις και την εγχώρια παραγωγή. Εντάξει. Και τάχθηκε υπέρ της μείωσης του ρόλου του δολαρίου στην ιρανική οικονομία. Ποιος τα γράφει και τα μεταδίδει όλα αυτά? Ποιος? Η μανοπιχή. Έτσι. Χθες βγήκε ο αντικαγκελάριος και υπουργός οικονομικών της Γερμανίας και κάλεσε τον Τραμπ να τερματίσει τον ανεύθυνο πόλεμο με το Ιράν. Την άλλη εβδομάδα θα πάει, την εβδομάδα μας έρχεται δηλαδή, θα πάει στην Αμερική, διότι είναι η σύνοδος της G20. Τα λέγαμε και χθες. Αυτό θα πάει ο Γερμανός εννοώ. Αυτό είναι, λέει, το πιο σημαντικό μήνυμα. Τερματίστε αυτό το πόλεμο. Και επίσης επέριψε στον Τραμπ την ευθύνη για τις υψηλές τιμές των καυσίμων. Να θυμίσω, Δευτέρα και Τρίτη, Υπουργοί Οικονομικών των χωρών μελών της G20, οι πιο πλούσιες χώρες του κόσμου, θα συνεδριάσουν στο Άσφιλ της Βόρειας Καρολίνας, διότι το Δεκέμβριο, θα πεις ακόμα είναι Αύγουστος, περνάει ο καιρός, θα πραγματοποιηθεί η Σύνοδος Κορυφής. Επίσης, ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών και Αντικαγκελάριος επανέλαβε λέει, την πρότασή του για επιβολή φόρου στα υπερκέρδη των πετρελαϊκών εταιριών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υπογραμμίζοντας ότι οι εταιρείες θησαυρίζουν λόγω της γεωπολιτικής κατάστασης, γεμίζουν τις τσέπες τους, αυτό πρέπει να σταματήσει, είπε. Έτσι, ναι. Για να το λέει, υπουργός οικονομικών είναι. Πότε θα γίνει η Σύνοδος Υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης? 19 Σεπτεμβρίου στο Δουβλίνο. Μάλιστα. Οπότε τον άλλο μήνα θα δούμε. Ωραίο το Δουβλίνο. Πολύ μ' αρέσει. Θα γίνει εκεί η Σύνοδος των Υπουργών Οικονομικών για να εξεταστούν έτσι η πρόταση. Ξαναλέω, για επιβολή φόρου στα υπερκέρδη των πετρελαϊκών εταιριών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γεμίζουν λέει τις τσέπες τους. Μα είναι έκφραση αυτή? Τέλος πάντων, υπάρχει μία γερδοφορία, θα έλεγε κάποιος. Έτσι. Αυτό είναι το διατάφτα. Τα υπόλοιπα τώρα. Γεμίζω τις τσέπες. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο, παρακαλώ. Και εδώ είμαστε.

Λοιπόν, παιδιά, γιατί πριν κλείσουμε, θέλω να πω την ειδησία αυτή που έχει το ενδιαφέρον της μέσα σε όλα. Για το Ντόλι Πάρτον. Δεν βρέθηκε άνθρωπος, ένας, να πει μια κακή κουβέντα, ένα. Να πει, ήταν, ξέρω εγώ, δύσκολη, ήταν η συνεργασία της, ήταν... Ένας δεν βρέθηκε. Να μου πεις, άμα φεύγουν από τη ζωή οι άνθρωποι, σκεφτόμαστε τα καλά τους. Δεν μιλάω για τους διασήμους και τα τραγουδιστές, ηθοποιούς και τα λοιπά. Για τους απλούς ανθρώπους. Έβλεπα στο διαδίκτυο τις αντιδράσεις που μαθαίνανε ότι πέθανε η Ντόλι Πάρτον και γινόταν χαμός. Χαμός. Γιατί λένε και έτσι είναι, γιατί έχει ενδιαφέρον να καθίσουμε και να διαβάσουμε τη ζωή κάποιου, έτσι. Εκτός από την καλλιτεχνική του πορεία που αδιαφύσβητα ήταν εκπληκτική. Όπου μπορούσε και όπου ζητούσαν βοήθεια προσέτρεχε και δεν υπήρχε η φιλανθρωπική της δράση, απίστευτη της γυναίκας αυτής. Και το Τενεσί σχεδιάζεται να μετονομάσει το Διεθνές Αεροδρόμιο του Νάσβιλ σε Ντόλι Πάρτον ως φοροτιμής και έχει ξεκινήσει διαδικτυακή εκστρατεία από θαυμαστές της, πλήθος θαυμαστών, ζητώντας να δοθεί το όνομά της στο αεροδρόμιο. Και έχει συζητηθεί, λέει, το έχει συζητήσει ο κυβερνήτης του Τενεσί το θέμα με συνεργάτες της βασίλισσας, της Κάντρι. Και είναι άρρηκτα συνδεδεμένη, λέει, με την πολιτεία του Τενεσί, αλήθεια είναι αυτό από ό,τι είδαμε, και θα ήταν ταιριαστό το αεροδρόμιο που υποδέχεται εκατομμύρια ταξιδιώτες να φέρει το όνομά της. Η πρόταση για τη μετονομασία του αεροδρομίου αναμένεται να συζητηθεί στις 17 Σεπτεμβρίου σε συνεδρίαση. Λένε βέβαια οι New York Times ότι η ισχύουσα νομοθεσία δεν επιτρέπει να δοθεί στο αεροδρόμιο του Νάσβιλ το όνομα προσώπου που έχει αποβιώσει πριν από λιγότερο από 2 χρόνια. Καταλάβατε τι γίνεται. Εν τη αυτή περιπτώσει μιλάμε για χαμό. Χαμό, πραγματικά. Αυτή η γυναίκα πώς πολλούς ανθρώπους επηρέασε, βοήθησε και με τα λόγια της και με τις πράξεις της. Εδώ βγήκε η αδερφή της και είπε ότι ήταν έτοιμη να πει ότι ήταν σε τελευταίο στάδιο του καρκίνου. Να δοκιμάσει πειραματικό φάρμακο, λέει, μετά δεν θα με ωφελήσει, αλλά να μήπως ωφελήσει άλλους ανθρώπους. Δεν ξέρω, δηλαδή. Πραγματικά, πραγματικά. Βλέπω με πόση λατρεία από παιδιά, παιδάκια μικρά, μέχρι μεγάλους ανθρώπους και τα λοιπά, ανεξαρτήτως θρησκείας, χρώματος, πολιτικών πεπιθήσεων, καμία σχέση. Από ό,τι βλέπω, ξαναλέω για να μην μπερδευτούμε, από ό,τι βλέπω στο διαδίκτυο, έτσι, στα social media, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αλλά πόσο πολύ την αγαπάνε, όχι την αγαπούσαν. Και στην Αμερική και εκτός Αμερικής. Βέβαια. Εδώ σου λέει μέσα έξω τον Buckingham η φρουρή αυτή καταπληκτική με τα καπέλα τα καταπληκτικά, τα ψηλά, τα μαύρα, τα βελούδινα, πώς το λένε, τα γούλινα. Ότι έπαιξαν το 9 to 5. Πού? Έξω τον Buckingham. Το τραγούδι αυτό, ο ύμνος σου λέει της εργατικής τάξης. Κι όμως. Ο Κάρολος είπε ναι να παίξει. Και κάτι το μπάγκι γραμμένα δηλαδή καλύτερο είναι από εμάς εδώ και εμείς θα το ακούσουμε το 9 με 5 παρακαλώ. Και με αυτό θα πάμε σιγά σιγά σε δελτίο ειδήσεων για να δούμε τι γίνεται εντός εκτός και όλα τα σχετικά, γιατί πολλά γίνονται, πολλά συμβαίνουν, πολλά θα γίνουν, πολλά ανακοινώνονται, πολλά δεν ανακοινώνονται αλλά θα συμβούν, πολλά γίνονται και δεν λέγονται, έτσι. Έτσι είναι, αυτό πρέπει να το πάρουμε απόφαση ότι έτσι είναι η ζωή μας. Κάποια στιγμή θα μαθαίνουμε όλα. Λοιπόν, το έχουμε. 9 to 5. Τι ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το. Και συγγνώμη. Πάνω όταν έρθει η ώρα, βάλτε το να παίξει το τραγούδι. Μου έχει στείλει εδώ η Κατερίνα ένα καταπληκτικό φεγγάρι, μια εικόνα, μια φωτογραφία. Εκπληκτική. Από το δρόμο, λέει, του σπιτιού. Εντάξει, ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχει σημασία, λέει, από που το βλέπεις. Σημασία έχει το φεγγάρι, το βλέπεις, αν θέλεις, από παντού. Ακόμη και από έναν ταπεινό μικρό δρόμο στην τάδε περιοχή. Σοβαρά. Να είμαστε ευχαριστημένοι και να λέμε όλα καλά που μπορούμε και βλέπουμε το φεγγάρι. Έτσι. Τα υπόλοιπα, από που δεν έχει σημασία.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Ολοκληρώνοντας την περιοδία του στην Δυτική Μακεδονία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε από την Κοζάνη το πολιτικό δίλημα, υποστηρίζοντας ότι από τη μία βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία της σταθερότητας και της προκοπής και από την άλλη κόμματα που έχουν ως κοινό στόχο να φύγει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης χωρίς, όπως είπε, σχέδιο για την επόμενη ημέρα. Προανήγγειλε νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, ο οποίος, όπως ανέφερε, θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ πριν από τις επόμενες εκλογές. Από τις εγκαταστάσεις της νέας μονάδας της ΔΕΗ τόνισε ότι η πραγματικότητα διαψεύδει όσους υποστήριξαν πως η επιχείρηση εγκαταλείπει τη Δυτική Μακεδονία, επισημένοντας το ρόλο της ως ισχυρού πυλώνα ανάπτυξης στην περιοχή. Παράλληλα, ανέφερε ότι η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει ευρωπαϊκούς πόρους και χρηματοδοτικά εργαλεία για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Κατά την επίσκεψή του στο Μαμάτσιο Νοσοκομείο Κοζάνης, υπογράμμισε ότι θα ενισχυθούν οι υποδομές, ώστε οι κάτοικοι να μην αναγκάζονται να μετακινούνται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για ογκολογικές θεραπείες. Κομμουνιστικό Κόμμα και Νίκη άσκησαν έντονη κριτική στην κυβέρνηση με αφορμή την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Δυτική Μακεδονία. Το Κομμουνιστικό Κόμμα κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αγνοεί τα προβλήματα της περιοχής, επισημένοντας ότι τις συνέπειες της απολιγνητοποίησης και της πράσινης μετάβασης. Ο Δημήτρης Νατσιός της Νίκης επέκρινε την ενεργειακή πολιτική και την απομάκρυνση από τον λιγνίτη. Στο Νεπάλ, ο αριθμός των νεκρών από την βιβλική καταστροφή μεγαλώνει ώρα με την ώρα, ενώ η ανθρωπιστική κρίση που έχει ήδη ξεσπάσει είναι τεράστια. 584 οι νεκροί από τις φωνικές πλημμύρες και κατολισθήσεις. Πάνω από 90.000 οι πληγέντες. Συνολικά, ο αριθμός των αγνοωμένων ανέρχεται σε 2.482 σε Νεπάλ και Θιβέτ. Υπεγράφει από τον Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Νίκο Παπαϊωάννου η απόφαση για τη χορήγηση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας στην Ελλάδα των Πανεπιστημίων Κέλε και Γιόρκ. Η διαδικασία επαναλήφθηκε μετά τις ακυρωτικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας σε συμμόρφωση με τις σχετικές δικαστικές αποφάσεις. Έκκληση στον Ντόναλντ Τραμπ να τερματίσει τον ανεύθυνο πόλεμο με το Ιράν απίφθινε ο αντικαγκελάριος και υπουργός οικονομικών της Γερμανίας Λαρς Κλίνγκμπαϊλ εν ώψη της επίσκεψής του στις Ηνωμένες Πολιτείες για την σύνοδο της G20. Χαρακτήρισε τον τερματισμό της σύγκρουσης το σημαντικότερο μήνυμα προς την Ουάσιγκτον. Παράλληλα, απέδωσε στον Αμερικανό Πρόεδρο την ευθύνη για την άνοδο των τιμών των καυσίμων, υποστηρίζοντας ότι οι επιπτώσεις του πολέμου γίνονται πλέον αισθητές στα πρατήρια. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έδωσε εντολή για αύξηση των ουκρανικών επιθέσεων με ντρόουνς μεγάλου βεληνικούς εναντίον της Ρωσίας, με στόχο έως 1.000 επιθέσεις ημερησίως από περίπου 300 που είναι σήμερα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις στα βόρειο-ανατολικά και στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότιο-ανατολικά μέχρι 8 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία από 24 έως 34 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Στη συνέχεια και πάλι στα μικρόφωνα η Ελπίδα Γεώργη Τζίκη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τη Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Έχουμε και λέμε: ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο, Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.

1 και 10 αυτό το ξημέρωμα του Σαββάτου, παιδιά, 29 Αυγούστου. Εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Παναγιώτης Σταυρούλιας ρυθμίζει τον ήχο. Ελπίδα Γεωργιτζή και στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι τις 2. Viber έχουμε, Facebook έχουμε, μπορούμε να επικοινωνούμε. Μου στέλνετε καταπληκτικές φωτογραφίες. Έχω εδώ από την Πολίνα και έχω και από τον Μανώλη. Γεια σου Μανώλη μου. Πηγές στην Ακρόπολη, ωραία. Φωτογραφίες καταπληκτικές από την Πανσέλινο αυτή. Μπράβο, να είστε καλά παιδιά. Πήγατε και περάσατε ωραία το κορί, από τον μπαλκόνι. Γιατί πάρα πολύ ωραίο. Δεν καταλαβαίνω. Μια χαρά. Ούτε συνωστισμός, ούτε φασαρίες, ούτε τίποτα. Το καλύτερο. Ο καθένας μπορεί να απολαύσει αυτό το ωραίο φεγγάρι και να πει τι καλά που είναι και τι ωραία που είναι και τι ρομαντικά που είναι. Καλώς τον, ναι. Νομίζω γεια σου λέω μου, γιατί δεν κατάλαβα, άσε με. Δύο βήματα όλα σχετικά, είναι νησί, είναι Σαλαμίνα, δεν είναι, αλλά σε 10 λεπτά είσαι απέναντι και από τον Πειραιά και από το Πέραμα. Άντε το καλύτερο. Πάρα πολύ ωραίο και πιο οικονομικό, μπορώ να σου πω. Επίσης υπάρχει πάντα το διαδίκτυο και επίσης υπάρχει πάντα η προοπτική του να ανεβάσουν φωτογραφίες οι οποίες θα εντυπωσιάσουν, αλλά δεν θα απεικονίσουν την πραγματικότητα. Θα απεικονίσουν το θα ήθελα να είμαι, αλλά άλλος δεν το ξέρει. Το ξέρει, όχι. Τώρα στο διαδίκτυο διαβάζεις και βλέπεις οτιδήποτε. Ξέρεις αν είναι αλήθεια, όχι. Οπότε τι λέει η συνείδησή σου, γιατί να κοροϊδέψεις τον άλλον. Δεν κατάλαβα, να κάνεις εντύπωση ότι κοιτάγε εγώ που είμαι και εσύ δεν είσαι. Και αυτό θεμητό είναι. Όλα θεμητά είναι στη ζωή αυτή. Αλλή μόνο, το ψέμα δεν θα είναι. Που δεν δημιουργεί και προβλήματα. Γιατί ακόμα και άλλα ψέματα που λες αποκλείεται. Αλλά τώρα με το φεγγάρι και για τις διακοπές. Όλα καλά. Λοιπόν. Με ένα-ένα να τα βάλουμε σε μία σειρά, γιατί έχετε κάποια ζητήματα. Γεια σου Χρήστο. Όντως, ότι Χαλκιδική δεν έχει, η αλήθεια είναι αυτή. Εάν δεν τους πληρώνουμε εμείς βασιλιάδες, τους ξένους εννοώ, τι μας νοιάζει? Αν τους θέλουν, εμείς θα πούμε γιατί τους θέλουν. Γιατί τους θέλουν. Δικαίωμά τους είναι. Δεν καταλαβαίνω την αντίδραση αυτή. Και επίσης λέγεται Χάραλντ, όχι Χάλ, ποιο όνομα, λεγότανε, ναι. Και που πέθανε της Νορβηγίας, είπαμε και πριν ότι νέος βασιλιάς αμέσως. Πώς έφυγε η Ίμνηστη Ελισάβετ αμέσως ο Κάρολ, εντάξει. Λοιπόν, σου λέει ναι, ξέρω που το πας και δεν έχω λόγο να υποστηρίξω κανένα, δεν το ξέρω καν. Δηλαδή αν δεν έβλεπα φυσιογνωμία, αυτός είναι, καταλαβαίνεις. Έχει πτυχίο και τα λοιπά, πολιτικών επιστημών, τι άλλο έχει, μεταπτυχιακές αναπτυξιακές σπουδές από το London School of Economics, με ειδίκευση στο Διεθνές Εμπόριο και την Αφρική, για τον νέο βασιλιά λέω ξανά. Έχει εκπαιδευτεί στη Βασιλική Νορβηγική Ναυτική Ακαδημία. Έχει ολοκληρώσει πρόγραμμα διπλωματικής κατάρτισης. Του αρέσει το σέρφινγκ και το σκι. Είχε πει ότι αν δεν ήταν μέλος βασιλικής οικογένειας θα είχε γίνει σέρφερ. Γιατί τι τον εμπόδισε να γίνει σέρφερ? Τέλος πάντων. Επίσης λάτρης της ροκ και της ραπ. Πήγαινε σε όλα τα μουσικά φεστιβάλ, λέει, σε όλη την Ευρώπη στα νεανικά του χρόνια. Μπράβο. Ωραία. Επίσης, ναι, τώρα στο άλλο το θέμα. Δεν μας ενδιαφέρουν τα οικογενειακά τους, με την έννοια πια. Πολλά λέγονται, πολλά ακούγονται για όλους. Πολλό δε μάλλον όταν είσαι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος σε μια χώρα. Έτσι, βασιλιάς, διάδοχος, πρίγκιπας. Λοιπόν, υπήρξε ένα ζήτημα όταν παντρεύτηκε τη Μέτε Μάρι, Τζέσεμ Χόιμπι, το όνομά της είναι. Δεν ήταν λέει, κατάλληλη για τον βασιλιά τότε που ήταν την παντρεύτηκε. Τέλος πάντων, την παντρεύτηκε, έκανε και δύο παιδάκια. Παράλληλο το παρελθόν της. Okay.
και με τον καιρό γνώρισε, κέρδισε μεγάλο μέρος της νορβηγικής κοινής γνώμης. Λοιπόν, ο Χάκον, λοιπόν, αυτό είναι το όνομά του, του διαδόχου, έγινε πατριός και του γιού της Μέτε Μάριτ. Δεν φέρει βασιλικό τίτλο, μάλιστα. Τώρα, αυτά είναι τα κουτσομπολίστικα, τα κανονικά. Ο Χάκον τώρα λέει καλείται να σταθεροποιήσει τη μοναρχία και να αποκαταστήσει τη δημοτικότητα της βασιλικής οικογένειας μετά από τις αποκαλύψεις για τις παλαιότερες επαφές της συζύγου του με τον εκλειπώντα δράστη σεξουαλικών εγκλημάτων τον Επστάιν, το τέρας. Και επίσης την καταδίκη του θετού γιού του για βιασμό, διότι τον Ιούνιο ο γιος του, τον έχει υιοθετήσει της γυναίκας του, καταδικάστηκε σε 4 χρόνια φυλάκιση, είχε κριθεί ένοχος για 2 από τις 4 κατηγορίες βιασμού και είχε κατηγορηθεί για επίθεση, καταδικαστεί επίσης για επίθεση και κακοποίηση. Και όλα αυτά γίνανε μέσω των αποκαλύψεων με τον Επστάιν και τα λοιπά. Είπε η ίδια ότι δεν είχε, ζήτησε συγγνώμη, αναγνώρισε ότι είχε κακή κρίση, αλλά δεν κατηγορείται για κάποια αξιόπινη πράξη. Επίσης, υπάρχει ένα άλλο ζήτημα. Η αδερφή, λέει, του μελλοντικού βασιλιά, του νέου, έχει επίσης δεχτεί κριτική για τις ανορθόδοξες επιπιθήσεις της, διότι μεταξύ άλλων έχει ισχυριστεί ότι μπορεί να επικοινωνήσει με αγγέλους. Μπορεί και να την έχει την επικοινωνία. Πού το ξέρεις? Το ξέρουμε. Μα τώρα. Όπως και να έχει, μια δημοσκόπηση του 22-26 έχουμε, έδειξε ότι το 68% από αυτούς που ερωτήθησαν τάσεται υπέρ της διατήρησης της μοναρχίας. Θα μου πεις, υπήρξε άλλη μια δημοσκόπηση της δημόσιας τηλεόρασης στην Νορβηγία που έδειχνε 81% το 17. Από το 17 μέχρι το 22 έπεσε στο 68. Όμως αυτά είναι δικά τους θέματα εσωτερικά, δεν μας αφορούν καθόλου. Και δεν έχει, είναι βέβαια βασιλιάδες και τα λοιπά και τίτλους και δεν ξέρω τι, αλλά όπως και να έχει, το κοινοβούλιο αποφασίζει, καταλαβαίνετε, έτσι. Δεν είναι ότι παίρνουν αποφάσεις αυτοί οι άνθρωποι για το μέλλον της χώρας. Οπότε θέλω να ηρεμήσετε και να ησυχάσετε ότι όλα στην Νορβηγία θα είναι καλά. Ήταν από το 91 βασιλιάς ο Χάλαρτ και δεν είχε, βλέπε πολύ συχνά ακούτε βασιλικούς οίκους σε διάφορες χώρες να αναμειγνύονται στα πολιτικά. Δεν αναμειγνύονται. Εντάξει εκδηλώσεις, εντάξει και τα θυμοτυπικά και εντάξει όλα αυτά, αλλά δεν παίρνουν μέρος στα πολιτικά παιχνίδια. Κρατούν μια στάση ουδέτερη. Μην έχουμε στο νου μας, γιατί κάνουμε συγκρίσεις με τα δικά μας τα πριν 60 χρόνια. Δεν έχει να κάνει. Δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι είναι, πώς να το πω τώρα, παγκοσμίως γνωστοί και τα λοιπά, είναι τα brand name των χωρών, δεν ανεμίχθηκαν ποτέ. Θα μου πεις, για να πάει στην Αγγλία, για να πάει πηγαίνει ο πρωθυπουργός και συναντάται με τον βασιλιά και τα λοιπά. Ναι, είναι θυμοτυπικό, δεν είναι, λέω ότι μπορεί κατηδία να την πει τη γνώμη του, αυτό δεν το ξέρω. Δημοσίως όμως δεν εκφράζονται. Δεν εκφράζονται. Εντάξει, μην μπερδεύουμε πράγματα, καταστάσεις και χώρες. Δεν έχει νόημα. Κανένα. Λοιπόν, σήμερα που είναι Σάββατο, έχει στην Ισλανδία δημοψήφισμα σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έχουμε εμείς στο νου μας, θέλετε να προσχωρήσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Δεν είναι αυτό το ερώτημα, όχι. Το ερώτημα είναι που θα ψηφίσουν οι άνθρωποι. Πρέπει η Ισλανδία να ξαναρχίσει τις διαπραγματεύσεις προσχώρησης με την Ευρωπαϊκή Ένωση? Αυτό είναι. Ναι ή όχι θα απαντήσουν. Θα αποφασιστεί μόνο αν η κυβέρνηση της Ισλανδίας
πρέπει να επαναλάβει τις διαπραγματεύσεις και δεν είναι δημοψήφισμα, δεν είναι ψηφοφορία που θα κρίνει αν η χώρα θα ενταχθεί όχι στην Ένωση. Αυτή, το αν θα πρέπει να ενταχθεί όχι, πρέπει να γίνει άλλο δημοψήφισμα και να επικυρωθεί από τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα θα αποφασίσουν, θέλετε να συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις, εν διάφορη περιπτώσει. Αυτό είναι. 400.000 κατοίκους έχει το νησί. Θα επανεκκινήσει, λέει, το αποτέλεσμα της διαπραγματεύσης για την ένταξή του στο μπλοκ των 27. Ή αν η ιδέα αυτή μπει ξανά στο σιρτάρι για το προσεχές μέλλον. Γίνονται δημοσκοπήσεις και εκεί. Οριακό προβάδισμα έχει υπέρ, το, έχουν αυτοί που λένε να ξεκινήσουν εκ νέου οι διαπραγματεύσεις. Δεν είναι μεγάλα τα ποσοστά απόκλησης. 51,3 λένε να ξαναρχίσουν, 48,7 λένε δεν θέλουμε. Τέλος πάντων, το υπόλοιπο λέει αυτή καταδεικνύει τις εντάσεις γύρω από το επικείμενο δημοψήφισμα, το οποίο έχει αναδείξει πολιτικές ρογμές στην Ισλανδία. Πολλές. Από τα θέματα ασφαλείας μέχρι την εκμετάλλευση της θάλασσας. Και η άμυνα επίσης παραμένει ιδιαίτερο σημείο τριβής. Και ανησυχεί η Ισλανδία μήπως βρεθεί στο στόχαστρο, διότι υπάρχει αυξανόμενο οικονομικό και στρατηγικό ενδιαφέρον της Ρωσίας στην περιοχή. Και από την άλλη, από τις δηλώσεις Τραμπ, ο οποίος επανειλημμένα έχει απειλήσει ότι θα προσαρτήσει τη Γρυλανδία. Λες ξαφνικά να πει θέλω και την Ισλανδία. Υπάρχει ένα θέμα. Οι κάτοικοι όμως επισημαίνουν ότι πολύ πιο καθημερινά ζητήματα μπορεί να καθορίσουν το οριακό αποτέλεσμα. Διότι το κόστος ζωής είναι, δεν το συζητώ, έτσι, απλησίαστο, αλεία γεωργία. Και να θυμίσουμε πώς λειτουργούν κάποιες χώρες. Η Ισλανδία υπέβαλε για πρώτη φορά αίτηση ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 9. Είχε προηγηθεί το 8, να μην θυμηθούμε τώρα, την χρηματοπιστωτική κρίση. Τη βιώσαμε στο πετσί μας, δεν υπάρχει. Οι επίσημες διαπραγματεύσεις άρχισαν το 10. Η κυβέρνηση τότε είπε ότι η ένταξη ήταν ένα πιθανό μέσο για να θωρακιστεί η Ισλανδική κορώνα. Μετά από 2 χρόνια πιέσεων από μια ευρωσκεπτικιστική κυβέρνηση, η υποψηφιότητα πάγωσε το 2013. Οι προτεραιότητες, λέει, από τότε στον τομέα της ασφάλειας έχουν αλλάξει ριζικά μετά την εισβολή στην Ουκρανία της Ρωσίας το 2022, η οποία αναδιαμορφώνει τις ευπάθειες σε όλη την Αρκτική. Έχουν μεταβληθεί και οι οικονομικοί υπολογισμοί και τώρα λένε κάποιοι αξιωματούχοι ότι ελπίζουν πως η ένταξη της Ισλανδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να δώσει όθηση σε μια οικονομία που ταλανίζεται από τον υψηλό πληθωρισμό. Η επανεκλογή Τραμπ έχει επίσης πήρει διχόνια στην Υπερατλαντική Συμμαχία και έχει δημιουργήσει ερωτηματικά γύρω από τη Συμφωνία Άμυνας Ηνωμένων Πολιτειών Ισλανδίας του 1951. Πρόκειται για συνθήκη που δεσμεύει τις Ηνωμένες Πολιτείες να αναλαμβάνουν την άμυνα της Ισλανδίας για λογαριασμό του ΝΑΤΟ, με την Ισλανδία να φιλοξενεί αμερικανικές βάσεις και δυνάμεις. Εντάξει, το έχουμε. Η στροφή λοιπόν της Ισλανδίας πίσω από την ευρωπαϊκή πορεία ήρθε το 24 μετά την άνοδο στην εξουσία.

0: σημαίνει ότι η Ισλανδία έχει ήδη ενσωματώσει την πλειονότητα των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σου λέει, εάν ξαναρχίσουν οι συνομιλίες, οι διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση και μπούμε και στην κοινότητα, μας δώσει θέση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων στην Ένωση. Οι άλλοι που λένε όχι, αντιτείνουν ότι η συμμετοχή στον ευρωπαϊκό οικονομικό χώρο και η πρόσβαση στην ενιαία αγορά αρκούν, δεν χρειάζεται λέει, πλήρης ένταξη. Πείτε μου τώρα τι θα γίνει, ποιος να ξέρει. Περιμένουμε να δούμε το αποτέλεσμα. 9 η ώρα ανοίγουν οι κάλπες τους το πρωί, τοπική ώρα, 8 το βράδυ κλείνουν, οπότε σε λίγες ώρες λέει θα έχουμε τα αποτελέσματα. Είναι και άλλα ζητήματα, δηλαδή είναι μόνο η άμυνα και οι σχέσεις εξωτερικής πολιτικής και τα λοιπά. Ας πούμε βγαίνει ο σύνδεσμος της αλλιευτικής βιομηχανίας και λέει ότι έχει εκφράσει μια σειρά ανησυχιών για τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς για τα αλλιεύματα. Και λέει ότι η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα στερούσε από την Ισλανδία τη δυνατότητα να ενεργεί ως ανεξάρτητο παράκτιο κράτος. Διότι η κοινή αλλιευτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθορίζει τα όρια αλλιεύματος και τις ποσοστώσεις μεταξύ των κρατών μελών. Υπάρχουν αυτοί οι διαβόητοι λεγόμενοι πόλεμοι του σκουμπριού, διότι αυτά προέκυψαν όταν η Ισλανδία υιοθέτησε μονομερή θέση για τις ποσοστώσεις του ψαριού αυτού, την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση έκρινε υπερβολική. Τώρα, εντάξει, καταλαβαίνετε πόσα πράγματα παίζουν ρόλο, γιατί εμείς κουβεντιάζουμε για τα πολύ ψηλά και τα διεθνή στάνταρς και τι συμβαίνει με τη Ρωσία και τι συμβαίνει με την Ευρωπαϊκή, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, και έρχονται οι Ισλανδοί και λέει έχουμε και άλλα παιδιά ζητήματα, έτσι, επιβίωσης, διαβίωσης, πείτε το όπως θέλετε. Λοιπόν, περιμένουμε λοιπόν να δούμε τα αποτελέσματα αυτού του δημοψηφίσματος. Έχει ενδιαφέρον πάντως, έτσι, να ξαναρχίσουμε τις διαπραγματεύσεις. Αυτό είναι το ερώτημα. Όχι να μπούμε, να ξαναρχίσουμε. Πότε θα γίνει αυτό, θα αποφασιστεί, υποθέτω, από τις Βρυξέλλες. Έχω να ακούσω διάφορα. Γιατί να μην τα ακούσω τώρα, ευκαιρία είναι, 28. Για πάμε.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
1: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Wet News Radio 105,8. Αυτά που γίνονται εκτός αέρα, που λέγονται μάλλον, έχουν πιο πολύ ενδιαφέρον από αυτά που λέγονται στον αέρα. Πιστέψτε με. Με ό,τι αυτό σημαίνει για την εκπομπή, για λίγες μέρες ακόμα, κάντε υπομονή, θα μας ανεχτείτε. Λοιπόν, παιδιά, δεν υπάρχει. Συνελήφθη, λέει, από την αστυνομία μετανάστευση στη Νέα Ορλεάνη. Προσέξτε με τώρα. Από την αστυνομία μετανάστευση στη Νέα Ορλεάνη. Ο ακροδεξιός Βρετανός πολιτικός σχολιαστής Μάιλο Γιαννόπουλος, ο οποίος είχε προτείνει να δημιουργηθούν σημεία ελέγχου της ICE που πήγαν τους μετανάστες στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε σούπερ μάρκετ, ναι, και να απελάβνονται με συνοπτικές διαδικασίες από τις Ηνωμένες Πολιτείες οι παράτυποι μετανάστες. Είναι 41 ετών αυτός, είναι Βρετανός υπηκός, φαίνεται να κρατείται στη Λουιζιάννα, συνελήφθη την Πέμπτη στο Διεθνές Αεροδρόμιο Λούις Άρμστρονγκ της Νέας Ορλεάνης. Και αναμένεται να εκδοθεί εντολή απέλασης του. Ο Γιαννόπουλος, ο οποίος μεγάλωσε στο Κέντ της Αγγλίας, είναι παιδί Έλληνο-Ιρλανδού και Γερμανίδα. Ζει εδώ και πολλά χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Λέει η ενημέρωση από το Υπουργείο ότι ο Γιαννόπουλος εισήλθε των Ηνωμένων Πολιτειών, έτσι. Εισήλθε νόμιμα στις Ηνωμένες Πολιτείες το Μάιο του 19, όταν έφτασε στη Νέα Υόρκη, αλλά παρέμεινε πέραν της προβλεπόμενης προθεσμίας, παραβιάζοντας τη σχετική νομοθεσία. Στο παρελθόν είχε υπάρξει συντάκτης του Breitbart News και υπάλληλος του rapper Kanye West. Μιλάμε καριέ βιογραφικό, δεν το συζητώ. Ο Kanye West, ναι. Μπείτε να γουγκλάρετε το Kanye West. Ο rapper, τη μυαλά κουβαλάει. Ο Γιαννόπουλος λοιπόν χαρακτηρίζει τον εαυτό του ως τον πιο φανταστικό υπερκακό του διαδικτύου, αλλά οι επικριτές του καταλογίζουν διάχυση ρητορικής μίσους. Ήταν ένας από τους πρώτους υποστηρικτές του Τραμπ κατά τη διάρκεια των εκλογών το 2016, πρωταγωνιστώντας σε μια εκδήλωση με τον τίτλο «Γκέι υπέρ του Τραμπ» κατά τη διάρκεια του συνεδρίου των Ρεπουμπλικάνων εκείνη της χρονιάς. Επιπλέον, έχει υποστηρίξει τα αυστηρά μέτρα Τραμπ στον τομέα της μετανάστευσης, έχει κατακρίνει τα τρανς άτομα, τους μουσουλμάνους, το κίνημα Black Lives Matter, τις φεμινίστριες και τους ομοφιλόφιλους. Τον βλέπω εδώ. Μιλάμε. Ναι. Και τώρα έχει κρατηθεί ή κρατείται από την ICE. Μάλιστα. Τι ζούμε. Λοιπόν, υπάρχουν και τέτοιοι άνθρωποι. Και δεν είναι λίγοι, έτσι. Είναι πολλοί κόσμος που έχει αυτές τις ιδέες, θα έλεγα. Πήγα να πω αυτά τα μυαλά, αλλά δεν επιτρέπεται να το πω. Θα πω αυτές τις ιδέες. Τι να πεις. Ωχ, Θεέ μου. Λοιπόν, είναι... Δεν ξέρω. Όχι. Εσένα πώς σου ήρθε τώρα αυτό? Όχι, παιδί. Έλεγε, περιμένετε, να τα βάλουμε σε μια σειρά γιατί μπερδευόμαστε. Αφού δεν τα έχεις διαβάσει τα άρθρα, ξέρεις. Λοιπόν, είχαν ένα άρθρο, τίτλος άρθρου. Θα προτιμούσατε το παιδί σας να έχει φεμινισμό ή καρκίνο? Μιλάμε υπέρλαπρο μυαλό. Παλιότερα έλεγε ότι είναι γκέι, αλλά πλέον αυτό αποκαλείται πρώην ομοφυλόφιλος. Θέλει να πάρει διαζύγιο από τον πρώην σύζυγό του. Δεν δηλώνει ούτε τις alt-right στην οποία το κατέτασαν πολλοί. Δηλαδή, εντάξει. Παραιτήθηκε από το διαδικτυακό μέσο της αμερικανικής ακροδεξιάς μετά από μία αναφορά του το 2017 που έμοιαζε να υιοθετεί την παιδοφιλία. Δηλαδή, ένα άλλο αλλαντάλλον το μυαλό του. Αυτό δείχνει. Καταλαβαίνω λάθος? Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω στα πολιτικά, γιατί ο καθένας να βγαίνει και να λέει, μα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι κατά όλων. Επίσης, είχε γράψει στο, τι λέτε, για την πολιτική και στους πεπιθήσεις, το Μάρτιο μας πέρασε, έγραψε στο έξω, Τραμπ έχει χάσει το δρόμο του, είναι εξαγορασμένος από ξένα συμφέροντα.
που τον υποστήριζε πριν. Το πει δεν αλλάζουν γνώμη οι άνθρωποι. Αλλάζουν με επιχειρήματα και τα λοιπά. Τοποθετούμε έτσι στη ζωή μου, σε ένα κομμάτι μεγάλο τη ζωή μου και το αλλάζω γνώμη γιατί είδα την κατάσταση πώς εξελίσσεται, δεν μου αρέσει και αλλάζω γνώμη. Ο πρώτος θα είναι ο τελευταίος. Αλλά εν τέλει περιπτώσει. Δεν ξέρω. Το πιο εύκολο πράγμα. Τώρα, και όχι μόνο μέσω του διαδικτύου, γιατί λίγα βλέπουμε και λίγα ακούμε. Στα ραδιόφωνα, στη τηλεόραση, από ανθρώπους οι οποίοι εκφράζουν απόψεις. Σκοταδιστικές θα το πω. Έτσι θα το πω εγώ. Δεν έχει να κάνει υποστηρίζω, δεν υποστηρίζω. Να υποστηρίξω κάποιον ο οποίος θα μου εκθέσει τα επιχειρήματά του, να το κουβεντιάσουμε. Να το πω και πιο απλά, δεν θα ήθελα να κουβεντιάσω μαζί του. Τρική μία εν κρανίο. Τι να πω. Είναι παρά 20. Τι έχω για να δω. Α, πολύ ωραίο. Για πάμε να τα ακούσουμε.

Μάλιστα. Ο Γενικός Γραμματέας της Χεζμπολάχ είναι το συγητικό κίνημα προσκύμενο στο Ιράν που δραστηριοποιείται στο Λίβανο. Επανέλαβε χθες ότι η παράταξη του, η Χεζμπολάχ δηλαδή με λίγα λόγια, απορρίπτει τη συμφωνία πλαίσιο που σύνοψαν οι κυβερνήσεις του Λιβάνου και του Ισραήλ. Μάλιστα. Και ότι παρά την αποδυνάμωσή του μετά από δύο πολέμους με το στρατό από το 20, τον Ισραηλινό στρατό από το 23, δεν έχει καμία πρόθεση να παραδοθεί. Ωραία. Η συμφωνία, λέει, που υπογράφηκε στις 26 Ιουνίου υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, προβλέπει ότι ο Λιβανικός στρατός θα ανακτήσει την κυριαρχία του σε τομείς του νοτίου τμήματος της χώρας, αλλά υπό τον όρο του αφοπλισμού της Χεζμπολάχ, αρχίζοντας από τις πιλωτικές ζώνες από όπου θα αποσυρθούν τα Ισραηλινά στρατεύματα. Η συμφωνία πλαίσιο είναι αθέμητη, παράνομη και ταπεινωτική, καταφέρνει πλήγμα στη Λιβανική εθνική κυριαρχία, δεν επιτρέπει να ανακτήσουμε τα δικαιώματά μας, λέει η Χεζμπολάχ. Κατάλαβα. Στη διάρκεια των πρόσφατων συνομιλιών του στη Ρώμη, στις αρχές Αυγούστου, Λίβανος και Ισραήλ συζήτησαν για τις χώρες που έχουν εκφράσει πρόθεση να συμμετάσχουν σε επιτροπή επαλήθευσης. Τι θα είναι αυτή η επιτροπή? Θα επιτηρεί την ανάπτυξη του στρατού του Λιβάνου, αρχικά στις πιλωτικές ζώνες, και θα επιτηρεί και την καταστροφή των όπλων και των υποδομών της Χεζμπολάχ. Και προβλέπεται, λέει, τώρα το Σεπτέμβριο που θα ξεκινήσει ο καινούριος μήνας, νέος γύρος διαπραγματεύσεων. Πότε θα γίνει δεν ξέρουμε. Εν τη αυτή περιπτώσει, ο Ισραηλινός στρατός κατέχει τμήμα του Νοτιού Λιβάνου που αποκαλεί ζώνη ασφαλείας, συνεχίζει τις επιθέσεις του. Χθες, ας πούμε, σκοτώθηκε μία γυναίκα από τις επιθέσεις της Ισραηλινής στο Νότιο Λίβανο. Η Χεζμπολάχ δεν είχε αναλάβει την ευθύνη για επιθέσεις εναντίον του στρατού δύο μήνες και, έτσι. Αλλά, λέει, κρατάμε το κεφάλι μας ψηλά, δεν παραδεινόμαστε. Εάν παραδοθούν, ελάτε να μου το πείτε και εμένα. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Αλλά, απ' την άλλη, θεοί είμαστε. Πού να ξέρουμε. Μπορεί. Αλλά δεν το βλέπω. Έτσι. Μα λέω. Γιατί πολύ ησυχία έχει η κατάσταση. Ησυχία. Το μέτωπο αυτό. Όταν βγαίνουν στη δημοσιότητα και στην δημοσιογραφία και σε όλα αυτά θέματα διάφορα, πολλά και διάφορα, κάποια μένουν πίσω. Αλλά τώρα θυμόμαστε τώρα ότι, ξέρεις, στην συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου που κατέρευσε η συμφωνία, το μνημόνιο κατανόηση, ήταν και να σταματήσουν οι επιχειρήσεις οι Ισραηλινές στο Νότιο Λίβανο. Το θυμάται κανένας? Εδώ το θυμούνται οι ίδιοι και συνεχίζουν τις επιχειρήσεις. Τι άλλο έχω τώρα που λέω Ισραήλ? Τρεις Παλαιστίνοι μαχητές, λέει, ανακοίνωσε ο Ισραηλινός στρατός ότι σκότωσε στη βόρεια δυτική όχθη. Ναι. Μάλιστα. Η οποία δυτική όχθη είναι κατεχόμενη, έτσι. Και επίσης τι άλλο, εξεδετερώθηκαν, λέει, τρεις τομοκράτες στην περιοχή της Τζενίν. Είχε εμπλακεί, λέει, ο ένας από αυτούς στην ενίσχυση της ένοπλης δράσης, συντονισμό, χρηματοδότηση, πραγματοποίηση επιθέσεων εναντίον Ισραηλινών πολιτών και δυνάμεων ασφαλείας. Βγαίνει Χαμάς, καταδικάζει την Ισραηλινή επιδρομή. Άντε τώρα. Επίσης, αυτός που σκοτώθηκε, που είπαν ότι ο Ισραηλινός ότι είναι τρομοκράτης, ήταν ένας, λέει, από τους διοικητές της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς. Μετά βγήκε η Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάτ, λέει, όχι, οι δικοί μας ήταν οι μαχητές. Όπως και να έχει, ο Νετανιάχου και ο Υπουργός της Άμυνας του Ισραήλ συνεχάρισαν τις Ισραηλινές δυνάμεις για την επιχείρηση αυτή. Μάλιστα. Ωραία. Άρα, για να ξέρουμε τι γίνεται, να έχουμε μία εικόνα. Είναι και 49. Θέλω να αλλάξω τελείως. Καλώς τον. Δεν ξέρω ακριβώς, νομίζω την άλλη εβδομάδα. Όταν θα ενημερωθώ, θα σε ενημερώσω για σένα. Θα σας το πω, δεν θα το κρατήσω μυστικό, θα το καταλάβετε και μόνοι. Λοιπόν, αυτά δεν έχουν σημασία τώρα. Σημασία έχουν άλλα ζητήματα και άλλα θέματα, και αυτό που θέλω να πω,
Ξέρω ότι πάρα πολλοί θα διαφωνήσετε, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Γι' αυτό γίνεται δημόσιος διάλογος, για να διαφωνούμε. Αν δεν διαφωνούμε, δεν προάγεται η συζήτηση. Είχαμε το βράδυ της Πέμπτης, σημειώθηκε επίθεση σκύλου με θύμα ένα παιδάκι 12 ετών στο Ηράκλειο. Στις 10 το βράδυ περίπου βρισκόταν το παιδάκι έξω και ένα ασημείωμος αρσενικός σκύλος ξέφυγε από τον έλεγχο της γυναίκας που τον συνόδευε και όρμησε στο παιδί. Το προκάλεσε τραύματα στην αριστερή πλευρά, στο ισχύο του αριστερού ποδιού και στην πλάτη, μελανιές και τα λοιπά. Μεταφέρθηκε το παιδάκι στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Παρασχέθηκε η απαραίτητη ιατρική φροντίδα για τα τραύματά του. Υπάρχουν πληροφορίες ότι ο συγκεκριμένος σκύλος είχε επιτεθεί και στο παρελθόν. Και εξετάζεται η πληροφορία αυτή από τις αρχές στο πλαίσιο της έρευνας για το περιστατικό, διότι αναμένεται να διαπιστωθεί αν υπήρχαν προηγούμενα περιστατικά επιθετικής συμπεριφοράς του ζώου και αν είχαν αναφερθεί επισήμως. Συνελήφθη του αδερφού της 28χρονης, ήταν το σκυλί, το έβγαλε βόλτα. Συνελήφθη 28χρονη, επιβλήθηκαν προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα και στην ίδια και στον 25χρονο αδερφό της. Λοιπόν, επειδή διάβασα πάρα πολλά στο διαδίκτυο και κάποιοι βράζουν όλο τους το μίσος, με την πρώτη ευκαιρία, δηλαδή ό,τι και να γίνει, πρέπει να βρούμε, να βράσουμε μίσος ατελείωτο. Και επειδή εμένα δεν μου αρέσει να τα φέρνω τα πράγματα έτσι στο έλεος, στο οποιοδήποτε, έψαξα και βρήκα, και θα μου επιτρέψετε, τι ώρα είναι, παρά 8. Λόγους, τους 12 λόγους λέει που επιτίθεται οποιοσδήποτε σκύλος, που επιτίθενται οι σκύλοι. Η επιθετικότητα λέει είναι ένα αρκετά πολύπλοκο κεφάλαιο στα χαρακτηριστικά που μπορεί να παρουσιάσει ένα σκυλί, γι' αυτό δεν πρέπει να το προσεγγίζουμε με απλουστευτικό τρόπο. Πρέπει να εντοπιστούν οι παράγοντες που πυροδοτούν την επιθετική συμπεριφορά του ζώου. Γιατί ένα σκύλος φτάνει στο σημείο να επιτεθεί. Ξέρω ότι πάρα πολύ τώρα θα πείτε, λοιπόν, πάρα πολλοί κόσμος έχει σκυλάκια, μεγαλύτερα, μικρότερα, ημίαιμα, καθαρόαιμα, κτλ. Ο σκύλος λέει είναι ένα πλάσμα που ο χαρακτήρας του διαμορφώνεται από την κληρονομικότητα αλλά και τα επίκτητα στοιχεία, όπως είναι ο χαρακτήρας του κηδεμόνα του, το περιβάλλον στο οποίο ζει και τα βιώματά του. Η επιθετικότητα που μπορεί να παρουσιάσει ένα σκύλος είναι ένα από αυτά τα χαρακτηριστικά που μαθαίνει από το περιβάλλον, αλλά σε όλο αυτό υπάρχουν από τους ανθρώπους πολλά ταμπού, λανθασμένες απόψεις, ελλιπής γνώση και προκατάληψη. Όταν κάποιο σκύλο λέει επιδεικνύει επιθετικότητα, θα πρέπει να συνυπολογίσουμε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε αυτή η συμπεριφορά, τη ράτσα του, τη συχνότητα αυτής της συμπεριφοράς, και μόνο τότε μπορούμε να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα. Συνήθως, πότε δείχνει ένα σκυλί συμπεριφορά επιθετική? Αν είναι κυριαρχικός, αν εκδηλώνει κτητικότητα τροφής, αντικειμένων, χώρου, περιφρουρεί δηλαδή τα πράγματα που είναι δικά του, νιώθει ανασφάλεια και σύγχυση. Και επειδή δεν έχει τη σωστή καθοδήγηση από τον κηδεμόνα του, προβαίνει σε σπασμωδικές κινήσεις. Έχει λάβει λάθος εκπαίδευση από τον κηδεμόνα. Είναι υπερπροστατευτικός. Νιώθει παντού και πάντοτε ότι υπάρχει μια απειλή, την οποία πρέπει να αντιμετωπίσει. Όλα αυτά, παιδιά, παίζουν ρόλο, λένε οι ειδικοί. Εμείς οι ειδικοί δεν είμαστε και εμείς μαθαίνουμε. Έχει κακοποιηθεί. Είναι φοβικό επιθετικός, επιτίθεται για να προστατευθεί. Είναι άρρωστος ή πονάει. Δεν έχει κοινωνικοποιηθεί σωστά. Έχει κληρονομικά επιθετικά χαρακτηριστικά. Κάθε χαρακτηριστικό, κάθε επιθετικότητα, κάθε σημείο από όλα αυτά πρέπει να αντιμετωπιστεί, λέει, διαφορετικά. Η βία
δεν είναι σε καμία περίπτωση ενδεδειγμένη μέθοδος επίλυσης του προβλήματος. Δηλαδή να το χτυπήσω, να το δείρω ή να του μάθω να μην επιτίθεται. Επίσης, πρέπει λέει να βρούμε την πραγματική αιτία της επιθετικότητας. Το παίρνουμε το σκυλάκι, το φροντίζουμε, το ταΐζουμε, το ποτίζουμε, το πηγαίνουμε στο γιατρό, το βγάζουμε βολτούλα. Θέλει και αυτό, και εμείς και αυτό, αν δεν έχουμε ιδέα, μια εκπαίδευση. Αυτά τα περίεργα, ναι, να το σκοτώσουν, ναι, να δούμε λίγο το χώρο στον οποίο μεγάλωσε. Πώς μεγάλωσε. Μα πεις, γιατί πρέπει να ασχοληθώ. Γιατί έχουμε τέτοια ζητήματα προκύπτουν. Και αν αφήνουμε το κάθε τι στην τύχη του, ναι, το ζώο φταίει, έτσι κάνουν τα σκυλιά, θανασίες, ιστορίες, δεν θα βγάλουμε άκρη, παιδιά, ποτέ. Περαστικά στο παιδάκι, έτσι. Και επίσης, να το πω και όσο πιο απλά μπορώ, θέλει να είμαστε και εμείς έτοιμοι να μάθουμε πράγματα και να εκπαιδευτούμε μαζί με το σκυλάκι, για να μην το κάνουμε επιθετικό. Έτσι. Δεν το ξέρω τον άνθρωπο που το έχει.

Έτσι. Δεν το ξέρω τον άνθρωπο που το έχει. Μπορεί να έκανε κάτι λάθος. Αλλά η ουσία είναι αυτή. Είχαμε το αποτέλεσμα αυτό. Βγήκε και 50.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ολοκληρώνοντας την περιοδία του στη Δυτική Μακεδονία, ο Πρωθυπουργός έθεσε από την Κοζάνη το πολιτικό δίλημα, υποστηρίζοντας από τη μία βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία της σταθερότητας και της προκοπής και από την άλλη κόμματα που έχουν ως κοινό στόχο να φύγει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης, χωρίς όπως είπε σχέδιο για την επόμενη μέρα. Προανήγγειλε νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, ο οποίος όπως ανέφερε θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ πριν από τις επόμενες εκλογές. Από τις εγκαταστάσεις της νέας μονάδας της ΔΕΗ τόνισε ότι η πραγματικότητα διαψεύδει όσους υποστήριζαν πως η επιχείρηση εγκατάσταση

0: καλύπτει τη Δυτική Μακεδονία, επισημένοντας το ρόλο της ως ισχυρού πυλώνα ανάπτυξης στην περιοχή. Παράλληλα ανέφερε ότι η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει ευρωπαϊκούς πόρους και χρηματοδοτικά εργαλεία για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Κατά την επίσκεψή του στο Μαμάτσιο νοσοκομείο Κοζάνης, υπογράμμισε ότι θα ενισχυθούν οι υποδομές ώστε οι κάτοικοι να μην αναγκάζονται να μετακινούνται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για τις ογκολογικές θεραπείες. ΚΚΕ και Νίκη άσκησαν έντονη κριτική στην κυβέρνηση με αφορμή την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Δυτική Μακεδονία. Το ΚΚΕ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αγνοεί τα προβλήματα της περιοχής, επισημένοντας τις συνέπειες της απολιγνητοποίησης και της πράσινης μετάβασης. Ο Δημήτρης Νάτσιος της Νίκης επέκρινε την ενεργειακή πολιτική και την απομάκρυνση από το λιγνίτη. Στο Νεπάλ ο αριθμός των νεκρών από τη βιβλική καταστροφή μεγαλώνει ώρα με την ώρα, ενώ η ανθρωπιστική κρίση που έχει ήδη ξεσπάσει είναι τεράστια. 584 οι νεκροί από τις φωνικές πλημμύρες και κατολιστήσεις. Πάνω από 90.000 οι πληγέντες. Συνολικά ο αριθμός των αγνοωμένων ανέρχεται σε 2.482 σε Νεπάλ και Θιβέτ. Η υπεγράφη από τον Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Νίκο Παπαϊωάννου, η απόφαση για τη χορήγηση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας στην Ελλάδα των Πανεπιστημίων Κέλε και Γιόρκ. Η διαδικασία επαναλήφθηκε μετά τις ακυρωτικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας σε συμμόρφωση με τις σχετικές δικαστικές αποφάσεις. Έκκληση στον Ντόναλντ Τραμπ να τερματίσει τον ανεύθυνο πόλεμο με το Ιράν απίφθινε ο αντικαγκελάριος και υπουργός οικονομικών της Γερμανίας Λάρς Κλιγκλιμπάιλ. Εν ώψη της επίσκεψής του στη ΣΥΠΑ για τη σύνοδο της G20, χαρακτήρισε τον τερματισμό της σύγκρουσης το σημαντικότερο μήνυμα προς τη Ουάσιγκτον. Παραλλήλα απέδωσε στον Αμερικανό πρόεδρο την ευθύνη για την άνοδο των τιμών των καυσίμων, υποστηρίζοντας ότι οι επιπτώσεις του πολέμου γίνονται πλέον αισθητές στα πρατήρια. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έδωσε εντολή για αύξηση των ουκρανικών επιθέσεων με ντρόνς μεγάλου βεληνικούς εναντίον της Ρωσίας, με στόχο έως 1.000 ημερησίως από περίπου 300 σήμερα. Παράταση έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 για την έκδοση βεβαιώσεων επιλεξιμότητας αποκλειστικά για κλειστές κατοικίες, προβλέπουν οι νέες ρυθμίσεις για τη δράση ανακαίνιση κατοικίας του ΕΣΠΑ 2021-2027. Παράλληλα διευρύνονται τα κριτήρια χρηματοδότησης, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 500 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις στα βορειοανατολικά και στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότιο-ανατολικά μέχρι 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στην Αθήνα από 24 έως 34 και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 33 βαθμούς. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνω ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
2: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
3: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.
4: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
5: Earth News Radio 105,8.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Θέλω να βοηθήσω.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5206-80 και στο edasa.gr.
4: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και

0: Χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Earth News Radio 105,8.